0: των ουρανών και την γην. Η δε γη είναι αόρατος και ακατασκεύαστος, και σκότος επάνω της αβύσσου και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος. Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και εγένε το φως. Και είδεν ο Θεός το φως ότι καλόν, και διαχώρισε ο Θεός αναμέσων του φώτος και αναμέσων του σκότους. Και κάλεσε ο Θεός το φως ημέρα και το σκότος εκάλεσε νύχτα, και γένε το εσπέρα και γένε το πρωί ημέρα μία. Δεν συνεχίζω άλλο. Το ερώτημα το δικό μας... Να κάνω το ερώτημα. Να κάνω το ερώτημα και απαντάτε. Όταν λοιπόν η θεωρία του Big Bang δεν συμπίπτει με το λόγο του κατασκευαστή, του δημιουργού, ο οποίος είπε να γίνει φως και να γίνουν όλα αυτά. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι ξαφνικά μέσα από το έρευος και μέσα από το χάος όλα συντελεστήκανε με τέτοια αρμονία, με τέτοια σοφία, με τέτοια προνοητικότητα. Μπορεί δηλαδή ξαφνικά να φτιαχτούν πόλεις, να φτιαχτούν δρόμοι, να φτιαχτούν νόμοι. Αυτό είναι το ερώτημά μου και παρακαλώ στο μικρόφωνο για να καταγράψεις.
1: Ναι. Αφού μιλάτε μέσα από τις γραφές, θα μιλήσω και εγώ μέσα από τις γραφές.
0: Σκρίπτα μάνα.
1: Ακριβώς. Όταν διαβάζουμε την πρώτη ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου στην Εξαήμερον, γράφει ο Μέγας Βασίλειος. Ο Θεός το σύμπαν το έκανε από κάτι προϋπήρχε. Δεν το έκανε από το τίποτα. Και όταν το ρωτήσανε, γιατί δεν μας λέει τίποτα, γραφές τίποτα. Και λέει, ξέρετε, όταν εγγράφει σαν γένεση, η γένεση που διαβάσατε δεν είναι η γένεση η εβραϊκή.
0: Πού το γράφτηκε?
1: Είναι η γένεση Β αυτή που διαβάσατε. Υπάρχει η γένεση Α, αρχαιότερη, την οποία πέρε παρεφθάρει από τους Ιουδαίους, γιατί δεν τους πήγαινε πολύ σε κάποια άλλα πράγματα που ήθελαν και δεν πήγαινε πολύ. Έκαναν μια χοντρή λογοκρισία και βάλαν δικά τους πράγματα και έγινε η γένεση Β. Άρα, δεν είναι δικά μου αυτά, αυτά έχει βιβλιογραφία επίσημη. Λοιπόν, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο αυτό. Λοιπόν, ομοίως και η παλαιά, η γένεση η οποία δίνεται στα δόγματα κτλ. Ούτε αυτή είναι η γένεση Β. Για άλλους λόγους έχει παραφθαρεί και αυτή. Δηλαδή οι γραφές οι πραγματικές δίνουν πολύ καλύτερα από ό,τι μου είπατε εσείς αυτό που θέλετε να βγει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτό που δεν καταλαβαίνω εγώ, γιατί είναι να μην επιτρέπω να διαβαστούν οι περικοπές και κανένας δεν διαβάζει τα κείμενα τα εκκλησιαστικά. Θα γιορτάσουμε το Μέγα Βασίλειο στις Τρεις Ιεράρχες. Εγώ τους γιορτάζω, τι να κάνω. Εντάξει, και να σου εξηγήσω γιατί τους γιορτάζω. Τους γιορτάζω γιατί διαδίδεται, δεν μπορώ να καταλάβω να πω ψέματα. Και να μην ήμουν χριστιανός, θα το έλεγα αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτό που λέγαμε, μωρέ, τώρα κάτι που απάτησαν εκεί πέρα που λέγανε κάποια...
0: πανεπιστήμονες.
1: Ήτανε οι άνθρωποι, οι πανεπιστήμονες. Έτσι. Δηλαδή τότε φοίτησαν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αστρονομία.
0: Ιατρική.
1: Δηλαδή ό,τι ξέραμε ήταν από τους πιο ενημερωμένους της περίοδου. Και λέει, βρίζαν τους Έλληνες, δεν ξέρω εγώ, τα λέω όλα. Ναι, δεν μας λέει κανένας, για να δεν μελετάει την περίοδο, την ιστορική που ζήσανε κάποιοι. Ξέρεις ποιους λέγανε Έλληνες? Τους δοσύλλογους. Δηλαδή εκεί πέρα κάτω την εποχή του Χριστού ήταν οι Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι είχαν κάνει δοσύλλογους στους Εβραίους, τους ιερείς και τα λοιπά, οι οποίοι εδίωκαν. Δεν ξέραν καθόλου γλώσσες από εκεί κάτω και τι γινόταν. Οι βασιλείς και αυτοί οι άρχοντες μιλάγαν όλοι ελληνικά. Ήταν απόγον των Πτολεμαίων. Άρα όποιος μίλαγε ελληνικά τον λέγαν Έλληνα. Δεν ήταν ο Έλληνας που λέμε εμείς προσοκρατικοί κτλ. Και εμείς λέγαμε κάποιους Γερμανούς βασιλιάδες εδώ. Και ποτέ δεν τους δεχτήκαμε Έλληνες γιατί μιλάγανε γερμανικά. Ακριβώς τότε λέγανε Έλληνες αυτούς που μιλάγανε ελληνικά. Και όχι τους Έλληνες με την... Ναι, αλλά ο Μέγας Βασίλειος όταν μίλαγε στο ακροατήριο του από κάτω, τους μίλαγε για να καταλάβουν και μίλαγε εναντίον των Ελλήνων που βασίλευαν και τέλος πάντων έκαναν τα δικά τους στους πληθυσμούς. Λοιπόν, να τελειώσει αυτό το παραμύθι, διαβάζοντας και ιστορία πολιτική. Ναι, ο Μέγας Βασίλειος ήταν ένας τεράστιος αστρονόμος, και εδώ έχω πολλά ερωτήματα, θα τα λύσουμε σήμερα, ο οποίος μου λέει ακριβώς αστρονομικά, όπως και οι σημερινοί αστρονόμοι, ότι δεν είναι δυνατόν να υπήρχε αστέρι της Βηθλέμ, ότι ήταν ένα θεολογικό φαινόμενο και άλλου τύπου φαινόμενο. Και τους είπε, αστέρι είναι ο ήλιος, δεν μπορεί ο ήλιος να κατέβει πάνω από τη Φάτνη. Ούτε μπορεί ένα αστέρι, ουράνιο φαινόμενο, να κάνει τις βόλτες που έλεγε μέσα το Ευαγγέλιο του Ιακώβου. Αλλά άστο τώρα αυτό. Και εξηγούσε ότι δεν μπορεί να είναι. Είναι ένα φαινόμενο. Και οι Εβραίοι ακόμα πιστεύαν ότι δεν είναι αστέρια, ότι είναι η Σεκινά. Ένα μυστήριο τέλος θεολογικό δικό τους, ας πούμε, εκεί πέρα κτλ. Λοιπόν,
0: έχουμε αρκετές ερωτήσεις, να προχωρήσουμε λίγο. Ναι. Να προχωρήσουμε. Ο Νίκος ο Σαλπιστής, ήταν υποψήφιος δήμαρχος κιόλας παλαιότερα, έστειλε δύο ερωτήματα. Ας ξεκινήσουμε με τον Νίκο Σαλπιστή, δεν μπορεί να έρθει, και μετά ο κύριος Μαρούδης και οι υπόλοιποι θα έρχονται στο βήμα για να ακούγονται και να καταγράφονται. Λέει λοιπόν ο κύριος Σαλπιστής, το ερώτημά του, πώς οι αρχαίοι διανοούμενοι κατέληξαν στα ίδια επιστημονικά συμπεράσματα με τους σημερινούς επιστήμονες για τους φυσικούς νόμους, χωρίς να έχουν τα πειραματικά δεδομένα και την επιστημονική τεχνολογία για να παρατηρήσουν τα κοσμολογικά φαινόμενα. Έπεσαν μέσα τυχαία ή τους τα έδωσε κάποιος άλλος? Και το δεύτερο ερώτημα, εάν περάσουμε στον μη ορατό κόσμο οι άνθρωποι, περνούμε ως απλή άφθαρτη ύλη ή ως σύνθεση της ύλης που είμαστε? Δηλαδή με την έννοια αυτή είμαστε αθάνατοι ως συγκεκριμένα άτομα.
1: Παρακαλώ. Πρώτο ερώτημα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ο επιστήμονας δεν κάνει σενάρια. Λέει μόνο ότι μπορεί να αποδείξει. Εγώ, ό,τι ήξερα, σας το είπα. Τώρα, πού το μάθανε? Έχω κι εγώ απόψεις. Ναι. Αλλά οι απόψεις που έχω μπορεί να είναι λανθασμένες. Έχω αποδείξει για τις απόψεις μου? Δεν έχω. Άρα δεν μπορώ να σας τις πω.
0: Πάντως προκαλεί εντύπωση το πώς 1700 χρόνια πριν τα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα από το Δημόκριτο και από
1: Ωραία.
0: Τον Άλκμαν.
1: Θέλετε να αρχίσω να μιλάω για μυθολόγια? Ήταν τα UFO που ήρθανε.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν κάτι μυστήρι θεοί που ήρθανε. Για να μην πω κάτι που ήταν τελευταία, το 12ο, τα ξέρε. Είχαμε θεούς εδώ και τους τα λέγανε.
0: Μάλιστα.
1: Θέλετε να πούμε δηλαδή σε μια σεναριολογία που ο καθένας βγάζει τα αποθυμένα του?
0: Προκαλεί απλά εντύπωση, απλά έτσι
1: και
0: το αναφέρουμε.
1: Και εμένα αυτό
0: είπα. Πραγματικά, ναι.
1: Είπα ότι μου προκαλεί εντύπωση, αλλά η εντύπωση αυτή και εγώ ψάχνω.
0: Ωραία. Προχωράμε.
1: Οι καινούργοι μπορεί να έχουν κάποιες απαντήσεις, οι νεότεροι.
0: Ο κύριος Μαρούδης. Α, το δεύτερο ερώτημα.
1: Το δεύτερο ερώτημα. Επαναλαμβάνετε, είναι συντομία.
0: Ναι. Εάν περάσουμε στο μη ορατό κόσμο οι άνθρωποι,
1: ναι,
0: περνάμε ως άθαρτη ύλη ή ως σύνθεση της ύλης?
1: Εδώ έχω κάνει επανειλημμένος διαλέξεις, και όταν λέμε να περάσουμε στο αόρατον, τι εννοείται? Θα το ρώταγα, ήταν εδώ. Εννοείται να πεθάνουμε? Εννοείται, δηλαδή τι, να περάσουμε, δηλαδή πώς θα περάσω στο αόρατο? Θα πρέπει λοιπόν για να απαντήσουμε στην ερώτηση να απαντήσουμε σε καμιά χιλιάδα άλλες ερωτήσεις που έχουμε απαντήσει. Μιλάμε δηλαδή, αυτό που βλέπουμε εγώ εμείς σαν υλικό είναι μια καμπυλότητα του χώρου. Ένα φυσικό φαινόμενο. Ναι, αλλά αυτό που λέω, η εικόνα του ύλη που λέει ο αγαπητός φίλος, είναι το Matrix. Ό,τι και να γίνει, το Matrix είναι Matrix. Είναι εικόνα. Εμείς θα πρέπει να βγούμε έξω από το Matrix.
0: Ωραία.
1: Μήπως έχετε σεβασμιότατε, μήπως έχετε...
0: Κύριε
1: Μαρούδη. Ξέρουμε πώς βγαίνουμε έξω από το Matrix. Γιατί θέλετε να σας το πω εγώ και να μην σας το πουν άλλοι?
0: Έλα, Πασχάλη.
2: Λοιπόν, κύριε Δανέζη, Μαρούδης Πασχάλης, επιτρέψτε μου να θεωρώ συνάδελφο τον εαυτό μου μαθηματικός, όπως και ο κύριος Μακρύς έχει πτυχίο μαθηματικού και είναι διάφοροι συνάδελφοι. Επιτρέψτε μου δύο μικρές εξηγήσεις, διότι δεν είμαστε όλοι μαθηματικοί εδώ
1: το
2: μέσα.
1: Ξέρω, με...
2: Λοιπόν. Και επειδή θέλουμε να τα αγαπήσουμε τα μαθηματικά και οι υπόλοιποι, και οι πιο θεωρητικοί και οι πιο ιστορικοί, όταν λέμε γεωμετρία του Ευκλήδη, εννοούμε το επίπεδο, το τεντωμένο σεντόνι που έχουν οι κυρίες. Όταν λέμε γεωμετρία του Ρίμαν, με απλά λόγια είναι η μπάλα. Είναι τελείως άλλος χώρος, έχει άλλες ιδιότητες. Να μην πάμε στη γεωμετρία του Λομπατσεύσκη, είναι του Σαμάρι. Κλείνει αυτό. Δεύτερον, το έδειξε σε τρεις διαστάσεις ο κύριος Δανέζης, το πώς το μέσα γίνεται έξω. Σκεφτείτε μια απλή λωρίδα. Αν πειράξω τις άκρες του πώς κλείνει, και πάω γύρω-γύρω στη λωρίδα. Το μέσα γίνεται έξω, το έξω γίνεται μέσα. Το λέμε λωρίδα του Μέμπιους αυτό η μαθηματική. Είναι σε μικρότερες διαστάσεις, τρεις διαστάσεις.
3: Το συζητήσαμε το 18.
2: Μας το έδειξε ακριβώς πολύ καλύτερα ο κύριος Δανέζης. Δύο ιστορίες αγαπημένες για το Δημόκρατο. Το πώς έφτασε σε αυτά που έφτασε. Ξόδεψε όλη του την πατρική περιουσία για να ταξιδέψει, για να πάει στην Αίγυπτο, να μαζέψει τη γνώση της εποχής. Και τον δικάσανε για αυτό το πράγμα. Και τον είχαν θεωρήσει και τρελό. Και μάλιστα λέει, του φέραν και τον Ιπποκράτη να τον εξετάσει. Και ο Ιπποκράτης είχε χαθεί για δύο εβδομάδες. Αυτοί δεν καταβρήκαν μεταξύ τους. Κουβεντιάζαν, καταλάβαινε ο ένας τον άλλον και τα σχετικά. Δεν προέκυψε τυχαία όλο αυτό. Και τώρα σε ερωτήσεις
3: μου. Να σου πω την αλήθεια πώς προέκυψε. Κοίταξε να τι γίνεται. Θα πρέπει να σέβεσαι το ακροατήριο. Το ακροατήριο. Δεν μπορείς το ακροατήριο να το τρελάνεις. Ξέρουμε πώς προέκυψε. Γιατί μας το λέει ο ίδιος ο Δημόκρητος. Μας λέει τι τόπο ο Μόχος. Ωραία. Ο Μόχος λέει ερχότανε από τα βάθη της Ανατολής προς τη μεριά της Καπαδοκίας μέσα, μέσα, μέσα. Δεν μας λέει κανένας για το Δημόκρητο, ούτε εσύ μας το πες τώρα που αποκαλύπτεις, ότι ξόδεψε όλη την περιουσία του για να ταξιδέψει για χρόνια στη χώρα των γυμνοσοφιστών. Τώρα θες να ανοίξουμε
2: ποιοι ήταν οι γυμνοσοφιστές,
3: τι λέγανε οι γυμνοσοφιστές, ότι ήταν Ινδοί, έχουν έτσι και να μπούμε σε μια μεταφυσική και σε μια... λοιπόν και τα λοιπά. Λοιπόν,
2: τα
3: επειδή
2: λοιπά.
3: Όμως εσύ είσαι περίεργος, σου είχα απαντήσει αυτή την ερώτηση το 18.
2: Καταλάβατε, αλλά θέλω να το πω.
3: Του 18. Και σου είπα ότι ο Δανέζης Μεταδοσίου, όταν είδαν ότι ο Δημόκρητος που λέει αυτά τα πράγματα όλα, είχε ταξιδέψει στη χώρα των γυμνοσοφιστών, που για να πάει στη χώρα των γυμνοσοφιστών και να μείνει χρόνια, είχα πει τότε το 18, δεν μίλαγε ελληνικά εκεί που πήγε, για να καταλαβαίνει τους σοφούς που πήγε, και ότι οι Έλληνες ξέραν και ξένες γλώσσες. Άστο αυτό. Λοιπόν, ο Δανέζης και ο Θεοδοσίου άνοιξαν τις Βέδες. Στη γέννηση των Βεδών υπάρχει η κοσμολογία του Δημόκρητου. Πάμε παρακάτω. Δεν θα συζητήσω τίποτα άλλο.
2: Okay. Και οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής. Δύο ερωτήσεις.
3: Ξέρω και άλλα παρακάτω, έτσι. Άστο παρακάτω.
2: Να μην πάμε στους Αβορίγινες, πιο νότια
3: και άστο τώρα.
2: Δύο ερωτήσεις. Ήταν τόσο σημαντική αυτή η φιλόσοφη. Γιατί επικράτησε να χωρίζει τη φιλοσοφία σε προσοκρατικούς και μετασοκρατικούς. Προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι εκεί έγινε το μπα με τους Ίωνες, με τον Δημόκρητο, με τον Παρμενίδη. Δηλαδή, μία ερώτηση. Και δεύτερον, σίγουρα έχει τέσσερις διαστάσεις το σύμπαν. Σας ευχαριστώ. Είναι το έσωστο ερώτημα για την επόμενη διάλεξη. Είναι λίγο μεγάλο, αλλά είμαι σίγουρος θα συμπυκνώσετε και θα μας διαφωτίσετε.
3: Ακριβώς.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Επειδή
2: για
3: πρέπει να μην τρελάνουμε τους ανθρώπους που μας ακούνε,
2: μα γιατί?
3: Να σε ρωτήσω ένα κάτι.
2: Να
3: την έχεις, την έχεις καταλάβει τόσο πολύ καλά την τέταρτη διάσταση για να σου μιλήσω για πέμπτη?
2: Όχι.
3: Άρα λοιπόν, αφού εγώ με το ζόρι καταλαβαίνω την τέταρτη που σπουδάζω, είμαι 74 ετών και τα διαβάζω από 17 χρονών. Θα ζητήσω από τους ανθρώπους που με ακούνε να τους εξηγήσω πώς θα ήταν ο κόσμος πέντε διαστάσεων. Και σου λέω λοιπόν εγώ ότι με τις τέσσερις διαστάσεις κατάλαβε ότι αυτό που βλέπεις είναι εικόνα.
2: Προβολή.
3: Θέλεις να σου απαντήσω και για την πέμπτη και την έκτη και τα λοιπά? Όχι, είναι πολυδιάστατος. Δεν έχεις διαβάσει ότι η σύγχρονη αστροφυσική μιλάει για ένα σύμπαν 11 διαστάσεων? Τι θέλεις τώρα, να τρελάνω τον κόσμο εγώ?
2: Όχι.
3: Δεν έχει καταλάβει καλά-καλά τις τρεις διαστάσεις. Και εγώ θα του μιλάσω για 11? Ο δάσκαλος σέβεται το ακροατήριο. Δεν κάνει επίδειξη γνώσεων,
2: σωστά,
3: τι ξέρει εκείνος, αλλά τι μπορεί να καταλάβει ο κόσμος τον ακούει. Άρα ξέρω πάρα πολύ καλά και τι είναι παραπάνω. Εσύ δεν ξέρεις όμως να καταλάβεις, εγώ ξέρω και δεν το λέω. Εσύ το έπριξες όμως.
0: Ωραία.
2: Γι' αυτό είσαι δάσκαλος.
0: Είναι ο διευθυντής του. αναφέρατε... Κύριε Δανέζη, είπατε ότι πολλά πράγματα δεν διδάσκονται στα ελληνικά πανεπιστήμια και διδάσκονται στο εξωτερικό. Και δράτω με τις ευκαιρίες να ρωτήσω, είστε υπέρ ή κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων?
3: Στο βιβλίο μου, έτσι βλέπω το σύμπαν, από το Homo sapiens στο Homo universalis, το τελευταίο κεφάλαιο είναι αφαιρωμένο
1: σε ερωτήσεις που μου κάνανε πώς θα αλλάξει, γιατί μιλάω για έναν μετασχηματισμό του πολιτισμού. Και μέσα στο μετασχηματισμό του πολιτισμού μιλάω για την εκπαίδευση. Λέω πολλά πράγματα και έχω αεράσει ένα κεφάλαιο ολόκληρο. Είμαι υπέρ των πανεπιστημίων κάτω από τους όρους που βάζω στο βιβλίο μου. Αλλά αυτό δεν μιλάω για το βιβλίο μου. Λοιπόν, οι όροι αυτοί που βάζω όμως, θα πω ένα-δύο, να καταλάβετε, δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, αν δεν γίνουν αυτές πραγματικότητα, δεν είμαι και εγώ υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα μπει στο πανεπιστήμιο κάποιος ο οποίος έδωσε εξετάσεις στο Πανελλήνιο και πήρε 3. Πόσο μάλλον αυτός που δεν έδωσε καθόλου. Δεν θέλει να αναμετρηθεί με τους άλλους δηλαδή.
0: Δεν υπάρχει αξιολόγηση, κάποια βαθμολογία.
1: Ναι, καλά, την ξέρουμε την αξιολόγηση. Τώρα, κοιτάξτε, μου ζητάτε να κάνω κοινωνική θεωρία τώρα. Για πράγματα που τα ξέρουμε όλοι μας. Αλλά απλώς εγώ είμαι λίγο αλήτης και τα λέω.
0: Μα στο εξωτερικό, ανάλογα το επίπεδο της γνώσης, σου δέχονται.
1: Μα αυτό μιλάω, για αυτόν τον πολιτισμό ο οποίος καταραίει μιλάω. Δεν μου λες κάτι. Αυτοί που έχουν τις γνώσεις, οι καλύτεροι γίνονται υπουργοί.
0: Όχι.
1: Οι καλύτεροι γίνονται καθηγητές πανεπιστημίου.
0: Όχι.
1: Από μία βαθμίδα στο πανεπιστήμιο για να πας στην άλλη, γίνεται αυτός που έχει τις περισσότερες επιστημονικές εργασίες κτλ. Ή με άλλα κριτήρια.
0: Με άλλα κριτήρια.
1: Άρα για ποια κριτήρια μου μιλάτε σε μια κοινωνία καταραίουσα. Αυτά τα κριτήρια έβαλα κι εγώ. Δηλαδή, ας δώσουν στις Πανελλήνιες, αφού λέτε υπάρχουν κριτήρια, και αυτός θα πάρει βαθμό προβιβάσιμο για να μπει σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, να μπορεί να γραφτεί σε οποιοδήποτε ιδιωτικό.
0: Απλά γενικά το λέω και εγώ για τα πανεπιστήμια, ότι όταν υπάρχει ανταγωνισμός, αναγκάζεις και τον άλλον να αρχίσει να δουλεύει καλύτερα.
1: Ναι,
0: όταν
1: έχεις
0: κάτι
1: μιλήσουμε...
0: μονοπόλιο
1: ναι.
0: Και δεν φοβάσαι κάτι. Αρχίζεις.
1: Μα ποιο είναι το μονοπόλιο? Όταν μιλάμε λέξεις χρησιμοποιούν, δεν πρέπει να είναι κούφιες. Όταν λες ανταγωνισμό, ποιο ανταγωνισμό μιλάτε? Για να κάνεις μεταπτυχιακό στο δημόσιο πανεπιστήμιο πρέπει να πληρώσεις. Και πολλά λεφτά. Το ξέρετε, δεν είναι δωρεάν.
0: Ναι.
1: Τώρα θα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Αν θέλετε να κάνουμε παιχνιδάκι άλλου τύπου, εγώ δεν παίζω τέτοια παιχνιδάκια.
0: Ωραία.
1: Το αφήνω. Άρα λοιπόν, αξιολόγηση να μου πείτε τι είναι και να συζητήσουμε τι είναι η αξιολόγηση.
4: Λέγομαι Κώστας Εμβολιάδης και θα κάνω... Είμαστε περίπου ίδιας ηλικίας, κύριε Δανέζη.
3: Μεγαλύτερος είμαι εγώ.
4: Ένα χρόνο ακριβώς, 16 δεκάτου του 50.
3: Ω, κοντά.
4: Ξέρω πότε γεννηθήκατε.
5: Λοιπόν, 49.
4: Ακριβώς. Ένα χρόνο διαφορά έχουμε. Λοιπόν, αλλά να φύγουμε από αυτό το θέμα. Πιστεύετε ότι είναι δυνατό το ταξίδι, η πτύχωση του χρόνου μέσω της γέφυρας Αϊνστάιν-Ρίμαν και το ταξίδι στο παρελθόν, βάσω της από μια τέτοια σκουλικότρυπα?
3: Να απαντήσω.
4: Ναι.
3: Έχω απαντήσει σε άπειρες διαλέξεις με τεράστια βιβλιογραφία. Δεν υπάρχει χρόνος. Ο χρόνος δεν είναι η τέταρτη διάσταση. Στα μαθηματικά περιγράφουμε κτλ. Είναι μια προβολή την οποία χρησιμοποιούμε για τις ανάγκες μας. Αυτός ο χρόνος που μετράται. Η καμπύλωση είναι και θα πρέπει να ξέρετε στην γενική θεωρία σχετικότητας υπάρχει μια σχέση. Την έχουμε στο βιβλίο μας, αλλά κάνετε διαβάζει. Έχω βρει πολλούς παλιούς φοιτητές μου που μου κάνετε τις ερωτήσεις. Υπάρχει μια σχέση που ταυτίζει την πυκνότητα της υλοενέργειας, αυτή που αντιλαμβανόμαστε, στο πρώτο μέλος είναι η καμπυλότητα του χώρου. Δηλαδή κάθε πυκνότητα υλοενέργειας μετατρέπεται σε καμπυλότητα του χώρου. Όταν γερνάτε, ξέρετε, η ειδοποιώς διαφορά ότι γεράσατε είναι... ότι η πυκνότητα του μυϊκού ιστού σας μικραίνει. Άρα λοιπόν, όταν μικραίνει η πυκνότητα του μυϊκού ιστού σας, με βάση την αποδεδειγμένη, δεν ξέρω πόσες φορές, η γενική θεωρία της σχετικότητας, η καμπυλότητα του χώρου σας, που και αυτό είναι ένας μαθηματικός ορισμός που δεν θα τον κάνω ανάλυση, τον έχω κάνει σε διάλεξη μου, η καμπυλότητα του χώρου που κατέχετε μικραίνει. Όταν είστε σπερματοζωάριο, στις πρώτες φάσεις της ζωής σας, η πυκνότητα της υλοενέργειάς σας είναι ελαχιστότατη. Άρα η καμπυλότητα ελαχιστότατη. Όταν λέτε ζείτε, ζείτε αν η καμπυλότητα του χώρου σας που κατέχετε είναι μεταξύ ενός minimum και ενός μέγιστου, δηλαδή μια πυκνότητα ή μεγαλύτερη. Όσο μεγαλώνετε από σπερματοζωάριο, η πυκνότητα του μυϊκού ιστού σας, για να το πω έτσι όπως το λένε οι φυσιολόγοι, μεγαλώνει.
1: μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει. Φτάνετε μια ηλικία και αρχίζει και μικραίνει. Και λέτε γυρνάω. Δεν γέρασα εγώ, λέω γενικότερα, λέω, γυρνάνε κάποιοι. Λοιπόν, γι' αυτό παίρνουμε φάρμακα, γι' αυτό πηγαίνουμε και κάνουμε γυμναστικούλα, να αυξήσουν έτσι τα μπρατσάκια μα να τα γίνουν πιο σκληρά και ο μυϊκός ιστός για να μην γεράσουμε και πεθάνουμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε πολλά άλλα πράγματα τα οποία έχω κάνει. Γιατί διαλέξα, ψάξτε να δείτε, δεν είναι τυχές. Είναι μαθήματα που το ένα έχει τις προηγούμενες διαλέξεις που έχω κάνει. Δεν μπορώ να απαντήσω, θα σας δώσω 2-3 διαλέξεις που να δείτε που μιλήσαμε για τον κενό χώρο, για την καμπυλότητα του χώρου, πώς η καμπυλότητα του χώρου μετατρέπεται σε πυκνότητα, τι είναι αυτό το υλικό που δεν το αντιλαμβανόμαστε, που προβάλλεται, τα έχουμε πει, μου ζητάτε 2.500 σελίδες.
4: Αυτό το αναφέρατε στις αντιθέσεις, ο εγκέφαλος ως βιοϋπολογιστή. Αυτό ακριβώς λέγατε.
1: Τώρα δεν κάνω διαφήμιση, αλλά όχι, το καινούργιο βιβλίο που έβγαλα, έχω ένα και ολόκληρο κεφάλαιο που μιλάω πώς μετατρέπεται.
4: Λοιπόν, αυτό. Το συμπέρασμα ποιο είναι, το ταξίδι είναι αδύνατο δηλαδή.
1: Ποιο, στο χρόνο.
4: Το ταξίδι
1: στο χρόνο. Δεν υπάρχει χρόνο. Είμαστε άχρονοι. Και ποιο σα είπε ότι πεθαίνουμε. Τώρα μην με φανταστείτε γιατί είναι. Και ποιο σα είπε ότι πεθαίνουμε. Δηλαδή, όταν περνάω πίσω από τον ορίζοντα και χάνομαι. Πέθανα.
5: Όχι.
1: Δεν έχετε τη δυνατότητα να με αντιληφθείτε.
4: Μάλιστα. Μπορώ να κάνω μια δεύτερη ερώτηση.
1: Βεβαίως. Δεν θέλω να προχωρήσω γιατί θα μου πείτε ότι κάνω θεολογία μετά.
4: Εδώ πάμε σε θεολογικά πράγματα. Εσείς αν θέλατε να κτίσετε μια πολυκατοικία θα κτίζατε ολόκληρο το σύμπαν.
1: Ορίστε.
4: Εσείς αν θέλατε να κτίσετε, ξέρουμε σήμερα ότι η γη είναι ένα ούτε κόκκος.
1: Ναι.
4: Ούτε κόκκος. Αν θέλατε να κτίσετε το σπίτι σας, θα κτίζατε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Θα ξεκινούσε από το σπίτι του πρώτα.
4: Τι θέλω να πω. Έτσι. Ότι ο κόσμος αποτελείται από άπειρα άστρα, άπειρους ήλιους.
1: Τι λέτε τώρα.
4: Εγώ κάνω το ερώτημα και περιμένω την απάντηση από εσάς.
1: Ολόκληρος ο κόσμος που βλέπετε είναι τόσο μεγάλος σε μεζούρες, γιατί εσείς με μεζούρες είστε πολύ μικρός. Δηλαδή, να σας δώσω να σας το πω. Δεν μου λέτε, τα παιδιά, οι συνάδελφοι εδώ πέρα από τα σχολεία θα το ξέρουν, μαθαίνουμε τα παιδιά στο δημοτικό ότι αυτός ο τείχος απέναντι είναι 99,999% είναι κενός χώρος. Είναι κενό. Γιατί δεν περνάτε από μέσα.
4: Γιατί δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Δεν το
1: όχι, γιατί δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε.
4: Δεν έχουμε τις κατάλληλες.
1: Δεν υπάρχει. Ποιες είναι οι κατάλληλες. Πρώτα το πόσο παιδί του νηπιαγωγείου. Τι είναι οι κατάλληλες. Λέμε μια κατάλληλες και ο καθένας. Ποιες είναι οι κατάλληλες. Διότι εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε κενό παραπάνω από μια διάσταση. Δηλαδή, εσείς βλέπετε τα άτομα. Μα δεν υπάρχουν άτομα. Το βλέπετε το άτομο ενιαίο και μετά πάτε και μαθαίνετε ότι το άτομο δεν είναι ένα. Υπάρχουν και ηλεκτρόνια, υπάρχουν και πρωτόνια, υπάρχει και ένας χώρος. Γιατί δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε τις διαστάσεις. Λέω, βλέπετε ένα δάσος. Το δάσος δεν είναι ανεξάρτητα τα δέντρα μεταξύ τους. Άμα πάτε μακριά από το δάσος, θα δείτε ένα πράσινο παραπέτασμα. Δεν μπορείτε να δείτε δέντρα. Γιατί δεν βλέπετε δέντρα. Γιατί η απόσταση μεταξύ των δέντρων είναι τόσο, στο μάτι σας είναι προσαρμοσμένο έτσι, σαν ένας βιοϋπολογιστής, που δεν μπορεί να την διακρίνει αυτό το κενό. Γι' αυτό βλέπετε το δάσος σαν ένα πράσινο πράγμα. Γι' αυτό εγώ σας βλέπω ότι είστε ολόκληρος. Δεν βλέπω τα άτομά σας.
4: Να σας πω ωραία. Κάτι. Σήμερα η NASA θα πανεί 3 εκατομμύρια και το κάθε κράτος στο προηγμένο για να πάει κάπου αλλού να βρει άλλη ζωή.
1: Ωραία, ας την ψάχνει. Εγώ λέω ότι είναι κουταμάρες.
4: Και λέει follow the water. Λοιπόν, αυτό είναι βλακεία που κάνουν όλα αυτά τα προηγμένα κράτη, όλοι αυτοί οι εγκέφαλοι.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ μπορώ να σας εξηγήσω και το έχω εξηγήσει.
0: Υπάρχει άλλη ερώτηση. Υπάρχει άλλη ερώτηση.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον κόπο. Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα μιλία.
1: Δικιά μου τιμή που με καλέσατε.
0: Στο μικρόφωνο για να ακούσετε.
6: Ναι, ναι. Το δικό σας το σχόλιο θέλω, αν θέλετε να σχολιάσετε. Θίξατε πολλές φορές το θέμα των μαθηματικών. Και θεωρώ πάρα πολύ όμορφο το γεγονός ότι ενδεχομένως η φύση δεν καταλαβαίνει μαθηματικά. Η φύση κάνει κάτι, εν πάση περιπτώσει, και εμείς έχουμε βρει μαθηματικά μοντέλα ώστε να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτό που παρατηρούμε ή αυτό που θα περιμέναμε να παρατηρήσουμε. Και μέσα από αυτά εισέρχονται και οι προσεγγίσεις και υπάρχουν και η περιορισμένη κατανόηση των μαθηματικών μας που ενδεχομένως μας επιτρέπουν να περιορισμένα πάνε να κατανοήσουμε τη φύση. Και όλες αυτές τις θεωρίες περί τέταρτης διάστασης. Επομένως, όπως το Ρίμαν, μπορεί να έρθει κάποιος άλλος και να βρει μια άλλη είτε γεωμετρία είτε κοσμολογική θεώρηση. Ναι. Πείτε μας γι' αυτό και πώς θα εξελισσόταν η επιστήμη εάν είχε δύο τόσο μεγάλες επικρατούσες θεωρίες, για παράδειγμα. Ευχαριστώ.
1: Αυτό που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι κάτι για τα μαθηματικά που είπατε. Επικρατεί μέχρι σήμερα μία άποψη ότι τα μαθηματικά είναι γλώσσα για να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Δεν είναι γεγονότα. Προσπαθώ απεγνωσμένα να γίνει αντιληπτό, όχι τι λέω Δανέζης, τι έμαθα εγώ στο Πανεπιστήμιο. Όταν σου είπα την προηγούμενη σχέση, σου είπα ότι η γενική θεωρία της σχετικότητας έχει μια σχέση την. Από τη μια πλευρά είναι η πυκνότητα της υλοενέργειας που έχει μονάδες, φυσική δηλαδή, και όλο αυτό το πράγμα ισούται με την καμπυλότητα. Ο μαθηματικός όμως γνωρίζει ότι η καμπυλότητα είναι ένας καθαρός αριθμός, είναι μια εφαπτωμένη μιας γωνίας. Άρα εσύ λες, η πυκνότητα υλοενέργειας μου λέει κάτι και τα λοιπά. Σου λέει ακριβώς, σου λέει ότι είναι η ίδια καμπυλότητα. Άρα η καμπυλότητα είναι αριθμή, χωρίς μονάδες. Άρα αριθμός χωρίς μονάδες, αν πάρει μια τιμή, αυτή που λέγεται καμπυλότητα, χωρίς μονάδες, εσύ ψευδός την αντιλαμβάνεσαι με μονάδες. Δηλαδή τα μαθηματικά δεν είναι γλώσσα, περιγράφουν το ίδιο το σύμπαν. Δηλαδή αυτό που θέλει να πεις εσύ και μου λες χίλια δύο πράγματα, πυκνότητα υλοενέργειας και μου κάνεις, ο μαθηματικός το λέει καμπυλότητα και το απεικονίζει με ένα καθαρό αριθμό χωρίς μονάδες μέτρησης. Μόνο που έχει ιδιότητες. Και η βασική ιδιότητα είναι ότι αυτός ο αριθμός που λέγεται καμπυλότητα, που είναι η εφαπτωμένη μιας γωνίας, αν πάρει μια τιμή του αριθμού μεταξύ δύο ορίων, εσύ ο βιοϋπολογιστής το αντιλαμβάνεσαι σαν πραγματικότητα και το κάνεις κόσμο σου. Ο κόσμος σου λοιπόν όμως είναι τα μαθηματικά που δεν αντιλαμβάνεσαι, που όταν τα μαθηματικά πάρουν μια τιμή, εσύ το αντιλαμβάνεσαι. Δηλαδή μου λες ότι ό,τι αντιλαμβάνεσαι εσύ είναι πραγματικότητα. Όχι. Τα μαθηματικά αντιλαμβάνονται τις καμπυλότητες και εκείνες που δεν αντιλαμβάνεσαι εσύ.
0: Μάλιστα. Η κυρία και ο κύριος μετά.
1: Όμως όταν μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις θα τραλάμε τον κόσμο, έτσι.
0: Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Κύριε Δανέζη, πρώτα απ' όλα εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά, γιατί όλα αυτά που μας λέτε κάθε φορά είναι πάρα
1: Κορομπίλη.
7: Πολύ ενδιαφέροντα.
1: Τον κύριο Κορομπίλη ευχαριστήσω. Εγώ...
7: Λοιπόν,
1: περνάω καλά εδώ με τους φίλους μου.
7: Και εμείς περνάμε πάρα πολύ καλά που σας ακούμε. Και θα ήθελα να ρωτήσω όλα αυτά που μας δείξατε πριν. Τα διάφορα στοιχεία που παραθέσατε βρίσκονται σε κάποιο χώρο στο διαδίκτυο που μπορούμε να το επισκεφτούμε? Γιατί
1: Βεβαίως.
7: Από εκεί μέχρι εδώ φωτογραφία δεν μπορούσαμε να βγάλουμε.
1: Βεβαίως. Γιατί να βγάλετε? Να σας πω. Πού είναι η γυναίκα μου?
0: Να το πω λίγο. Θα βγει αύριο το δελτίο τύπου και Τετάρτη μεσημέρι θα τα έχει επεξεργαστεί ο αγαπητός Δημήτρης. Τετάρτη μεσημέρι στη σελίδα μας θα ανέβει, όπως ανεβαίνει κάθε φορά, η κάθε ομιλία. Οπότε κατευθείαν θα τα
1: πάρει. Υπάρχει στο YouTube καταγραμμένες όλες οι ομιλίες μου, όλα τα άρθρα μου κτλ. Θα σας γράψω κάποια στιγμή που μπορείτε να μπείτε σε ποιο site. Δωρεάν είναι. Μπαίνετε μέσα και διαβάζετε ό,τι θέλετε.
7: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και αν δεν πάτε ψυχιατρίο.
0: Ελάτε, ελάτε ο κύριος, ναι.
1: Εγώ κοντεύω να πάω.
8: Καλησπέρα σας.
9: Εμένα με έρθει να περάσω τον τοίχο με αυτά.
0: Μην το επιχειρήσετε, κύριε Διευθυντή, μην το επιχειρήσετε.
1: Το κόλπο. Έτσι.
0: Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα και από μένα, κύριε Δανέζη. Κοκκινίδης Παναγιώτης ονομάζομαι. Θέλω να αναφερθώ σε δύο αρκετά παλιά πειράματα που έχουν γίνει. Για το πείραμα της διπλής χυσμής και για την κβαντική εμπλοκή που έχει αποδειχθεί και αυτή πειραματικά.
1: Ναι, αυτό που με κοροϊδεύει όλη η Ελλάδα όταν το έλεγα και μου έλεγε ότι είμαι θρησκευόμενος και τα λέω.
8: Ναι. Λοιπόν, ειδικά για το πρώτο, επειδή έχει να κάνει με τη θέση του παρατηρητή όταν κοιτάει το πείραμα, ότι αλλάζει το αποτέλεσμα του πειράματος. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε αυτό, ότι ο ανθρώπινος νους ή η σκέψη μπορεί και μετατρέπει την ύλη, αν μου επιτρέπετε, αν το λέω καλά.
1: Κεφάλαιο του καινούργιου βιβλίου μας και σε όλα τα βιβλία αναφέρω και 200 διαλέξεις πάνω σε αυτό το θέμα έχω κάνει.
8: Ναι. Υπάρχουν κάποια καινούργια πειράματα που δείχνουν, για παράδειγμα, σε κάποιον μεγαλύτερο βαθμό το πώς ο νους, η σκέψη του ανθρώπου, εστιάζοντας κάπου, για παράδειγμα, μπορεί να μετατρέψει την ύλη σε κάτι λίγο μεγαλύτερο από φωτόνια, για παράδειγμα.
1: Αυτό είναι κάτι πολύ γνωστό εδώ πέρα και πολλές δεκαετίες, δεν μας το λένε. Περιγράφεται όμως. Έχω δώσει βιβλιογραφίες, μιλάω. Αλλά στο καινούργιο. Συγγνώμη τώρα. Στο καινούργιο βιβλίο είναι 120 σελίδες. Μιλάμε για τον άνθρωπο βιοϋπολογιστή. Δηλαδή, τη στιγμή αυτή η νευροφυσιολογία εξηγεί αυτά τα πράγματα. Το ίδιο συμβαίνει με τη γενική θεωρία σχετικότητας. Δηλαδή, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο άνθρωπος, το μάτριξ του ανθρώπου, κάνει το ίδιο πράγμα που κάνει ένας βιοϋπολογιστής. Τι κάνει? Έχει μια μνήμη. Η μνήμη όμως σκέτη, το λέω και για τους εκπαιδευτικούς, η μνήμη σε έναν υπολογιστή, αν είναι μόνο γεμάτη μνήμη, δεν μπορεί να λειτουργήσει ο υπολογιστής. Πρέπει να υπάρχει και το λογισμικό. Δηλαδή δεν χρειάζεται μόνο η εκπαίδευση και οι γνώσεις, χρειάζεται και ο τρόπος να εμπλέκεις τη γνώση και να βγάζεις καινούργια γνώση. Το λογισμικό. Αυτά τα πράγματα, αυτά κάνει η νευροφυσιολογία σήμερα. Μιλάμε για χιλιάδες εργασίες, στις οποίες έχουμε μιλήσει για τα πειράματα, όλα αυτά που μου λέτε, πριν από 15 χρόνια. Δυστυχώς οι συνάδελφοι όλοι, όταν έλεγα εγώ για τα πειράματα ακριβώς της κουβαντικής φυσικής, μου λέγανε ότι αυτά είναι η φαντασία του Δανές, γιατί είναι μεταφυσικός, γιατί είναι θεολογίζων, και έλεγε ότι, ξέρω εγώ, μου περιγράφει, ξέρω εγώ, άλλα πράγματα που του λένε οι ιερείς. Ναι, αλλά αυτά είναι γνωστά. Τώρα μου λέτε να κάτσω να μιλάω γύρω στις 3 ώρες.
0: Σε επόμενη διάλεξη. Ωραία. Όσον
8: αφορά και την κουβαντική εμπλοκή, θα μου πείτε πάλι, μπορεί να το έχετε απαντήσει. Όχι, είναι
1: Νομπέλ.
8: Να την κάνω την ερώτηση.
1: Όχι. Κοιτάξτε, εδώ είναι Νομπέλ. Τρεις. Αυτά που έλεγε πριν 15.
8: Κάτι συγκεκριμένο πάνω σε αυτό.
1: Ακριβώς, πάνω στην.
8: Για την εμπλοκή. Για την κουβαντική εμπλοκή. Από τη στιγμή που.
1: Ο Δανέζης το έλεγε και τα ονόμαζε ερωτευμένα φωτόνια κάπου.
8: Ερωτευμένα φωτόνια, ναι.
1: Ναι, γιατί.
8: Εκτός από τα ερωτευμένα φωτόνια, ναι. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, έχοντας κάποιος ένα κομμάτι, για παράδειγμα, το δικό μου, τον ήχη, να κόψω τον ήχη μου, την τρίχα μου ή κάτι άλλο. Και σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη, για παράδειγμα, να εφαρμόσει κάποιες θεραπευτικές έτσι συχνότητες για να με ιάνει, αν πάσχω από κάποια πάθηση, για παράδειγμα.
1: Να ρωτήσω κάτι. Όταν η Κιουρί πέθανε από ραδιενέργεια και ανεκάλυψε ραδιενέργεια και γίνανε πειράματα και πειράματα, ξέρατε τότε να μπορούσε να θεραπευτεί ο καρκίνος?
8: Όχι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε και δεν είχε αποδειχθεί. Έτσι. Το ότι ξέρουμε όλα αυτά τα πειράματα και ξέρουμε να κάνουμε πράγματα δεν επέτρεπε ότι έχουμε λύσει το πρόβλημα πώς θα χρησιμοποιήσουμε την κυβαντική φυσική για να γίνει καλά ένας ασθενής. Και να πω κάτι έτσι λίγο και λίγο αστείο, αλλά ψυχή αστείο. Προς το παρόν δεν μπορούμε, δεν έχουμε χρόνο. Φτιάχνουμε όπλα κυβαντικά. Και μετά θα δούμε
8: πολύ.
1: Τι θα γίνει, αν σώσουμε και κανέναν άνθρωπο.
8: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πριν κλείσουμε, να κάνω μια ερώτηση. Ελάτε, το βήμα θα κάνω και τη δικιά σας ερώτηση. Η κυρία Φλέσσα, στην αρχή των εκδηλώσεων τον περασμένο Οκτώβριο, μας είχε μιλήσει για την AI, την Artificial Intelligence, την τεχνητή νοημοσύνη. Και είπε κάτι που εμένα με προξένησε μεγάλη εντύπωση. Ότι έχει τη δυνατότητα η τεχνητή νοημοσύνη να αυτοπροσδιορίζεται. Και να, όχι αυτοπροσδιορίζεται, αυτορυθμίζεται. Να αυτορυθμίζεται. Εμένα με φόβησε. Έχετε να μας πείτε κάτι σε αυτό?
1: Έχω κάνει αρκετές διαλέξεις πάλι που τα έχω ακούσει.
0: Ναι.
1: Όταν βρίσκουμε κάτι καινούργιο στην επιστήμη, γίνεται τεχνολογία. Εμείς έχουμε συνηθίσει να λέμε τα καλά κάθε τεχνολογικού επιτεύγματος και καλά κάνουμε. Γιατί και από τα θετικά και εφαρμόσιμα γεγονότα τα οποία επιτυχάνουμε την καινούργια τεχνολογία, κονομάμε κιόλας. Δεν μιλάμε ποτέ για τα κακά. Επειδή αυτό που σας είπα είναι αλήθεια, για να φοβηθείτε περισσότερο, σας ενημερώνω ότι εδώ και μια πενταετία, εξαετία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει επιτροπές για να συζητήσουν τα κακά της τεχνητής νοημοσύνης και να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο νομοθετικό που να απαγορεύει στην τεχνητή νοημοσύνη να κάνουν ορισμένα πράγματα. Μετά από πάρα πολλή δουλειά, δεν κρίνω τη δουλειά, βγήκε ένα κείμενο τεράστιο που μας λέει τι επιτρέπεται, μιλάω για τα κράτη-μέλη, τι επιτρέπεται και δεν επιτρέπεται. Το ξέρουμε. Στις συζητήσεις αυτές έλαβαν μέρος οι ευρωβουλευτές μας. Σας έχει πει κανένας ευρωβουλευτές μας τι είπαν για αυτό το θέμα?
10: Όχι.
1: Ποιοι μίλησαν?
10: Όχι.
1: Κατά, υπέρ, πρότειναν κάτι? Όχι. Δεν πειράζει. Δεν ξέραν οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, ήταν ηθοποιοί, ήταν έτσι και δεν ξέραν αυτά τα θέματα. Εν τέλει κατέληξε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα πολυσέλιδο κείμενο που απαγορεύει κάποια πράγματα να γίνονται είτε στην τηλεόραση είτε τεχνητά. Έχετε δει κανένα στην Ελλάδα να βγει να συζητήσει αυτά τα αρνητικά που πρέπει να μην κάνουμε?
10: Όχι.
1: Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν θέλω να την κάνω αυτή η κουβέντα, γιατί αυτή η κουβέντα δεν είναι επιστημονική μόνο και δεν κλήθηκα για αυτό το θέμα που έχω άποψη.
10: Πάντως καλώς κάνουμε και φοβόμαστε.
1: Βεβαίως. Και κακώς κάνετε που δεν φοβόσαστε περισσότερο.
10: Άραστε.
1: Ώστε να αντιδράσετε πολύ πιο έντονα.
10: Τελευταία ερώτηση. Λάτε.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι επικίνδυνη όταν έχουμε εμφυτεύματα.
10: Εμφυτεύματα.
1: Μα υπάρχουν τώρα, δηλαδή δεν μιλάω για κάτι που θα γίνει. Μιλάω για κάτι που έχει γίνει εδώ και 10 χρόνια. Αποδεικτικά μιλάω. Mm-hmm. Όχι το είπε κάποιος περίεργος.
10: Λάτε.
11: Καλησπέρα σε όλους. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Θέλω απλά να εκφράσω την ευχαρίστησή μου, την χαρά μου που
1: βρίσκομαι στον
11: ίδιο χώρο μαζί σας. Αυτό, τίποτε άλλο. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Και θα ήθελα να έρθετε και σε άλλες πόλεις, όπως ας πούμε για παράδειγμα στην Αλεξάνδρεια. Βέρεια, δεν ξέρω αν έχετε κληθεί.
10: Από πού είστε?
11: Αλεξάνδρεια.
10: Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε λοιπόν.
1: Έχω έρθει δύο φορές. Στην Αλεξάνδρεια.
11: Σοβαρά,
10: Και έχει ανοιχτό πανεπιστήμιο η Αλεξάνδρεια με τον κύριο Κώστα Καμτσή, που είναι εξαιρετικό πραγματικά.
1: Αλλά και εγώ, ξέρεις τι γίνεται, αυτή τη δουλειά την κάνω εδώ και 30 χρόνια. Έχω γυρίσει όλες τις πόλεις της Ελλάδας 2-3 φορές. Όλες.
10: Λοιπόν,
1: αλλά είσαι μικρός ακόμα.
11: Άλλη μία.
10: Θα σας δώσουμε και το αναμνηστικό της Σχολής Γονέων και να θυμίσω ότι σε 2 Δευτέρες από τώρα, λίγο προπαραμονή του Αγίου Βαλεντίνου, όσοι γιορτάζουν, 12 Φεβρουαρίου. Θα έχουμε το ΑΧΕΠΑ στην Κατερίνη. Δηλαδή, τρεις ιατρούς, την κυρία Τσολάκη, την κυρία Αρναούτογλου και την κυρία Κουτσουράκη, θα μας μιλήσουν για το Αλτσχάιμερ, για το Πάρκινσον και για την σκλήρυση κατά πλάκας. Σας περιμένουμε σε 2 Δευτέρες και κύριε Δανέζη, παρακαλώ να δεχτείτε και το αναμνηστικό της σημερινής εκδήλωσης από τη Σχολή Γονέων. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσκοτζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισχές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι οκ. Okay. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
4: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το τραγούδι της χαράς.
5: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
6: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
7: Εγώ πρώτο.
6: Καινούριο κόμμα, γελά, συνοδεύει.
7: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα
6: τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
7: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
6: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
7: Φίλο σου.
6: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
7: Αριστοφάνη.
8: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πολύ συχνά έχουμε πει ότι οι ιστορικοί κύκλοι σε αυτή την χώρα δεν κλείνουν, όπως πρέπει τουλάχιστον, και γι' αυτό βρίσκουμε συνεχώς τα ίδια λάθη μπροστά μας. Ένας τέτοιος ιστορικός κύκλος που δεν έκλεισε ήταν αυτός μετά από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, μετά την κατοχή, όπου η Ελλάδα, παρότι νικήτρια, βρέθηκε σε έναν εμφύλιο πόλεμο και όσοι πολέμησαν τον κατακτητή δεν είχαν και την καλύτερη τύχη. Αντιθέτως, όσοι συνεργάστηκαν μαζί του, θα λέγαμε ότι γλίτωσαν. Για να μην πολυλογώ, έχουμε στο στούντιο του Military News έναν άνθρωπο που έχει γράψει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο. Είναι απέναντί μου ο κύριος Ξενοφών Κοντιάδης, καθηγητής στο Πάντιο και δικηγόρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Κοντιάδη.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Καρβουνόπουλε.
0: Το βιβλίο σας έχει τίτλο «Δοσύλλογοι και Ονειροπόλη». Μια αληθινή ιστορία είναι ο υπότιτλος, αν και είναι μυθιστόρημα.
1: Είναι ένα μυθιστόρημα, ναι, αλλά είναι βασισμένο σε πραγματικά πρόσωπα, σε πραγματικά γεγονότα. Και ασφαλώς σε μια ιστορική μελέτη, η οποία ακόμα και ιστορικοί μου είπαν ότι περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία και ήδη δεν είχαν υπόψη.
0: Είναι δύο πρόσωπα τα οποία πώς εντοπίσατε την πορεία τους? Ήτανε στο περιβάλλον σας?
1: Ήτανε στο περιβάλλον μου,
0: ναι.
1: Θα σας πω την ιστορία. Αλλά ήτανε και μια τυχαία, θα έλεγα, συνάντηση που είχα με τον εγγονό του ενός από τους δύο πρωταγωνιστές. Εγώ ήμουν δυσέγγονος του ενός και αυτός ήταν ο εγγονός του άλλου. Μάλιστα. Και αυτό που δεν γνώριζα ήταν τη σχέση που είχαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, οι πρωταγωνιστές αυτού του βιβλίου. Δηλαδή μια σχέση συναδελφικότητας και φιλίας, η οποία εξελίχθηκε σε μια σχέση μίσους και εχθρότητας. Γιατί ακολούθησαν, ενώ ξεκίνησαν από την ίδια αφετηρία, εντελώς διαφορετικούς δρόμους. Ο ένας έγινε δοσύλλογος, είναι ο ένας από τους τρεις πρωθυπουργούς επικατοχής, τους συνεργάτες των Γερμανών, και ο άλλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, θα πω και τα ονόματα του στη συνέχεια, διαρριγνύει τις σχέσεις του με την αστική τάξη από την οποία προέρχεται και ανεβαίνει στο βουνό, γίνεται υπουργός στην κυβέρνηση του βουνού και στο τέλος ακολουθεί και το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας στη δεύτερη φάση πια του εμφυλίου και καταλήγει πρόσφυγας στις λαϊκές δημοκρατίες.
0: Η κοινή αφετηρία ποια είναι που είπατε?
1: Η κοινή αφετηρία των δύο αυτών προσώπων, ο ένας είναι ο Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος, ο δοσύλλογος πρωθυπουργός των Γερμανών, και ο άλλος είναι ο Πέτρος Κόκαλης, είναι ότι και οι δύο είναι μεγαλογιατροί και καθηγητές στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Έχουν μια παλιά γνωριμία, επειδή ο Λογοθετόπουλος κατάγεται από τον Ναύπλιο που υπηρετούσε ο πατέρας του Πέτρου Κόκαλη. Είναι φίλοι, είναι και οι δύο γερμανοσπουδαγμένοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μέσα από την ιατρική τους δουλειά είναι γνωστοί, είναι αναγνωρισμένοι και διεθνώς. Συνδέονται επίσης μέσω ενός τρίτου προσώπου, του παππού μου, του Ξενοφόντος Κοντιάδη, ο οποίος θα σκοτωθεί την ώρα που χειρουργούσε στις 20 Απριλίου, ανήμερα Πάσχα, στο στρατιωτικό νοσοκομείο των Ιωαννίνων, και εκεί είναι άλλη μια αφορμή που φέρνει αυτούς τους δύο ανθρώπους απέναντι. Είναι μια ιστορία λοιπόν την οποία θέλησα να την πω, γιατί είναι μια περιπετειώδης ιστορία, είναι μια μυθιστορηματική υπόθεση. Δεν θα μπορούσε δηλαδή εύκολα μια φαντασία να κατασκευάσει αυτά τα πρόσωπα, αυτούς τους χαρακτήρες και αυτές τις περιπέτειες που έζησαν. Αλλά στην πραγματικότητα, πίσω από αυτή την προσωπική αληθινή ιστορία, κρύβεται μια ολόκληρη διαδρομή στην ιστορία της χώρας μας, δραματική, σε μια περίοδο η οποία νομίζω ότι έχει στιγματίσει και αποτελεί ακόμη ένα συλλογικό πολιτισμικό τραύμα. Με επακόλουθα τα οποία πηγαίνουν πολύ βαθιά μέσα στην δική μας ζωή, θα έλεγα.
0: Είναι μια ανοιχτή πληγή και υπάρχει πολύ έντονο, ακόμα και στις γενιές που ακολούθησαν και δεν έζησαν τα γεγονότα, τα διαβάζουμε απλώς, υπάρχει αυτό το αίσθημα της πολύ μεγάλης αδικίας για κόσμο ο οποίος πολέμησε, πρόσφερε στην πατρίδα και στη συνέχεια αντιμετωπίστηκε με έναν τρόπο πάρα πολύ εχθρικό. Βέβαια, ο δοσύλλογος του βιβλίου σας είναι μια εξαίρεση, θα έλεγα, έτσι, γιατί συνελήφθη, όπως γράφεται, δικάστηκε και φυλακίστηκε.
1: Ο δοσύλλογος στην αντιπαράθεση αυτή, αν θέλετε, των δύο κόσμων, έχουμε δύο κόσμους σε αντιπαράθεση, ναι. Διότι, και θα έλεγα ότι αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον, πώς ξεκινάνε από το ίδιο χρονικό σημείο, και το χρονικό σημείο είναι λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, όταν περιγράφω στο βιβλίο υπάρχει ένα δίκτυο κατασκοπίας μέσα στην στο καθεστώς μεταξύ από όλες τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, Γερμανοί, Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι, παρελάβουν, έρχονται σε επαφή με διαφόρους τρόπους και με τα πολιτιστικά τους Ινστιτούτα, τις αρχαιολογικές σχολές, με ένα σωρό ανθρώπους τους οποίους προσπαθούν να προσιλητήσουν, να κάνουν προπαγάνδα και να τους χρησιμοποιήσουν για τον επερχόμενο πόλεμο. Και ενώ εκεί λοιπόν έχουμε μία σύμπνοια όλων αυτών των ανθρώπων, ξαφνικά με το ξέσπασμα του πολέμου, ο καθένας ακολουθεί τις επιλογές του, ακολουθεί όμως και τη μοίρα του, την τύχη, τις συγκυρίες, ακολουθεί τελικά τη συνείδησή του. Και τα πράγματα από ένα σημείο και πέρα ξεφεύγουν από τον έλεγχό τους. Θα έλεγα ότι οι δοσύλλογοι, όπως είπατε, είναι μια ιστορία που μαγνητίζει την ελληνική κοινωνία ακριβώς λόγω της ατιμορρησίας. Υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι, οι επικεφαλείς αυτοί που φαίνονταν, οι μπροστάριδες αν θέλετε, στη συνεργασία με τους Γερμανούς, όπως ήταν οι τρεις πρωθυπουργοί, πρώτα ο Τσολάκογλου, ο οποίος έχει μείνει και ως εμβληματική φυσιογνωμία δοσυλλογισμού, ο Λογοθετόπουλος δεύτερος και τρίτος ο Ράλης, ο πατέρας του μετέπειτα πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλη, οι οποίοι θα συλληφθούν, πράγματι θα καταδικαστούν, ο Λογοθετόπουλος όχι μαζί με τους άλλους δύο, διότι ο Λογοθετόπουλος ακολουθεί τους Ναζί όταν αποχωρούν από την Ελλάδα και θα συλληφθεί πλέον από τους Αμερικανούς στη Γερμανία, θα μείνει εκεί σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως ένα χρόνο, θα καταδικαστεί ερήμην, δεν έχει τη δυνατότητα, δεν τους δίνεται η δυνατότητα να ασκήσουν έφεση και κάποια στιγμή μετά από ένα χρόνο θα τον στείλουν πίσω στην Ελλάδα και θα φιληξεί με τους άλλους επικεφαλείς των δοσυλλόγων, δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι απάρτιζαν τα εμπορικά συμβούλια. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος και οικονομικού δοσυλλογισμού και πολιτικού και στρατιωτικού δοσυλλογισμού που θα μείνει στο απειρόβλητο. Και ένας από τους λόγους είναι ακριβώς ότι ο πρώτος εμφύλιος διεξάγεται ήδη την περίοδο της κατοχής. Έχουμε τις πρώτες συγκρούσεις, τις βλέπουμε και στο επίπεδο των αντιστασιακών οργανώσεων ως γνωστών, με τη σύγκρουση ΑΜΕΔΕΣ κτλ. Το βλέπουμε και λίγο πιο μετά, όταν δημιουργούνται τα τάγματα ασφαλείας και μετατρέπονται στη συνέχεια σε μονάδες του Εθνικού Στρατού στην αντιμετώπιση του λεγόμενου τότε κομμουνιστικού κινδύνου. Άρα θα πέσουν στα μαλακά, αν εξαιρέσουμε αυτούς τους ανθρώπους, ο Τσολάκογλου και ο Ράλης θα πεθάνουν στη φυλακή. Ο Λογοθετόπουλος, όπως και οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους, τους λίγους που μπήκαν στη φυλακή εκείνα τα χρόνια, θα αποφυλακιστούν μετά από 4-5 χρόνια. Θα πάρουν χάρη από το βασιλιά. Άρα, τέλη δεκαετίας 50, αρχές δεκαετίας 50, του 1950, αρχές του 1951, οι περισσότεροι έχουν φύγει, έχουν βγει από τις φυλακές και θα διάγουν ένα βίο κανονικό, θα έλεγα. Αρκετοί από αυτούς, μάλιστα, θα ενσωματωθούν και στο τότε μετεμφυλιακό κράτος. Γι' αυτό λέω ότι είναι μία, πολύ σωστά το είπατε, ένα τραύμα ή μία ανοιχτή πληγή, διότι οι μεν συνεργάτες των Γερμανών θα βρεθούν σε θέσεις κρατικές και σημαντικές στο εμφυλιακό και στο μετεμφυλιακό κράτος, οι δε αντιστασιακοί οι οποίοι συντάχθηκαν με το ΕΑΜ, πολλοί από αυτούς θα καταλήξουν είτε στις φυλακές, είτε στα ξερονήσια, είτε πρόσφυγες στις λαϊκές δημοκρατίες, όπως ο δεύτερος πρωταγωνιστής αυτού του βιβλίου, που είναι ο Πέτρος Κόκαλης, όπως είπα, ο οποίος θα ακολουθήσει τη μοίρα των προσφύγων και θα βρεθεί

0: ότι την περίοδο Μεταξά, ο Μεν Μεταξάς βέβαια προετοίμαζε τη χώρα για πόλεμο και είτε ακολουθώντας τη συνείδηση του, είτε ακολουθώντας και το λαϊκό αίσθημα, αντιμετώπισε με επιτυχία τους Ιταλούς. Όλοι όμως εκείνη την περίοδο και την περίοδο του Ελληνοϊταλικού πολέμου, πριν δηλαδή μπουν οι Γερμανοί για να καταλάβουν τη χώρα, διεξάγονται μυστικές διαπραγματεύσεις, μεσολαβήσεις, συζητήσεις για το αν είναι σκόπιμο η νικήτρια του Ελληνοϊταλικού πολέμου Ελλάδα να συνθηκολογήσει εν ώψη της στρατιωτικής μηχανής που λέγεται Γερμανία, η οποία απειλούσε να εισβάλλει. Και ένας από τους λόγους, έχω ένα κεφάλαιο στο βιβλίο, που, ή μάλλον ένας από τους, μία από τις εξηγήσεις που δίνονται για τη δολοφονία Μεταξά, είναι ότι πίσω από αυτήν δεν είναι η Γερμανία, αλλά είναι οι Εγγλέζοι, οι οποίοι βλέπουν ότι ο Μεταξά σκέφτεται πως ίσως είναι προτιμότερο η νικήτρια Ελλάδα να συνθηκολογήσει. Άρα εκεί βλέπουμε και τα σπέρματα του μετέπειτα δοσυλλογισμού, άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι η συνθηκολόγηση της χώρας είναι προτιμότερη από την κατάκτησή της από τους Γερμανούς και όσα ακολούθησαν. Σε αυτό το ρεύμα κινείται ο δοσύλλογος Λογοθετόπουλος. Και υπάρχει από την άλλη πλευρά και ένα πατριωτικό, μια πατριωτική αντίληψη που λέει ότι όχι, θα αντισταθούμε και θα συνεχίσουμε να πολεμάμε μέχρι το τέλος, το οποίο βέβαια είναι και επιλογή της Αγγλίας. Για ευνόητους λόγους σε σχέση με τον πόλεμο, τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Να θυμίσω εδώ βέβαια ότι ανάμεσα στους ανθρώπους που τάσσονταν υπέρ της συνθηκολόγησης της Ελλάδας, ξαναλέω, ως νικήτριας του Ελληνοϊταλικού πολέμου, είναι και ο Νικόλαος Πλαστήρας. Ο λεγόμενος Μαύρος Καβαλάρης, ο άνθρωπος ο οποίος έχει μια μεγάλη προϊστορία ήδη από τη Μικρασιατική καταστροφή και μετά, ο άνθρωπος ο οποίος μετά θα εκπροσωπήσει τις δυνάμεις του κέντρου και της κεντροαριστεράς εκείνης της εποχής, αν θέλετε, και θα γίνει πρωθυπουργός τη δεκαετία του 50. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν είναι τόσο ευκρινές τι θέση παίρνει ο καθένας και πώς εξελίσσονται οι απόψεις του στην πορεία.
1: Όχι, αναρωτήθηκα μήπως χρησιμοποιούν τον μανδύα του πατριωτισμού, γιατί είναι κάτι που το βλέπουμε και στις μέρες μας.
0: Συμβαίνει, ναι. Έτσι συμβαίνει. Και ακριβώς επειδή έχω επιλέξει αυτό το μυθιστόρημα, αυτή την ελληνική ιστορία, σε κάθε μέρος του βιβλίου να μιλάει ένας διαφορετικός πρωταγωνιστής ή πρώτο πρόσωπο, είναι ένα μέρος στο οποίο μιλάει ο δοσύλλογος. Είναι ένα άλλο μέρος στο οποίο μιλάει ο, ας πούμε, ονειροπόλος. Και γιατί ονειροπόλος? Θα επανέλθω στο γιατί ονειροπόλος, γιατί έγινε και κάποια κριτική. Γιατί τον λέτε ονειροπόλο? Το να αντισταθεί στους Γερμανούς ήταν μια ονειροπόληση. Θα επανέλθω σε αυτό. Ο δοσύλλογος λοιπόν, στην ουσία αυτό το οποίο σκεφτόταν και που εξηγεί μετά στην γραπτή απολογία του σε ένα βιβλίο που έβγαλε και το λέει σε πρώτο πρόσωπο, είναι ότι εγώ το έκανα για το καλό της πατρίδας. Το έκανα για να μπορέσω να βοηθήσω να μην υπάρχει μια άμεση κατοχή με Γερμανό διοικητή, να υπάρχει μια δυνατότητα μεσολάβησης και εγώ έσωσα ανθρώπους, παρενέβην για να μην οδηγηθούν οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης στην Γερμανία στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως και στις άλλες χώρες που είχαν στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Δίνει λοιπόν αυτή την θέση, όπως και ο Ράλης στα δικά του απομνημονεύματα που έχει γράψει, όπως και ο Τσολάκογλου, και οι τρεις τους εξηγούν, προσπαθούν να απολογηθούν για αυτό το οποίο συμβαίνει. Λένε ότι ο Ράλης λέει, το έκανα για να προετοιμάσω τη χώρα απέναντι στον κομμουνιστικό κίνδυνο. Έτσι. Σε ένα περιβάλλον πια που είμαστε πια μέσα στον εμφύλιο και θεωρείται πια ο βασικός αντίπαλος, όχι οι Γερμανοί, αλλά οι κομμουνιστές. Η άλλη εξήγηση βέβαια που δίνει κανείς και τη θεωρώ πάρα πολύ σοβαρή και ισχύει για πάρα πολλούς, ίσως για την πλειονότητα, είναι τα οικονομικά κίνητρα. Μπορεί ο Λογοθετόπουλος να μην είχε οικονομικό κίνητρο, γιατί ήταν ήδη ένας μεγαλογιατρός πριν από τον πόλεμο που είχε λύσει όλα τα οικονομικά προβλήματα, αλλά υπάρχει ένα άλλο κίνητρο. Είναι το κίνητρο της επιρροής, είναι το κίνητρο της ισχύως, είναι το κίνητρο της ανάδειξης, είναι η φιλοδοξία ή η ματαιοδοξία καθενός. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει κανείς να προσπαθήσει να καταλάβει τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Είτε ήταν ναζιστές, και κάποιοι από αυτούς ήταν και ναζιστές ιδεολογικά, είτε δεν ήταν και ήταν οπορτουνιστές, οι περισσότεροι από αυτούς, μεταξύ των οποίων και ο πρωταγωνιστής της ιστορίας μας, ήταν πεπισμένοι για την νίκη των Γερμανών. Και δεν είναι δύσκολο να πιστεί κανείς για τη νίκη των Γερμανών το 1941. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε, γνωρίζοντας την έκβαση της ιστορίας, οι στρατιωτικές επιτυχίες των Γερμανών

0: το 1940, το 1941, πριν δηλαδή κάνουν το λάθος να εισβάλλουν στη μέχρι τότε σύμμαχό τους Ρωσία, Σοβιετική Ένωση, είναι δεδομένες. Έχουν φτάσει να κρατάνε όλη την Ευρώπη στα χέρια τους, εκτός από την Αγγλία.
1: Θέλετε να πείτε για τον Ονειροπόλο κάτι?
0: Θέλω να πω για τον Ονειροπόλο. Γιατί ο Ονειροπόλος? Mm-hmm. Επειδή με τα βιώματα που έχει και εκεί έχει μεγάλη σημασία να φύγουμε από τα στοιχεία, να φύγουμε από την ανάλυση. Δεν είναι ένα ιστορικό βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο που προσπαθεί να πιάσει τα συναισθήματα των ανθρώπων, τα βιώματα των ανθρώπων, τα κίνητρα, τον ψυχικό κόσμο που τους οδηγεί σε συγκεκριμένες επιλογές, πράξεις, αποφάσεις, συχνά δραματικές και για την ίδια τους τη ζωή. Το βίωμα αυτού του ανθρώπου, όπως και εκατομμυρίων άλλων ανθρώπων, είναι ο χειμώνας του 1941. Ο πιο σκληρός χειμώνας, με τους θανάτους εκατοντάδες κάθε μέρα, ειδικά στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, από πείνα, από ένδια, από τις δολοφονίες που διαπράττουν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί. Εκεί μεταστρέφονται πολλοί άνθρωποι και εντάσσονται στο ΕΑΜ. Και τι είναι αυτό που ονειροπολούν? Ονειροπολούν μια καλύτερη Ελλάδα. Ονειροπολούν για την επόμενη μέρα της απελευθέρωσης, δημοκρατία, κοινωνική χειραφέτηση, δικαιώματα, έναν άλλο κόσμο. Αυτό το οποίο όσοι ανεβαίνουν στο βουνό, όπως ο Πέτρος Κόκαλης, και βλέπουν ξαφνικά, όπως ο ίδιος αφηγήθηκε, την άνοιξη στις Κορισχάδες, όπου είναι όλα ανθισμένα, είναι μια ελεύθερη χώρα εκεί πάνω, που δεν φτάνουν ακόμα οι Γερμανοί ή δεν θέλουν να φτάσουν εκεί οι Γερμανοί, και βιώνει μια άλλη πραγματικότητα και βιώνει τον τρόπο που έχουν οικοδομηθεί οι θεσμοί πάνω στο βουνό, η λαϊκή δικαιοσύνη, η χειραφέτηση των γυναικών, πάρα πολλά πράγματα τα οποία προκαλούν εκείνα τα χρόνια μια ελπίδα ή αν θέλετε μια ονειροπόληση ότι ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός για μετά την απελευθέρωση. Όλα αυτά βέβαια θα καταρρεύσουν με τα Δεκεμβριανά, τα οποία είναι μια μεγάλη συζήτηση βέβαια αν τα προκάλεσαν οι Εγγλέζοι σκοπίμως για να τελειώσουν αυτή την ιστορία ή τι ρόλο θα μπορούσε να έχει ο Στάλιν σε εκείνες τους συσχετισμούς και να μην θέλει να εμπλακεί σε ένα τέτοιο πόλεμο στην Ελλάδα. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Το βέβαιο είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν ότι δεν οικοδομείται την άλλη μέρα μια κανονική δημοκρατία. Επιστρέφει ο βασιλιάς, το οποίο ήταν ένα από τα μεγάλα διακυβεύματα εκείνη την εποχή, αν θα επιστρέψει ή όχι, χωρίς δημοψήφισμα. Και έχουμε επίσης στη συνέχεια έναν εμφύλιο πόλεμο, τον οποίο χάνουν και βρίσκονται στις λεγόμενες λαϊκές δημοκρατίες, όπου εκεί τους περιμένει, και είναι το τελευταίο μέρος αυτού του βιβλίου, γιατί φτάνουμε μέχρι το τέλος της ζωής των δύο πρωταγωνιστών. Ο ένας δοσύλλογος έχει αποφυλακιστεί και θα ζήσει 10 χρόνια πολυτελώς στη βίλα του. Ο έτερος θα περάσει όλες τις δυσκολίες των προσφύγων, και όχι μόνο τις δυσκολίες, αλλά και την απογοήτευση, διότι διαπιστώνουν ότι τα καθεστώτα και οι συνθήκες ζωής σε αυτές τις λαϊκές δημοκρατίες, αλλά και οι συνθήκες μέσα σε αυτό το χωρίς επικράτεια, όπως λέγεται, κράτος που είχε δημιουργήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με όλους τους πρόσφυγες στις διάφορες χώρες που είχαν μοιραστεί, δεν είναι αυτό το οποίο προσδοκούσαν, και βέβαια αντιμετωπίζουν και εκεί διώξεις, απογοητεύσεις, μεγάλες ιστορίες και εκεί οι οποίες έχουν αφήσει συλλογικά τραύματα.
1: Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο για την άλλη πλευρά. Πιάσαμε την πλευρά των δοσύλλογων, οι οποίοι φόρεσαν το μανδύα του πατριωτισμού και αιτιολόγησαν ή προσπάθησαν να αιτιολογήσουν την επιλογή τους. Και υπάρχει και η άλλη πλευρά, η οποία ξεκίνησε καθαρά πατριωτικά, και το λέω αυτό γιατί το ΕΑΜ πάρα πολύ συχνά ακούω διάφορους να προσπαθούν να το απαξιώσουν και να το συκοφαντήσουν, κατατάσσοντάς το από την αρχή του ως μια κομμουνιστική δύναμη. Που δεν ήταν κάτι τέτοιο το ΕΑΜ, ήταν ένα καθαρά πατριωτικό μέτωπο, στο οποίο πήγαν ονειροπόλοι, πάρα πολύ ονειροπόλοι, εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτοί έκαναν την επιλογή της αντίστασης. Το τι ακολούθησε μετά και φτάσαμε στον εμφύλιο και είναι άλλο θέμα. Αλλά το ΕΑΜ ήταν μια καθαρά πατριωτική δύναμη και θέλω να μας το εξηγήσετε κυρίως για νέο κόσμο που μας βλέπει.
0: Δεν έχει καμία σχέση από καμία πλευρά το ΕΑΜ με το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Καταρχάς το ΕΑΜ συνδέεται και επιδιώκει να συνδεθεί με το 1821, όπως ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Θέλει να δείξει τη συνέχεια. Όταν συγκαλείται στην κυβέρνηση του Βουνού από όλες τις χώρες αυτή η ελεύθερη Ελλάδα του ΕΑΜ και συγκαλούνται οι αντιπρόσωποι, από όλες, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από όλες τις ελεύθερες περιοχές της χώρας και όχι μόνο στις κορισχάδες για να οικοδομήσουν αυτή την ελεύθερη Ελλάδα. Το σύνθημα είναι 1821-1944. Έτσι. Έχουμε δηλαδή μία προσπάθεια να ενώσουν τις δύο πίστες. Δείτε τα και μόνο φυσιογνωμικά. Οι αντάρτες του ΕΑΜ είναι με τα γένια, είναι με μια εμφάνιση αυτών των ατάκτων οι οποίοι πολέμησαν αποτελεσματικά τους Γερμανούς και τις δυνάμεις κατοχής. Είναι φυσιογνωμίες όπως ο Άρης Βελουχιώτης και πάρα πολλοί άλλοι, οι οποίοι κάποια στιγμή η ιστορία θέλησε να τους εξαφανίσει, αλλά αυτό δεν ήταν εύκολο γιατί υπήρχαν όλες οι λαϊκές παραδόσεις και βρέθηκαν και άνθρωποι όπως ο Χαριτόπουλος που γράψανε βιβλία που αποτυπώνουν όλη αυτή την περίοδο. Ενώ ο δημοκρατικός στρατός της Ελλάδας είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Εκεί δεν θα δεις τους γενιοφόρους και αυτή την εικόνα της πανσπερμίας που υπήρχε στο ΕΑΜ. Εκεί θα δεις ότι τους έχουν υποχρεώσει να είναι όλοι εξηρισμένοι με στολές, με μια άλλη αντίληψη των πραγμάτων και με μια άλλη στοχοθεσία φυσικά. Είναι ένας πατριωτικός πόλεμος καθαρά από τη μία πλευρά και στην περίπτωση του Δημοκρατικού Στρατού έχουμε μια άλλη στοχοθεσία να δημιουργηθεί ένα κράτος στα πρότυπα των λαϊκών δημοκρατικών σε ένα τμήμα τουλάχιστον της Ελλάδας. Είναι διαφορετικοί κόσμοι. Έχουμε τον Ζαχαριάδη πια, ο οποίος παίρνει τα ενία και επιβάλλει μια σιδηρά πειθαρχία και μια δική του αντίληψη στη μεγάλη σύγκρουση που έχει, έχει τη σύγκρουση με τον Βαφιάδη, ο οποίος έχει αναλάβει σε αυτό, διαφωνεί με τον τακτικό πόλεμο που προτείνει ο Ζαχαριάδης. Έχει δίκιο ο Βαφιάδης, θα αποπνευθεί όμως ο Βαφιάδης και με ιντρικαδόρικους τρόπους θα έλεγα, θα προσπαθήσουν να το βγάλουν τρελό. Αφηγούμε στο βιβλίο και αυτή την ιστορία, το σχέδιο Λίμνες. Ο Κόκαλης είναι παρόν, είναι πάνω στο βουνό, χειρουργεί μέσα σε σπηλιές, σώζει ανθρώπους από τρομερούς τραυματισμούς σε πρωτόγονες συνθήκες. Αλλά αυτή η σύγκρουση που υπάρχει ανάμεσα στο Ζαχαριάδη και το Βαφιάδη επιβεβαιώνει κιόλας ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί κόσμοι και μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Και έρχεται η ώρα της ήττας με έναν τρόπο ο οποίος είναι αποκαρδιωτικός για αυτούς τους ανθρώπους. Με απώλειες μέχρι το τέλος, οι οποίες και στρατιωτικές και ανθρώπινες απώλειες, οι οποίες επίσης έχουν αφήσει τρομερά κατάλοιπα και είναι και η αρχή των εσωτερικών καθαρίσεων στο Κομμουνιστικό Κόμμα.
1: Κύριε Κουντιάρη, γράφοντας αυτό το βιβλίο, σας πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι κάτι δεν πάει καλά με την ιστορική μας μνήμη? Ξέρω ότι ως νομικός θα με μαλώσετε και θα μου πείτε ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη και δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Αλλά ακούγοντας ότι ο ένας ράλης ήταν ο σύλλογος και όχι πολλά χρόνια μετά, ιστορικά ο χρόνος είναι ελάχιστος, έχουμε πρωθυπουργό το γιο του. Συγχωρούμε εύκολα, ξεχνάμε.
0: Ήταν και οι δύο κομμάτι της λεγόμενης αστικής παράταξης, της συντηρητικής παράταξης.
1: Αρκεί αυτό για να...
0: Ασφαλώς δεν μπορεί ο γιος του Ράλη να επομιστεί την ευθύνη του πατέρα του που δέχθηκε και ξαναλέω δέχθηκε με ένα ρόλο πολύ συγκεκριμένο, να οργανώσει τα τάγματα ασφαλείας και να ετοιμάσει τη χώρα για την αντιμετώπιση όχι πλέον των Γερμανών αλλά των κομμουνιστών. Και μην ξεχνάμε την πορεία που παίρνει η χώρα αμέσως μετά το τέλος της κατοχής και μετά τα Δεκεμβριανά κυρίως, το μετεμφυλιακό κράτος μετά τον εμφύλιο, και φτάνουμε μέχρι το 1974, τη μεταπολίτευση, ίσως και λίγο μετά τη μεταπολίτευση, για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Είναι κομμάτι της ίδιας παράταξης. Αλλά επειδή δεν έχω δυσκολία να αναφερθώ και στο δικό μου οικογενειακό δέντρο, εδώ βλέπουμε κάτι το οποίο υπάρχει σε πολλές οικογένειες. Αυτό είναι το παράδοξο, το οποίο δεν το λένε όμως. Έχω στην οικογένειά μου έναν ήρωα, τον παππού μου, τον Ξενοφόντα Κοντιάδη, ο οποίος πέφτει χειρουργώντας, εθελοντής, καθηγητής ιατρικής και αυτός, χειρουργώντας ανήμερα το Πάσχα του 41, με τον βομβαρδισμό των ναζιστικών αεροσκαφών στο στρατιωτικό νοσοκομείο των Ιωαννίνων, με δεκάδες νεκρούς και μεταξύ των νοσοκόμων, των γιατρών, των ασθενών, και έχουμε τον πεθερό του, τον πατέρα της γιαγιάς μου, να συνεργάζεται με τους Ναζί. Έχουμε όμως σε πολλές οικογένειες να. Αυτό το διχασμό. Ο ένας να είναι ήρωας, να είναι αντιστασιακός, και ο άλλος να είναι συνεργάτης, συνεργός. Όχι απαραίτητος στα υψηλότερα επίπεδα, αλλά στο μικροδοσυλλογισμό, στον οικονομικό δοσυλλογισμό, σε περιουσίες που φτιάχτηκαν εκείνα τα χρόνια και διατηρήθηκαν ή, αν θέλετε, αυξήθηκαν τα επόμενα χρόνια πάλι μέσα σε συνθήκες διαφθοράς, διότι το καθεστώς της διαφθοράς δεν σταμάτησε με την κατοχή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ξαφνικά η χώρα μετατράπηκε ή ότι ακόμα και σήμερα είναι μια χώρα απαλλαγμένη από προβλήματα διαφθοράς, διαπλοκής και άλλα παρενθερή τα οποία την ταλανίζουν ανεξάρτητα από το ποιος κυβερνάει.
1: Ένα από αυτό που μας ταλαιπωρεί είναι το έλλειμμα εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη, που φαίνεται ότι και τότε υπήρξε, που δεν έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος όπως έπρεπε να κλείσει, με απόδοση δικαιοσύνης κανονική, και φαίνεται ότι το ζούμε και σήμερα, έτσι.
0: Κοιτάξτε, ασφαλώς το ζούμε και σήμερα, και είναι και το μεγάλο έλλειμμα εμπιστοσύνης από την κοινωνία προς θεμελιώδεις θεσμούς, όχι μόνο προς τη δικαιοσύνη, προς τα πολιτικά κόμματα, προς το κοινοβούλιο. Το διαβάζουμε στις έρευνες κοινής γνώμης και είναι συντριπτικό τα τελευταία χρόνια. Αλλά θα έλεγα ότι ο ρόλος της δικαιοσύνης είναι αμφιλεγόμενος. Η αποναζιστικοποίηση, είτε αφορά την Ελλάδα, είτε αφορά την ίδια τη Γερμανία, δεν είναι κάτι απλό. Mm-hmm. Σκεφτείτε βέβαια στη Γερμανία ότι στην ουσία ο κρατικός μηχανισμός μετά το τέλος του ναζιστικού καθεστώτος, μετά το 1945, δεν θα καθαριστεί, δεν θα μπορούσε να καθαριστεί. Από στρατιές ανθρώπων οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είχαν σχέση με τους Ναζί. Και στην Ελλάδα έγινε κάτι παρόμοιο. Και η τιμωρία ήταν μικρότερη στην Ελλάδα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αφήνω τη Γερμανία που ήταν η πηγή του κακού, αν θέλετε, ακριβώς επειδή ακολουθεί ο εμφύλιος. Και σε ένα τέτοιο εμφυλιακό καθεστώς και μετεμφυλιακό κράτος, ο δοσύλλογος είναι σύμμαχος. Και αντίπαλος είναι ο πατριώτης που είχε συνεργαστεί με το ΕΑΜ και είναι αμέσως ύποπτος και ελέγχονται τα πολιτικά και κοινωνικά του φρονήματα τα επόμενα χρόνια, επειδή η συγκυρία, η ζωή και η συνείδησή του τον έφερε σε εκείνη την μεριά της ιστορίας.
1: Ξέρετε, ένα κομμάτι αυτής της περίοδου, το οποίο και εγώ τυχαία το ανακάλυψα και διαβάζοντας και σε μια κινηματογραφική ταινία, είναι ότι ελάχιστα ακούμε για την περίοδο της Λευκής Τρομοκρατίας, η οποία είναι μια περίοδος που έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στα γεγονότα.
0: Η Λευκή Τρομοκρατία και η Κόκκινη Τρομοκρατία,
1: ναι,
0: συνυπάρχουν.
1: Για την Κόκκινη έχουμε ακούσει,
0: έχουμε ακούσει, αλλά βλέπουμε
1: η Λευκή
0: ότι
1: είναι λίγο,
0: η Λευκή είναι υποβαθμισμένη.
1: Ναι.
0: Όπως και ο ρόλος των δοσυλλόγων τώρα βγαίνει. Δηλαδή η ελληνική κοινωνία έφτασε τη δεκαετία του 2020 να τολμάει να ξανασκέφτεται και να ξαναπροβληματίζεται και να ψάχνει τα γεγονότα εκείνης της περίοδου. Το γεγονός ότι ένα ιστορικό βιβλίο, μια μελέτη, μια ακαδημαϊκή μελέτη του ιστορικού Μενέλαου Χαραλαμπίδη με τίτλο «Οι Δοσύλλογοι» έγινε best seller,
1: ναι,
0: ένα βιβλίο το οποίο, ξαναλέω, είναι ένα τεχνικό βιβλίο, έχει αναλύσεις επιστημονικές με όλα τα στοιχεία, μια ιστορική μονογραφία. Έγινε ένα τεράστιο best seller, πούλησε 80.000, 90.000 αντίτυπα. Δείχνει κάτι. Εντάξει, το δικό μου βιβλίο είναι πολύ πιο εύκολο να το διαβάσει κανείς, γιατί
1: αυτό
0: είναι ένα μυθιστόρημα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μια ιστορία που θα μπορούσε, αν δεν ήταν αληθινά τα γεγονότα, να πει κανείς ότι τα φαντάστηκε κάποιος.
1: Ναι.
0: Γιατί πραγματικά αυτά που διαβάζεις εκεί μέσα είναι μια περιπέτεια δύο ανθρώπων που ξεκινάνε, ξαναλέω, από το ίδιο σημείο και βρίσκονται σε δύο κόσμους οι οποίοι είναι σε ένα πόλεμο μέχρι σε σχάτων. Και τους ακολουθεί, βέβαια, ξαναλέω, μέχρι το τέλος του βίου τους, αρχές δεκαετίας του 60. Αλλά το να φτάσουν επιστημονικές μελέτες να προκαλούν τόσο ενδιαφέρον, κάτι δείχνει.
1: Ναι.
0: Δείχνει ότι το τραύμα είναι ανεπούλωτο και μας καταδιώκει, θα έλεγα, μέχρι σήμερα. Και έχει σημασία, για να επουλωθεί ένα τραύμα, να γυρίσεις, να το επεξεργαστείς, να σκεφτείς, να συζητήσεις, να καταλάβεις και να δεις πώς αυτοί οι άνθρωποι σκέφτονταν, σε τι πλαίσιο γινόντουσαν όλα αυτά, γιατί δεν τιμωρήθηκαν, και τι έχει αφήσει αυτό πίσω σαν κατάλοιπο σε μια κοινωνία η οποία μέχρι πριν από 50 χρόνια, μέχρι τη μεταπολίτευση, ζούσε μέσα στον τρόμο. Ζούσε με τα κοινωνικά φρονήματα. Ζούσε με τον αποκλεισμό της μισής, του μισού πληθυσμού, ακόμα και από την άσκηση επαγγελμάτων, τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι δεν είχαν καμία σχέση με τα πολιτικά φρονήματα. Για να πάρεις μια άδεια ταξί, έπρεπε να είσαι εθνικόφρον. Ή να μην είναι ο πατέρας ο κομμουνιστής ή συνοδοιπόρος, όπως λεγόταν.
1: Είναι πολύ χρήσιμο το ότι είναι γραμμένο ως μυθιστόρημα το βιβλίο. Εγώ επικεντρώνω πάντα στα νέα παιδιά που πιθανόν να μην ξέρουν εκείνη την ιστορική περίοδο και καλό είναι να την ανακαλύψουν. Και επειδή, όπως είπατε, δεν είναι ένα καθαρά τεχνικό βιβλίο, είναι ένα.
0: Δεν είναι καθόλου τεχνικό.
1: Που διαβάζεται,
0: είναι με διαλόγους, με αντιπαραθέσεις. Έχει ακόμα και τις ερωτικές περιπέτειες αυτών των ανθρώπων, τις οικογένειές τους. Αφηγούνται σε κάποια κεφάλαια οι γυναίκες αυτών των πρωταγωνιστών, πώς βλέπαν εκείνες τα γεγονότα, που είναι και μια άλλη ματιά σημαντική κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι μόνο πώς τα έβλεπαν αυτοί, πώς έβλεπαν και οι άνθρωποι που ήταν δίπλα τους όλα αυτά που συνέβαιναν. Πώς τους έλεγαν, πώς τους πρόσαπταν ότι αυτό που κάνεις είναι κακό για την οικογένειά σου, για τη ζωή σου, μας βάζει όλους σε κίνδυνο. Πρέπει κανείς να μπει μέσα στον ψυχικό τους κόσμο και μέσα στις συνθήκες που ζούσαν για να καταλάβει. Δεν αρκούν οι αριθμοί, δεν αρκούν οι αναλύσεις, δεν αρκούν τα δικαστήρια, δεν αρκούν οι εκτελέσεις. Πρέπει να μπεις και να σκεφτείς η καθημερινότητά τους, πώς τους οδηγούσε στις επιλογές τους.
1: Είναι το τρίτο βιβλίο μιας τριλογίας. Ποια είναι τα δύο προηγούμενα, θα μας πείτε?
0: Είναι αυτή η τριλογία για τη μνήμη, όπως την έχω αποκαλέσει. Είναι δηλαδή μια αναδρομή στην ελληνική ιστορία με πρόσωπα και γεγονότα αληθινά. Το πρώτο βιβλίο είναι «Η τρέλα να αλλάξουν τον κόσμο». Αναφέρεται σε δύο σπουδαίες προσωπικότητες που εκτελέστηκαν ταυτόχρονα το 1952 μετά από δύο θυελλώδες δίκες, τον Μπελογιάννη, τον Νίκο Μπελογιάννη και τον Δημήτρη Μπάτση. Ο Μπάτση, συγγραφέας ενός σπουδαίου βιβλίου που ακόμα σήμερα παραπέμπεται και διαβάζεται, της βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα, ένας αστός διανοούμενος. Η ιστορία του είναι πιο ενδιαφέρουσα από ότι του Μπελογιάννη, γιατί ο Μπελογιάννης ήταν ένας καθαρός ήρωας, ένας άνθρωπος ταγμένος και αποφασισμένος να το πάει μέχρι το τέλος. Ενώ ο Μπάτσης είναι ένας άνθρωπος που αμφιταλαντεύεται. Και αυτές οι ψυχικές συγκρούσεις, οι οποίες έχουν αντίκτυπο και στις επιλογές του, στις δράσεις του, στην οικογενειακή του πορεία, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μυθιστορηματικό, θα έλεγα. Αλλά βέβαια είναι μια ευκαιρία να δει κανείς πώς ακριβώς αντιμετώπισαν αυτοί οι άνθρωποι εκείνη την περίοδο τα μεγάλα διλήμματα που έθετε το μετεμφυλιακό κράτος. Παρελάβουν μέσα από το βιβλίο πρόσωπα άλλα, όπως ο Πλουμπίδης, όπως οι επικεφαλής των αντικομμουνιστικών αστικών δυνάμεων κτλ. Υπουργοί, πρόσωπα τα οποία είχαν σημαντικό ρόλο στις ιστορίες τους. Το δεύτερο βιβλίο της τριλογίας είναι «Η νύχτα που έφυγε ο Παύλος». Είναι η ιστορία της δολοφονίας του Παύλου Φίσα από τη Χρυσή Αυγή, είναι η διαδρομή της Χρυσής Αυγής. Βασίζεται αυτό το βιβλίο σε μεγάλο βαθμό στα πρακτικά της πρώτης δίκης για τη Χρυσή Αυγή, με μαρτυρίες ανθρώπων. Πάλι έχει ένα πρωτοπρόσωπο χαρακτήρα, όπου αφηγούνται πάρα πολλοί άνθρωποι και από τη μία πλευρά, και χρυσαυγίτες δηλαδή, αλλά και από την άλλη, αλλά και μετανοούντες, πώς έζησαν και πώς αντιλήφθηκαν τα γεγονότα. Αλλά έχει και ένα άλλο, αν θέλετε, τρίκ αυτό το βιβλίο, ότι συνδέει την ιστορία του Παύλου Φίσα με κάτι το οποίο έγινε ακριβώς 50 χρόνια νωρίτερα, τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη το 1963 στη Θεσσαλονίκη. Ο βουλευτής Γρηγόρης Λαμπράκης της ΕΔΑ, ο οποίος δολοφονείται από παρακρατικούς, ακροδεξιούς παρακρατικούς, και γίνεται βέβαια ο ήρωας του γνωστού βιβλίου και της ταινίας, της πολυβραβευμένης ταινίας Ζήτα, του Γαβρά, το βιβλίο του Βασιλικού. Και συνδέονται οι μοίρες, αν θέλετε, και τα γεγονότα σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί θεωρώ πως υπάρχει μία συνέχεια, όπως υπάρχει και, αν θέλετε, από την περίοδο των δοσιλόγων στο μετεμφυλιακό κράτος, στους δολοφόνους του Λαμπράκη, στους δολοφόνους του Φίσα, και συγκυρίες πολλές υπάρχουν που μπορεί κανείς να αποδώσει με όποιο τρόπο θέλει. Είναι μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση ότι εκεί στην Αμφιάλη αυτή τη στιγμή διασταυρώνται δύο λοφόροι, οι δύο μεγάλοι λοφόροι στην Αμφιάλη είναι η λοφόρος Γρηγόρη Λαμπράκη και πλέον ο δρόμος που διασταυρώνεται η λοφόρος Παύλου Φίσα, πρώην Τσαλδάρη, και οι δύο αυτοί δρόμοι διασταυρώνται όπως διασταυρώθηκαν με 50 χρόνια διαφορά οι μοίρες αυτών των δύο ανθρώπων.
1: Κύριε Κουντιέρη, θα μας επιτρέψετε να σας ταλαιπωρήσουμε άλλες δύο φορές τουλάχιστον για να κάνουμε μία συζήτηση και για το βιβλίο που έχει να κάνει με τον Παύλο Φίσα, αλλά και για το πρώτο βιβλίο της τριλογίας σας, «Η τρέλα να αλλάξει τον κόσμο». Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τα αναπτύξουμε λίγο περισσότερο.
0: Με μεγάλη χαρά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καρμόπλη.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ, γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγιές για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Καλώς ορίσατε.
1: Γεια σας.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Τι κάνετε, κυρία Δενάρδο?
2: Είμαι πολύ καλά και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας απόψε.
1: Και εμείς χαιρόμαστε και χαρήκαμε πάρα πολύ όταν σας είδαμε
0: όταν
1: στη συναυλία.
0: Όταν σας είδαμε στη συναυλία στο Ηρώδιο, ήσασταν εξαιρετικοί. Δεν ήρθαμε εμείς, ήρθαν από την ομάδα μας. Ναι. Ήρθε ο Θάνος, ναι, ήρθε ο Αντώνης, η Μαρία. Ναι. Αλλά σας είδαμε, παίξαμε την επόμενη μέρα
1: το απόσπασμα.
0: Ναι. Ήταν συγκλονιστικό.
1: Και είπαμε, κυρία Δενάρδο, τι κάνει, γιατί δεν ήρθε σε αυτόν τον καναπέ ακόμη?
0: Θέλετε, το έχουμε.
2: Εγώ το σκεπτόμουν, αλλά. Ξέρετε, εγώ είμαι πάρα πολύ. Είμαι πολύ.
1: Διακριτική.
2: Όχι και διακριτική και άτολμη. Δεν έχω θάρρος καθόλου.
0: Τέλεια, μετά από τόσα χρόνια καριέρα.
2: Ναι. Είμαι πολύ δειλή, δηλαδή. Και έτσι έρχονται τα πράγματα για μένα όπως έρχονται, χωρίς να προσπαθώ να κάτι να ενοχλήσω.
1: Ούτε στην αρχή της καριέρας.
2: Ούτε αρχή, ποτέ. Ποτέ.
0: Να εκμυστηρευτώ κάτι. Ναι. Ότι με πήρε τηλέφωνο, κυρία Δενάρδο.
1: Ναι, ναι.
0: Για να μου πει ευχαριστώ για τα λόγια που είπαμε για εκείνη την προηγούμενη μέρα.
1: Α, ναι, όταν παίξαμε το βίντεο.
0: Δεν μας συμβαίνει και κάθε μέρα αυτό, να ξέρετε.
2: Ναι, μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση γιατί εγώ χάρηκα τόσο πολύ έτσι που το παίξατε και με τόση αγάπη το αγκαλιάσατε. Και λέω εντάξει, ας πω, γιατί πάντοτε είμαι και σε κάτι άλλους κύριους έτσι, δημοσιογράφους και αυτά. Όταν μ' άρεσε κάτι το έλεγα,
0: ναι,
2: χωρίς να
0: κάνατε.
2: Έχω βλέψεις για τίποτα.
0: Ναι, καλά. Ωραία. Κάνατε.
1: Εγώ λέω να δούμε ένα βίντεο για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
2: Ωραία, ευχαριστώ. Ωραία.
3: Εκείνος που στα αλήθεια έχει όμορφη φωνή, άμα βρήκε τον τρόπο να τη χρησιμοποιήσει, βρίσκει και τον τρόπο να φτάσει στις καρδιές μας. Και αυτό σημαίνει τραγούδι. Και αυτό σημαίνει και η απόψινή μου καλεσμένη, που με μια πανέμορφη φωνή έμεινε τόσα χρόνια μέσα στις καρδιές μας. Μιλάω για την Κλειώ Δενάρδου, που είναι εδώ δίπλα μου και σε λίγο θα στολίζει το πλάνο σας.

0: Γεννήθηκε στην Κέρκυρα, μεγάλωσε στο Νέο Κόσμο. Ξεκίνησε τη μουσική παίζοντας ως παιδί κορνέτα στη Φιλαρμονική της Καλλιθέας. Με παρότρινση των φίλων της, έδωσε εξετάσεις στο ΕΙΡ με μαέστρο τον Κώστα Γιαννίδη. Γύμνασε τη φωνή της με κλασικές σπουδές, κάνοντας υπερήφανο τον πατέρα της που αγαπούσε το κλασικό τραγούδι. Η Κλειό Δενάρδου γνώρισε το Θεοδωράκη. Θυμάται πάντα ότι ο πατέρας του τη λάτρευε. Συμμετείχε στην ιστορική σύμπραξη του Θεοδωράκη με το Χατζηδάκη στη μαγική πόλη, στο θέατρο Πάρκ. Κάνει σεγκόντα στον Πιθικότσι, γνωρίζει το Ζαμπέτα και γίνεται η πρώτη φωνή της Μαργαρίτας Μαγιοπούλας.
1: Γιατί όμως εγώ έχω στα αυτιά μου τη φωνή σου με την όμορφη Μαγιοπούλα του Μίκη του Θεοδωράκη?
2: Γιατί το πρώτο τραγούδισε εγώ. Το τραγούδισα στο θέατρο.

Όταν έβλεπες εκείνα τα χέρια του Θεοδωράκη σαν φτερούγες, ήταν επιβλητικός. Ο Μπιθικότσης ήταν σοβαρός, μετρημένος, κύριος. Ο Ζαμπέτας ήταν σπουδαίος. Μετά τον αγάπησα και σαν άνθρωπο. Κάναμε μαζί παραστάσεις στο Carnegie Hall. Με κλασικές σπουδές στο οδείο, με φωνή που δεν υπέπεσε ποτέ σε εύκολες λύσεις, νιώθει τη Θεσσαλονίκη σαν δεύτερη πατρίδα της, μιας και έχει κερδίσει 2 φορές το φεστιβάλ τραγουδιού της πόλης. Ενώ το 1962 τραγουδά Μάνο Λοΐζο στην ταινία Δύο Αλίτες, με το θρυλικό Καράβια Αλίτες.

0: Το 1964 χάνει τον πατέρα της και φοβάται ότι χάνει και τη φωνή της. Φορούσε μαύρα και δεν μπορούσε να μιλήσει. Όμως ο Γιώργος Οικονομίδης τη βοήθησε να επανέλθει στη σκηνή και να τραγουδήσει ξανά.
1: Είναι πολύ σκληρό να σου ζητούν να τραγουδήσεις ένα παλιό σκοπό που

0: Σταθμό στην καριέρα της υπήρξε η συμμετοχή της στην Ολυμπιάδα Τραγουδιού του 1969 με το τραγούδι «Πού να νοήσκιο σου Θεέ μου», που έλαβε το πρώτο βραβείο σε ένα φεστιβάλ που συμμετείχαν καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο με καλεσμένο τον Σάρλ Αζναβούρ.
1: Άδεια τα χέρια μου, δεν σφίγγουν τα δικά σου.
0: Μόλις άκουσα αυτό το τραγούδι, είπα θα πάρει σίγουρα βραβείο. Ήμουν πολύ δειλό πλάσμα, ήμουν απλά τυχερή. Η φωνή μου, η παρουσία μου, ο χαρακτήρας μου, ήμουν αφοσιωμένη, αλλά δεν είχα τόλμη.

0: Η Ολυμπιάδα Τραγουδιού του 69 δέχεται κριτική λόγω της διοργάνωσής της από το καθεστώς της επταετίας, ενώ σχολιάζονται και τα ογκώδια αμφιλεγόμενα σκηνικά της. Η Κλείο Δενάρδου για αυτή την κριτική απαντά. Ήμουν ένα κορίτσι που ήμουν από φτωχή οικογένεια και ήθελα απλά να τραγουδήσω. Δεν με ενδιαφέρε ποιοι ήταν, τόσοι συμμετείχαν, δεν ξέρω γιατί τους χτύπησε το δικό μου όνομα, τόσοι καλλιτέχνες συμμετείχαν. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι ήταν ένα σταθμό στην καριέρα μου. Στο θέατρο δεν έκανε πολλές φιλίες, θυμάται πάντα με νοσταλγία τη σχέση της με τη Ρένα Βλαχοπούλου, με την Τζένι Βάνου, την Άντια Κωνσταντοπούλου, τη Γιωβάνα. Ήταν πάντα εξοικειωμένη με το θέμα της απόσυρσής της από το τραγούδι. Έλεγε ότι αν νιώσει κάτι στραβό στη φωνή της, το κλείνει με φερμουάρ και φεύγει.
1: Πού να το αφιερώσω δεν ξέρω. Έχω κάτι στο μυαλό μου, σε ένα βράχο που έχω δίπλα μου. Εκεί θα το αφιερώσω.
0: Η φωνή της δεν έπαψε ποτέ να την υπακούει, αλλά η Κλειό θέλησε να αφοσιωθεί στη μικρή οικογένειά της, όπως λέει. Τον άντρα της, το γιο της και το εγγόνι της, που το χαρακτηρίζει Θεοδόρο.

Πάνε χρόνια που απολαμβάνει όσα έφτιαξε. Συμμετέχει επιλεκτικά σε συναυλίες και τιμητικές βραδιές στην Κέρκυρα ή στο Ηρώδιο, όπως πρόσφατα στη μεγάλη συναυλία του Τασέι, όπου αποθεώθηκε. Της αρέσει που ο κόσμος την αγαπά και τη θυμάται. Εντυπωσιάζει με τη φωνή και τη φυσική της κατάσταση. Πρόσεχε πάντα να μην συμμετέχει σε χαζοξενύχτια, όπως λέει. Αλλά κυρίως ζει μια ζωή επικεντρωμένη στην ουσία, μακριά από ματιοδοξίες και προσκολήσεις στο παρελθόν.

0: Τι να πούμε
1: για
0: τη φωνή σας, πραγματικά τι να πούμε, διότι εντυπωσιάσατε τόσο πολύ προχθές, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, που ήσασταν στο Ηρώδιο. Πώς κρατιέται αυτή η φωνή?
2: Κοιτάξτε, δεν... καταρχήν θέλω να σας πω ότι τελειώνοντας τη μέση εμπορική σχολή, παράλληλα σπούδαζα τραγούδι,
0: ναι,
2: τραγούδι λυρικό.
0: Ναι.
1: Α, έχετε κλασικές σπουδές.
2: Έχω κλασικές σπουδές, δηλαδή έφτασα μέχρι το δίπλωμα. Mm-hmm. Αλλά επειδή δεν υπήρχαν τα μέσα για να πάρω το δίπλωμα, το άφησα εκεί και είπα τι θα κάνω στο λυρικό θέατρο, θα πρέπει να πάω ή σε χοροδία, γιατί δεν έχει άλλη μία λυρική σκηνή, ναι, ήταν πιασμένα όλα τα πόστα.
0: Ναι.
2: Και έτσι σκέφτηκα να δώσω εξετάσεις στο ΕΙΡ τότε. Mm-hmm. Και με συνόδευσε ο μεγάλος Κώστας Γιαννίδης.
0: Ναι.
2: Είπα δύο τραγούδια του Χατζηδάκη.
1: Τότε πόσο τραγούδι ήσασταν, μικρούλα?
2: Είναι, μόλις τελείωσα το σχολείο.
1: Α, ναι, τόσο μικρή.
2: Ναι, ναι, ναι, 18-19 χρονών. 19 ετών. Και τελείωσα, είπα το δύο τραγούδια, ναι, και πέρασα με άριστα, γιατί δεν μπορούσες να ακουστείς από το ραδιόφωνο εάν δεν είχες πρώτα εξεταστεί από την Επιτροπή.
0: Ναι. Και τραγουδούσατε ζωντανά.
1: Ζωντανά με ορχήστρες
2: και τα. Με ορχήστρα, ναι. Και μετά άρχισα και γνώρισα τους μαέστρους, mm-hmm, τους διάφορους, τους αγαπημένους, τους μεγάλους μαέστρους, τον Μίμη Πλέσα, τον Γιώργο Κατσαρό, τον Τάκη Μωράκη, τον Κώστα Κλάβα, δηλαδή...
1: Ήταν εύκολα για ένα κορίτσι τότε, στα 18-20, στην Αθήνα που γνωρίζαμε, σε εκείνη την εποχή, να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα, να γίνει τραγουδίστρια, και η λυρική τραγουδίστρια μένα, αλλά τραγουδίστρια δε.
2: Τραγουδίστρια, κοιτάξτε, καταρχήν δεν μ' άρεσε καθόλου, βέβαια, εντάξει, το ελαφρό τραγούδι.
0: Ναι.
2: Γιατί ήμουνα σε άλλο, αλλά τι μ' άρεσε και έδωσα και έτσι άρχισα να μπαίνω μέσα στο τραγούδι το ελαφρό. Μ' άρεσαν τα τραγούδια του Χερόπουλου, του Ατίκ, που είχαν μια πλατιά, μελωδία και όλα αυτά. Και έτσι ξεκίνησα από εκεί και διάβαζα και έμπαινα μέσα και στα άλλα είδη των τραγουδιών, από των, ναι, διαφόρων, ναι, μαέστρων. Και έτσι αγάπησα το, ναι, τραγούδι. Παράλληλα πήγαινα στα φεστιβάλ αμέσως. Έρχονταν αυτές να τραγουδήσω τραγούδι.
1: Ήσασταν φεστιβαλική τραγουδίστρια.
2: Ναι, και μ' άρεσε και εμένα πάρα πολύ. Πίστευα ότι με αυτόν τον τρόπο θα με βοηθήσει στην καριέρα μου.
0: Τι καριέρα θέλατε, ναι, να κάνετε, τι είχατε στο μυαλό σας?
1: Όταν ξεκινήσατε.
2: Όταν ξεκίνησα το ελαφρό τραγούδι.
0: Το τραγούδι, ναι.
2: Αυτό. Ναι. Αυτό, να συμμετέχω στα φεστιβάλ τα διάφορα, mm-hmm, αυτό ήταν, να κάνω, να μπω, γιατί δεν υπήρχαν και τα μέσα τότε, τα μέσα οικονομικά πολύ, να δουλέψω και σε ένα πολύ καλό κέντρο.
1: Σε τότε εμφανίσεις.
2: Αφούσε η παλιά Αθήνα.
0: Ήταν εύκολο, κέντρα. Αυτό προφανώς θέλει να μάθει και, ναι, ο Θανάσης, ήταν εύκολο για ένα κορίτσι να δουλεύει σε ένα νυχτερινό κέντρο εκείνη την εποχή?
2: Ήταν...
0: Γιατί τώρα μιλάμε για
1: και ένα, το 50. Και ένα είδος τραγουδιού, ναι, γιατί εκείνη την εποχή ταυτόχρονα υπήρχε και το λαϊκό τραγούδι.
2: Όχι τόσο, ναι, πολύ, όχι τόσο πολύ, όσο αργότερα που άρχισαν τα τραγούδια του Μίκη να μπαίνουν, να γίνεται ντόρος μεγάλος και αυτά. Ήταν το ρεμπέτικο τραγούδι.
1: Ναι, οι γυναίκες της εποχής σας, ας πούμε, ήταν...
2: Είχε άλλα... σε άλλο, mm-hmm, ήταν στη, ναι, στις τζιτζιφιές, mm-hmm, θυμάστε, mm-hmm, που, ναι, ήταν, ναι, τα λαϊκά, ναι, ναι, κάποια από... Ενώ στην Πλάκα ήταν τα κέντρα αυτά που κάνανε σοου πίστας.
0: Ναι.
2: Εκεί είχα την τύχη να γνωριστώ.
1: Θυμάστε σε ποιο πήγατε το πρώτο σας μαγαζί, ναι, κατάστημα, τι ήταν τότε, ναι, αυτό που, ναι, τραγουδήσατε? Ναι.
2: Ήταν... ήταν η παλιά Αθήνα.
1: Α, η παλιά Αθήνα, βέβαια.
2: Η παλιά Αθήνα.
1: Γνωστό.
2: Και αυτό γιατί με ζήτησε ο μαέστρος, ήταν ο Γιώργος Κατσαρός, ο αγαπημένος, ναι, Γιώργος και πατριώτης μου κιόλας. Και τραγούδισα τραγούδια του. Και έτσι σιγά σιγά μπήκα μέσα σε αυτό το κύκλωμα. Αλλά ήμουνα τέτοια τραγουδίστρια που εκεί στην παλιά Αθήνα κάθισα 7 χρόνια. Θέλω να πω, όπου πήγαινα, ναι, και δεν με ενδιαφέρε τώρα πού να πάω αλλού, όταν έβρισκα μια ωραία, έτσι, ωραία
1: ατμόσφαιρα, ένα ωραίο
2: ένα
1: χώρο,
2: μου, ναι, να οικείο, το θέλω οικείο, που να με εμπνέει κιόλας να τραγουδώ, κάθισε 7 χρόνια, στο πλακιώτικο σαλόνι, στο Ακροπόλ που το είχε ο Γιώργος Μουζάκης, άλλα 7 χρόνια. Θέλω να πω ότι 3-4 ναι, μαγαζιά και τελείωσε η καριέρα των, ναι. Μετά άρχισε να ξεφτίζει παλιά η πλάκα και απομακρύνθηκα κι εγώ, γιατί είχα αποκτήσει και ένα αγόρι, ένα παιδί.
1: Είχατε κάνει οικογένεια.
2: Είχα κάνει βέβαια οικογένεια. Έκανα το γιώκα μου, τον έκανα λίγο αργά, δηλαδή πέρασαν 7 χρόνια μετά το γάμο μου με τον άντρα μου και ξέρετε, αφοσιώθηκα, πήγα στο εξωτερικό σε συναυλίες πολλές, γύρισα όλο τον κόσμο. Πήγα Νέα Υόρκη, Καναδά.
1: Ασία πήγατε.
2: Πήγα Ασία, στην Βραζιλία πήγα.
1: Βραζιλία.
2: Που εκεί έκανα και το φεστιβάλ της Βραζιλίας και τραγούδισα στο Μαρακά, το μεγάλο στάδιο. Μαρακανά, μπράβο. Μπράβο, Μαρακανά. Βλέπετε, μου ξεφεύγουν μερικά.
1: Γιατί ράχιτο εμείς, εγώ δεν το
0: κατάλαβα. Καμία απέτηση δεν έχουμε.
1: Λοιπόν,
0: αυτό που θέλαμε να μάθουμε, ναι, είναι αν ήταν εύκολο να τραγουδάτε, ήταν απλώς κάνατε τη δουλειά σας, ή αν υπήρχαν για ένα κορίτσι θέματα, τέλος πάντων, αν υπήρχαν προβλήματα.
2: Όχι, δεν είχα τίποτα.
1: Εκείνη την εποχή δηλαδή για
2: όχι,
1: ένα...
2: Όχι, τίποτα.
1: Είχατε κάποιον να σας στηρίζει, δηλαδή οικογένεια, αδέρφια, κάποιον...
0: Γιατί δεν είσαστε και από εδώ.
1: Από τότε, από τόσο μικρή.
2: Ναι, τον άντρα μου τον γνώρισα 24 ετών.
1: Από τότε υπήρχε...
0: Όλη τη ζωή.
2: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος ήταν για μένα στυλοβάτης πραγματικά.
0: Ναι.
2: Γιατί με συμβούλευε.
0: Ναι.
2: Ήταν και εντελώς από άλλο. Mm-hmm. Ήταν στην αστυνομία, ήταν αξιωματικός στην αστυνομία Απόλεων.
0: Mm-hmm.
2: Και ήταν, αλλά είχε ταλέντο που του λέω, εσύ θα γινόσουν
1: μάνατζερ.
2: Ο πρώτος μάνατζερ.
1: Να ρωτήσω κάτι προσωπικό.
2: Ναι.
1: Για μια κοπέλα εκείνη την εποχή, καλά δεν είναι και τόσο πολύ παλιά, απλώς είναι κάποια,
2: ναι,
1: χρόνια,
2: ναι,
1: πίσω.
2: Είναι μερικά.
1: Να πει
2: μερικά
1: σε κάποιον ή στην οικογένεια κάποιου, ναι, μητέρα, η κοπέλα μου είναι, η ραβωνιαστικιά μου είναι τραγουδίστρια. Ναι. Πώς ήταν, σας δέχτηκε εύκολα και η οικογένειά του, αλλά και ο ίδιος?
2: Πολύ. Και κοιτάξτε, πέρασα από μεγάλα τεστ για να καθιερωθώ σαν γυναίκα του και σαν γνωριμία. Δηλαδή, ναι, δηλαδή πέρασα από check-up. Δηλαδή, να ξέρει πού βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Να ξέρει που κάνω εκπομπές, που κάνω... Δηλαδή ήταν όλα αυτά και βλέπετε και τώρα απόψε. Του είπα ότι τώρα μπήκα στο στούντιο.
1: Εντάξει, αυτό το είπατε
0: για να μην ανησυχεί.
1: Από, ναι, αγάπη και ανησυχία.
2: Πάντοτε, ναι.
1: Τότε
2: αγάπη...
1: ήταν λίγο επιβεβλημένο, δηλαδή υπήρχε μια ανησυχία.
2: Όχι, απλούστατα επειδή ήξερα τον χαρακτήρα του, είπα ότι πρέπει να φερθώ κατάλληλα κι εγώ και πήγαινα με τα νερά του.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν ήθελα να το στεναχωρήσω με κάτι, ναι, που θα έπρεπε, ας πούμε, να κάνω κάτι που να το θεωρήσει ότι είναι λιγάκι ακραίο.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Ήταν δεδομένο όταν κάνατε οικογένεια ότι κάποια στιγμή η καριέρα θα τελειώσει?
2: Ναι. Κοιτάξτε, το φιλοσόφησα πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Ήθελε πολύ, γιατί άκουγα άλλες που τις είχαν πειράξει. Τις είχαν πειράξει στο... Έτσι είχαν πάθει τη λεγόμενη έτσι μελαγχολία, ναι, και ναι, κάτι τέτοια.
1: Εγώ όταν σταμάταγε η καριέρα, εννοείται.
2: Ναι, όταν σταματούσε η καριέρα. Το σκέπτονταν, το θέλαν την σκηνή. Ναι. Εγώ το φιλοσόφησα πάρα πολύ και απομακρύνθηκα όταν άρχισε ο γιος μου να μεγαλώνει και να πηγαίνει στο σχολείο και αυτά. Είπα ότι τώρα, Κλειώ, πρέπει να καθίσει σπίτι. Βέβαια, μπορούσα να πάω σε μια συναυλία, να πάω, αλλά όχι βραδινή δουλειά.
0: Ναι.
2: Δεν ήθελα, ας πούμε, να... Ύστερα, δεν έβρισκα το λόγο, γιατί δεν ήμουν ευχαριστημένη. Σε αυτά τα μεγάλα θηρία, τα που κάνανε σόου, όχι σόου,
0: ναι, τα κέντρα,
2: τα, κέντρα, ναι, τα μεγάλα, τα
1: δεν
2: τεράστια.
1: Δεν σας άρεσα.
2: Δεν μου άρεσα.
1: Προλάβατε, δουλέψατε σε κάποια από αυτά, με κάποιους?
2: Μερικές εμφανίσεις είχα κάνει.
1: Ναι. Ναι. Τι ήτανε.
2: Δεν μπορούσα.
1: Γιατί για τους μεγάλους χώρους και συναυλίες έχουν μεγάλους χώρους, έχουν πολύ κόσμο. Ναι. Είναι
2: στις συναυλίες είναι αυτή. Διαφορετικά στις συναυλίες και είναι άλλο το βραδινό, το ναι, κέντρο που ο άλλος θα πιει, θα φάει, ξέρω εγώ τι θα κάνει και θα μιλήσει και θα γελάσει.
1: Ναι, ναι. Εγώ... Δεν το θέλατε. Ναι. Εσείς τραγουδήσατε σε πολλά ξενοδοχεία, σε χώρες περίδες, σε χώρες αυτό, ναι, το κύριο. Ναι, ναι, ξέρω, ναι, κατανοώ ότι...
2: Ναι, ναι, ήθελα δηλαδή να προσπαθώ να πιάσω το να... Είχα αυτό το...
0: Ναι, θέλατε ήτανε να είστε ταλέντο, κοντά με το κοινό.
1: Ναι,
2: ήταν,
1: ναι,
2: ταλέντο, γιατί έβλεπα, ας πούμε, ορισμένους, αλλά με ένα κοίταγμα που έκανα, εμένα αυτό τον έκανα, ας πούμε, να συνέρχεται.
1: Ναι, ναι. Πάμε λίγο στην πρώτη φορά που εμφανιστήκατε στην τηλεόραση.
2: Ναι.
1: Θυμόσαστε ποια είναι?
2: Νομίζω ότι ήταν η ΕΝΕΔ.
0: Ναι.
1: Α.
2: Ήταν η ΕΝΕΔ τότε... που νομίζω κάνανε...
1: Είχε μουσικές βραδιές.
2: Ναι, ναι, κάνανε κάτι με θέατρο, με αυτά που μπαίνανε και τα τραγούδια και ο Μαστοράκης έκανε κάτι εκδηλώσεις. Ο Μουζάκης με την Ελαφρά Ορχήστρα, ναι, έκανε κάτι αριστουργηματικές.
1: Ο κινηματογράφος προηγήθηκε, σωστά. Η πρώτη σας εμφάνιση στον κινηματογράφο προηγήθηκε.
2: Ήτανε παράλληλα.
1: Νομίζω ότι η πρώτη σας εμφάνιση ήταν στην ταινία Το Δόλωμα, σωστά θυμάμαι, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
2: Μπράβο.
1: Το θυμόσαστε.
2: Μπράβο. Γιατί εγώ βάφτηκα μόνη μου και έκανα μια γραμμή.
1: Δεν ξέρω αν έχουμε πλάνα. Να το, έχουμε πλάνα. Έχουμε πλάνα, δεν ξέρω αν ακούγεται με ήχο, χωρίς ήχο.
3: Αρχίζουμε με την εξαιρετική τραγουδίστριά μας στο Βουζουκάκι.
2: Ήταν του καπνίσει η τραγουδία.
4: Εμένα αγάπη μου να με συμβουλήσει, πρέπει να πάω τώρα να κάνω τον ημέρα μου. Θα το αργήσω όμως να με περιμένει.
5: Όχι, είναι αργά, πρέπει να
1: φύγω. Εντάξει, πάρ' το.
4: Γεια σας, αγάπη μου.
1: Λοιπόν, αυτό είναι από την πρώτη σας εμφάνιση, ναι, στην ταινία Το Δόλωμα.
0: Πώς ήταν η εμπειρία τότε, η Αλίκη, η Superstar?
2: Η Αλίκη, καλά. Ναι. Εγώ ήμουν σαν κουταβάκι, δεν
0: ήξερα... Δεν φαίνεστε για κουταβάκι πάντως. Αυτό που βλέπω, καλά, βλέπω εντάξει, μια γυναίκα ήτανε... πολύ δυναμική.
1: Ναι, όντως, ναι, πατάει.
0: Δεν φαίνεστε
2: αυτό
0: κουταβάκι.
2: Ήτανε, αυτό ήταν, ότι άλλαζα μόλις έμπαινα, αφού αυτό μου λένε και οι φίλες μου και όλοι οι δικοί μου, ότι βρε παιδί μου, αλλιώς είμαστε έτσι και τα λέμε και κάνουμε και γελάμε.
0: Ναι,
2: και...
0: ναι, ναι.
2: Αλλά όταν θα βγεις στην... είσαι ένας άλλος άνθρωπος.
0: Κάτι πήγατε να πείτε για τη Βλεφαρίδα, κάτι πήγατε να πείτε και σας διακόψαμε.
2: Όχι, έκανα εγώ είχα, ούτε... Εγώ τράβηξα δύο γραμμές, μόνη μου. Ναι, θέλω να πω.
1: Α, εκεί στην ταινία εννοείται.
0: Γενικά, εκείνη την εποχή υπήρχαν οι άνθρωποι που θα σας φρόντιζαν την εικόνα σας,
1: τα ρούχα σας. Το ρούχο που το διάλεξε.
2: Εγώ το είχα. Ναι. Αλλά μετά δεν το ξαναφόρεσα γιατί ήταν πολύ τολμηρό για μένα.
0: Α, δεν είναι και τόσο, η αλήθεια είναι.
1: Εντάξει, ναι, ο καθένας τώρα ό,τι φαντάζομαι.
2: Ναι, γιατί πάντοτε στις άλλες τις ταινίες που παρουσιάστηκα ήμουνα πολύ πιο όμορφα ντυμένη.
1: Τώρα αυτό υποτίθεται ότι ήταν και ένα καμπαρέ της Τρούμπας. Θέλω να πω ότι είναι και η ταινία τέτοια.
0: Γενικά λοιπόν εκείνη την εποχή την εικόνα σας τη φροντίσατε μόνη σας, υποθέτω.
2: Μόνη μου, ναι. Ναι. Δεν είχαμε ούτε να μας χτενίσουν, ούτε να μας βάψουν. Και ακόμα και μέχρι τελευταία που έφυγα από τα κέντρα και από τα αυτά.
1: Ήσασταν πάντα μόνοι σας.
2: Πάντα μόνοι μου.
1: Τι θυμόσαστε από αυτή τη σκηνή, από αυτή την ταινία, τι αναμνήσεις σας άφησε.
2: Τι αναμνήσεις
1: άφησε. Φαντάζομαι το γύρισμά σας κράτησε μία μέρα μόνο. Πήγατε.
2: Πήγα εκείνο. Και ήμουν και πάρα πολύ γρήγορη. Δηλαδή δεν έκανα λάθη και τέτοια. Και περνούσε γρήγορα το. Η ώρα. Εκείνο που με έκανε εντύπωση βέβαια ήταν η Αλίκη, την οποία τη φέρανε αγκαλιά ένας αυτός, πέρασε ένας βοηθός, ξέρω εγώ τι ήταν από το αυτό, και την ακούμπησε κάτω.
0: Γιατί τη φέρανε αγκαλιά?
2: Και ήταν έτσι, για να μην πατήσει, ξέρω εγώ, τα πόδια.
1: Στην ταινία ή στην πραγματική?
2: Όχι, στην πραγματική. Την πραγματική.
1: Τι να μην πατήσει?
2: Δεν ξέρω, την έφερε αγκαλιά να μην κουραστεί, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.
1: Και πού την ακούμπησε?
2: Την ακούμπησε κάτω, αλλά ήταν τόσο χαριτωμένη. Ήταν, ας πούμε, μαγεύτηκα πραγματικά που την είδα. Και ήταν και μια άλλη φορά φτασμένη εγώ τραγουδίστρια που πήγα στο θέατρό της. Ήταν και.
1: Στο Αλίκη.
2: Όχι στο Αλίκη, ήταν καλοκαιρινό, πλατεία Αλεξάνδρα, στην
0: Λεωφόρο Αλεξάνδρα.
1: Ναι, κατάλαβα, στο πάρκ απέναντι.
2: Στο πάρκ απέναντι και πήγα και ήταν, θυμάμαι, το μπαλέτο όλο φρέσκα κοριτσάκια και παιδί μου το μάτι σου ήταν σε εκείνο το πλάσμα. Εκεί δεν σε ενδιαφέρα τίποτα άλλο παρά εκεί το μάτι σου. Στην Αλίκη. Και όταν πήγα να τη συγχαρώ, και ξέρεις άτολμη εγώ, πήγα έτσι γι' αυτό, μου λέει, ήρθατε εσείς και τραγούδισα εγώ μπροστά σας. Και λέω, τι μου λέει τώρα? Λέω, τι γλυκό πλάσμα ήταν αυτό. Αυτό με αφόπλησε πραγματικά, δηλαδή ήξερε πώς να φερθεί η κοπέλα αυτή.
1: Την...
0: τη Ρένα Βλαχοπούλου.
2: Άστε αυτό.
0: Με τη Ρένα πώς γίνατε φίλες?
2: Με την Ρένα, άστε αυτό. Με τη Ρένα
1: δουλέψαμε,
2: ναι, στου Μοστρού μαζί.
1: Στην Πλάκα.
2: Και εκεί γνωρίστηκα.
1: Πότε περίπου ήταν αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, για να το βάλω σε ένα χρονικό πλαίσιο στο μυαλό μου.
2: Πού να σου το πω.
1: Δεκαετία 60, ας πούμε.
2: Δεκαετία 60 προς το... Ναι, δεκαετία 60 προς το τέλη.
0: Για πείτε λοιπόν.
2: Λοιπόν, και γίνηκαμε πολύ φίλες από εκεί. Της άρεσε, κάναμε ένα ντουέτο μαζί στο πρόγραμμα, Πρίμο Σεκόντο. Και εκεί να σας πω και ένα ωραίο. Λέμε το «Θα ποτίσω με ένα δάκρυ μαλμυρό». Ξέρετε, μυσταγωγία στο κέντρο, δεν υπήρχε τίποτα. Και ξαφνικά εκεί που τραγουδούσαμε, βλέπει έναν που ήταν γυρισμένη πλάτη του, λίγο ευτραφής, και καθόταν και έτρωγε. Οπότε ξαφνικά, ναι, αλλά εκείνη τη στιγμή τον είδε έτσι γυρισμένο.
1: Ξέρω, για ένα καλλιτέχνη είναι στην
2: προδοσία. Λοιπόν, η Ρένα, εκεί που καθόμουν εγώ στα πόδια της και τραγουδούσαμε τόσο ωραία και τόσο... όμορφα, ξαφνικά του λέει, σταματάει και του λέει, ρε παιδί μου, σταμάτα, έφαγε τον άμπακο, σταμάτα και λίγο διάολος μέσα. Λοιπόν, εγώ τώρα το σκέφτομαι και γελάω, σκεφτείτε εκείνη τη στιγμή, δεν είπα λέξη μετά.
0: Δεν τι τύπος ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν ήσασταν το ίδιο. Εσείς δεν... πολύ ντροπαλή, εκείνη...
2: Καλά, εγώ και καλά, και φυσικά και... Όχι, μ' αγαπούσε γιατί ίσως ήμασταν και από την ίδια πατρίδα.
0: Α, και εκείνη και ίσως, κυρία,
2: ναι, βέβαια. Και δέσαμε και με τον άντρα μου, της έλεγε εκείνος τόσα αστεία, τόσα αυτά.
1: Ναι. Καλαμπουρτζού ήταν, είχε...
2: Ναι, μας είχε καλέσει μια φορά στο σπίτι, στη Βάρκιζα. Και... λοιπόν, και έφερε τον Τέντζερ εκεί πέρα με τα μακαρόνια, την παστιτσάδα εκεί. Ναι, ναι. Και πιάνει το χέρι έτσι, βέβαια ήταν καθαρά τα χεράκια της. Πιάνει έτσι τα μακαρόνια, τα βάζει στο πιάτο.
1: Α, με κατευθείαν με τα χέρια.
2: Ήταν δηλαδή, τι να σας πω, Μεγάλη ναι. Καρδιά, μεγάλη
1: ψυχή.
2: Εσείς
1: την αποδοχή των συναδέλφων την είχατε? Γιατί λέγατε ήμουν άτρομη, είπατε την ιστορία πριν με την Αλίκη, που είπε Αλίκη, είσαστε εσείς και εγώ τραγουδάω, παρότι ήταν. Την είχατε την αποδοχή των συναδέλφων?
2: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να ήσασταν άτομοι, να μην ήσασταν σίγουροι, αλλά η φωνή σας ήταν η φωνή σας.
2: Ναι, μα γι' αυτό. Κοιτάξτε, και είπαμε ότι όταν ανέβαινα στην πίστα, ήξερα ποια ήταν η θέση μου και ποια είναι η θέση, ας πούμε, του κάθε άλλου.
0: Ναι.
2: Καταλάβατε. Δεν μπορούσε να μου κάνει τώρα, ας πούμε, ένας να μου κάνει, χωρίς να παρεξηγηθώ, χωρίς τίποτα, ήξερα ότι θα τον βάλω στη θέση του.
1: Εννοείται ένας μουσικός ή ένας συνάδελφος?
2: Σε ένας συνάδελφος.
1: Ναι, okay, ναι.
0: Σταματώντας την καθημερινή σας παρουσία στα κέντρα, τέλος πάντων, νιώσατε μετά την έλλειψη? Ήταν κάτι που σας έλειπε ή η οικογένειά σας γέμιζε τόσο πολύ?
2: Όχι, όχι. Δεν μου έλειψε καθόλου.
0: Ναι.
2: Δεν μου έλειψε καθόλου. Έζησα να κάνω Χριστούγεννα μαζί με την οικογένειά μου.
0: Ναι.
2: Να κάνω Πάσχα μαζί με την οικογένειά μου. Να κάνω όλες αυτές τις χαρές,
0: ναι,
2: οι οποίες μου λείπανε από πολύ μικρά χρόνια.
1: Είχατε εσείς διαφορετικό, συγγνώμη, Βρεμάντση, από άλλες καλλιτέχνες και άλλους, και άντρες και γυναίκες, που βλέπεις ότι και Χριστούγεννα και για την καριέρα και για τη σκηνή και δουλειά και δουλειά και το ένα μετά το άλλο, γιατί και αυτοί είχαν οικογένειες, φαντάζομαι,
2: ναι,
1: και λοιπά,
2: εντάξει,
1: αλλά εσείς είναι σαν να σας ενδιαφέρει το τραγούδι, αλλά τόσο όσο.
2: Όχι, με ενδιαφέρει. Βλέπετε ότι και ακόμα και τώρα, βέβαια, όταν αισθανθώ ότι κάτι δεν θα πάει καλά με το λαιμό μου, δόξα τω Θεώ, πάει καλά.
1: Βέβαια,
2: ναι, ναι, θα σταματήσω. Θα το κλείσω μόνη μου.
1: Τότε εκείνη την εποχή, εκτός από εσάς, ποια ήταν η Τζένι Βάνου, η
2: Λουβάνα, ναι, ναι.
1: Ποιες ήταν, ας πούμε,
2: η Ζήλια. Η Άντζελα Ζήλια.
1: Στην ίδια κατηγορία με εσάς.
2: Στην ίδια, πούμε, κατηγορία, ναι, που πηγαίναμε στα φεστιβάλ,
1: ναι, ναι,
2: της Θεσσαλονίκης, που πήγαμε στα κέντρα μαζί, δουλέψαμε πάρα πολύ.
0: Άρα,
2: και με την Άντια και με την
1: Νάντια Κωνσταντοπούλου,
2: Νάντια Κωνσταντοπούλου, ναι, Τάκης Μποράκης, με τον Γιώργο το

0: ζητήσανε έτσι από αυτό, δεν ήταν διαφορετικά. Και είπα, δεν, μόνο για συναυλίες, μόνο για χοροεσπερίδες που γίνονταν χωροί διάφοροι στα ξενοδοχεία. Μόνο τότε θα παρουσιάζουμε.
1: Ο κόσμος, πώς θέλετε να σας θυμάται?
0: Πώς θέλω να με θυμάται? Με αγάπη. Θέλω να, δηλαδή, να εκτιμάει αυτό. Αυτό βέβαια δεν είναι γενικό, για το όνομα του Θεού. Είναι και άνθρωποι που δεν με θέλουν να με βλέπουν.
1: Γιατί υπάρχουν τέτοιοι?
0: Πώς δεν υπάρχουνε? Γιατί όλους μας αγαπάνε όλοι. Όλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι είναι. Και αλίμονο ότι υπάρχουν και αυτοί που θέλεις, επιχειρείς να τους κερδίσεις. Κάνεις προσπάθεια να
2: ακόμη
0: τους κερδίσεις.
2: Ακόμη και τώρα σας ενδιαφέρει αυτό?
0: Ναι.
2: Σας ενδιαφέρει να κερδίζετε? Βεβαίως, τους ανθρώπους.
0: Βεβαίως. Γιατί όταν αυτό έγινε
1: στο
0: Ηρώδιο, που σηκώθηκαν όλοι όρθιοι, βέβαια εγώ μέχρι τότε στο τέλος δεν ήξερα τι γίνεται. Αλλά όταν το είδα μετά με τα φώτα και αυτά, ότι ήταν όλοι όρθιοι και φωνάζουν και χειροκροτούσαν, λέω, κοίταξε να δεις.
2: Ναι, μοναδική στιγμή.
0: Κοίταξε να δεις, χωρίς να έχω δισκογραφία, χωρίς να έχω βραδινή δουλειά, χωρίς τίποτα, εξακολουθεί να με βλέπει, να με ακούει από το, ξέρετε, από το...
2: Στο Spotify υπάρχει λίστα.
0: Ναι, υπάρχει λίστα.
2: Βέβαια.
0: Ναι, στο κινητό, και να με ακούει.
2: Ναι, ναι, ναι. Με τον άντρα σας πόσα χρόνια είστε μαζί?
0: 60.
1: 60. Όχι 60, πολλά χρόνια.
2: Πολλά. Αυτά τα 60 χρόνια λοιπόν πώς περνάνε?
0: Πώς περνάνε? Περνάνε. Περνάνε.
2: Περνάνε ωραία.
0: Περνάνε.
2: Πάντα είναι ωραία.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν και διάφοροι εξωτερικοί που μας αφήνουν την πίκρα. Υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα που μας αφήνουν. Αλλά είναι να έχει ο ένας τον άλλον και να δίνει κουράγιο.
1: Ναι. Κυρία Δενάρδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε.
1: Χαρήκαμε που σας γνωρίσαμε.
0: Ήταν σας είπα και ένα πολύ ωραίο.
2: Να μας το πείτε.
0: Αστείο δηλαδή.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Όταν πήγαινα στο εξωτερικό, πάντοτε άρχισα με το Κέρκυρα και τελείωνα με το Κέρκυρα.
2: Ναι.
0: Κέρκυρα με το Ποντικονίσι. Λοιπόν, ξαφνικά εκεί που τραγουδάω το «Τα πιονόστιμα κορίτσια τα έχει παλιοκαστρίτσα και τα ψάρια τα πιο φρέσκα τα έχει
1: μόνο η Μπενίτσα»,
0: πετάγεται ένας με ένα πουρο Αμερικανός, ξέρετε, που τα έλεγε σπαστά, λέει, και πού είναι αυτό το μαγαζί, Μπενίτσα? Νόμιζε ότι ήταν μαγαζί που πουλάει ψάρια. Που πουλάει ψάρια.
1: Τι του είπατε
0: εσείς? Τι να του πω.
1: Χαρήκαμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά.
2: Περιμένουμε την επόμενη εμφάνιση να σας
0: αποφεύγω.
1: Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε μία ώρα.
0: Και εύχομαι στο Θεό να είσαστε κι εσείς καλά και να παρουσιάζετε έτσι αυτή την ομορφιά, και που πραγματικά όσοι σας βλέπουν κάθονται από την αρχή μέχρι το τέλος.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πηγαίνουμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.
6: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα για να φτιάξω τον κόσμο απ' την αρχή.
7: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
9: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
10: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει: δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
2: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
1: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
2: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
1: και φαντασία!
2: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε!
3: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
4: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
6: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
5: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
6: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
5: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτσα.
6: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.
7: Για να ξεφύγεις από κάθε εξάρτηση χρειάζεσαι υποστήριξη. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Oasis, κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Πρόληψη της εξάρτησης, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική. Oasis, για να ξεφύγεις από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια. Από κάθε εξάρτηση. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων Oasis. Βγες από το εγώ, έλα στο εμείς. Μοσκόφ 12. Τηλέφωνα 508 598 και 9 και στο ίντερνετ www.oasis.org.gr.
8: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
9: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλαμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
10: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλεο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου, Ποντιακή Βραβιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης.

0: και Στέριο Ζεμπιλιάδης.
1: Βαθέα να πέσει μψιμ, βαθέα να πέσει μψιμ. Εκτσάκαστρον υψηλών, εκτσάκαστρον υψηλών.
0: Στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης και Νίκος Κοκκινίδης. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Ποντιακή Βραβιά. Σάββατο 15 Αυγούστου.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
4: Καλησπέρα Δημήτρη.
5: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
4: Τι κάνεις, πώς είσαι?
5: Καλά, εσύ πώς είσαι?
4: Εδώ πέρα κατανοώ το ότι υπάρχουν ανοιχτά θέματα τα οποία κανένας δεν θέλει να διευθετήσει, φίλε μου, και είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος.
5: Και πού να δεις τι έρχεται.
4: Τι έρχεται, ε?
5: Έχουν στείλει στις Βρυξέλλες η κυβέρνηση ένα νέο μνημόνιο που είναι από το 2026 μέχρι το 2029,
4: ναι,
5: και κόβει τις κοινωνικές παροχές κατά 30%.
4: Κατά
5: το λένε
4: 30%.
5: Με το πρόδεσμο πρόγραμμα, δεν ξέρει κανείς, γιατί το έστειλε η κυβέρνηση, δεν συζητήθηκε στη Βουλή ως ήθιστε, έτσι, το έστειλε απευθείας στις Βρυξέλλες.
4: Ναι.
5: Και είναι η δολοφονία της οικονομίας, θα το συζητήσουμε όλο αναλυτικά, από το 2026 μέχρι το 2029, και ο ελληνικός λαός δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα. Γιατί, ναι, απλώς δεν συζητήθηκε στη Βουλή, ούτε τα κόμματα.
4: Για εξήγησέ μας τι θέλεις να μας πεις.
5: Λοιπόν, η κυβέρνηση λοιπόν κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τετραετές εσωτερικό μνημόνιο που τεινάζει την οικονομία στον αέρα. Έρχονται λοιπόν νέα δεινά. Θα δούμε μαζί τι θα συμβεί από το 2026 μέχρι το 2029. Ελάχιστα έως καθόλου έχει συζητηθεί το νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για την περίοδο 2026-2029, το οποίο κατέθεσε απευθείας η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προβλέψεις του αποτελούν εφιαλτικά δεινά για τους Έλληνες, που μπροστά σε αυτό τα τρία πρώτα εθνοκτόνα μνημόνια φαντάζουν σαν παιδική χαρά. Όποιος το έχει αντικρίσει δεν πιστεύει στα μάτια του. Πρόκειται για μια τρομακτική συρρήκνωση κονδυλίων που αποδεικνύει πως η υποτιθέμενη ανάπτυξη της χώρας τα χρόνια που πέρασαν οφειλόταν μόνο στο Ταμείο Ανάπτυξης. Για πρώτη φορά στα μεταμνημονιακά χρονικά, οι δαπάνες σχεδόν όλων των Υπουργείων από το 2025 έως το 2029 κατακριμνίζονται, οδηγώντας σε οριστική παράλυση νευραλγικούς τομείς. Αναφερόμαστε σε πλήρη αιμορραγία και εγκατάλειψη στους τομείς της ψηφιακής μεταρρύθμισης, της γεωργίας, του περιβάλλοντος, της παιδείας, της υγείας, του τουρισμού και αθλητισμού, του πολιτισμού, των επενδύσεων και των υποδομών, των εξωτερικών και της άμυνας. Συρρήκνωση επενδύσεων λοιπόν, αφού το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι η ζωτική αρτηρία της ανάπτυξης, προβλέπεται να μειωθεί σωρευτικά από το 2025 έως το 2029 κατά το τρομακτικό 30% σε αυτή την περίοδο. Αυτό σημαίνει πάγωμα σε κάθε έργο υποδομής, σε κάθε εξυγχρονισμό και σε κάθε ελπίδα για το μέλλον. Επιδρομή φόρων θα γίνει, η οποία καταγράφεται αύξηση των φόρων άνω του 15% σε αυτή την περίοδο. Ο ΦΠΑ ενισχύεται περαιτέρω, μεταφέροντας το βάρος της προσαρμογής απευθείας στους ώμους των οικοκυριών και καταστρέφοντας την πραγματική οικονομία. Παράλληλα, το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο επιβάλλει νέους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων κοντά στο 2,7% και στο 2,8% του ΑΕΠ για τα επόμενα 4 χρόνια. Αυτά τα ποσοστά εξαφανίζουν τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, καθιστώντας αδύνατη κάθε κοινωνική πολιτική στήριξη. Μισθή σε κατάψυξη, προβλέπεται περιορισμός των αποδοχών στο δημόσιο, στέλνοντας μήνυμα περαιτέρω λιτότητος σε ολόκληρο τον εργασιακό ιστό. Ανάπτυξη μηδέν σε νεκρό σημείο, η αναπτυξιακή δυναμική εμφανίζεται υποτονική και θλιβερή, καθώς ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων τοποθετείται κάτω από το 1% προς το τέλος της περίοδου. Αυτό ενισχύει τις χειρότερες ανησυχίες για την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Η χώρα μπαίνει σε μια μακρά περίοδο στασιμότητας και φθοράς. Φεύγοντας ο Μητσοτάκης μας άφησε ένα δώρο. Όπως βλέπουμε αυτό, σε αυτό το πρόγραμμα η οικονομία θα βρεθεί σε ασφυκτικές συνθήκες μείωσης των δαπανών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κατά 30%, 4,94 δισεκατομμύρια την τετραετία 2025 με 2029. Μείωση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων του κράτους κατά 5%, 753 εκατομμύρια από το 25 μέχρι το 29. Αύξηση φόρων έτη περαιτέρω το 25 με το 29 κατά 15%. Δηλαδή θα αυξηθούν οι φόροι αυτή την τετραετία κατά 10,78 δις ευρώ, με επιπλέον αύξηση του ΦΠΑ για το ίδιο διάστημα κατά 13,9%, δηλαδή 3,8 δις, μείωση του ρυθμού αύξησης των επενδύσεων στο 0,9% και στο 0,8% το 2008 και το 2029. Με αυτούς τους νέους στόχους λιτότητος πρωτογενών πλεονασμάτων επιβάλλεται πλεονάσματα 2,7% του ΑΕΠ και 2,8% το 2026 έως το 2029. Το μέλλον παράλληλα με αυτά επιφυλάσσει στοιχεία σοκ. Πάμε να δούμε πώς θα μειωθούν τα στοιχεία κατά Υπουργείο. Το Υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμισης θα έχει μείωση δαπανών 60% την περίοδο 25-29, δηλαδή 669 εκατομμύρια. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα υποστεί διολίσθηση κονδυλίων 54%, δηλαδή 1,2 δις ευρώ από φέτος έως το 2028. Το Υπουργείο Τουρισμού βρίσκεται μπροστά σε μείωση δαπανών κατά 53% το 2025 μέχρι το 2029. Για το Υπουργείο Πολιτισμού και για τον Αθλητισμό από το 2025 έως το 2029 προβλέπεται ηλικιώδης μείωση κονδυλίων 41% ή 268 εκατομμύρια ευρώ. Το Υπουργείο Γεωργίας που μας ενδιαφέρει θα δει καταβαράθρωση των δαπανών του κατά 25%, δηλαδή μείον 438 εκατομμύρια ευρώ. Όση είναι και η μείωση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Πώς λοιπόν το Υπουργείο θα ικανοποιήσει τα αιτήματα των αγροτών όταν στο 26 μέχρι το 28, μέχρι το 29 θα έχει μείωση των κονδυλίων του κατά 438 εκατομμύρια. Τι θα ικανοποιήσει από τα αίτημα των αγροτών? Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα δοκιμαστεί με απότομη μείωση 25% την επόμενη τριετία, 25 με 28, που αντιστοιχεί σε 438 εκατομμύρια σε σχέση με σήμερα. Έχοντας απαλλαγή από τα προβλήματα και την ανεπάρκεια των υποδομών, η κυβέρνηση τραβάει την πρίζα στις δαπάνες του Υπουργείου Υποδομών, το οποίο από το 2025 έως το 2028 θα έχει μείωση 398 εκατομμυρίων ευρώ ή 12,3%. Μείωση δαπανών σε σχέση με το 2025 θα δει το 2026 και το 2027 και το αρμόδιο Υπουργείο για τα οικογενειακά επιδόματα στέγης, ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος κλπ. Δηλαδή όλα αυτά θα μειωθούν. Σε όρους ΑΕΠ η μείωση του 2026 μέχρι του 2029 είναι 0,18% μονάδες ΑΕΠ. Με όρους ΑΕΠ του 2029 θα είναι 511 εκατομμύρια. Τα σχολεία, η εκπαιδευτική και τα πανεπιστήμια δεν εξαιρέθηκαν από τις μεγάλες περικοπές με 10,17% ή 695 εκατομμύρια ευρώ. Κάνει περιστολή δαπανών το Υπουργείο Παιδείας για την επόμενη τετραετία 2026 και 2029. Η υγεία θα βρεθεί σε περιδίνηση, καθώς από το 2025 έως το 2028 προβλέπεται μείωση δαπανών 3,1%, δηλαδή 238 εκατομμύρια στο Υπουργείο Υγείας. Οι δε μισθοδοσίες του Υπουργείου Υγείας θα έχουν κατάπτωση 7,5% το 2025 έως το 2029, 180 εκατομμύρια, με τις αμοιβές των εργαζόμενων, ειδικά στα νοσοκομεία, να μειώνονται το 2025 μέχρι το 2029 κατά 12,5%. Το Υπουργείο Εξωτερικών, παρά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ για ενίσχυση του προσωπικού, αντί για ενίσχυση του προσωπικού, θα βιώσει το προσωπικό μείωση κατά 21%, 95 εκατομμύρια δραχμές. Και θα υπάρξει μια κατρακύλα αγαθών και υπηρεσιών με 35%, δηλαδή 42 εκατομμύρια δραχμές. Μείωση 5,8%, δηλαδή 380 εκατομμύρια, θα υπάρξουν ακόμα και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το 2025 μέχρι το 2029, όπως έχουμε πει, με περικοπή 2,780 εκατομμύρια στις αποδοχές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από το 2026 μέχρι το 2029 και μείωση 20%, δηλαδή 15,6 εκατομμύρια των κοινωνικών παροχών του. Μείωση δαπανών σε σχέση του 2025 θα δει και το αρμόδιο Υπουργείο στα επιδόματα οικογενειακής στέγης, ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος και σε όρους ΑΕΠ η μείωση αυτή θα είναι 0,18 μονάδες στο ΑΕΠ που το 2029 αντιστοιχεί σε 511 εκατομμύρια. Εννοείται ότι όλες αυτές οι δαπάνες των Υπουργείων ως προς το ΑΕΠ είναι σύγκριση από το 2025 έως το 2029. Λοιπόν, βλέπουμε ότι τις μεγαλύτερες μειώσεις θα έχει το Υπουργείο Εργασίας 0,87 του ΑΕΠ, της Παιδείας 0,64 του ΑΕΠ, της Υγείας 0,51 του ΑΕΠ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 0,47 του ΑΕΠ και της Ψηφιακής Διακυβέρνησης 0,3 του ΑΕΠ. Οι δαπάνες όλων των Υπουργείων κατρακυλούν 4,6 μονάδες, δηλαδή 25, σήμερα που είναι οι δαπάνες σήμερα των Υπουργείων είναι 25,35 του ΑΕΠ, το 29 θα κατέβουν στο 20%. Δηλαδή θα μειωθούν οι δαπάνες κατά 5% σε μια τετραετία με αυτό το μνημόνιο. Ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει βγάλει ένα πίνακα με πόσο ακρίβηναν οι τιμές των προϊόντων από το 2019 μέχρι το 2024. Πάμε λοιπόν να τον δούμε. Το μοσχάρι έχει ακριβήνει 377%. Το αρνί και το κατσίκι 209,2%. Ο καφές 299%. Τα τυριά 123,6%. Τα φρούτα 116,9%. Τα ψάρια 108,7%. Το ψωμί 104,8%. Οι παιδικές τροφές κατά 76,2%. Έχουν ανέβει όλα αυτά. Τα ενοίκια των σπιτιών κατά 143,6% έχουν ανέβει την περίοδο του 2019 μέχρι το 2024. Η ασφάλεια και η υγεία έχουν ανέβει κατά 179%. Τα εστιατόρια 129,9%. Ο ηλεκτρισμός, στον οποίο συζητάγατε προηγουμένως, έχει ανέβει 109,9% σε μια πενταετία. Οι εργασίες υδραυλικού 185,2%. Τα κομμωτήρια 63,4%. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν ανέβει τα έξοδά της 58,4%, ενώ η πρωτοβάθμια εκπαίδευση 54,9%. Γιατί όμως η Ελλάδα υπέγραψε ένα νέο τρομακτικό μνημόνιο, θα δούμε μαζί. Γιατί ο πρώτος λόγος είναι τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης που τελειώνουν και η εποχή της οικονομικής ευτυχίας τελειώνει. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να προσφέρει κεφάλαια στο πρόγραμμα SAFE που αφορά τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης, ενώ ένα δυσβάστακτο βάρος για την οικονομία σαν της Ελλάδος, που η οικονομία της Ελλάδος βασίζεται στα δανεικά. Ο τρίτος λόγος είναι ότι η Ιαπωνία που στήριζε το δολάριο απορροφώντας το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών έπαψε να το στηρίζει. Η Ιαπωνία κατέχει ομόλογα ενός 3,130 δισεκατομμυρίων δολαρίων του χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ο μεγαλύτερος κάτοχος χρέους μετά τη Federal Reserve. Ενώ το χρέος της Ιαπωνίας ανεβαίνει αλματοδός και έχει φτάσει στο 236% του ΑΕΠ. Το μεγαλύτερο στον πλανήτη και αναμένεται το 2026 να φτάσει στο 240%. Ενώ οι δασμοί που επέβαλε ο Τραμπ στην Ιαπωνία είναι καταστροφικοί. Δηλαδή η Ιαπωνία στήριζε το δολάριο και ήταν η βάση του δολαρίου. Ήταν η βάση στήριξης του δολαρίου. Αυτή λοιπόν η βάση στήριξης έχει καταρρεύσει και η Ιαπωνία δεν αγοράζει πλέον αμερικάνικα ομόλογα για να ενισχύσει όλη τη Δύση σε χρήμα. Αυτό σημαίνει τεράστιο κλειδονισμό σε παγκόσμιο επίπεδο και το τέλος της εποχής της ευμάρειας στη Δύση. Το δολάριο λοιπόν μένει χωρίς βάση στήριξης, δηλαδή είναι στον αέρα. Υπάρχει περίπτωση τα αμερικάνικα ομόλογα να καταρρεύσουν. Έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να βρουν μια νέα βάση στήριξης για να απορροφήσει το τεράστιο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτή η βάση είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η πιο πλούσια ποικία χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τραμπ προσπαθεί να στηρίξει το δολάριο με bitcoin, αλλά αυτό δεν είναι σοβαρή βάση στήριξης. Η Ελλάδα με καταστραμμένη οικονομία και δουλική κυβέρνηση πρέπει να συνεισφέρει τον τεράστιο πλούτο της για τη διάσωση του δολαρίου, έστω και αν αυτό είναι ασπιρίνη στον καρκίνο που θα πλήξει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως η Ελλάδα θα υποστεί ένα οικονομικό σοκ ανευπροηγουμένως, αφού επιβιώνει μόνο με δανεικά. Ο τέταρτος λόγος που προτάθηκε αυτό το μνημόνιο είναι η εκτεταμένη διαφθορά που ξεκινάει από την κορφή της ελληνικής κοινωνίας και τη διαπερνάει όλη. Η διαφθορά στην Ελλάδα είναι πανάκριβη. Όταν κλέβεται και αρπάζεται δημόσιο χρήμα για να εξυπηρετήσει τους κομματικούς φίλους και ψηφίζονται νομοσχέδια που εξυπηρετούν ολιγάρχες και γίνεται ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, τότε αυτό το προτεκτοράτο δεν έχει μέλλον. Την ίδια ώρα, πρόσεξε αυτό εδώ, τα παράνομα φαντς χωρίς αλφα θεμή στην Ελλάδα πιέζουν 1.700.000 Έλληνες πολίτες να αποπληρώσουν τεχνητά χρέη ύψους 64 δις ευρώ. Τα φαντ εκβιάζουν 1.700.000 Έλληνες.

0: ενώ είναι νέο μνημόνιο τετραετούς διαρκείας, θα επιβαρύνει πολύ τα νοικοκυριά. Την ίδια στιγμή, την περασμένη Τετάρτη, έγινε η εκδήλωση για τα 150 χρόνια της Αθηναϊκής Λέσχης που τηρεί το τυπικό των μασονικών στόων. Εκεί ήταν και οι αστέρες του ΟΠΕΚΕΠΕ, Βορύδης και Αυγενάκης, καθώς και το μισό κυβερνητικό συμβούλιο. Στην πρώτη σειρά καθόταν ο Ιερώνυμος. Την ίδια ώρα, γελοί ηγετής της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέλεξαν για πρόεδρο του Eurogroup τον Πιερακάκη. Ο στόχος είναι η καταθέση των Ρώσων, δηλαδή τα ρωσικά κεφάλαια, όπως είναι της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας και των ιδιωτών Ρώσων, να δεσμευτούν και τελικά να κλαπούν. Υπάρχει στο Βέλγιο ένα ταμείο που ονομάζεται Euroclear, που διαχειρίζεται τα κεφάλαια των Ρώσων. Βάζουν λοιπόν τον Πιερακάκη να κάνει τη βρωμοδουλειά, δηλαδή να κλέψει αυτά τα κεφάλαια των Ρώσων. Ο Πιερακάκης είναι Έλληνας και η Ελλάδα με τη Ρωσία είναι ομόδοξες χώρες. Βάζουν λοιπόν μια χώρα με επίσημο θρήσκευμα, την Ορθοδοξία, να πρίξει μια άλλη χώρα με το ίδιο θρήσκευμα. Μια χώρα που η Ελλάδα έχει καλές σχέσεις και δεν βρίσκεται σε πόλεμο. Εάν γίνει αυτό και δεσμευτούν και εξαφανιστούν τα ρωσικά κεφάλαια που βρίσκονται στο Βέλγιο, η Ρωσία θα αντιδράσει δυναμικά και απρόβλεπτα σε πολλά μέτωπα, στρατιωτικό, οικονομικό, θρησκευτικό κλπ. Έρχονται δύσκολες μέρες. Πρέπει να ενωθούμε σαν γροθιά για να αντιμετωπίσουμε τον Αρμαγεδόνα αυτό, και αυτό γίνεται μόνο με μια έντιμη κυβέρνηση και όχι με μια κυβέρνηση αλτιμπάγκων. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι μεγαλοεπενδυτές θα αποσύρουν τα κεφάλαιά τους από την Ευρώπη αν η Ευρώπη δεσμεύσει τα ρωσικά κεφάλαια. Γιατί θα φοβούνται μην πάθουν το ίδιο από τους Ευρωπαίους. Δηλαδή δεν δεσμεύσουν και τα δικά τους τα κεφάλαια. Έτσι μας γυρίζουνε στο 1870, όπου με ένα μεροκάματο αγόραζες με ένα κιλό κρέας. Σήμερα το ίδιο γίνεται στην Ελλάδα. Το μεροκάματο είναι 25 ευρώ, ενώ ένα κιλό βοδινό στοιχίζει πάλι 25 ευρώ. Μας έχουν γυρίσει, Γρηγόρη, στο 1870. Τη δεκαετία 2010-2020 ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 24%, ενώ ο ευρωπαϊκός αυξήθηκε κατά 24%. Το 2025 ο μέσος μισθός ήταν 1040 ευρώ, ενώ τα έξοδα διαβίωσης έφταναν το 93% του μέσου μισθού. Το μέσο νοικοκυριό, δηλαδή 6 στους 10, τα βγάζει πέρα μέχρι το 15ήμερο ή το 20ήμερο. Το 2009 με το 2024 είχαμε μείωση του μέσου μισθού 24%. 5 στους 10 θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό. Νέοι επιστήμονες. Το 22%, δηλαδή χαμηλόμισθοι, βρίσκονται στο όριο της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Δηλαδή 2 εκατομμύρια κόσμο στην Ελλάδα βρίσκονται στο όριο της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Ενώ τα φαν κυνηγάνε 1.700.000 Έλληνες να τους πάρουν τα σπίτια. Αυτή είναι η κατάσταση οικονομική της Ελλάδος και ό,τι λένε οι κυβερνητικοί είναι μπαρούφες, τεράστιες μπαρούφες. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, αλλά είναι μπαρούφες. Η κατάσταση με όλους αυτούς τους λόγους που είπαμε μπορεί να επιδεινωθεί και θα επιδεινωθεί με το εσωτερικό μνημόνιο που έχουμε στείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι κακόμοιροι αγρότες περιμένουν ικανοποίηση των ετοιμάτων τους. Πώς θα είναι η ικανοποίηση των αισθημάτων τους αφού έχουμε στείλει εσωτερικό μνημόνιο? Δεν είναι εξωτερικό, δεν πέρασε από τη Βουλή. Το έστειλε κατευθείαν η κυβέρνηση. Έτσι. Γι' αυτό τα κόμματα πρέπει να το ελέγξουν, πρέπει να το ελέγξουν και να δούνε τι προβλέπεται πρώτα απ' όλα με τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε χθες και για το 2026 μέχρι το 2029 τι καταστροφή της οικονομίας έχει περάσει ο Μητσοτάκης φεύγοντας από την εξουσία. Είναι εκδικητικός. Αυτό μόνο έχω να πω.
1: Πιστεύεις θα πάμε σε πόλεμο?

0: Για να, κοίτα τώρα, να σου πω κάτι. Ο Βαρδινογιάννης με το Λάτσι θέλουν να κάνουν μια βιομηχανία οπλικών συστημάτων. Για να την κάνουν, πιστεύουν ότι θα πουλήσουν το προϊόν. Έτσι, γιατί να κάνεις μια βιομηχανία, οι δύο μεγιστάνες που κυβερνάνε, που είναι οι κυβερνήτες της Ελλάδας, να κάνεις μια βιομηχανία οπλικών συστημάτων, αν δεν ξέρεις ότι θα τα πουλήσεις. Παράλληλα, το πρόγραμμα SAFE, που είναι 850 δισεκατομμυρίων ευρώ, επανεξοπλίζει την Ευρώπη. Γιατί λοιπόν οι πολεμικές εταιρείες, τα πολεμικά καρτέλ της Ευρώπης θα παράγουν 850 δισεκατομμύρια όπλα, τι να τα κάνουν, για να σκουριάσουν, ή θα σκάσει ένας τρίτος πόλεμος κάπου αλλού. Έτσι, όταν οι βιομηχανίες όπλων αρχίζουν και βάζουν τις μηχανές μπροστά για την παραγωγή όπλων, προβλέπουν ότι κάπου στον πλανήτη θα σκάσει ένας πόλεμος. Μπορεί να είναι στη Μεσόγειο, μπορεί να είναι η Ευρώπη με τη Ρωσία, μπορεί να είναι πολλά. Δεν ξέρουμε ακριβώς το πρόγραμμά τους, ξέρουμε όμως τα οικονομικά δεδομένα που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Γιατί η Ευρώπη να δαπανίσει 850 δις για επανεξοπλισμό? Με ποιον έχει εχθρό? Την απειλεί κανείς? Όχι, κανείς δεν την απειλεί. Για να οικονομήσουν τα καρτέλ των πολεμικών βιομηχανιών, αυτή είναι μια οικονομία πολέμου που κάνουν, και οι πιθανότητες να έχουμε πόλεμο είναι 50-50. 50 να έχουμε και 50 να μην έχουμε. Η κρίση δεν έχει περάσει ακόμη και σιγά σιγά ανεβαίνει πάλι. Έτσι, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί και οι Γάλλοι βρίσκονται σε άθλια οικονομική κατάσταση. Χρωστάνε τα μαλλιά της κεφαλής του, δισεκατομμύρια χρωστάνε. Όλα αυτά θα σβήσουν με ένα πόλεμο. Τώρα τι να σου πω, αν θα γίνει πόλεμος...
1: Εντάξει, την άποψή σου ήθελα πιο πολύ, γιατί ακούγονται περίεργα πράγματα τον τελευταίο καιρό. Πάντως κατανοώ το ότι παίζεται ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Για άλλη μια φορά οι ισχυροί κουνάνε τα πιόνια τους και χειραγωγούν και αρκετά πρόσωπα. Και όλο αυτό θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός, δεν θα το πληρώσει κανένας άλλος.
0: Φυσικά, αφού περάσανε το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, είναι τέταρτο μνημόνιο αυτό. Είναι τέταρτο μνημόνιο εσωτερικό. Έτσι, με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχουν περάσει. Αλλιώς δεν το στέλνανε στις Βρυξέλλες. Έτσι, και όπως είδες, το μεσοπρόθεσμο αυτό μειώνει 30% τους πόρους, τους κοινωνικούς πόρους. Υγεία, παιδεία κλπ. Είναι μεγάλη μείωση των κονδυλίων. Αυτό το διαβάσαμε σήμερα για να καταλάβεις, επειδή ο κόσμος δεν έχει πάρει χαμπάρι τι ακριβώς θα γίνει στην Ελλάδα και δεν έχει πάρει χαμπάρι το μεσοπρόθεσμο, τον ενημερώνουμε πρώτη φορά από ραδιοφωνικό σταθμό για να ξέρει τι έρχεται και πώς να αντιδράσει. Εγώ περιμένω αντίδραση. Δηλαδή, αν μειωθούν όλα αυτά τα κονδύλια στο Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Παιδείας, οι κοινωνικοί πόροι γενικά, θα είναι βλάκας ο Έλληνας αν δεν αντιδράσει. Οι αγρότες περιμένουν να απαντήσει η κυβέρνηση στα αιτήματά τους. Ποια αιτήματα? Αφού στέλνουν στην Ευρώπη μειώσεις στο Υπουργείο Γεωργίας. Ποια αιτήματα να ικανοποιήσει η κυβέρνηση? Εγώ μόνο φοβάμαι την πέμπτη φάλαγγα που είναι μέσα στους αγρότες, γιατί υπάρχει μια πέμπτη φάλαγγα που θα διαχωρίσει τη θέση της από τους αγωνιστές αγρότες, θα τους πουλήσει και θα τη χρησιμοποιήσει ο Μητσοτάκης αυτή την πέμπτη φάλαγγα που είναι μέσα στον αγροτικό κόσμο για να διαλύσει τα μπλόκα. Αν διαλυθούν τα μπλόκα, οι επόμενες ευκαιρίες μας για ανάπτυξη και καλή ζωή
1: έχουν τελειώσει.
0: Θα είναι πολύ λίγες.
1: Εδώ πέρα μαθαίνω ότι κάποιοι αγρότες λένε μεταξύ τους ότι έχουν πληρωθεί και ότι αποχωρούν για αυτό το λόγο από τα μπλόκα. Δεν κατανοούν, από ό,τι φαίνεται, κάποιοι άνθρωποι από αυτούς ότι αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνο για τα λεφτά. Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικότερος αγώνας για την εθνική επιβίωση, την εθνική ανεξαρτησία και την εθνική αυτονομία. Επίσης θέλω να συζητήσουμε, γιατί το έχουμε πει και στο παρελθόν, για το τεχνητό κρέας και για τα έντομα. Το αναγνωρίζεις εσύ τουλάχιστον, γιατί οι περισσότεροι δεν θυμούνται, το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα γίνει αυτό. Βλέπω, φίλε Δημήτρη, το Χαράλαμπο Μπιλίνι, τον Μπρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος είναι και αυτός που αποφασίζει για να θανατωθούν τα κοπάδια, τα ζώα των κτηνοτρόφων, τον βλέπω να προωθεί τα έντομα για ανθρώπινη κατανάλωση, και αυτός και, οι συνεργάτες του.
0: Ήδη κυκλοφορούν.
1: Και επίσης, να προσθέσω σε αυτό, ανακάλυψα το ότι η κόρη ενός βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Καρδίτσα, του Γιώργου Κοτσού, έδωσε το παρόν σε ένα επιστημονικό συνέδριο, το οποίο λεγόταν Insects to Feed the World, στη Σιγκαπούρη. Εκεί συζητήσανε για τα έντομα, για το πώς μπορεί να μπουν στη διατροφή του ανθρώπου. Παρουσίασε και μια διδακτορική της έρευνα. Και από ό,τι φαίνεται, το συνέδριο αυτό είχε ένα συγκεκριμένο σκοπό, να προωθήσει τα έντομα για να τα τρώμε. Για να τα τρώμε. Τι προσπαθούν λοιπόν να καταφέρουν, να καταργήσουν την κτηνοτροφία, να καταργήσουν τους αγρότες, τον πρωτογενή τομέα, ώστε να μπορέσουν να προωθήσουν αυτά τα προϊόντα τα δικά τους. Και θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και αρκετές εταιρείες και στη Γερμανία και στη Γαλλία που κατασκευάζουν αυτά τα προϊόντα. Και στην Κύπρο που κατασκευάζουν αυτά τα προϊόντα. Έχω και τα ονόματα, άμα θέλεις να σου τα πω, γιατί τα έχω συλλέξει. Μία εταιρεία λέγεται. Είσαι έτοιμος να ακούσεις?
0: Ακούω.
1: Μία εταιρεία, έχει πολλές εταιρείες. Μία εταιρεία λέγεται Tenebrio Molitor. Και ασχολείται. Όχι, αυτό είναι. Το Tenebrio Molitor είναι ένας αλευροσκόλικας. Προωθούν συγκεκριμένα σκουλίκια, συγκεκριμένους γρύλους και συγκεκριμένα είδη και ακρίδες. Για να μπορέσουμε να τα τρώμε. Ωραία. Είναι η Aleph Farms. Ωραία. Εταιρείες παραγωγής τεχνητού κρέατος στο Ισραήλ. Είναι η Eat Just από την Αμερική. Η Moza Meat από τις κάτω χώρες. Η Meatable από τις κάτω χώρες, Biotech Foods στην Ισπανία, Believer Meats η οποία είναι στην Αμερική, έχει και στη Γαλλία, Stakeholder Food, έχει πάρα πολλές εταιρείες. Και έχουμε φυσικά και στην Κύπρο, όπως μας ανέφερες. Κορυφαίοι παραγωγοί και εταιρείες εντόμων παγκοσμίως είναι η Protix, η Insect στη Γαλλία, η Nova Feed στη Γαλλία, η Gimini στη Γαλλία, Swarm Nutrition στη Γερμανία, Agri Protein στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε εδώ πέρα πάρα πολλές.
0: Για πες την τελευταία, πώς την είπες?
1: Agri Protein.
0: Holdings. Έχει μπει στην Ελλάδα ήδη τα σκουλίκια και τα έντομα μέσω προϊόντων πρωτεΐνης. Αν παρατηρήσεις τώρα τα ράφια το σούπερ μάρκετ, έχουν γεμίσει με προϊόντα πρωτεΐνης. Σε μπουκάλια που τα ρουφάς είναι σαν το μίλκο. Τα παίρνεις το ρουφάς είναι σαν κρέμες. Αυτά τα προϊόντα είναι από σκουλίκια και έντομα και έχουν κατακλείσει τα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Μπες σε ένα σούπερ μάρκετ και κοίτα που είναι κοντά στα μίλκο τα γάλατα, θα δεις προϊόντα λέει 50 γραμμάρια πρωτεΐνης, 20 γραμμάρια πρωτεΐνης. Και κυκλοφορούν και σε γιαούρτι μάλιστα, και σε γιαούρτι που σου λένε 30, το για αυτό το κεσές έχει μέσα 30 γραμμάρια πρωτεΐνης. Όλα αυτά είναι σκουλίκια και έντομα. Έχουν μπει ήδη στην Ελλάδα. Και ο κόσμος δεν έχει καταλάβει τίποτα.
1: Ναι.
0: Γρηγόρη.
1: Είναι σοβαρό αυτό. Είναι σοβαρό. Κόσμο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε την ασφάλεια κυταρικών σειρών. Πρέπει να δούμε τη γενετική σταθερότητα. Πρέπει να δούμε τι κίνδυνος υπάρχει με τα μικρόβια και την επιμόλυνση. Πρέπει να δούμε τη θρεπτική σύσταση αυτών των προϊόντων. Γιατί καλώς ή κακώς θεωρώ ότι θα υπάρξουν μακροχρόνιες επιπτώσεις αν ο άνθρωπος αλλάξει τη διατροφή του. Και θεωρώ το ότι θα έπρεπε να εξετάσουν κάποιοι σε αυτόν τον κόσμο αν αυτές οι τροφές προκαλούν καρκίνους, αυτοάνωσα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ένας ανθρώπινος νους. Γιατί βλέπω ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα. Άμα δεν έχουμε γάλα, δεν έχουμε κρέας, δεν έχουμε βούτυρα, δεν έχουμε τυριά, δεν έχουμε σπαρτά, δεν έχουμε τίποτα, τότε εσύ Δημήτρη, ο κόσμος αναγκαστικά θα τρώει κατσαρίδες.
0: Είναι μια γενοκτονία. Είναι μια γενοκτονία. Ο κύριος Χριστοδουλίδης σου είπε τι γίνεται με τη ΔΕΗ. Ζούμε, η Ελλάδα είναι η αυτοκρατορία της απάτης. Είδες τι γίνεται στο ρεύμα. Το ίδιο γίνεται και στα προϊόντα πρωτεϊνών που έχουν πλημμυρίσει τα σούπερ μάρκετ. Κανένας δεν λέει Είδες τι είπες, πώς την είπες εκείνη την ερία, πρότεϊν, δεν την είπες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέσα στην ερία του διάβασες. Προωθούνε σκευάσματα πρωτεϊνών που είναι από σκυλούκια και έντομα. Ενώ προωθούνε και πολλά μεταλλαγμένα προϊόντα μέσω των σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχει Υπουργείο Υγείας, δεν υπάρχει Αγροτικό Υπουργείο, δεν υπάρχει τίποτα στην Ελλάδα, τίποτα. Όλοι έχουν ένα στόχο. Την εξόδωση του Έλληνα. Και την κάνουν σιγά σιγά και μεθοδικά. Κομμάτι κομμάτι. Το βλέπεις και εσύ.
1: Δεν προστατεύουνε. Και... Αυτό θες να πεις. Δεν προστατεύουνε.
0: Ναι, πώς να προστατεύσουνε αφού εκτελούν εντολές. Εντολές εκτελούνε. Εσύ τι λες ότι ο Μητσοτάκης είναι τόσο πολύ έξυπνος ώστε να κυβερνήσει.
1: Επίσης να προσθέσω κάτι ακόμα. Το ότι υπάρχουν και πάρα πολλά μεταλλαγμένα προϊόντα. Θυμάμαι και παλαιότερα είχαμε αναφέρει για την ντομάτα, για να καταλάβει και το ακροατήριο. Ακούστε, φίλοι μου, να δείτε. Μια ντομάτα η οποία συλλέγεται από ένα χωράφι δεν είναι τόσο όμορφη όσο φαίνεται σε ένα ράφι στο σούπερ μάρκετ, ούτε αντέχει τόσο πολύ για να ταξιδέψει ή για να μεταφερθεί ή για να υπάρχει σε αυτό το ράφι. Οπότε τι κάνουνε, υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν ένα συστατικό, ένα συγκεκριμένο στοιχείο που έχει ο Σολωμός. Ο Σολωμός, καλός ή κακός, μπορεί να επιβιώσει στο κρύο. Παίρνουν λοιπόν, σας το εξηγώ πάρα πολύ επιφανειακά για να το καταλάβετε, παίρνουν λοιπόν από το Σολωμό αυτό το στοιχείο το οποίο τον κάνει ανθεκτικό στο κρύο, το προσθέτουν στην ντομάτα και η ντομάτα αντέχει στο κρύο. Αυτή η ντομάτα είναι μια μεταλλαγμένη ντομάτα. Οπότε τρώτε μεταλλαγμένη ντομάτα. Τι γίνεται όμως όταν προσθέτουμε στην τροφή μας, σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, διάφορα στοιχεία, γιατί δεν παίρνουν μόνο από το Σολωμό, παίρνουν από διάφορα είδη, τότε αυτό προκαλεί προβλήματα υγείας. Τρώμε μεταλλαγμένα προϊόντα. Ραντισμένα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε.
0: Αυτή τη συζήτηση την είχαμε κάνει και με τις αγγελάδες και με τα τρόφιμα.
1: Βέβαια.
0: Δεν σου κάνει εντύπωση πως ένα στρέμμα που παράγει ένα κιλό ντομάτες, το ίδιο στρέμμα μετά από ένα μήνα παράγει 20 κιλά ντομάτες.
1: Βέβαια. Εδώ πέρα μου είχε πει, μου αρέσουν πάρα πολύ τα σταφύλια. Σουλτανίνα, τρελαίνομαι για σουλτανίνα, μου αρέσουν τα σταφύλια πολύ. Και μου είχε πει εκεί ένας παλιός, ο οποίος είχε αμπέλια, μου λέει, ρε εσύ, αυτά λέει τα ραντίζουν 7 φορές. Εσύ νομίζεις, έλα να σου δείξω, λέει, σουλτανίνα που έχω εγώ, λέει, που στα μπέλια μου, πώς είναι, λέει, στο αρχικό της στάδιο. Και πήγα και είδα, Δημήτρη. Λοιπόν, η σουλτανίνα στο αρχικό της στάδιο, αν τη δεις πώς είναι, σε σχέση με αυτά που πουλάνε στο σούπερ μάρκετ, θα καταλάβεις, είναι λες και τα έχουν φουσκώσει με κομφλέρ και τα έχουν γυαλίσει με γυαλιστικό, να πούμε. Είναι τρελό αυτό. Σωστό. Το πράγμα.
0: Σωστό. Αλλά δεν μας προστατεύει κανείς. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να προστατεύσει αυτό το λαό από τη διατροφική καταστροφή. Πού είναι η κυβέρνηση, πού είναι το Υπουργείο Υγείας.
1: Πολύ
0: σοβαρά. Πού είναι το Υπουργείο Υγείας.
1: Εδώ μου έχουν καταγγείλει το ότι έρχονται από την Τουρκία, από την Αίγυπτο, από διάφορες τοποθεσίες σε αυτό τον πλανήτη προϊόντα, τα οποία δεν μπορεί να καταναλώσει ένας άνθρωπος, διότι είναι καρκινογόνα. Και δεν ελέγχει κανένας, λέει. Τα περνάνε έτσι, τα βαφτίζουν και ελληνικά κάποια και όλα καλά.
0: Αυτό λέει αντικατάσταση πληθυσμού. Αυτό ότι μας ταΐζουν καρκινογόνα τρόφιμα είναι ένα μέρος της αντικατάστασης πληθυσμού. Γεμίζουν τη χώρα με μετανάστες και δολοφονούν τους Έλληνες.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω, επειδή όντως έχω κάνει ένα λάθος. Αυτό το παράδειγμα που έφερα είναι τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Έκανα λάθος εγώ, είναι τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Ναι. Τα μεταλλαγμένα είναι κάτι άλλο.
0: Με γενετικές ορμόνες.
1: Ναι, τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, ευχαριστώ το φίλο που με διορθώνει. Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, τα τρώμε και υπάρχουν εκεί πέρα έξω και δεν τα ελέγχει κανένας. Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Σωστό. Δεν πρέπει η κυβέρνηση να προστατεύει τον πολίτη. Πού είναι η προστασία? Η κυβέρνηση προσφέρει προστασία μέσω του ξύλου που δίνει στον πολίτη. Έτσι. Αυτή είναι η προστασία. Όταν κάποιος λέει την αλήθεια, τον δένουν ανηλαιώς. Όταν κάποιος αντιδρά υπερασπίζοντας το σωστό, τον δένουν ανηλαιώς. Έτσι, όταν κάποιος αντιστέκεται στη χούντα που ζούμε σήμερα, τον δένουν ανηλαιώς. Αυτή είναι η προστασία.
1: Έτσι είναι. Και να σου πω και κάτι. είχα μιλήσει με έναν άνθρωπο ο οποίος κρατούσε σπόρους. Τώρα λέμε πράγματα τα οποία είναι εκτός θέματος, αλλά δεν πειράζει. Μιας και έχουμε αυτή τη συζήτηση, θα τα αναφέρω. Είχα μιλήσει με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε σπόρους. Είχε σπόρους από τα παλιά. Στη Χαλκιδική βρίσκεται αυτός, για όποιον ενδιαφέρει. Είχε σπόρους από τα παλιά. Ξέρεις τι μου λέει, Γρηγόρη, λέει, ο σπόρος αυτός που έχουμε κρατήσει εμείς, οι Έλληνες, εδώ, σε αυτό το σημείο, στη Χαλκιδική, είναι ένα σπόρος τον οποίο το φυτεύεις και βγαίνουν προϊόντα τα οποία δεν χρειάζονται ράντισμα και μπορούν να καταναλωθούν. Με αυτά τα ραντίσματα τόσα χρόνια, λέει, έχει αλλοιωθεί και ο σπόρος. Και πλέον τα προϊόντα το χρειάζονται το ράντισμα. Αλλιώς δεν μπορούν να καταναλωθούν. Το καταλαβαίνεις. Πλέον δηλαδή έχει αλλοιωθεί και ο σπόρος που φυτεύουν.
0: Ξέρεις ποιος έκλεισε το Ινστιτούτο Σπόρων της Θεσσαλονίκης, που ήταν το τελευταίο στην Ελλάδα που έδινε πραγματικούς σπόρους στους αγρότες? Σαμαράς Βενιζέλος το 12.
1: Ένα, αυτή. Αυτοί. Και μου λένε οι άλλοι ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Μου λένε κάτι μελετόπουλοι και κάτι καθηγητές ότι αυτοί θα σώσουν την Ελλάδα.
0: Αφού κλείσανε το Ινστιτούτο Σπόρων της Θεσσαλονίκης για να παίρνουν οι αγρότες από τις πολυεθνικές σπόρους. Γιατί όταν παίρνεις από την πολυεθνική μπολιάζεται το χωράφι σου.
1: Έτσι.
0: Αν πάρεις από τη Μοσάντο δεν δέχεται μετά άλλο σπόρους εκτός από τη Μοσάντο.
1: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
0: Μου λες τώρα και τι.
1: Καρεκλάτι. Καρεκλά. Για μια καρέκλα όλοι ξεπουλάν τα πάντα. Τι να σου πω, ρε Δημήτρη, δεν έχω κι άλλο χρόνο. Ένα τελευταίο μήνυμα δώσε μας, έτσι, κάτι που έχεις να σχολιάσεις όλα αυτά. Τι να πω, δεν είμαι απογοητευμένος πραγματικά. Δηλαδή, το μόνο που μπορώ να πω είναι το ότι η λύση κρύβεται σε κάτι χωριά. Άμα έχει κάποιος τη δυνατότητα να πάει σε ένα χωριό και να βρει εκεί πέρα ντόπιους, να βρει παραδοσιακούς τύπους. Και να ζήσει ήρεμα τη ζωή του, ας το κάνει. Γιατί ακούω και κάτι νέο που μου λένε ότι οι ίδιοι μας, οι γονείς μας λένε φυγέτε στο εξωτερικό να σωθείτε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό καταστροφή. Δεν ξέρω, πες κάτι να κλείσουμε.
0: Ναι, πρόσεξε. Μπορεί να δημιουργήσεις μικρές κοινότητες σε χωριά, αρκεί αυτές οι μικρές κοινότητες να είναι αόρατες. Δηλαδή να παραγούν και να καταναλώνουν μόνες τους εσωτερικά. Γιατί όταν πας να το εμπορευτείς αυτό το προϊόν, ξαφνικά θα βρεθείς με ένα πρόστιμο τεράστιο, γιατί οι εξουσιαστές είναι και δολοφόνοι. Σου χωράνε ένα πρόστιμο και μετά δεν μπορείς να σηκώσεις κεφάλι. Έτσι η ΑΔΕ που την έφτιαξε ο Τσίπρας που θέλει να ξανακυβερνήσει είναι ο μεγαλύτερος εξουσιαστικός οργανισμός στην Ελλάδα και ο μεγαλύτερος οργανισμός εξολόδρευσης των Ελλήνων. Και θέλει ο Τσίπρας πάλι να ξανακυβερνήσει. Τι να πω, είναι για γέλια η κατάσταση.
1: Μίτσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη.
1: Υγεία και ευλογία να έχεις. Καλό μεσημέρι, Μίτσο.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Άκου την καρδιά σου. Μην την υπερεκτιμάς. Εάν έχεις χρόνια προβλήματα, πάντα να συμβουλεύεις τον γιατρό σου. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Δικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες theatron254.gr.
6: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
7: Κατά το φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
8: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάροθρο.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
9: Καλημέρα κύριε Γκανή.
10: Καλημέρα κύριε Σαχέν, τι κάνετε?
9: Καλά είμαστε, καλά. Εδώ συνάδελφός σας επαγγελματίας ψαράς από την Κάρπαθο, σε απόγνωση άνθρωποι και οι αλλοίς. Δεν είναι μόνο οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλλοίς. Είναι πακέτο όλοι. Στον πρωτογενή τομέα σου λέει δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο ή είστε υπερβολικοί επειδή μετά το τέλος των κινητοποιήσεων δεν σας έδωσαν κάποια από τα υπεσχημένα?
10: Τέλος πάντων, γι' αυτό άσχημα ακούγεται κύριε Σαχίνη. Εγώ ξέρω ότι είμαι κατά αυτών των κινητοποιήσεων, γιατί στην ουσία δίνει στο πάτημα στην εκάστοτε κυβέρνηση να σε παρουσιάζει σαν ένα επέτη, ο οποίος κάτι του δίνει σε ένα κάτι ψίχουλα που δεν δόθηκαν καν ούτε τα ψίχουλα. Λοιπόν, και τελειώνει η ιστορία. Αλλά πέρα τούτου, εντάξει, έχουμε τέτοιο οργασμό σκανδάλων, Εγώ είχα τονίσει σε δικιά σας εκπομπή, αν θυμάστε, πέρυσι τον Ιούνιο, όταν κατέθεσε στην Ευρωπαία Συγγελέα, ότι το σκάνδαλο των ΠΚΠ είναι από τα μικρά. Τα μεγάλα θα έρθουν. Και τώρα ήρθε το μεγάλο και θα έρθει ακόμα ένα πιο μεγάλο. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στα βιολογικά προϊόντα. Και σε λίγο θα σκάσει και το εθνικό απόθεμα. Εκεί να δείτε τι πανηγύρια έχει γίνει, με αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ χαμένα από τους πραγματικούς παραγωγούς σε ό,τι αφορά πάνω στην Ελλάδα. Έτσι και την Αλία και την Μεσοκομεία και τις κρατικές και τις δεδρόμενες καλλιέργειες. Εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή.
9: Άρα.
10: Ευελπιστώ.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι, ευελπιστώ
10: δεν θα έχουμε καμιά λύση από την κυβέρνηση, γιατί είναι τα πράγματα που γίνονται και όπως γίνονται και όπως λαμβάνονται οι αποφάσεις δείχνουν ένα πράγμα όλο το, για όλο το πολιτικό σχήμα, μιλάω, της χώρας, ότι δεν ενδιαφέρονται οι άνθρωποι αυτοί για μια εθνική στρατηγική στον προδημιακό τομέα με απότερο σκοπό κατετοποίηση προϊόντων σε αρκετά υψηλές τιμές και να απευθυνθούμε αυτό που λέγαμε πάντα σε ένα 7-8% του παγκόσμιου πληθυσμού που έχει χρήματα για να φέρουμε χρήματα στη χώρα για να είμαστε βιώσιμοι. Ούτε αυτό το μοντέλο θέλουν να ακολουθήσουν, ούτε το μοντέλο του αυτόχθονα Έλληνα πολίτη. Δηλαδή ότι παράγω τρόφιμα τουλάχιστον και ταΐζω το λαό μου. Τίποτα από αυτά έχουν καταρρεύσει και τα δύο. Και δεν ασχολείται κανείς. Ασχολούνται με ό,τι άλλο θέλετε, με ό,τι ανούσιο θέλετε. Τώρα βλέπουμε μια κολοπηλάδα, το λέμε εδώ στο χωριό μας, των ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική και το έχουν επάγγελμα. Πού θα καταλήξει η αντιπολίτευση όσον αφορά, πού θα καταλήξει ο καθένας για να πάρει μια θεσούλα. Θα είναι στον εξώστη, θα είναι στις πρώτες θέσεις, θα είναι παράδο, θα είναι παρακεί. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος κυρίαρχος δεν και καλά, με όλο το θράσος που διακρίνει τους βουλευτές του και τους υπουργούς του, ότι εμείς είμαστε και ένας άλλος και έχουν τις χρυσές λύσεις, τις οποίες όμως δεν μας τις έχουν δώσει εδώ και 7 χρόνια, και η χώρα βαδίζει σε ένα τοπίο το οποίο ο λαός έχει καταρρεύσει, δεν μπορεί να βγάλει το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα, για όσον αφορά την επιβίωσή του, και όλα καλά σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω. Ζούμε σε ένα απέραντο τρελοκομείο, πραγματικά τρελοκομείο, που το έχει πει και ένας πιο παλιός από μένα.
9: Κύριε Γκανή, επειδή ξέρω ότι με πίκρα λέγονται αυτά, θέλω να σας ρωτήσω αρχικώς το εξής. Χθες είχαμε έναν νέο κτηνοτρόφο, τον κύριο Μόσχο. Σήμερα έχουμε έναν έμπειρο στο χώρο των αγροτικών και μάλιστα επίσης με ένα εξαιρετικής ποιότητας υινοποιείο και άλλα προϊόντα. Το ερώτημα εδώ είναι το εξής. Έχει αλλάξει κάτι μετά το σκάνδαλο που εσείς όντως το είχατε πει σταγόνα στον ωκεανότονο? Αλλά βρε αδερφέ, μετά την υπαγωγή ειδικώς το ΠΚΠ στην ΑΔΕ και δώστηκε και συνέντευξη τύπου προχθές, ο κ. Μόσχος λέει δεν άλλαξε τίποτα, τα πράγματα χειροτέρευσαν. Εσείς έχετε την αίσθηση ότι κάτι έχει αλλάξει?
10: Φυσικά και όχι. Αυτό σας τονίζω και πριν. Και μιλάμε τώρα για την απόγνωση και τη φωνή μας ανθρώπων όπως και του συναδέλφου του κ. Μόσχου, οι οποίοι κατητοποιούν προϊόντα. Έτσι. Ήταν η επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν 25 χρόνια. Ο κάθε παραγωγός Ευρωπαίος να μπορεί να κατητοποιεί το προϊόν για να το βρίσκουμε στην αγορά. Βέβαια οι Ευρωπαίοι είχαν προχωρήσει και σε πιο μεγάλα βήματα. Φανταστείτε ότι ακόμα και στις λαϊκές αγορές υπήρχαν ειδικές καντίνες ψυγεία, τα οποία ο άλλος πουλούσε το ψάρι του κανονικά ή το έκανε κάποια μεταποίηση και το πουλούσε. Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτά εδώ. Δεν γινόταν. Ήταν απαγορευτικά. Έπρεπε το προϊόν να το πάρει ο έμπορας, να το πάει στη λαϊκή και να το παρουσιάσει σαν παραγωγός. Και να διπλασιάζεται φυσικά η τιμή. Πού είναι η μέρημνα του κράτους πρόνοιας για να καλύψει φυσικά και τον παραγωγό για να είναι βιώσιμος, να συνεχίζει να παράγει, αλλά περισσότερο τον καταναλωτή που και εμείς καταναλωτές είμαστε στις τέλος της ημέρας. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Αν σας αναφέρω κάποια στοιχεία, γιατί οι αριθμοί ποτέ δεν λένε ψέματα, λένε αλήθειες, θα εκπλαγείτε όπως έχουμε εκπλαγεί και εμείς. Εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι και βιοκαλλιεργητής και οργανικός πλέον και δεν το έκανα για να πάρω το ποσό της επιδότησης στα προϊόντα μου, αλλά ό,τι προϊόν και να παράγεσαι, είναι το καλύτερο του κόσμου, πάει στον κουβά. Δηλαδή βλέπω από το 2000 που ξεκίνησα τις πρώτες εργασίες για να γίνει κατατοποιημένη μονάδα μου, καμία προσδοκία, δεν μιλάω για χρήματα. Δεν είμαι επέτης, δεν ζητάω το κράτος να μου δώσει χρήματα. Τουλάχιστον να με προστατεύσει νομικά από όλα αυτά που γίνονται γύρω. Ξαφνικά έρχονται από όλες τις χώρες πριν ακόμα τα Βαλκάνια μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση απρόες εισαγωγές, οι οποίες ήταν και βιολογικές ταυτόχρονα, αλλά χρησιμοποιούσαν και τα βαρύτερα φυτοφάρμακα. Έρχονται τις χώρες της Μερκοσούρ, έρχονται τις χώρες της Ινδίας, έρχονται τις χώρες της Ανατολικής Ασίας. Πώς θα γίνει αυτή η ιστορία? Και εμείς τι κάνουμε στο κάτω-κάτω της ημέρας εδώ? Τους ήρωες. Άσε με και εμένα να χρησιμοποιήσω όλα τα βαρέα μέταλλα και ό,τι χειρότερο υπάρχει για την υγεία του ανθρώπου και να είμαι και εγώ ανταγωνιστικός. Όχι, εγώ πρέπει να είμαι ο καθαρός. Και να κάνω τι? Να μπαίνω σε ανταγωνισμό με προϊόντα τα οποία για να παραχθούν έχουν κόστη ακόμα και 200% και 300% από μένα. Έχουν κόστη ακόμα στην εργασία που χρησιμοποιείται, παιδική εργασία χωρίς να ελέγχεται πουθενά. οι Ευρωπαίοι κόπτονται και κάνουν καμπάνιες και δεξιώσεις εκατομμυρίων για την παιδική, δεν και καλά μέσα σε εισαγωγικά, έκπτωση εισαγωγικών παιδική εργασία. Παιδάκια 9 χρονών να πατάνε για μεγάλες βιομηχανίες ρούχων, επώνυμες, φτηνές, να πατάνε μέσα στις στέρνες με χημικά για να βάφουν τα ρούχα. Αυτές είναι η προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας που αφορά εμάς. Συγχωρείτε πάρα πολύ, οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο δεν έχουν ιδέα, είναι και επικίνδυνοι. Εγώ αυτό έχω να πει στο τέλος της ημέρας και δεν ευελπιστώ σε τίποτα πλέον στη ζωή μου ότι κάτι θα πάει καλά. Δεν μπορεί με τέτοια μυαλά να πάει κάτι καλά. Και άκουσα να έκλεισε χθες και τον κύριο Σκηνά σε ένα αθηναϊκό καβάλι, εντάξει. Δηλαδή ο VIP-στας, ο κάτσε καλά με τις δημόσιες σχέσεις, να λύσει το πρόβλημα της Ελλάδας, το οποίο έχει επικεντρώσει όλη την ιστορία πώς θα πάει ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που είναι απλήρωτος από τις αποζημιώσεις του Ντάνιελ ακόμη και πολλοί άλλοι συνάδελφοί μου, που έχουμε βάλει τα χρήματα, έχουμε παραδώσει τα τιμολόγια κανονικά, τα οποία αντικαταστήσαμε, έχουν αγοραστεί αυτά και περιμένουμε 3 χρόνια να μας εξοπλίσουν. Η χώρα πάει σφαίρα, έτσι, είμαστε νούμερο ένα.
9: Διακρίνω μια πλήρη απογοήτευση, εύλογο βεβαίως, με βάση και αυτά που περιγράφετε και με τα στοιχεία και την εικόνα που έχετε. Θέλω να το πω αυτό, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γκανή, αλλά κοιτάξτε, ακόμη και αυτό που αναφέρετε, τα βιολογικά. Σας θυμίζω, μαζί το συζητάγαμε, περισσότερους μήνες, 1 χρόνο πίσω, ο κύριος Τσιάρας Μεταβαίων και Κλάδων είπε ευρέθηκαν εταιρείες που πιστοποιούσαν μαϊμού βιολογικούς, ανύπαρκτους βιολογικούς παραγωγούς, μάλιστα είχε ονοματίσει τότε και εταιρεία από το Ηράκλειο, θυμίζω, ότι έκανε παιχνίδι σε όλη την Ελλάδα, γιατί τα ξεχάσαμε, και ερχόμαστε 1 χρόνο μετά με τον κύριο Σχοινά να μας λέει ότι επειδή δεν μπορώ να κάνω έλεγχο σε Υπουργείο, σταματάει όλο το πρόγραμμα.
10: Καρατομένει το πρόγραμμα στην διατροφία και στην μελισσοκομεία.
9: Μάλιστα.
10: Αυτές είναι οι λύσεις. Θέλετε να ακούσετε τα νούμερα να δείτε πώς.
9: Παρακαλώ.
10: Από τις 16 φορείς πιστοποίησης που έχει η χώρα, οι 6 είχαν λάβει πρόστιμα για τα σταλίτς και οι 3 ανάστηκαν τη λειτουργία τους. Δηλαδή, φανταστείτε, από τις 16 οι 9 ήταν παράνομες. Τι περιμένετε εσείς, να παίζουμε εμείς λότο εδώ στην επαρχία να δούμε ποιος είναι ο νόμιμος και πού να τον ξέρουμε ποιος είναι. Εγώ έχω αλλάξει 3 εταιρείες μέχρι τώρα στην πιστοποίηση. Για ποιο λόγο λέτε, ξέρετε? Γιατί δεν έρχονται να μου κάνουν ποτέ έλεγχο. Και του λέω, παιδιά, γιατί δεν συμπληρώνω? Εγώ θέλω το προϊόν μου όταν θα βγει έξω από την Ελλάδα, αλλά και μέσα στην Ελλάδα που με ενδιαφέρουν οι δικοί μου πελάτες, να ξέρει ο άλλος ότι παίρνει ένα καθαρό προϊόν. Και ξέρετε ποια ήταν η απάντηση των εταιρεών που έδιωξε? Γιατί κανείς λέει να σου κάνει έλεγχο, τι αγόρασε, άστα. Έτσι θα γίνει η δουλειά. Έχω συναδέλφους συνοποιούς οι οποίοι πιάστηκαν σε έλεγχο με φυτοφάρμακα. Και η εταιρεία δεν τους έδιωξε, απλώς τους υπέφληξε. Γιατί δεν με χάζει να τους διώξει? Γιατί άμα χάσει τα μέλη της, πώς θα τα είδε αυτή η εταιρεία? Θέλετε να σε πω τάξη μεγέθων, όταν μπήκα στα βιολογικά για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια που έχω των στρεμάτων, ήταν κοντά στις 8.000 ευρώ και αυτή τη στιγμή είναι 1.300 ευρώ. Και να μου τα κόψουν τελείως δεν με ενδιαφέρει. Εγώ τα βιολογικά δεν τα έκανα για να πάρω τα 8.000, δεν θα πεσώσουν τα 8.000. Τα έκανα όμως για να δώσω στον πελάτη μου, γιατί είναι πελάτης μου, δεν είναι αγοραστής μόνο, είναι ο άνθρωπος που με στηρίζει, να του δώσω πραγματικά ένα καθαρό προϊόν και να ξέρω και εγώ ότι στο κτήμα μου θα μπω άφημα, θα πλώσω το χέρι μου και θα πάω ό,τι θέλω χωρίς να το μυαλό μου να πάει πίσω να δω πότε έκανα τον τελευταίο δηλητηριώδη ψεκασμό, ας πούμε, πάντα στο προϊόν που έχω.
9: Ναι, αλλά...
10: αυτά όλα για αυτούς δεν παίζουν κανένα ρόλο.
9: Ναι,
10: και
9: αλλά...
10: να σας πω μόνο τούτο.
9: Ναι, ναι.
10: Από το 2015 που ήταν 19.000 βιοπαραγωγή, βιολογική παραγωγή, το 2020 πήγαν 34.000. Και το 2024 119.000. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Σαχένη? Αυτό το πολλαπλασιάζεται με ψηφαλάκια. Όσο μεγαλύτερο είναι ο όγκος, τόσο περισσότερους ψήφους έχουν.
9: Άρα
10: και
9: μα...
10: αυτό πρέπει να ξέρετε, στη Θεσσαλία ο κύριος Αυγεννάκης δεν πρόλαβε να μεταβιβάσει και άλλα βιολογικά στην Κρήτη, γιατί το έφυγε από το Υπουργείο. Ανάλαβε ο κύριος Τσάρας και το πακέτο που ήταν να πάει για την Κρήτη, το ξαναπήρε ο κύριος Τσάρας και το έφερε στη Θεσσαλία. Έχετε ακούσει στο Θεό σας βιολογικό βαμάκι με 500 κιλά το στρέμμα? Αυτά μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν, έτσι. Ναι, όμως τα 500, οι καλλιεργητές αυτής της Θεσσαλίας είναι ψήφοι. Δίνουν στο κόμμα το κυβερνό και το κάθε κόμμα που θέλει να πάρει την εξουσία, δίνουν ψήφους. Όλη η ιστορία γίνεται στο βωμό πότε θα πάρουμε την επόμενη τετραετία, πενταετία, τι θα είναι. Και τίποτα άλλο.
9: Άρα, κύριε Γκανή, εσείς που ενδιαφέρεστε, όπως είπατε, για τον πελάτη.

0: στο Βίτσι και στο γράμμα που δεν έχει ούτε έλα του. Είναι φαλακρότυπο, λόγω παγιτού. Αν τα είχαν, τι λόγο είχαν να τα δηλώσει.
1: Άρα στέκει.
0: Δεν μιλάμε για τα ανύπαρκτα να πέφτουν τα χρήματα.
1: Άρα στέκει ότι.
0: Δεν πολύ καλά.
1: Όταν.
0: Είδατε καμία τιμωρία σε όλο αυτό το σκάνδαλο.
1: Όχι βέβαια.
0: Εδώ βγήκε ανεκδίκητο παραλίγο ο Υφυπουργό Γεωργία, ο διαγραφή, γιατί είπε άλλα πράγματα και διαγραφή και για αυτά που έλεγε πριν, ότι δεν είναι σκάνδαλο το ΠΚΠ. Είναι μια υπόθεση συνδεσμένη, ρουτίνα. Τώρα, ότι αυτό το πακέτο από το 2017 μέχρι το 2024 των βιολογικών αφορά 1,260 εκατομμύρια, 1,260 εκατομμύρια, αυτά είναι ψηλά, έτσι. Είναι για να παίζουμε μπάλα, δηλαδή.
1: Άρα, όταν η Ομοσπονδία του κλάδου σας έλεγε πως θα καλυφθούν όλες, πως θα καλυφθούν όλες οι αιτήσεις, αυτό έλεγε. Και οι υπουργοί έλεγαν θα τις καλύψουμε, μη το φοβάστε. Αυτό ήταν ψηφοθυρία. Ναι. Αυτό μου λέτε.
0: Καθαρά.
1: Μάλιστα.
0: Καθαρά ψηφοθυρία. Καθαρά. Εδώ δίναν σε μεδική στην περιοχή μου επιχείρηση, θα σα πω εγώ τώρα. Εδώ κοιτάξτε τα, γιατί εδώ δεν υπάρχει ιδεολογία, έτσι. Να πούμε στους ανθρώπους που μας ακούν σήμερα, στους ακροατές, να ξεχάσουν αν έχουν κάποια ιδεολογία μέσα τους. Στα πολιτικά πρόσωπα η ιδεολογία δεν υπάρχει. Και γι' αυτό βλέπετε αυτό το πανηγύρι. Δεν μπορεί να είμαι ιδεολόγος καπιταλιστής και ξαφνικά να γίνω, να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να είμαι κομμουνιστής και ξαφνικά να είμαι στη Νέα Δημοκρατία αν έχουν μια ιδεολογία. Δεν υπάρχει ιδεολογία σε αυτούς. Σε αυτούς υπάρχουν καθαρά θέσεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν. Με απότερο σκοπό το χρήμα. Ούτε είναι, πώς το λένε, ξεχνάω τη λέξη αυτή τη στιγμή, δεν είναι επάγγελμα η πολιτική. Με συγχωρείτε, είναι ένα στεγνό επάγγελμα το οποίο πατάς επιπτωμάτων, πατάς για το λαό σου τον ίδιο για να απολαμβάνεις τα ωφέλη. Απλά πράγματα είναι όλα. Εάν το δει ο λαός αυτό, έχει την ευκαιρία το 2027 που λέει ο Πρωθυπουργός στις εκλογές να τιμωρήσει ανάλογα. Και πρέπει να τιμωρήσει. Και πρέπει να τιμωρεί κάθε όταν το δίνεται ευκαιρία. Και η πιο ειρηνική ευκαιρία είναι αυτή. Αλλιώς πρέπει να πάρουν τα όπλα όλοι.
1: Γιατί μου λέτε ότι ο ΠΚΠ το λέγατε, ήταν σταγόνα στον ωκεανό. Το είχατε πει ένα χρόνο.
0: Σταγόνα. Πίσω. Κύριε Σαββή, κοιτάξτε, λέμε μερικές λέξεις για να δώσουμε.
1: Ναι, ναι, μπροστά σε αυτό που έρχεται.
0: Μόνο από τον ΠΚΠ θα έχουμε 1,2 δις πρόστιμα. Δεν είναι σταγόνες αυτές.
1: Όχι.
0: Όταν η χώρα βοά για 100 εκατομμύρια σου δίνει ένα πακέτο 100 εκατομμυρίων και νομίζει ότι γίνεται το πανηγύρι. Και όταν το διαιρέει αυτό το 100 εκατομμύρια, δεν αντιστοιχεί ούτε σε 13 ευρώ το άτομο.
1: Ναι, αλλά τα μεγάλα που έρχονται από πίσω είναι στο εθνικό απόθεμα, είπατε.
0: Είναι και στο εθνικό απόθεμα. Είναι δηλαδή ότι ο Μάγκος Ουγγανής έχει τρεις λεβέντες και αφού δεν είχαν τι να κάνουν, ο ένας ήταν στη Μύκονο, ο άλλος ήταν στην Κρήτη και ο άλλος ήταν στη Θεσσαλονίκη, λέει δεν τους κάνουν νέους αγρότες. Αυτοί δεν ξέρουν ότι είναι χωριά το Βαρβαρί, έτσι. Υπόψη. Είναι φευγάτη. Τους κάνει νέους αγρότες. Έχει βέβαια κάποιες δεσμεύσεις ότι για 10 χρόνια ήταν αγρότες. Λέει κάτι πόσο είναι. 19 χρονών. Μπράβο. Έπαιρνε το 29, δεν πρόκειται να βρει δουλειά έτσι. Τι κάνουμε. Παίρνουμε 45.000 για το κάθε κεφάλι. Παίρνουν δηλαδή ένα σύνολο 130-135.000 και τρεις λεβέντες και παίρνουν καλά. Και παίρνουν φρέντο εσπρέσο, πούμε, στις παραλίες. Αν δείτε το τι ζήτηση υπάρχει για να έρθουν αγρότες στην Δίπεθρο και το τι προσφορά υπάρχει, θα τρελαθεί καλά. Και από την προσφορά αυτή, εμείς δεν βλέπουμε αυτούς τους αγρότες στα χωριά μας, κανένα. Αντιθέτως, βλέπουμε σε κοσμικά νησιά, ας πούμε, και σε παραλίες. Είναι influencer οι περισσότεροι. Έτσι θα κάνουμε γεωργία και σοβαρές δουλειές. Δυστυχώς όμως η χώρα μας έτσι είναι. Στο ότι φαίνεστε. Στην πραγματικότητα βγουν οι Ίνδιοι και βουγκάμοι περισσότερα από τα πρόβατά μας και τα γελάδια μας. Εμείς μογκρίζουμε πιο πολύ από αυτά, να ξέρετε. Αυτά που σημαίνουν κάθε μέρα. Που δεν μπορούμε να βρούμε λογικούς ανθρώπους να δώσουμε λύσεις, γιατί υπάρχουν οι λύσεις ακόμη. Εμείς το σχέδιο που καταθέσαμε το 2008 ήταν 140 σελίδες κείμενο το οποίο μιλούσε για εθνική στρατηγική που ακούστηκε πρώτη φορά τότε για τον πρωτογενή τομέα. Αλλά με αλλαγή νοοτροπίας. Καλλιέργειες οι οποίες είναι τελειωμένες, να έβγαινε ο πολιτικός και να τα έλεγε. Ποιος θα τολμήσει όπως στη Θεσσαλία, στην Κοπαίδα και στις Σέρες να πει τέρμα το Βαμπάκι. Δεν θα βρίσκει ούτε ψήφο του, θα τον κυνηγάγαν για το μέρος που κατοικούσε. Δεν σου λέω, άστο να καταρρεύσει αφού. Πώς να έχεις ένα προϊόν, κύριε Σαχίνη, το οποίο δεν έχει μεταποιήσει στη χώρα σου. Και αυτή τη στιγμή έρχεται ο Τούρκος οδηγός με τουρκικό φορτηγό, όχι με ελληνικό, έχουν καταρρεύσει και οι μεταφορές και παίρνει το κοκκισμένο βαμπάκι από τη Θεσσαλία και από τις περιοχές που σας είπα, το πάει στην Τουρκία που έχουν γερμανικές εταιρείες στήσει γιατί υπάρχει φτηνό δυναμικό, δεν την έδινε η Γερμανία ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάει πώς θα βγάλει χρήμα. Και σου έρχεται σε ένα ξαφνικά το δικό στο βαμπάκι 100 γραμμάρια βάρος, ένα μπλουζάκι με μια στάμπα που είναι και φημισμένη στα αθλητικά, 120 ευρώ. Αυτά μείναν στη χώρα, σας μιλάω αυτόματα η καθητοποίηση. Θα βλέπατε στην Θεσσαλία εργοστάσια με 200.000 κόσμο να απασχολούν, στην Κουπαϊδα με 100.000, στις Σέρες με 100.000. Θα έδωναν δουλειά και εργασία σε άλλους ανθρώπους

0: Μητσοτάκη πραγματικά μια βιομηχανία ή βιοτεχνία, αν θέλετε, αιχμής, που θα έχουμε τον τόπο. Μην ξεχνάτε να αναφέρω μάρκες που δεν υπάρχουν, δεν κάνω διαφήμιση, τη Μινέρβα και τη Λίλης που ήταν ελληνικές εταιρείες του Σουρού. Αυτά ήταν καθιδοποιημένα αγροτικό ναυάγιο από τότε. Ελληνικό. Τώρα πού είναι.
1: Τώρα,
0: αυτά είναι ψηλά γράμματα.
1: Τώρα έχουν μείνει ελάχιστες. Σωστά.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Έχουν μείνει ελάχιστες βιοτεχνίες στα Τρίκαλα.
0: Ό,τι και χρήμα να ρίξεις μέσα, κύριε Σαχίνη, δεν υπάρχει καμία προκοπή.
1: Κύριε Γκανή, είπατε και κάτι ακόμη. Ότι, ρε παιδί μου, θα μπορούσες να έχεις ένα ποιοτικό, καθετοποιημένο, ανταγωνιστικό προϊόν για αυτούς που τα έχουν σε όλο τον κόσμο να το πληρώνουν και να έρχεται εισόδημα. Ή, είπατε το δεύτερο, να θρέψεις το λαό σου. Και ξέρετε σήμερα.
0: Ένα τα δύο διαλέγεις.
1: Ναι, ναι, ας πούμε.
0: Ένα τα δύο διαλέγεις. Διάλεξε τι θες. Και προσέξτε, όταν λέω να μην παρεξηγηθώ, όταν λέω να πάμε και να απευθυνθούμε στο 5 και 7% του παγκόσμιου πληθυσμού, στους δισεκατομμυριούχους ή στους εκατομμυριούχους, δεν μιλάω για να γίνει ο Γκανής και αυτός εκατομμυριούχος. Μιλάω για να φέρω ένα εισόδημα μέσα στη χώρα μου το οποίο θα είναι φορολογητέο και θα ζει στο κράτος. Θα μπορεί το κράτος να υπάρχει κουρβανάς κανονικά από τη φορολογία και μόνο, ο οποίος θα δίνει στον υπόλοιπο λαό για να ζει. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να είμαστε στη χώρα που δουλεύουν δύο και παίρνουν πέντε σύνταξη και να είμαστε βιώσιμοι.
1: Ναι,
0: και δεν είναι δυνατόν με τέτοια υπογεννητικότητα που υπάρχει, εμείς θα προχωρήσουμε όχι στον επόμενο αιώνα, στην επόμενη δεκαετία θα είμαστε λιωμένοι.
1: Ναι, από την άλλη, κύριε.
0: Έχουμε δύο-τρεις γενιές μέσα σε αυτά τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, αλλά κύριε Γκανή, και από την άλλη, ούτε το δεύτερο πυλώνα στρατηγικής, αν θέλετε, να θρέψει το λαό σου. Διότι από το χωράφι στο ράφι. Ο Έλληνας, ας σας πω, τη φέτα ή άλλα προϊόντα τα κοιτάει με το ματογιάλι.
0: Πώς θα την κοιτάει με το ματογιάλι, κύριε Τσαχίνη. Όταν φεύγει την ιεράπιτα η ντομάτα με 60 λεπτά και στον πάγκο της λαϊκής σε απόσταση, να μην μιλήσω για την πάνω Ελλάδα που λένε και οι κριτικοί, εκεί μέσα στη δικιά στη λαϊκή την βρείτε 2,5 ευρώ. Και δεν την πουλάει ο ίδιος ο παραγωγός, την παίρνει ο έμπορος, σας λέω. Πώς θέλετε να δείτε τη βελτίωση. Η βελτίωση είναι όταν κάθεται κάτω σοβαρά το κράτος, η παραγωγή και το εμπόριο και θέτουν όρους από την αρχή. Δηλαδή, κάνει την παράγει αγόρι μου το χι προϊόν. Μπράβο. Η αύξηση πιέντο σαχίνη που είναι έμπρος, δηλαδή η αύξηση μεγαλύτερη θα είναι 25%. Δεν υπάρχει παραπάνω. Εκεί πραγματικά θα μπορεί να ήταν βιώσιμο σε αυτό που παίρνει 900 ευρώ το μήνα. Γιατί αν θες και τις πρώτες ανάγκες σου για τα βασικά, οπωρολογανικά, φρούτα και κρέατα, τα 300-350-400 ευρώ το μήνα, έχεις το σθένος, μπορείς να προχωρήσεις το μήνα σου. Όταν όμως ξεκινάς αυτή τη στιγμή με 500-600 ευρώ ενίκιο και πας και βλέπεις την ντομάτα 4 ευρώ, δεν μιλάω για τα κεράσια. Γιατί έχουμε και αυτή την τρέλα. Εμείς να τρώμε τον Μάρτιο να τρώμε κεράσια, ας πούμε, 8 ευρώ και 9. Αυτά πρέπει να ξεχαστούν. Μπήκαμε σε μια άλλη λογική. Δεν ήταν ποτέ έτσι η Ελλάδα, κύριε Σαχίνη. Η Ελλάδα έτρωγε πάντα, είχε μάθει να τρώει στην ώρα τους. Συγγνώμη, τα προϊόντα που γίνονται στη στιγμή που πρέπει.
1: Σωστό.
0: Εμείς τώρα καταργήσαμε τις εποχές, τρώμε καρπούζι το Δεκέμβριο, κάνουμε ό,τι τρελά μπορούμε να φανταστούμε και εδώ πατάει πάρα πολύ, γιατί την προηγούμενη φορά που τον αυγούμε και άκουσα, συγγνώμη, πολύ ευχάριστα την κυρία Σαριανίδη που είχατε. Δυστυχώς, εκτός ότι τα παιδιά μας είναι κακομαθημένα ή τα μαθαίνουμε να είναι κακομαθημένα, ακριβώς το ίδιο και περισσότερο κακομαθημένα είναι το πολιτικό σύστημα που έχουμε. Έχουμε μπει σε μια πλάνη όλοι. Ναι, το παιδί μου να πάρει το iPhone το 18, να πάρει το τάδε παπούτσι γιατί κάνει 250 ευρώ και σκουρτσάει τις πέτρες, δεν πειράζει. Να το πάρει όταν είναι 8 ετών και μέσα σε ένα μήνα πρέπει να αλλάξει γιατί μεγαλώνει το πόδι του, πετάει με τα λεφτά. Όχι, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ή θα βάλουμε μυαλό όλοι μαζί σαν άνθρωποι ή είμαστε τελειωμένοι σαν κράτος. Σε λίγο θα είμαστε υπόδουλοι. Και σας μιλάω σοβαρά ότι θα είμαστε υπόδουλοι γιατί πρέπει να ξέρετε ότι όσον αφορά τον τομέα μου μιλάω πάντα. Το κράτος μας δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε σε ένα από τα καλύτερα σημεία της γης. Όπου και να πας να φυτέψεις θα βγάλει καρπό. Αυτό δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αν πας στην Ολλανδία είναι ένας βάλτος. Είναι μια χώρα 100 μέτρα, 80 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Είναι βούρκος, γι' αυτό κάνουν θερμοκήπια. Και το παίρνουν δικοί μας οι ευθύνοντες αυτοί που κάνουν πολιτική και λέει να πάρουμε θερμοκήπια στην Ελλάδα. Τι θερμοκήπια στην Ελλάδα, όταν έχει τη Λάμπα 320 μέρες τον χρόνο να μένει. Τον ήλιο μόνιμα εσύ θα πας να καταναλώσεις ενέργεια. Για να καλύψεις τι. Να καλύψεις την ντομάτα του Γενάρη μήνα. Ας μην φας ντομάτα. Δεν παθαίνεις τίποτα. Δεν πεθάνεις. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Θα παραξηγηθούν οι παραγωγοί στις ελάπτρες. Θα παραξηγηθεί ο ένας. Κοιτάμε πού είναι οι ψηφοφόροι. πώς θα τους καλύψουμε. Και ξέρετε γιατί μιλάμε? Γιατί ανακοινώθηκε αυτό πέρυσι στη ΔΕΘ από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας. Γιατί έχουν έρθει ήδη αμερικάνικες εταιρείες, έχουν αγοράσει μεγάλες εκτάσεις για να στήσουν θερμοκήπια. Θέλετε να ξέρετε το νούμερο που ξεκινάει ένα στρέμμα θερμοκήπια αυτή τη στιγμή, το φθηνότερο? 70.000 ευρώ. Ποιος αγρότης έχει τη δύναμη να πάει να κάνει όχι 100 στρέμματα, 10 σας λέγω, που θα βρουν 700.000 για να ξεκινήσεις? Και ποιος εγγυάται την παραγωγή που θα βγάλει θα είναι πουλημένη? Δεν θα εγγυάται κανείς σε μια ελεύθερη αγορά που είναι ασύνδεστη, δεν είναι ελεύθερη. Όλα αυτά λοιπόν μας κάνουν ένα κράτος μπάχαλο, μας κάνουν ένα κράτος το οποίο κοιτάμε πώς θα πάρουμε τις άλλες εκλογές και μας κάνει και εμάς τους ίδιους δυστυχώς, κύριε Σαχίνη, πώς θα γλύψουμε τον κάθε πολιτικό για να βάλω εγώ το παιδί μου που έχει λιώσει το πανεπιστήμιο στο εκάστοτε σούπερ μάρκετ να βουλευτεί σε μια θεσούλα ή στα διόδη. Όχι, με συγχωρείτε, αυτό είναι κατάδειο.
1: Κύριε Γκανή, αναρωτιέμαι εδώ, όχι μόνος μου, έχω βροχή των μηνυμάτων σε ώρα μιλάτε. Και μου λέει ο κόσμος, αυτά τα πράγματα γιατί δεν έρχονται στην επιφάνεια? Καλά, ευθύνη έχουμε και εμείς, μου γράφει κάποιος, θέτει όλοι οι δημοσιογράφοι. Αυτές οι κουβέντες λέει πρέπει να γίνονται και όχι κουκουρούκου μανταλάκια για το χρήμα, την επιδότηση και τα ψηφαλάκια. Ωραία, έχετε δίκιο σε αυτό. Το αποδέχομαι το κομμάτι που μας αναλογεί. Αναρωτιέται όμως ο κόσμος, βρε παιδί μου, μέσα στα πολιτικά κόμματα, αυτά που αν θέλετε αναπαράγονται ως προσωπικό, όπως είπατε, δεν υπάρχουν 5-6 ανθρώποι? Και αν δεν υπάρχουν, γιατί δεν φωνάζουν τον κάθε Γκανή, όχι μόνο τον Γκανή? Ας πούμε, κάτσε κάτω ρε παιδιά. Εσείς είστε εκεί. Πείτε μας 5 πράγματα. Άρα αυτό που λέτε εσείς, απουσία εθνικής στρατηγικής, αγκαλιάζει όλο το σύστημα. Είναι ανόητη?
0: Ανόητη δεν είναι καθόλου, είναι πανέξιμη. Αν δεν σωμίζετε για ανόητη και εμείς είμαστε έξιμοι, κάνουμε λάθος. Γιατί είμαστε στη μιζέρια, η παραγωγή της χώρας. Αυτοί που κάνουν παροχή υπηρεσιών είναι αυτοί που έχουν λύσει τα θέματα τους όλα. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάει ένας βουλευτής με ένα εξοχικό στο χωριό που τα δάση πατέρα του ξαφνικά μέσα σε μια 8ετία, 12ετία να έχει καμιά 50 κινητά και σε περιοχές οι οποίες δεν ακουμπάς καν. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και προσέξτε, αν στείλουμε ένα βουλευτή από την Κρήτη για να πραγματικά να προασπίσει τα συμφέροντα, τι θα τολμήσει να πει? Αν πει μια θέση αντίθετη από το κόμμα, τον έχει διώξει. Δεν τον διώξαν πρώην πρωθυπουργούς. Γιατί τολμάνε να είναι αντίθετοι? Αυτή είναι η δημοκρατία. Και εσείς θέλετε να καλείς τον κάθε Γκανή, τον κάθε Μόσκο? Εμάς δεν θέλουν να μας βλέπουν, κύριε Σαχίνη. Γιατί όταν δεν είσαι ενταγμένος, όταν είσαι ανένταχτος, και όταν για μένα προσωπικά μιλάω πάντα, γιατί μόνο τη δικιά μου ιστορία θέλω, ξέρω, δεν έχω ζητήσει ούτε καν μετάθεση στο στρατό. Το απολυτήριό μου έφυγε από τη Σάμο μετά από 25 μήνες, 24 κανονικά και ένα μήνα φυλακή, γιατί έπρεπε να παραμεθώ σε άσκηση, έφυγε από παραμεθόρια περιοχή. Δεν το ζήτησα καθώς δικαιούμουν από τις ειδικές δυνάμεις στο 12ο μήνα να πάω στην Ινδοχώρα. Δεν το ζήτησα ποτέ. Άρα δεν τους χρωστάω αυτούς. Ξέρετε πολλούς στη χώρα αυτή να με χρωστάνε. Πώς να μιλήσεις? Όταν πας να το πεις στον κάθε υπουργό κάτι και ξέρει ότι το έχει ζητήσει, να φέρεις το παιδάκι σου από τον Εύρο στη Λαμία. Να τον βάλεις σε μια τραπεζούλα. Να πας από εδώ. Αφού πεις Ελλάδα, θα σου πει Ελλάδα, Παγιακό. Θυμάσαι αγόρι μου τότε που ήρθες και ζήταγες και πήρες? Άρα βούλωσα το, κάτι στην άκρη. Και δυστυχώς έχει περάσει το DNA του λαού μας αυτό, ο ραγιαδισμός. Δηλαδή, άστο μωρέ τώρα, μην γίνει φασαρία, θα τη βρούμε την άκρη. Και βλέπεις όλους τους φογκουκολάριους κοντά σε βουλευτικά γραφεία, κοντά σε διητέρους, κοντά στους γενικούς γραμματείς, κοντά να γλύφουν όλη την μέρα, μπας και τακτοποιήσουν. Τι να τακτοποιήσουν? Αυτό δεν έχει μακριά από βάρια. Αυτό σε λίγα χρόνια θα καταρρεύσει όλο μαζί. Γιατί όταν η χώρα η οποία δεν έχει παραγωγικό ιστό είναι τελειωμένη. Και φωνάζουμε εδώ και 10 χρόνια, 15, εγώ φωνάζω το 7, αυτοί λένε μια χαρά πάμε. Εντάξει. Αν αυτό είναι το όνειρο μιας πατρίδας η οποία θα είναι τελέσσορο, δεν το χαίρονται αυτοί. Εγώ δεν μπορώ να το χαρώ μαζί τους. Και σας μιλάω με πόνο γιατί ήρθα να κάνω μόνος μου την αποκέντρωση. Ήρθα σε ένα χωριό που κάποτε είχε 800 κατοίκους, τώρα είχε 130 και κάθε μέρα που χτυπάει καμπάνα χάνεται και κλείνει και ένα σπίτι και όλα καλά στη χώρα αυτή.
1: Ναι, όλα καλά. Αλλά ακριβώς δίπλα σας σε οροσειρές είναι έτοιμα τα μεγάλα πάρκα. Εκεί.
0: Δεν καταλάβατε, στο Ροπέδιδο που κόφτε τη στιγμή έχουμε 50.000 στρέμματα γη υψηλής παραγωγικότητας, ήδη με φωτοβολταϊκά και στείνονται συνέχεια. Και δεν μιλάμε για απλές εκτάσεις. Μιλάμε σε ένα χωριό συγκεκριμένα το οποίο έχει έκταση γεωργική 11.000 στρέμματα, τα 9.900 είναι φωτοβολταϊκά. Όταν λέγανε ότι θα δώσουν το 1% της γης υψηλής παραγωγικότητας.
1: Σωστά το θυμάστε. Σωστά το θυμάστε.
0: Και το 99%.
1: Έτσι ξεκίνησε. Έχετε δίκιο.
0: Γιατί αυτό, γιατί να μας πούνε.
1: Έχετε
0: αυτό
1: δίκιο.
0: Θα παράγει έργο. Τι έργο, θα κουβαλήσουν τα συνεργεία για κάνα δύο χρόνια που θα τα στήσουν εδώ. Θα φάνε, θα πιούν, θα γεμίσουν κάψιμα από το τοπικό βενζινάδικο, θα φάνε τα σάντουιτς και τους καφέδες. Και μετά με τον ένα τον Παναή. Και ξέρετε, θα αφαιρεθούν και οι security από αυτά τα πάρκα. Γιατί πλέον οι μεγάλες εταιρείες έχουν drones ειδικά. Τα οποία πετάνε όλη τη μέρα και βλέπουν αν γίνεται παραβίαση, αν υπάρχει πρόβλημα. Ούτε εκεί υπάρχει θέση εργασίας. Ούτε καν φύλακας σε ένα τέτοιο πάρκο.
1: Άρα κύριε Γκανή.
0: Και τώρα προσωρινά μέχρι να φτιαχτούν, θα απασχοληθούν και κανένα χρόνο μέχρι να γίνουν δύο και μετά γεια σας. Και να σας πω και το πιο παράδοξο. Αν σε 20 χρόνια τα ξυλώσουμε αυτά, που 20 χρόνια δεν θα τρώμε άραγε, αλλά λέμε ότι θα επιβιώσουμε με κοσέρβα, κάθε γη. Λοιπόν, η γη από κάτω είναι καμένη. Η γη για να ξαναγίνει θέλει 7 με 8 χρόνια εκμετάλλευση κανονικά, όργωματα, λιπάνσεις, ιστορίες, για να ξαναγίνει γόνιμη. Καταστρέφουμε τη γη που παράγει τρόφιμο για να βάλουμε ηλιακή ενέργεια, την οποία την ακριβώς πληρώναμε κιόλα. Πόσο παράλογος μπορεί να είσαι.
1: Άρα κύριε Γκανή, εδώ που είναι οριακά τα πράγματα, μου λέει πολλοί κόσμος εδώ, λέει καταρχάς οι σωστοί άνθρωποι που θα έπρεπε να είναι στα σωστά πόστα, και δεν εννοούμε τα πολιτικά, δεν ερωτιούνται καν, ούτε ως κλάδος, ωραία λέει. Μπορεί να μας πει με απλό τρόπο ο κύριος Γκανής, ποια θα ήταν κατά τη γνώμη του, το ρώτησα και χθες τον κύριο Μόσχο, 3, 4, 5 πρώτα βήματα που θα έλεγε ο κόσμος που ζει στον πρωτογενή τομέα, και όσο ζει αυτός, ζούμε κάπως με αξιοπρέπεια κι εμείς, επισητιστικοί, γιατί μετά τέλος, ποια είναι αυτά τα 5 βήματα που θα μπορούσατε να βγείτε να πείτε ότι, ρε παιδί μου, πάει να αλλάξει το πράγμα προς το καλύτερο. Όχι ότι έγινε καλό, αλλά πάει να αλλάξει. Υπάρχουν 5 άμεσα που θα μπορούσαν να γίνουν.
0: Άμεσα, κοιτάξτε, εξαρτάται ότι καθένας τι εννοεί. Μέσα όταν κάναμε το σχέδιο του συγκεκριμένου, όπως σας είπα, κατατέθεται σε όλα τα πολιτικά κόμματα με αριθμό πρωτοκόλλου το 2007. Αν βάλετε ότι έχουν περάσει σχεδόν 19 με 20 χρόνια, ήδη θα ήμασταν στη διαδικασία όχι να παράγουμε μόνο, να ήμασταν αυτόχθονες. Τι είπαμε λοιπόν. Καταρχάς χωρίζει την Ελλάδα σε περιφέρειες. Περιφέρειες τι, όχι βάσει ψήφων, βάσει καιρικών συνθήκων, βάσει ηλιοφάνειας, βάσει πολλών πραγμάτων τα οποία ξέρουν οι γεωτεχνικοί μας, οι οποίοι έχουν απαξιωθεί και αυτοί τους έχουν πετάξει στην άκρη, γιατί και αυτοί λένε αλήθειες, αλλά δεν επανδρώνουν πουθενά καμία υπηρεσία πλέον. Και έχουν βάλει όλους τους δικούς τους, ας πούμε, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα. Και από εκεί και πέρα χαράζεις εσύ εθνική πολιτική στρατηγική πλέον, το τι θες πρώτον και κύριο για τη χώρα σου. Πού θες να την πας. Σε αφορά το ψωμί, θα πας στο μαλακό σιτάρι. Σε αφορά η ντομάτα, σε αφορά τα προκυπευτικά, σε αφορά η κρέας. Και μετά χαράζεις ζώνες μέσα στη χώρα, οι οποίες σας λέω και πάλι, βάσει καιρικών συνθήκων, μπαίνουν και ανάλογες καλλιέργειες. Δεν μπορεί στα 2.000 μέτρα να είσαι λες και δεν μπορεί να βάλεις, τι να σας πω τώρα, να βάλεις σιτάρι στην Κρήτη, ας πούμε.
1: Εδώ έβαλες βαμβάκι.
0: Έχεις το Μάιο 30 βαθμούς.
1: Εδώ έβαλε. Εδώ βάλαμε βαμβάκι στην Κρήτη.
0: Υπάρχει η τεχνογνωσία, υπάρχουν οι αρμόδιοι επιστήμονες που έχουν σπουδάσει, αλλά αυτά όλα διέλυθηκαν.
1: Μάλιστα, εδώ βάλαμε βαμβάκι, κύριε Γκάρη.
0: Υπήρχε μια κύριε η οποία ήταν για τα σιτήρα. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν όλη μέρα. Βλέπαμε γεωπόρους πραγματικά στα κτήματά μας. Τώρα δεν υπάρχει κανένας. Τώρα πας σπουδάζεις γεωπόρους και ανοίγεις ένα κτήμα και πουλάς την πάσμα. Δεν γίνει έμπορο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι το φάρμακα και οικονομάς.
1: Έχετε δίκιο.
0: Να μην δούμε αυτή την πηγή, η οποία έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 74% αύξηση και κάθε μέρα έχουμε αυξήσεις. Και μας λένε ότι μας δώσαν στο πετρέλαιο, ας πούμε, πόσο δώσαμε, δεν θυμάμαι, κάτι πάση να γελάς. Δηλαδή έχει αυξηθεί όπου έχει πάει τώρα λόγω πολέμου. Μα πριν δεν είχαμε κανένα πόλεμο. Και πριν την Ουκρανία που δεν είχαμε πόλεμο, πάλι αυξήσεις υπήρχαν. Πώς θα τα αγωνιστούμε, πώς θα χαραχτούν οι πολιτικές. Γι' αυτό κύριε Σκαντιδάκης, πώς το λένε, τον έχουμε σπουδάσει και δεν έχει δουλέψει ο άνθρωπος στο ζωή του, γιατί αφιερώθηκε σε αυτό το λειτουργήμα την πολιτική, να μας πει τα οικονομικά, δεν τα βάλαμε κάτω. Να δούμε πώς γίνονται δουλειές. Γι' αυτό τον θέλω. Δεν τον θέλω ούτε να πηγαίνει πάνω από κάθε κρίση και να τη λύσετε και καλά που δεν έχει λύσει τη δικιά του κρίση. Μάλλον δικιά του δεν έχει λύσει. Με αρκετά από ό,τι ξέρω ακίνητα από το ΕΣΚΕΣ. Λοιπόν, και όλα καλά. Ή ο Λαϊνίστατος κ. Γεωργιάδης, ας πούμε, που δεν τον προλαβαίνεις, έχει πάντα λύσεις επί παντός επί της του. Ποιος? Ο πολιτής βιβλίων, έτσι. Που δεν το κατηγορώ. Δουλειά ήταν και αυτή. Αλλά μην έρχεσαι εσύ που μου έκανες παροχή υπηρεσιών όλα τα χρόνια σου, πιο μολύσαγες. Έπρεπε να δείξω ότι είσαι ακροδεξιός, να κάνεις ακραία πράγματα και αφού Πιάστε και σαν τον Κουρβανά. Τώρα μου πουλάς και μόρι και μου λες πώς γίνεται η παραγωγή που δεν έχεις ιδέα. Που δεν έχεις ιδέα. Ήρθα εγώ να σου πω πώς πουλάς βιβλία. Δεν το ξέρω το αντικείμενο. Δεν μπορώ να εκφέρω οικονομικά. Θα έρθεις να μου πεις που δεν έχεις δει πώς μεγαλώνει η ντομάτια. Πώς μεγαλώνει η τσουκίδα δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Θα έρθεις να μου πεις και πώς θα γίνει η ιστορία. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Και άμα...
0: Άρα λοιπόν.
1: Και άμα αν του πεις.
0: Πραγματικά σαν κράτος συντεταγμένο με όλους τους φορείς, χωρίς ανταλλάγματα. Χωρίς ανταλλάγματα, ναι. Αυτό το τονίζουμε. Χωρίς θέσεις. Χωρίς πρόεδρος ενώσεων. Χωρίς πρόεδρων παλιάς γεσάσι κρατιών. Οι οποίοι δουλειά τους ήταν πώς θα μαζέψουν ψήφους για τα κόμματα. Η λύση είναι πολύ εύκολη. Και μπορούμε πραγματικά ακόμα και σε σημερινές συνθήκες να παράγουμε προϊόν που μπορεί η κάθε ελληνική οικογένεια να είναι βιώσιμη όσον αφορά το φαγητό της. Και εμείς θα είμαστε βιώσιμοι ταυτόχρονα. Αρκεί να υπάρχει θέληση και προγραμματισμός. Εδώ δεν υπάρχει ούτε θέληση ούτε προγραμματισμός.
1: Άρα κύριε Γκανή.
0: Σας έχω ξαναπεί κύριε Σαχίνη, για να το ξεδιαλύνουμε. Οι επιδοτές σε όλο τον κόσμο παγκόσμια δίνονται σε όλα τα κράτη. Ο σκοπός είναι ένας. Να δημιουργήσεις πραγματικό πλούτο για να έχει η χώρα σου. Εμάς οι επιδοτήσεις πήγανε μετά από κάποια χρόνια σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, ένα προϊόν που δεν τραβούσε στην αγορά το επενδύσεις. Και τους λέγαμε τότε ότι η αγορά, όταν ένα προϊόν έχει ζήτηση, δεν χρειάζεται να το επιδοτήσεις. Θα δώσει την τιμή η αγορά αυτόματα. Αυτοί δεν ακούγαν. Θα επιδοτήσουν το μπαμπάκι, θα επιδοτήσουν το καλαμπόκι, θα επιδοτήσουν το σιτάρα, θα επιδοτήσουν τα πιο βασικά που έχει ο πολύ κόσμος για να έχουμε, να τους κρατάμε χειροπόδωρα, ας πούμε, και να είναι δική μας ψηφοφόροι και όλα καλά. Φτάσαμε λοιπόν μέσα σε μια, σε 30 χρόνια, να έχουμε διαλύσει όλη την παραγωγική διαδικασία της χώρας. Δεν έχουμε κρέατα, δεν έχουμε να φάμε τα πρώτα τα φοροκυριστικά μας, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο, δεν έχουμε ψωμί, δεν έχουμε άλευρα, τι έχουμε. Να παράγει η χώρα σκληρό σιτάρι για να κάνει ο Ιταλός μέσα στη χώρα μου να κάνει μακαρόνια. Αυτό καταφέραμε. Α, ξέρετε, η συμβάση ήταν το μαλακό το σιτάρι να το πάρει η Γαλλία. Γιατί το πάρει η Γαλλία, γιατί το χρωστάγαμε. Και εσύ να μην έχει ούτε κιλό μαλακό σιτάρι να κάνει ψωμί και να κάνει εισαγωγή. Πανάκριβη. Μιλάμε σοβαρά. Ή να φέρνει σαν την Ουκρανία μολυσμένο σιτάρι με όλο το επιπλουτισμένο ουράνιο, με το Τσερνομπίλ πριν από πόσα χρόνια. Να το φέρνει στη χώρα σε ξεφυριστική τιμή. Και το ψωμί να μην πέφτει καθόλου. Δηλαδή τι είναι τόσο δύσκολο, τι είναι τόσο δραματικό που δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτοί. Οι φωστήρες, έτσι. Τον Χάρβαρτ και τον LSULC και τον δεν ξέρω τι. Και κύριε... το καταλαβαίνει ο Μάγιος Ιταλίστος τον Βραδίτερο πλάκα που κάνετε.
1: Κύριε Γκανή.
0: Ο μόνος του οικείου. Όχι, κάτι δεν πάει καλά. Το παραμύθι είναι πολύ μεγάλο. Και δράκο.
1: Κύριε Γκανή, ακούστε, επειδή το έχετε πει πολλές φορές και νομίζω ότι έχει γίνει από εσάς με πολύ έτσι ευληπτό τρόπο αντιληπτό στον κόσμο. Η επιδότηση, όπως σωστά το είπατε, έχει χαρακτήρα, εάν λειτουργεί με σωστά κριτήρια, στο να συμβάλλει πολλαπλασιαστικά. Εδώ έγινε εργαλείο εκμαυλισμού και ψηφοθυρίας. Αυτό έγινε. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Εδώ λέγεται εργαλείο στα πρώτα χρόνια, κύριε Σαχίνη, κάποιοι μεγαλοαγρότες να είναι πραγματικά με τα πορσικά γέννη και με τα εξοχικά. Φανταστείτε ότι οι κτατικές καλλιέργειες γίνονται μόνο το καλοκαίρι, όχι το χειμώνα, έτσι. Και τους έλεγα, πώς είναι δυνατόν να έχεις εξοχικό όταν τη δουλειά σου είναι μόνο το καλοκαίρι, πότε θα προλάβεις να πας στο εξοχικό. Αυτό έχει περάσει σαν πρώτη επιδοτήσεις, που ήταν τρελές επιδοτήσεις, πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ που χαθήκαν τζάπα και σε δεύτερο χρόνο μεταβληθήκαν σε όργανο καθαρά των πολιτικών για να μπορούν να συγκεντρώσουν ψήφους, όπως σας το λέω. Παράδειγμα, στο νησί που ζείτε, το 2022 η Κρήτη έπαιρνε 4,5 εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις. Το 2023 έπαιρνε 30. Και ξαφνικά η Κρήτη έγινε μπλε. Δεν θα γίνει μπλε, τι θα γίνει. Και εγώ να μου στην Κρήτη μπλε θα γίνω. Δηλαδή τετραπλασιάστηκε, πενταπλασιάστηκε η επιδότηση. Τι έγινε μέσα σε ένα χρόνο. Έγινε το φανταστικό. Ότι τα πρόβατα, ξέρω εγώ, από 10 εκατομμύρια γίνανε 8. Τώρα ψάχνουν να βρούμε πώς θα κυριαρχήσουν τα πρόβατα. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσα πρόβατα έχει η Ελλάδα. Να δηλώσουμε 18, να δηλώσουμε 10, να δηλώσουμε 8. Δεν ξέρω τι γίνεται ο καθένας. Και κάθε μέρα ψοφάρει, και κάθε μέρα δηλώνουμε κλοπές, μπας και τα μειώσουμε. Μειώνονται τώρα. Είναι πολλά τα εκατομμύρια. Δηλαδή, διανοήστε να πάτε σε αστυνομικό τμήμα και να πω, να δηλώσω ότι μου κλέψαν 3.000 πρόβατα. Τι είναι, μυρμήγκια είναι. 3.000 πρόβατα δεν είναι καλά να το κουβαλήσει. Πού πήγαν αυτά τα. Δεν έχουμε ντρό. Και εδώ διαφημίζω ότι ψάχνουμε τα πάντα. Τις πυρκαγιές στο δάση. Τι εκεί είναι... δεν έχει να σηκώσει η ελληνική αστυνομία ή το κράτος, αν θέλετε, ντρόνο να δουν πού είναι τα πράγματα.
1: Εδώ πέσανε από τα σύννεφα τώρα ξαφνικά, μετά από 5 χρόνια που βρέθηκε μια οικογένεια τώρα. Δηλαδή, 5 χρόνια δεν το ξέραν, τώρα τα ανακαλύψαν.
0: Όχι,
1: που ήρθε
0: τίποτα.
1: Το FBI. Αφήστε το.
0: Υπάρχουν όπλα στην Κρήτη, δεν έχει
1: αλλάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γκαλιά.
0: Αλλά είμαστε σε ένα ελληνικό κράτος, όλοι έτσι. Δεν το ονομάσαι εδώ να υφτάρει Πλόμπερ, αυτό το αεροβόλο που λέγαμε παλιά. Θα τι πάνε μέσα κατευθείαν. Του λένε να είναι εξάδεια.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Γκαλιά.
0: Έτσι είναι τα κράτη ισονομία τη ισοπολιτεία. Προφανώς για αυτού έτσι είναι. Με συγχωρείτε, για μας δεν είναι έτσι και θα πεθάνουμε με αυτόν τον καημό.
1: Κύριε Γκαλιά.
0: Ότι δυστυχώς περάσαμε από αυτή τη ζωή και δεν αφήσαμε κάτι, όχι μόνο για μας, για αυτούς που θα έρθουν πίσω. Θα αφήσουμε μόνο εγκατελειμμένα σπίτια. Αν έρθει στο χωριό μου, θα λέτε αυτή τη στιγμή, γιατί οι Δήμοι δεν έχουν κανένα πόρο. Απλώς είναι προσκυνημένοι οι περισσότεροι στο κεντρικό κράτος, γιατί τους έχουν πάρει όλους τους πόρους. Και ανάλογα ποιος είναι δικός μου, του δεν είναι κανένα φράγκο, ας πούμε, να περάσει. Ελάτε να δείτε, αν πετάξει το δικό μου το χωριό, ένα σπίτι αυτή τη στιγμή θα καεί όλο το χωριό. Από τα αγριόχορτα, τα οποία είναι οικόπεδα, τα οποία δεν έχει κανείς. Ούτε ο Δήμος έχει τα χρήματα, ούτε μπορεί να επιβάλλει ποινές, γιατί δεν υπάρχει κανείς.
1: Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, κύριε. Σας έχω απάντηση, κύριε Γκανή. Τώρα με τους νέους νόμους πάβουν να είναι οικόπεδα. Είναι χωραφάκια. Οπότε μήπως δεν χρειάζεται να το καθαρίσετε. Καταλάβατε τι εννοώ.
0: Τι να πεις.
1: Μάλιστα.
0: Τι να πεις, κύριε Σαχίνη μου, δεν ξέρω. Με συγχωρείτε που σας μαύρισα την ψυχή του Σοκράτη σας, αλλά δεν μπορώ πλέον να παραπλανώ τον εαυτό μου πρώτον. Και μετά όποιον με ακούει ή όποιος έχει διαβάσει κάτι για μένα. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Τουλάχιστον σας λέω να φύγω από αυτή τη ζωή, αλλά θα φύγω με την αλήθεια μου. Δεν θα φύγω με μια παραπλάνηση, με ένα παραμύθι, με παρούφες που μου πουλάνε κάθε μέρα. Και τους βλέπω και γυρνάνε τα σκότια. Δηλαδή το μόνο μέλημά τους τώρα είναι αυτή τη στιγμή ποιος δήλωσε από τι ακίνητο και αν τα παίρνει και αν τα λεφτά είναι έξω. Μα όλοι έχουν έξω χρήματα. Όλοι έχουν. Αυτοί οι ευεργέτες, οι μεγάλοι, οι Ελληνάρες, όλοι τα χρήματα έξω τα είχαν. Ξεχνάτε με τον Παμπό έγινε με τις τράπεζες που δεν προλάβαινε να πάνε, άλλος πήρε ένα κάμπρι να πούμε 500 με συνδέσεις και πήγε στην Ελβετία έφτασε να κρύψουν που μπορεί. Έτσι είναι η Ελλάδα μας, αυτή είναι η Ελλάδα μας. Μπράβο, αφού καταφέραμε να το κάνουμε αυτό, μπράβο. Δεν είναι πολλά τα χρόνια που πέρασαν από τον Τούρκο. Δεν είναι πάρα πολλά. Βέβαια σε εμάς φαντάζει πολλά, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. 10 γενιές τώρα, 15 δεν είναι τίποτα. Ερμάς σε χρόνο δεν είναι. Η ρίζα μας έχει μείνει, το γονίδιο μας έχει μείνει του Ραγιά τελείως.
1: Μου λέει εδώ Στέλιος.
0: Αυτόνομες περιοχές που δεν χαμπαριάζουν τίποτα, περιοχές που δεν εκτελούνται οι νόμοι, άλλου εκτελούνται οι νόμοι, άλλου εδώ μας παίρνει, εκεί δεν μας παίρνει. Έτσι γίνεται σε μια πολιτεία. Έτσι φαντάζεται αυτή η συντεταγμένο κράτος. Ο καθένας ορίζει το δίκαιο ανάλογα που μένει. Να μην τα πούμε σε μέσα, να μένουμε σε καμιά μάνη και να κάνουμε τους καπεταναίους, ας πούμε, ή τους περατές. Μιλάμε σοβαρά. Και δεν μιλάει κανείς. Όχι μόνο δεν μιλάει, τους καλύπτουν κιόλα. Και να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο σκάνδαλο των βιολογικών βρέθηκε πάλι από την Ευρωπαία εισαγγελία, έτσι. Δηλαδή στις 20 Μαΐου έγινε καταγγελία και ξεκίνησε η ιστορία, αλλιώς δεν θα άνοιγε τίποτα, όπως θα ανοιχτεί και το άλλο που σας είπα για το εθνικό απότεμα. Φανταστείτε ότι κάποτε, για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας κύριε Σαχίνη, κάποτε η έλεγχη γινόταν από τις ΔΑΟΚ, δηλαδή από τις τοπικές υπηρεσίες περιφέρειας. Που σε ξέρανε καλύτερα το αυτό, αυτές πάρθηκαν όλες και πήγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορούσε να παντρώσει τον δικό του οργανισμό. Ήταν λιβατική περίπου 3.500 άτομα λιγότερα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον φορτώναν κι άλλο από πάνω. Γιατί σου λέει θα χαθεί η μπάλα. Και τους πολιτικούς τους ενδιέφερε να χαθεί η μπάλα για να παιχτεί το παιχνίδι. Γι' αυτό και οι οτιδικοί έχουν γίνει η ελάχιστη μερίδα, ας πούμε, ενώ έπρεπε να είναι παντρωμένοι με γεωτεχνικούς αρκετά Ινστιτούτα και τομείς και φορείς, δεν υπάρχουν πουθενά. Τους έχουν το πετάμα του.
1: Μου λέει εδώ Στέλιος, μια χαρά τα λέει ο Βάιος Γκανής και πες του, γιατί προφανώς και εγώ από χωριό είμαι, ότι ο υπουργός ούτε την τσουκνίδα ξέρει, ούτε ξέρει ότι άμα τον τζιμπήσει, τον δαγκάσει μου γράφει, η τσουκνίδα θέλει να το τρίψει με μολόχα γρήγορα γρήγορα και θα ψάχνει.
0: Θα ψάξει ο υπουργός να βρει μολόχα και ξέρει ποια είναι η μολόχα για να το τρίψει. Τι να πω και το Στέλιο, δεν μας στέλνει και αυτή γιατί εμείς τους δημιουργήσαμε. Αυτούς τους ανθρώπους εμείς τους δημιουργήσαμε όλα. Σας είπα, δεν με τον κύριο Σκηνά, ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά καθαρά η θέση του και η πορεία του όλα τα χρόνια ήταν δημόσια σχέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έρθει να λύσει το πρόβλημα. Ποιο? Ότι θα με κάνει πλέον με τον αστυνομικό και τον χωροφύλακα από πίσω να με ελέγξει. Έτσι γίνονται οι έλεγχοι, νομίζω. Έτσι γίνονται οι έλεγχοι. Ελάτε να δείτε στη Θεσσαλία το τι χάλια είμαστε. Και σας μιλάω για εκτάσεις οι οποίες είναι με χαρτιά του αναδασμού, με επίσημα συμβόλαια, τα οποία κάθε γενιά τα πληρώνει κάθε φορά. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, τα γράφει σήμερα ξανά στο ζωγραφό, ξανά πληρωμές. Ξανά για το Ταμείο Νομικών, ξανά για το ένα, ξανά. Πεθάνω εγώ, τον πάρω γιος μου, ξανά τα ίδια. Και η οικονομική παραχή ξαναπληρώνεις. Να έχουν πληρωθεί δηλαδή αυτά τα κτήματα 25 φορές. Για ποιον? Χαραγμένα, κανονικά, με χάντες και τα πάντα. Και δεν μπορούν να βρουν τα σύνορα ακόμη. Και μου λένε τώρα το μονιτόρινγκ. Ποιο μονιτόρινγκ? Δεν έχουν χαρτιά επίσημα με βούλες, με σφραγίδες του ελληνικού κράτους. Εκτός αν δεν έχουν κράτους. Να μας το πω και αυτό, γιατί πληρώναμε τόσα χρόνια? Γιατί πλήρωσαν οι πρόγονοι μας όλοι για να γίνουν συνεταιρισμοί με κτίρια και τώρα να έρχονται οι ιδιώτες να παίρνουν μπι παρά με τις ευλογίες του κρατικού του κράτους. Ελάτε να δείτε το εργοστάσιο Ζάχαρης πως έχει καταντήσει. Στο οποίο αν θυμάστε ο κ. Γεωργιάδης είχε φέρει και υπηρετή κάποτε, αλλά δεν πέτυχε. Ξέρετε πως κουμπώνει τώρα. Την πρώτη μέρα που θα βγουν οι δασμοί από την Μερκοσούρ, 120 εκατομμύρια τόνοι ζάχαρη θα βγουν στη χώρα. Η ζάχαρη, το καλύτερο εργοστάσιο που είχαμε στα Βαλκάνια και το ένα από τα καλύτερα τρία της Ευρώπης, έκλεισε πρώτο στη χώρα αυτή. Έκλεισε με 45 λεπτά το κιλό η ζάχαρη και αυτή τη στιγμή έχει 1,5-1,70. Είμαστε ευτυχισμένοι. Τώρα κουμπώνουν όλα τα κομμάτια του πάζλ. Δεν έγινε τίποτα τυχαίο. Βέβαια παίρνει λίγα χρόνια, γιατί δεν μπορεί να γίνει απότομα, γιατί θα φανερωθούν. Και βλέπει τώρα σιγά σιγά. Σας λέω μόνο ότι η Άννα Μερκοσούρ, άλλο παράδειγμα. Γίνει αυτό που υπογράψε. Πού θα γίνει? Η Ήπειρος, η Περιφερειακή Ενότητα της Ήπειρου, θα εξαφανιστεί σε μια νύχτα. Έχουν προγραμματίσει 140 εκατομμύρια τόνους κοτόπουλο μέσα στη χώρα. Είδατε αυτό που έχει το τελευταίο με τη Σαλμονέλα, έτσι?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Είχε η DG Agri, ο επίσημος πιστοποιητικός φορέας, πριν από 7 χρόνια στην Ευρώπη, και είπε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλα τα προϊόντα που έρχονται από την Μερκοσούρ τότε. Φανταστείτε τώρα που θα πενταπλασιαστούν οι εισαγωγές από την Μερκοσούρ. Ποιος θα τα έλεξε αυτά? Αλλά δεν πειράζει. Ας πετάει και κανένας, να γλιτώσει και ο Πρωθυπουργός καμιά σύνταξη, ας πούμε. Τα λάθη. Να πεθάνει κανένας γύρω σε εσά.
1: Βάιος Γιαννής, χωρίς άλλο σχόλιο, θέλω να τον ευχαριστήσω. Εδώ είμαστε. Τα λέμε συχνά πυκνά. Μπας και ιδρώθηκαν αυτοί. Και κυρίως μπας και ιδρώθηκαν αυτοί του πολύ κόσμου. Αυτό έχει αξία. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ, γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγιές για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
8: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
9: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
10: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
11: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
12: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
13: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
6: Όχι άλλο καρβουνό.
14: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
15: Υπάρχει μια ελληνική παράδοση για την οποία θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Το παστούρωμα είναι μια ελληνική τεχνική κατά την οποία τα πόδια και πολλές φορές το κεφάλι με τα πόδια των ζώων δένονται μεταξύ τους με σκηνή, αλυσίδα ή σύρμα για να μην αποδράσουν. Αυτό προκαλεί σοβαρά, μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα στο ζώο. Είναι φοβερά επώδυνο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και ακροτηριασμό. Είναι κακοποίηση και τιμωρείται από τον νόμο. Καταγγείλτε το παστούρωμα στο αστυνομικό τμήμα ή στον εισαγγελέα της περιοχής σας.
16: Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
17: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλεο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου, Ποντιακή Βραδιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης.

0: και Στέριο Ζεμπιλιάδης.
1: Βαθέα να πέσει ψιμ, βαθέα να πέσει ψιμ. Εκτσάκαστρον ύψιλον, εκτσάκαστρον ύψιλον.
0: Στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης και Νίκος Κοκκινίδης. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Ποντιακή Βραβιά. Σάββατο 15 Αυγούστου.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
4: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Στην Ιθάκη του 2026 περισσότερα από 400 παιδιά ζουν χωρίς παιδίατρο. Ένα ολόκληρο νησί παραμένει χωρίς μόνιμη παιδιατρική κάλυψη εδώ και σχεδόν 8 χρόνια.
6: Ζητάμε άμεσα την κάλυψη, την ουσιαστική κάλυψη, τη μόνιμη κάλυψη, αλλά τουλάχιστον μέχρι να γίνει αυτό να υπάρχει μια προσωρινή λύση μικρότερης όμως χρονικής διάρκειας που λέμε ότι μπορεί να είναι αυτή, να καλυπτόμεθα από το Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς.
5: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος μόνιμος παιδίατρος έφυγε από την Ιθάκη το 2017. Για ένα διάστημα γιατρός από την Κεφαλονιά επισκεπτόταν το νησί 2 φορές την εβδομάδα. Όμως και αυτή η λύση σταμάτησε, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες οικογένειες χωρίς βασική ιατρική φροντίδα για τα παιδιά τους. Σήμερα, για έναν πυρετό, μία εξέταση ή ένα επίγον περιστατικό, οι γονείς αναγκάζονται να ταξιδεύουν εκτός Ιθάκης. Ακόμα και μέχρι την Πάτρα, με πλοία, πολλές ώρες μετακινήσεις, οικονομικό κόστος και αγωνία. Και όταν ο καιρός χαλάει, τα δρομολόγια περιορίζονται, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη.
6: Είναι ένα τεράστιο θέμα. Καταλαβαίνετε ότι τα 400 παιδιά υπερπολαπλασιάζονται το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί έχουμε και τους τουρίστες και οικογένειες που έρχονται με τα παιδιά τους.
7: Χρειάζεται ένας παιδίατρος στην Ιθάκη, ο οποίος πρέπει να είναι συνεχώς. Να είναι στο κέντρο υγείας Ιθάκης, το οποίο πρέπει να φροντίζει και για την προστασία και για την υγεία των παιδιών μας.
5: Στο κέντρο υγείας του νησιού υπηρετεί μόνο ένας παθολόγος και 2 καρδιολόγοι, εκ των οποίων ο ένας συνταξιούχος και 5 αγροτικοί γιατροί που αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες των κατοίκων. Οι τοπικοί φορείς έχουν αποστείλει επανειλημμένα έγγραφα στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας άμεση λύση.
6: Εγώ είχα κάνει και πριν από ένα μήνα περίπου μία πρόταση στο θέμα αυτό. Στο Υπουργείο Υγείας, μάλλον έκανα πρόταση προς την ΕΚΤ, είπε, γιατί έχει 6 γιατρούς, παιδιάτρους στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, έχει 4 ειδικευμένους και 2 ειδικευόμενους γιατρούς, οι οποίοι νομίζω κάποιος από αυτούς θα μπορούσε να καλύπτει άνετα 2 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον, για να μην πω καθημερινά, λέω 2 φορές την εβδομάδα, το λιγότερο, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος του παιδιάτρου.
7: Διεκδικούμε ως κάθε κατεύθυνση, είχαμε πάρει και σχετικό ψήφισμα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα αυτό, δεν έχει γίνει τίποτα.
5: Την ίδια ώρα η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων επιχειρεί να δώσει κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στα νησιά, προσφέροντας επιπλέον 450 ευρώ στον μισθό αγροτικών και επικουρικών γιατρών. Ένα μέτρο που ξεκίνησε από την Ιθάκη και επεκτάθηκε σε όλα τα Επτάνησα.
7: Ήδη ο κ. Περιφερειάρχης, με δική του παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε αποφασίσει να δώσουμε εκ μέρους της Περιφέρειας 450 ευρώ σε κάθε επικουρικό γιατρό και σε κάθε αγροτικό.
5: Ωστόσο, για τις οικογένειες του νησιού, το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Πώς είναι δυνατόν το 2026 περισσότερα από 400 παιδιά να μεγαλώνουν σε ελληνικό νησί χωρίς παιδίατρο?
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

τα με ψάρια και ναυάγια και μια θρησκεία στους ανθρώπους της για σφάγια.

Μιλούσανε σωστά, τους κοροϊδεύανε. Γίνανε στόχος των ληστών, τους σημαδεύανε.

τα γαλάζια της τοπία. Για τη Ρυθάκη έχει γράψει κι ο Καβάφης. Εσύ τι θέλεις τους μπελάδες για να γράψεις? Ας τον αυτόν εκεί που ζει μαρμαρωμένος. Για επανάσταση μιλάς?

εκεί που ζητάς. Για όσα χάρισες και πήρες και χρωστάς.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
7: Έβαλες τα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι. Για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Λοιπόν, αυτό είναι ένα περίεργο βίντεο το σημερινό. Είναι ένα βίντεο το οποίο απαγορευμένο θα έλεγα, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Είναι μια ομιλία μου σε ένα κανάλι στο Action 24, στο οποίο μίλησα κυρίως για το θέμα της Σαουδικής Αραβίας και τους Patriot, τους οποίους έχουμε στείλει εκεί, και τις δυνάμεις μας που έχουν πάει να λειτουργήσουν σαν πρετοριανοί της κυβέρνησης εκεί για να κερδίζουν κάποιοι. Και διερωτήθηκα για ποιο λόγο έχουμε στείλει τα στρατεύματα μας εκεί. Αυτό το βίντεο. Για πρώτη φορά στο Action 24 βγαίνω εδώ και πολλά χρόνια, έχω μια έτσι επαφή με τους ανθρώπους, με φιλοξενούν εκεί. Για πρώτη φορά δεν ανέβασαν την ομιλία μου. Μάλιστα, επειδή συνομίλησα, πάντα έχουν δύο ανθρώπους οι οποίοι ομιλούν, δηλαδή έναν ο οποίος είναι στρατιωτικός, πρώην στρατιωτικός τέραρχος, ναύαρχος, στρατηγός και έναν διεθνολόγο. Πράγματι ήταν μαζί μου ο τέραρχος, ο κύριος Αναστασάκης. Την ομιλία του την ανέβασε το κανάλι κανονικότατα. Τη δική μου ομιλία δεν την ανέβασαν. Λες και δεν υπήρχα. Με προβλημάτισε πάρα πολύ. Τηλεφώνησα στους ανθρώπους, είπα: κοιτάξτε, δεν είχατε

0: ένα άτομο στο πάνελ, είχατε δύο. Εγώ έρχομαι και μιλάω. Θεωρώ ότι δίνω το χρόνο μου, δεν κερδίζω κάτι. Δεν πληρώνομαι για να ξεκαθαρίσω. Το κάνω απλά και μόνο επειδή θεωρώ ότι πρέπει να ακούγεται κάθε άποψη και προκειμένου και αντίλογος στον κόσμο ο οποίος βλέπει το κανάλι αυτό. Εγώ λοιπόν έρχομαι εδώ, δίνω το χρόνο μου. Μάλιστα το πρωί της Κυριακής 7.30 ώρα βγήκαμε το πρωί. Δηλαδή ξύπνησα και για κάτκα 6.30 ώρα να διαβάσω, να ετοιμαστώ για να βγω στο κανάλι. Περιμένω όπως ό,τι βαρύτητα δίνετε στους υπόλοιπους καλεσμένους σας και τους αναδεικνύετε με δημοσίευση να κάνετε και σε μένα. Για ποιο λόγο, επειδή διαφωνήσαμε? Δεν θέλω να πιστέψω ότι είναι επειδή διαφώνησα με την κυβέρνηση, γιατί ο κύριος Ανασασάκης συμφώνησε με την κυβέρνηση στην πραγματικότητα και εξήρε την αποστολή και ότι βοηθάμε μια υποτιθέμενη επιχείρηση κατά των Χούθι, λες και θα ξελασπώσει την Ερυθρά Θάλασσα η ελληνική πρωτοβουλία πυροβολαρχία Σαουδική Αραβία, που δεν μπορεί το πανίσχυρο πολεμικό ναυτικό, τον είπα, στο Ορμούζ να ανοίξει τα στενά. Θα το κάνουμε εμείς αμυνόμενη Σαουδική Αραβία. Αστειότητα. Εν πάση περιπτώσει, 100% υποστήριξε την κυβερνητική γραμμή η δήλωση του κ. Αναστασάκη. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν. Δεν θέλω να πιστέψω ότι γι' αυτό μπήκανε. Εν πάση περιπτώσει, δεν ανέβηκαν ποτέ τελικά τα δικά μου λόγια. Γι' αυτό το λόγο πίεσα, ζήτησα, μου τα στείλανε και τα ανεβάζω εδώ. Δείτε τα, κρίνετε τα και πείτε μου κάτω στα σχόλια πώς τα βλέπετε.
1: Λοιπόν, για πάμε εδώ. Κύριε Πτέραρχε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
3: Ο κύριος Αναστασάκης,
1: αντιπρόεδρος στην Αποστρατεία. Πώς είστε?
2: Καλημέρα σας και καλημέρα σε όλους τους φίλους και φίλες που είναι μαζί μας σήμερα στην παρέα μας.
1: Έτσι,
3: καλημέρα,
1: μπράβο.
3: Καλημέρα.
1: Για να δούμε και τον κύριο Καλεντερίδη. Δεν έχω λόγο να πω μια καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Καλεντερίδη.
1: Κοντινό πλάνο έχουμε σήμερα. Κοντινό πλάνο βλέπω.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Βέβαια, δεν προδίδει το που βρίσκεστε το συγκεκριμένο.
1: Ναι, είναι λίγο μπουλοχτό.
3: Ναι.
1: Δεν
3: ακούγονται τζιτζί και από πίσω τίποτα. Δεν έχουμε καμία.
4: Παλαιδευμένοι στο κλεινό νάστη.
3: Α, στο κλεινό νάστη κι εσείς, εντάξει.
1: Λοιπόν, ωραία. Για πάμε τώρα, κύριε Καλεντερίδη, να μας πεις τι γίνεται εκεί κάτω. Αν μπορούμε να βγάλουμε καμιά άκρη. Εκεί κάτω, ξέρεις, Μέση Ανατολή, δυο κλειστά, στενά κλειστά, βενζίνες στον ουρανό.
4: Νομίζω ότι καταρχάς έχουμε, θα έλεγα, τρία στενά κλειστά για να δούμε και τη συνολική εικόνα, γιατί οι Ουκρανοί χτύπησαν στην Κασπία θάλασσα τους Ιρανούς, άρα συνδέονται οι δύο διενέξεις.
5: Έχουμε και τα στενά στον έξινο πόντο, το τρίτο δηλαδή στενό που είναι κλειστό και σφίγγει ακόμα περισσότερο τον κλειό για την παγκόσμια ναυτιλία και προφανώς επιδεινώνει και την ενεργειακή κρίση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ήταν η πρώτη μέρα, χθες το βράδυ, προχθές το βράδυ μάλλον, που σταμάτησαν, πάγωσαν τα χτυπήματα των Αμερικανών κατά των Ιρανών στην περιοχή. Είναι ένα θετικό μήνυμα αυτό από μόνο του. Παράλληλα είχαμε και συνάντηση στο Ομάν εκπροσώπων της Ιεμέν, των Χούθη της Ιεμένης και της Σαουδικής Αραβίας συνομιλούν. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι και οι δύο πλευρές, εννοώ η Σαουδική Αραβία και η Αμερικανή από τη μία πλευρά, μάλλον αυτή η πλευρά, γιατί πρόκειται για συντονισμένη επίθεση, νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να επιφέρουν τα αποτελέσματα τα οποία θέλουν με τους βομβαρδισμούς.
4: Οι Σαουδάραβες βομβάρδιζαν δεκαετία σχεδόν τους Χούθη χωρίς αποτέλεσμα. Τώρα με τρεις επιχειρήσεις δεν έχει αλλάξει το παραμικρό στην πραγματικότητα του πεδίου. Παράλληλα αποδυναμώνονται και τα αποθέματα των Αμερικανών περαιτέρω, των πυράβλων εννοώ, και τώρα πάτησαν ένα φρένο, δίνουν χώρο σε μια πιθανή συνομιλία διπλωματική. Δεν υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει κάτι με τους βομβαρδισμούς. Πρέπει να επικρατήσει λογική και οι Σαουδάραβες και οι Αμερικανοί πρέπει να παραδεχθούν στην πραγματικότητα αυτό το οποίο δεν μπορούν, ότι πρέπει να άρουν τους αποκλεισμούς οι μεν στους Χούθη, οι δε στους Ιρανούς, και πιθανότατα οι Ιρανοί να βγουν τελικά ενδυναμωμένοι, αν όχι κερδισμένοι.
1: Εντάξει, ισοπεδωμένοι είναι και αυτοί, μωρέ, όμως.
3: Γίνεται όμως αυτό.
4: Κοιτάξτε, εδώ οι αναλύσεις στην Αμερική λένε πως πρέπει να δεχθούμε ότι οι Ιρανοί, μάλλον να κάνουμε κάτι για το πυρηνικό πρόγραμμα των Ιρανών, αν και εδώ βάλτε ένα ερωτηματικό, ένα αστερίσκο, διότι οι εξελίξεις με τη Σαουδική Αραβία και την πυρηνική συμφωνία υποδεικνύουν ότι όλοι συνειδητοποιούν πως δεν θα αποφύγουν τους Ιρανούς να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, άρα μιλάμε για πανελευθερία. Στην καλύτερη λοιπόν των περιπτώσεων, οι Αμερικανοί θα παγώσουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά θα αναγκαστούν να τους δώσουν τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ, ενός διεθνούς στενού, Άρα ουσιαστικά βγαίνουν ενδυναμωμένοι, ίσως αποτερδεμένοι. Αυτή είναι η ανάλυση αυτή τη στιγμή, αυτή είναι η εκτίμηση. Δεν μπορούν να σταματήσουν τον έλεγχο του στενού του ορμούς οι Αμερικανοί και τώρα παίζεται το θέμα το πυρηνικό.
3: Ναι, να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, να πάρουμε μια κουβέντα για τον κύριο Αναστασάκη.
2: Όσον αφορά τα πυρηνικά του Ιράν, θα θυμόσαστε όταν ξεκίνησε η ιστορία, όταν ξεκίνησαν οι συνομιλίες για να βρουν μια λύση, υπήρχαν ένα debate. Οι Αμερικάνοι λέγανε να παγώσετε το πρόγραμμά σας για 20 χρόνια, οι Ιρανοί λέγανε μέχρι 3 χρόνια. Δηλαδή, από εκεί φαινότανε ότι ήδη οι Αμερικανοί είχαν βάλει νερό στο κρασί, ότι δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε το πυρηνικό πρόγραμμα, τουλάχιστον να το παγώσουμε για 20 χρόνια και θα δούμε τι θα γίνει. Άρα είναι κάτι δηλαδή που όσο καιρό υπάρχουν διαπραγματεύσεις, είναι στο τραπέζι επάνω αυτό.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα, εσείς που τα ξέρετε και καλύτερα. Αυτό τώρα με τις συστοιχίες Patriot, τις ελληνικές, που είναι εκεί και αναχαιτίζουν, κάνουν. Αυτό είναι καλό, αδιάφορο, άσχετο?
2: Σε σχέση με την Ελλάδα.
3: Ενισχύει και γενικά και τη θέση μας, και διπλωματικά και γεωστρατηγικά. Ναι.
2: Βεβαίως. Αυτό είναι που είπα πριν, ότι είναι αποδείχτηκε ένα πολύ δυνατό εργαλείο
1: εξωτερικής
2: πολιτικής.
3: Όπως το είπατε. Σωστά.
2: Ακριβώς.
3: Σωστά.
1: Σταύρο.
4: Δεν μπορώ να συμφωνήσω, λυπάμαι. Συμφωνώ με το γεγονός ότι πράγματι εδώ αποκτούμε πολεμική εμπειρία. Νομίζω είναι το μόνο που μπορούμε να κρατήσουμε. Εδώ η ελληνική δύναμη εκεί βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή, όπως καταλαβαίνετε, του πολέμου. Σε έναν πόλεμο ο οποίος η Σαουδική Αραβία δεν είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Είναι τυχοδιοκτική, νομίζω, παρουσία εκεί. Δεν έχουμε κάποια αμυντική συνεργασία όπως με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Επομένως, αδυνατό να καταλάβω, μάλλον. Καταλαβαίνω, γιατί βλέπω μια κινητικότητα, θα έλεγα γενικότερα από την ελληνική διπλωματική πλευρά και όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάλι για τους εξοπλιστές με το βέτο στο νέο πακέτο κυρώσεων. Αυτή προφανώς δεν είναι εθνική εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, επειδή φορτώνουν οι εφοπλιστές από εκεί, θα βάζουμε σε κίνδυνο τη ζωή των Ελλήνων στρατιωτών. Τι κερδίζει πολιτικά και στρατιωτικά η Ελλάδα? Στέλνεις ένα όπλο σου και τους ανθρώπους στην πρώτη γραμμή του πυρός. Δεν μπορεί να κερδίζουν κάτι οι εφοπλιστές τα οικονομικά συμφέροντα που στηρίζουν τους πολιτικούς σε μια χώρα. Ποια είναι τα ουσιαστικά ωφέλη για την πατρίδα μας? Είναι μη ζήτημα αυτό εδώ. Ξαναλέω, μπαίνουμε σε ένα αντιμετωπίσιμο. Η Χούθη είναι κομμάτι του άξονα των Αμερικανών. Μετέχουμε ουσιαστικά σε ένα πόλεμο. Επιτυχής είναι οι επιχειρήσεις των Ιρανών στις πόλεις που χτυπούν και στο Γιανμπού. Βλέπουμε στήλες μαύρου καπνού, άρα κάπου καταφέρνουν. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο λοιπόν το ότι οι υποσχέσεις αυτές που παραπέφθησαν σε καλέντες να αναβαθμίσουν τα εμπλικά συστήματα ήταν για εσωτερική κατανάλωση. Στην πραγματικότητα είναι μια τυχοδιοκτική και άκρως επικίνδυνη κίνηση, τις οποίες δεν τη συνηθίζει ο Ελληνισμός. Φαίνεται ότι υπάρχει οικονομικό συμφέρον και όχι εθνικό εδώ.
2: Θα μου επιτρέψετε, διαφωνώ, συγγνώμη, έτσι, διαφωνώ μαζί σου. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να συνδέσουμε την ύπαρξη των Patriot με την επιχείρηση Ασπίδες που είναι στην ίδια περιοχή, διότι τα Patriot τα ελληνικά είναι στη δυτική ακτή της Σαουδικής Αραβίας, έτσι, δεν είναι από τη μεριά του κόλπου. Και θα πρέπει να τα δούμε πακέτο, γιατί και στις Ασπίδες και συμμετέχουμε με φρεγάτα και την ηγεσία των Ασπίδων έχουμε, γιατί για να εξασφαλίσουμε την ελεύθερη ροή των εμπορευμάτων, ελεύθερες ανοιχτούς θαλάσσιους δρόμους, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό.
4: Όχι την Ερυθρά Θαλασσία, τη Σαουδική Αραβία προστατεύουν. Το είπατε και εσείς, το Γιανμπού που φορτώνουν εφοπλιστές, δεν προστατεύουν.
2: Δεν φορτώνουν εφοπλιστές, φορτώνουν καράβια που φέρνουν καύσιμα και πρώτες ύλες και στην Ευρώπη, και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Το βλέπουμε από διαφορετική σκοπιά το θέμα. Εκτιμώ ότι
4: η Σαουδική Αραβία διεξάγει ένα πόλεμο επεκτατικό και η Ελλάδα θα βάλει τις στρατιώτες της και την πυροβολαρχία για να προστατεύει τους υπεριαλισμούς της Σαουδικής Αραβίας στην Ιεμένη που θέλει να φτιάξει μια κυβέρνηση μαριονέτα. Η Ελλάδα τι δουλειά έχει να κάνει αυτή την πολιτική?
2: Συγγνώμη, εδώ πάλι διαφωνώ.
1: Ενώ οι άλλοι είναι... Δηλαδή...
4: Όχι, αλλά τι δουλειά έχουμε εμείς να μπλέκουμε εκεί?
1: Δημοκράτες και αυτό τώρα.
4: Να παίρνει θέση. Τι δουλειά έχει η Ελλάδα να παίρνει θέση με τα πειράματα, δηλαδή με όπλα και με στρατιώτες?
3: Στη Βουλγαρία.
4: Δεν ξέρω στην ιστορία αυτό.
3: Στη Βουλγαρία.
4: Η Βουλγαρία είναι κράτος του ΝΑΤΟ.
3: Που ζητήθηκε η βοήθεια να μπλέκουμε.
4: Συγγνώμη, συγκρίνουμε ένα κράτος του ΝΑΤΟ με ένα
3: στιγμονικό, μια
4: πετρομοναρχία.
3: Ρωτώ.
4: Μα είναι μια πετρομοναρχία, μια στιγμή δικτατορία η Σαουδική Αραβία και απ' την άλλη έχουμε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, το οποίο προφανώς πρέπει να
1: λέει και
4: να δεν έχω πρόβλημα να συγγνώμη, με τα Εμμυράτα, με τα Εμμυράτα. Εδώ αεροσκάφη, μας υπερασπίστηκαν. Είναι σημαντικό αυτό γιατί πράγματι εδώ πάνω και εκεί τα βάλαμε οι Ιρανοί. Ξέρετε, έχουν χτυπήσει και τα Εμμυράτα και το Αμπουντάμπ και το Ντουμπάι.
3: Σωστά.
4: Αλλά είδαμε αλληλεγγύη όταν είχαμε την κρίση με τους Τούρκους. Είδαμε αλληλεγγύη. Οι Σαουδάραβες είναι στον ίδιο χώρο, στο ίδιο κομμάτι, για να το πω λαϊκά, με τους Πακιστανούς, που είναι κατ' επέκταση μια ευρύτερη συμμαχία με τους Τούρκους, με την Ισλαμική Αδελφότητα και τις Τζιχαντιστικές Δυνάμεις παγκοσμίως. Τι δουλειά έχει ο Ελληνισμός, αν δεν είναι διεφθαρμένες πολιτικές να μπλέκει με τους Σαουδάραβες που δεν έχουν επιδείξει καμία αλληλεγγύη τι κερδίσαμε όπως κερδίσαμε με τα Εμμυράτα από τους Σαουδάραβες.
3: Ναι, ναι, ερχόμαστε και
4: τίποτα.
2: Πάλι θα αναγκαστώ να διαφωνήσω.
3: Αυτό μου διαφωνήσετε.
2: Θα διαφωνήσω.
1: Σε χτυπάει κατά... Σου λέω ότι υπερασπίστηκε ο Διώτας.
2: Πώς λένε στην Κρήτη, κουτελοβαρίσκωση. Και εγώ αντισταίνω μέσα.
1: Και εσύ το πες τα.
2: Το θέμα είναι ότι αυτό που συμβαίνει με το Ιράν και τους πρόξι, που είναι η Χούθη, που είναι η Χεσμπόλα, είναι μια σύγχρονη πειρατεία. Δεν μπορεί ο άλλος, επειδή έχει πυράβλους ή ντρόουν που είναι και φτηνά, να χτυπάει εμπορικά πλοία, εμπορικούς στόχους.
1: Μπορεί, σου λέει, γιατί δεν έχω πιστεί και δεν με νοιάζει.
2: Δεν είναι
1: κατάλαβες,
2: έτσι, διότι η βενζίνη εδώ θα φτάσει 4 ευρώ μετά.
3: Λοιπόν,
1: σου λένε το εφοπλιστής.
2: Δεν είναι θέμα ο εφοπλιστής, είναι θέμα ότι το καύσιμο πρέπει να φτάσει στον προορισμό του, στο χρήστη. Και η Ευρώπη διψάει γι' αυτό.
4: Δεν το δίνει η Αμερική, θα το λύσουμε εμείς. Δεν το δίνει η Αμερική.
2: Όχι, η Ελλάδα είναι μέλος ενός διεθνούς συστήματος που θα πρέπει να λειτουργήσει. Και θα πρέπει να λειτουργήσει με νόμους διεθνούς δικαίου. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιες χώρες να έχουν... Γιατί βλέπουμε στην Ιεμένη, διάβασα προχθές, ο εθνικός στρατός πολεμάει τους Χούθη, μέσα στην Ιεμένη.
1: Ναι.
2: Στο Λίβανο, ο εθνικός στρατός και η κυβέρνηση
1: ζητάει
2: τους Χεσμπόλα να καταθέσουν τα όπλα. Και μάλιστα διαπιστώθηκε εκεί ότι και θεωρήθηκε επέμβαση του Ιράν, διότι είχε δικούς τους ανθρώπους και βγάζαν διαβατήρια στους φρουρούς της Επανάστασης, νόμιμα, όχι παράνομα διαβατήρια. Δηλαδή είχαν μπει μέσα στη λειτουργία του κράτους του Λιβάνου. Και αυτό οδήγησε τους Λιβανέζους να κάνουν συμφωνία με τους Ισραηλινούς. Δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα άσπρο-μαύρο. Πρέπει να τα βλέπουμε.
4: Να σου πω κάτι. Ένα ιστορικό σχόλιο εντάχει. Η μόνη φορά που μπορώ να σκεφτώ τέτοιο τυχοδιοκτισμό, ξανά αφήστε τα οικονομικά τη διαφθορά, τέτοιο τυχοδιοκτισμό από την ελληνική πλευρά ήταν στον πόλεμο της Κρυμαίας, στην εκστρατεία, επί Ελευθέριου Βενιζέλου, όπου τότε πληρώσαμε το τίμημα αυτού του τυχοδιοκτισμού με τη μικρασιατική κατάσταση. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη τέτοια περίπτωση τυχοδιοκτισμού και θα έλεγα και υπεριαλισμού από την πλευρά μας, δεν δικαιολογείται από πουθενά.
1: Ναι, εντάξει.
2: Και τότε απλώς επεκράτησε ο κομμουνισμός και...
1: Κύριε παιδί, υπάρχει ο Τσίπρας που λέει, όσο παίρναμε τα λεφτά καλά ήταν. Μόλις έγινε πόλεμος, πάρτε πίσω την πυροβολαρχία. Όσο την είχαμε κάτω και ήταν ειρήνη, καλά κάναμε. Και εισπράταμε και αναβαθμιζόταν το σύστημα. Ήταν... Τώρα που ξέσπασε πόλεμο, θα τα πίσω.
4: Μα γιατί να μείνει σε μια σχόλια όταν δεν παίρνει τίποτα από αυτήν. Τι
1: κερδίζει. Διότι πρέπει να κάνει εξωτερική πολιτική, Σταύρο μου. Αλλιώς είναι ένα ξεφτύλα. Είναι ξεφτύλα σε μια γωνιά που το κάνει μόκο και παρακαλά.
4: Συγγνώμη, αν δίνει κάτι, πρέπει να παίρνει και κάτι.
1: Παίρνει.
4: Πάντα το ερώτημα, τι πήραμε. Αναπάντητο. Όχι προσωπικά άτομα, η χώρα τι πήρε.
3: Ναι.
1: Η χώρα όταν έχει τον πρώτο στόλο στον κόσμο. Έχει και υποχρέωση να τον υπερασπίζεται. Δεν το καταλαβαίνεις, διότι είναι εφοπλιστή ο στόλος.
4: Δεν υπήρχε κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα. Δεν υπήρχε κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα όταν πήγε το 21 η πυροβολαρχία.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, διαφωνούμε. Λοιπόν, δεν έχει σημασία.
4: Όχι, δεν είναι. Είναι οι ημερομηνίες δεν συνάδουν.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας, ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαιράκι και ελπίζω όταν θα γυρίσουμε. Να έχουν λήξει αυτά. Που δεν
2: ελπίζουμε
1: το
2: λοιπόν το καλοκαίρι θερμός να είναι ο ήλιος και όχι η περιοχή της Μέσης Ανατολής.
1: Ναι, δεν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για όλες τις παρεμβάσεις όλο το χρόνο. Να είστε καλά.
3: Καλημέρα.
1: Αμφότεροι.
2: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλημέρα. Καλοκαίρι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Κατά το φωτό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση, mor.com και Σάρωθρο.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθείς ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπου Τύρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: αυτούς τους δρόμους περπάτησα, παιδί. Εγώ και το όνειρά μου. Σήμερα δεν είμαι πια μόνος. 30 χρόνια στο τραγούδι. Γνώρισα όλες και όλους εσάς. Με βάλατε στα σπίτια σας και στις καρδιές σας. Είστε οι φίλοι μου. Γι' αυτό λοιπόν σας προσκαλώ όλους στη γιορτή μου, στην πόλη που αγαπώ, στη Θεσσαλονίκη μου, στις 12 Σεπτεμβρίου.
1: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόλυτος, μόνος, και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λυποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται, και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
2: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.

0: Καλωσορίζουμε μεγάλη χαρά στο Militaire News τον κύριο Δημήτρη Διακομιχάλη, πρώην δήμαρχο Καλύμνου και πολιτικό μηχανικό. Κύριε Διακομιχάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Σας ζητήσαμε να μιλήσουμε γιατί είσαστε από τους ελάχιστους που εδώ και χρόνια είχατε επισημάνει το τεράστιο θέμα που υπάρχει στο Αιγαίο με τους Τούρκους ψαράδες. Τώρα τελευταία διαπιστώνουμε ότι τα μέσα ενημέρωσης έχουν αρχίσει και ανακαλύπτουν το θέμα, αλλά είναι μια υπόθεση η οποία πάει πολλά χρόνια πίσω και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και λίγο ομά, φαίνεται ότι μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, στο θέμα της αλλαγής κάτι έχει αλλάξει εις βάρος μας στο Αιγαίο. Είναι έτσι?
1: Είναι δυστυχώς, κύριε Καρβουνόβλε, καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσω με το μέσο το οποίο διαθέτει, το οποίο παρακολουθούμε στενά πάρα πολλοί άνθρωποι λόγω της σοβαρότητας με την οποία αγγίζετε τα θέματα. Η ιστορία με την αλιεία δυστυχώς κρατά προς τα πίσω αρκετά χρόνια. Και επειδή είμαι ένας από αυτούς που μπορώ να πω ότι είχα αφουκραστεί έγκαιρα το ζήτημα αυτό και με αρθρογραφία και με δημόσιες δηλώσεις μου, που αναδείκνυα το θέμα, νομίζω ότι είναι ένας από τους παράγοντες σήμερα πάνω στους οποίους η Τουρκία εδράζει όλη αυτή την αμφισβήτηση που κάνει σε βάρος των εθνικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων. Γιατί όταν οι μηχανόστρατες οι Τούρκικες φθάνουν σε απόσταση 300-400 μέτρα από τις αχτές των νησιών, δηλαδή παραβιάζουν κατάφορα τα χωρικά μας ύδατα, έστω αυτά στα 6 ναυτικά μίλια, και φθάνουν σε απόσταση αναπνοής από τις αχτές μας, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα έλεγα ότι με την τακτική αυτή που κρατά δεκαετίες, θα έλεγα, ξέρεις, αγαπητέ Πάρη, μπορούμε να μιλούμε για μια διαδικασία έρπουσα που αμφισβητείται μέσα από την έρπιση η εθνική μας κυριαρχία. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και δυστυχώς η ελληνική εχθροφυλακή, επειδή δεν παίρνει τις κατάλληλες εντολές, καθαρές εντολές, να προστατεύσει τα χωρικά μας ύδατα, βιώνουμε αυτές τις καταστάσεις. Γιατί, να πω κάτι, επί ΣΥΡΙΖΑ, εκεί ο Παρασκευόπουλος την αλία σε χωρικά ύδατα την είχε υποβιβάσει, ήταν ένα πλημέλημα της πλάκας, επιτρέψτε μου να πω, και έρχεται η Νέα Δημοκρατία, αλλάζει το σχετικό άρθρο του ποινικού κώδικα, το αναγάγει εκεί που ήτανε, όπως προέβλεπε ο ποινικός κώδικας του 1951, το άρθρο 401, που προέβλεπε σοβαρές ποινές. Σε τσιμπούσε, σε έπιανε, φυλάκιση, χρηματικό πρόστιμο, κατάσχεση πιθανότατα του σκάφους και μια σειρά από άλλα μέτρα. Η Νέα Δημοκρατία το ψήφισε, το επανέφερε σε εκείνα τα επίπεδα όσον αφορά τον ποινικό κώδικα. Αλλά δεν κάνει απολύτως τίποτα. Γι' αυτό βλέπουμε αυτή την κατάσταση την οποία καταγγέλουν οι ψαράδες οι Έλληνες, οι οποίοι είναι ανήμποροι και αν διαμαρτυρηθούν και στο θάλαμο επιχειρήσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ή σε κάποιο λιμεναρχείο, έρχονται και τα διοικητικά πρόστιμα, την ώρα δε που οι Έλληνες ψαράδες, όπως ξέρεις Πάρη, ψαράβουν σε απόσταση 1,5 μίλη από τις αχτές για την προστασία του γόνου κλπ. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα και βέβαια ακούσαμε εκείνη την τρελή δήλωση του Κικίλια όταν έδωσε τη δική του ερμηνεία γιατί ανεχόμαστε να ψαρεύουν οι Τούρκες μηχανόστρατες στα χωρικά μας ύδατα, συνδέοντάς το με τους δύο αξιωματικούς, που να μην τα θυμίζουμε αυτά γιατί είναι μόνο ντροπή προκαλούν.
0: Ναι, άρα υπάρχει ένα νέο καθεστώς, κακά τα ψέματα, το οποίο ουδείς δείχνει τη διάθεση να το αγγίξει και να το αλλάξει.
1: Άρη, αυτό ακριβώς είπα, ότι πλέον είναι καθεστώς. Αυτή η ιστορία πάει να δημιουργήσει καθεστώς. Και επειδή είμαι κι εγώ ένας από αυτούς που δεν είμαι ακραίος, αλλά λέω ρε παιδί μου, ο ποινικός κώδικας δεν είναι ούτε δίκαιο της θάλασσας, ούτε εξωτερική πολιτική. Είναι εφαρμογή νόμου του ελληνικού κράτους. Διότι αν εγώ πάω να κλέψω ή εσύ ή μία τράπεζα δεν θα μας συμπίσουν και θα μας σύρουν στα δικαστήρια και θα μας βάλουν φυλακή. Γιατί δεν εφαρμόζεται ένας ελληνικός νόμος όπως είναι ο ποινικός κώδικας που προβλέπει συγκεκριμένες ενέργειες και συνέπειες που θα υποστεί αυτός που ψαρεύει παράνομα στα χωρικά μας ύδατα.
0: Για να μην ταράξουμε τα ήρεμα νερά που υποστηρίζει η κυβέρνηση ότι υπάρχουν στο Αιγαίο.
1: Μα σε παρακαλώ, και στο επίπεδο αυτό ταράζονται τα ήρεμα νερά όταν προστατεύεις τα 6 ναυτικά μίλια που είναι τα χωρικά σου ύδατα και προστατεύεις και το βιός του Έλληνα ψαρά, διότι τώρα οι ελληνικές μηχανότρατες δεν ψαρεύουν από την 1η Ιουνίου μέχρι τον Οκτώβριο δεν ψαρεύουν. Οι τουρκικές μηχανότρατες ψαρεύουν κανονικότατα. Όταν θα γυρίσουν στη δουλειά οι ελληνικές μηχανότρατες θα βρουν τα πεδία ψαρεμένα. Γιατί? Αυτό σημαίνει διατάραξη των ήρεμων νερών. Λέω σου, κύριε Καρβουνόπουλε, αυτά είναι πράγματα ανήκουστα, δηλαδή εδώ. Δεν ξέρω, αλλά υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Ζήτημα το οποίο νομίζω ότι δεν μπορεί να το ανεχθεί άλλος. Και εγώ φοβούμαι, σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια, γιατί εγώ έχω ερεθίσματα από Έλληνες ψαράδες, να μην υπάρχουν αντιδράσεις άλλου είδους, οπότε εκεί θα χαθεί η μπάλα.
0: Ναι. Καλά, η αντίδραση που μας ανησυχεί όλους είναι ότι σιγά σιγά ο κόσμος εγκαταλείπει την αλεία και ειδικά ο νέος κόσμος.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Όταν έχει δυσκολία στο να εξασφαλίσει το μεροκάματο, αφού έρχονται οι άλλοι πιο οργανωμένα, με καλύτερα σκάφη, αν θες, και
0: Ναι.
1: σου παίρνουν το ψωμί μέσα από το στόμα, γιατί να εμπλακεί ένας νέος άνθρωπος στην αλεία?
0: Άρα κύριε Διακομιχάλη, γι' αυτό ήθελα να κάνουμε και αυτή την κουβέντα. Εδώ στην Αθήνα παρουσιάζονται ως ανήσυχοι δήθεν για το νομοσχέδιο που θα καταθέσει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Η γαλάζια πατρίδα, όπως την εννοούν οι Τούρκοι, δυστυχώς φαίνεται ότι θα εφαρμοστεί στην πράξη χωρίς να ανοίξει μύτη. Οι Τούρκοι ψαρεύουν στο Αιγαίο. Οι Τούρκοι εμπορεύονται τα ψάρια μέσω της εξαγοράς της ελληνικής εταιρείας Καλυμάνης εδώ και κάμποσα
1: Όχι
0: χρόνια
1: μόνο.
0: πλέον.
1: Και η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ,
0: Ναι.
1: ενώ έχει έναν κανονισμό του 2008 που απαγορεύει να πουλούνται ψάρια
0: Ναι.
1: από χώρες που αλλιεύουν παράνομα σε χωρικά ύδατα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε αυτός ο κανονισμός εφαρμόζεται. Και το ζήτημα τώρα αγγίζει και τους Έλληνες Ευρωβουλευτές. Αναδεικνύουν αυτά τα θέματα. Κύριε Καρβουνόπουλε, υπάρχουν τεράστια ζητήματα. Η αλία δεν είναι η αλία να τη δούμε αποκομμένα. Είναι μία παράμετρος στην εξίσωση των ελληνοτουρκικών μονομερών διαφορών, γιατί διαφορές δεν υπήρχαν. Η Άγκυρα κατάφερε να δημιουργήσει και τη γαλάζια πατρίδα και όλο αυτό το πλέγμα των νομικών θέσεων που ενώ είναι στον αέρα, αύριο θα το κάνει και νόμο του κράτους της. Και ρωτώ εγώ, ο Τούρκος ψαράς πλέον, έχοντας στα χέρια του ένα νόμο που θα λέει ότι μέχρι τον 25ο μεσημβρινό ανήκουν σε μας αυτά τα νερά, αυτή η περιοχή. Δεν θα το κάνει μεγαλύτερη θρασίτητα αυτό που κάνει μέχρι τώρα? Δεν θα πω συγκεκαλυμμένα, διότι έχουν ανοιχτά και τα ΑΙΣ, τις συσκευές που δίνουν το στίγμα που βρίσκονται. Αλλά τώρα θα το κάνουν και με βάση τον νόμο της χώρας τους. Καίρο, είναι επικίνδυνα πράγματα.
0: Ναι.
1: Οι επισημάνσεις αυτές δεν είναι ακραίες. Είναι αγωνία των νησιωτών του Ανατολικού Αιγαίου και ιδιαίτερα των ψαράδων. Θα μου πείτε, εσύ είσαι ψαράς? Δεν είμαι ψαράς. Είμαι Έλληνας πολίτης. Εδώ μεγάλωσα, εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Εδώ προσφέρω, προσέφερα και προσφέρω τις υπηρεσίες μου στην τοπική αυτοδιοίκηση και έχω αγωνία για το αύριο αυτής της περιοχής.
0: Ναι. Έχετε ζήσει όντας Καλύμνιος την υπόθεση των μνημείων? Περιμένατε ποτέ ότι τόσα χρόνια μετά θα φτάναμε να κουβεντιάζουμε για μια κατάσταση στο Αιγαίο η οποία, δεν ξέρω, σε κάνει να σκέφτεσαι ότι έχουμε παραδώσει πράγματα πλέον ήδη και απλά δεν μας το έχουν ανακοινώσει.
1: Κύριε Καρβερόβλε, ακούστε, δυστυχώς τα Ίμια ήταν ένας κρίκος στην αλυσίδα των δρομολογημένων και στοχευμένων διεκδικήσεων της Άγκυρας. Είμαι από τους λίγους, αλλά είμαι ένας από δάφτους που μιλά για τον εθνικό όρκο των Τούρκων του 1920. Ήταν η απόφαση του Οθωμανικού Κοινοβουλίου στην τελευταία του συνεδρίαση που τις που έπρεπε να είχε η νέα τουρκική δημοκρατία όπως δημιουργήθηκε. 6 ήταν τα σημεία. Ο Εθνικός Όρκος των Τούρκων έχει 6 άρθρα, 6 παραγράφους. Το ένα αναφέρεται στη Δυτική Θράκη. Βιώνουμε τι συμβαίνει στη Δυτική Θράκη. Το άλλο ήταν στην Κύπρο, κατοχή από το 1974, παρόμοιμη, παρά τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά παράγει στην πράξη ένα αποτελέσματα, ανεξάρτητα τι λέμε εμείς, είναι κατοχικός στρατός, την ονόμασε Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και Αιγαίο. Από τα έξι άρθρα του τουρκικού εθνικού όρκου, τα 3 αναφέρονται στην Ελλάδα. Και τα άλλα ήταν η επέκταση στη Συρία όπως έχει γίνει, στη Λιβύη, στο Ιράκ. Δηλαδή υλοποιείται κατά γράμμα ο εθνικός όρκος των Τούρκων. Αλλά θυμίζω και τον Νταβούτογλου, ο οποίος έδωσε και πρόσφατα μια συνέντευξη στην ΕΡΤ, που μίλησε για το στρατηγικό βάθος της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι με ειρηνικό τρόπο πρέπει να μεγαλώσουμε την σημερινή Τουρκία. Η Τουρκία, κύριε Καρβουνόπουλε, ξέρετε τι κάνει? Υλοποιεί τον πόλεμο, τη θεωρία των τριών πολέμων. Ψυχολογικός πόλεμος, διαμόρφωση της κοινή γνώμης και μετά νομική τεκμηρίωση του αναθεωρητισμού που έχει. Και αυτό είναι η γαλάζια πατρίδα. Ναύτεξ, έρευνα διάσωση, αποστρατικοποίηση νησιών, 152 νησίδες απροσδιόριστης ιδιοκτησίας. Λέτε και η συνθήκη της Λοζάνης, τις νησίδες που είναι εντός των 3 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της, όλες έχουν όνομα. Όμως κατάφερε και καταφέρνει, προσθέτοντας λιθαράκι-λιθαράκι σε όλη αυτή την αμφισβήτηση που έχει κάνει σήμερα, με αυτή την νομική κάλυψη του νομοθετήματος της γαλάζιας πατρίδας, αύριο θα υπάρχει ένας νόμος του κράτους και θα σου λέει ο αεροπόρος ο Τούρκος, ο ψαράς ο Τούρκος, ο οποιοδήποτε, ότι το μισό Αιγαίο σύμφωνα με τον νόμο της τουρκικής δημοκρατίας είναι χώρος που τους ανήκει. Και εμείς θα λέμε ότι πορευόμαστε με βάση το διεθνές δίκαιο.
0: Η λύση, κύριε Διακομιχάλη, υπάρχει μια αντίδραση, κάτι να κάνουμε έστω και τώρα, αν και ξέρετε όπως τα βλέπουμε τα πράγματα μάλλον είναι πάρα πάρα πολύ αργά, αλλά εν πάση περιπτώσει πάντα υπάρχει περιθώριο αντίδρασης.
1: Θέλω, κύριε Καρβουνόπουλε, επειδή ξεκίνησα να κάνω την αναφορά και μετά έκανα ένα άλμα.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε η ιστορία το 99 κυρίως, μετά τα Ίμια δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και μετά την Κύπρο. Με την αναγνώριση, με το κοινό ανακοινωθέν στο Συμβούλιο Κορυφής στο Ελσίνκι, που πρωθυπουργός ήταν ο Σιμίτης, ο αείμνηστος και ο αείμνηστος Θεόδωρος Πάγκαλος, ότι υπάρχουν συνοριακές διαφορές με την Τουρκία. Τότε ουσιαστικά απέκτησε ένα νομικό μανδύα όλο αυτό το οποίο βιώνουμε τώρα. Όμως, επειδή εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, η ερώτησή σας είναι χαλαρή αλλά πολύ στοχευμένη. Τι λέτε, υπάρχει τώρα δυνατότητα να γίνει μία κίνηση αντιπερισπασμού? Το λέω έτσι. Καταρχήν δεν είναι κίνηση αντιπερισπασμού. Εμείς τι λέμε ως χώρα? Εμείς έχουμε αναγάγει σε θρησκεία το διεθνές δίκαιο. Συμφωνούμε? Μάλιστα. Το διεθνές δίκαιο λέει ότι μπορεί να γίνει μονομερός ανακήρυξιός. Μπορεί. Άρα, γιατί δεν κάνουμε εμείς τώρα, μονομερός, την ανακήρυξη εν ώψη της ψήφισης που έτσι αλλιώς θα γίνει του νομοθετήματος αυτού? Γιατί δεν κάναμε ανακήρυξη της ΑΟΣ με την Κύπρο? Δεν μιλώ για οριοθέτηση. Ανακήρυξη. Γιατί δεν επεκτείνουμε στα 12 ναυτικά μίλια τα χωρικά μας ύδατα? Γιατί δεν προχωρούμε, κύριε Καρβουνόπουλε, στις γραμμές βάσης από τις οποίες ξεκινά η μέτρηση των χωρικών μας υδάτων έστω στα 6 ναυτικά μίλια? Ξέρετε, εάν μετρούσαμε τα χωρικά μας ύδατα με αφετηρία τις γραμμές βάσης όπως προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο, από το Δίκαιο της Θάλασσας, θα είχαμε μια αύξηση στον σημερινό θαλάσσιο χώρο 4 με 5% στα χωρικά μας ύδατα. Εδώ λοιπόν υπάρχουν κινήσεις που μπορεί να γίνουν στη βάση του διεθνούς δικαίου, το οποίο εμείς έχουμε στερνιστεί μέχρι εκεί που δεν παίρνει, και έτσι μπαίνουμε σε μία λογική όχι αντιπερισπασμού. Εγώ δεν τη λέω ότι είναι κίνηση αντιπερισπασμού, γιατί υπάρχει και το περιβόητο κάζους μπέλι, μα εμείς είμαστε αυτή την ώρα σε έναν υβριδικό πόλεμο με την Τουρκία. Είμαστε. Σου αμφισβητούν τα πάντα. Σου αμφισβητούν την κυριαρχία, τον εναέριο χώρο, τα χωρικά σου ύδατα, ανάφτεξ με διάρκεια όριστη στο Αιγαίο. Αλής είναι υβριδικός πόλεμος. Άρα λοιπόν, εμείς έχουμε ειλικρινά, οφείλουμε να κάνουμε αυτή την κίνηση, να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις, γιατί αύριο, εάν προχωρήσει που θα προχωρήσει στην νομοθέτηση, εμείς θα τρέχουμε πίσω από αυτήν την, πίσω από αυτό το νομοθέτημα. Και ξέρετε, να πω κάτι, κύριε Καρβουνόπουλε, επειδή εμένα μου αρέσει και διαβάζω ιστορία, εγώ επαναλαμβάνω, όπως το είπατε άλλωστε, πολιτικός μηχανικός είμαι, ούτε διεθνολόγος είμαι, ούτε γεωπολιτικός αναλυτής είμαι, αλλά μου αρέσει και διαβάζω πολύ ιστορία. Ξέρετε, το δίκαιο της θάλασσας προέκυψε μέσα από μονομερείς ή πολυμερείς διεκδικήσεις μέχρι να διαμορφωθεί το νομικό πλαίσιο αυτού που λέμε σήμερα δίκαιο της θάλασσας. Το 52, τρεις χώρες προεξάρχουσαν στις Χιλίες. Τι είπαν τότε? Ότι οι αλλιευτικές τους δραστηριότητες επεκτείνονται μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια, που είναι στη συνέχεια έρχεται και το υιοθετεί το δίκαιο της θάλασσας. Έχουμε τη διακήρυξη του Τρούμαν που λέει πέρα από τα χωρικά, το 45, πέρα από τα χωρικά ύδατα έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε υφαλοκρηπίδες και τέτοια, όλα αυτά τα πράγματα, που έρχεται και τα υιοθετεί το δίκαιο της θάλασσας. Ο πόλεμος του Μπακαλιάρου, τον ξέρω. Λοιπόν, εμείς εδώ λοιπόν αυτή την ώρα είμαστε υποχρεωμένοι, διότι εάν δεν αντιδράσουμε, κρατήστε αυτή τη συνέντευξη, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον τους μετέπειτα μήνες και όχι μόνο. Εάν δεν αντιδράσουμε, αυτό θα έχει επίδραση γενικότερα σε επικείμενες αλλαγές στα πλαίσια των θαλάσσιων ζωνών κλπ. Κλπ. Σας λέω, είναι μια συνέντευξη, εγώ θα κρατήσω την ημερομηνία, καλά να είμαστε, εύχομαι να μην δικαιωθώ. Εύχομαι. Δυστυχώς. Η κατάσταση αυτή είναι.
0: Βέβαια κύριε Διακομιχάλη, αυτό το θέμα που έχει οξυνθεί πάρα πολύ από το 2020 και μετά κυρίως με την Αλία, δεν έχει δείξει κανένα στη διάθεση 6 χρόνια τώρα να αντιδράσει. Και όπως είπατε και εσείς, και λαμβάνουμε και εμείς μηνύματα από διάφορους νησιώτες, ακόμα και από τα Κύθυρα, ότι επικοινωνούν με το λιμενικό και το λιμενικό.
1: Το λιμενικό παίρνει εντολές.
0: Ναι.
1: Όταν η πολιτική ηγεσία δεν πάρει αποφάσεις που να πει ότι θα φυλάξουμε τα θαλάσσια μας σύνορα, από εκεί και πέρα το πράγμα θα είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Το λιμενικό είναι στρατιώτες, είναι, συγχωρέστε μου που το λέω έτσι, εκτελούν εντολές. Εάν πολιτικά δεν αποφασίσουμε, διότι τα ήρεμα νερά θα ταραχθούν πολύ έντονα, όταν θα γίνει νόμος του κράτους,
0: ναι.
1: Η γαλάζια πατρίδα, ξέρετε, θα είμαστε εμείς νησίδες μέσα σε τουρκικό χώρο. Η γαλάζια πατρίδα θα είναι συνέχεια ουσιαστικά της στεριάς της τουρκικής δημοκρατίας. Ωραία. Εμείς θα είμαστε νησίδες που δεν παρατηρούμε το δίκαιο της θάλασσας σύμφωνα με τις προβλέψεις του, αφού μας αναγνωρίζει μόνο τα χωρικά έδρα στα 6 ναυτικά μίλια, και θα είμαστε σε ζώνη ευθύνης της τουρκικής δημοκρατίας. Ασύλληπτα πράγματα δηλαδή εδώ. Έπρεπε να είμαστε όλο το πολιτικό σύστημα να είναι στα κάγκελα. Γιατί στη λογική είτε των ήρεμων νερών είτε της ακρίβειας, που είναι ένα κορυφαίο ζήτημα η οικονομία, αλλά για μένα η οικονομία μπορεί να κάνει κύκλους. Σήμερα είμαστε χάλια, αύριο μπορεί να είμαστε λίγο καλύτερα ή πολύ καλά. Όμως τα εθνικά θέματα, οι ακροτηριασμοί και το να χάνουμε κυριαρχικά δικαιώματα, δεν νομίζω ότι αυτό εύκολα το ξανακερδίζεις. Έτσι.
0: Η αλληλεία έχει να κάνει και με την οικονομία.
1: Βεβαιότατα, διότι το δίκαιο, κύριε Καρβουνόπουλε, δυστυχώς το εφαρμόζει ο ισχυρός, και η Τουρκία θέλει να εμφανίζεται ως περιφερειακή ισχυρή δύναμη. Και εγώ δικαιολογώ το ότι δεν θα πάει σε ενέργεια πολεμική, εάν εμείς επεκτείνουμε αυτό, τη θάλασσά μας στα 12 ναυτικά μίλια ή ανακηρύξουμε άλλο. Ξέρετε γιατί? Γιατί ως περιφερειακή δύναμη δεν θα ήθελε να ρισκάρει, διότι εμείς έχουμε αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήματα στο στρατιωτικό κομμάτι, έτσι, με τις ένοπλες μας δυνάμεις. Δεν θα ήθελε ούτε 1% να κάνει ένα επεισόδιο ή να εμπλακεί σε μια διαδικασία και να μην την κερδίσει, διότι εκεί καταραίει όλο το οικοδόμημα περί του άτρωτου στρατού που και οι Κεμαλικοί αυτό είχαν και ο Ερντογάν αυτό έχει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας όλες αυτές τις παραμέτρους. Και επειδή εγώ δεν είμαι αυτός που μπορεί να ομιλεί για εξωτερική πολιτική, λέω ας προστατεύσουμε τους ψαράδες μας να μην μπαίνουν στα 6 ναυτικά μίλια οι τουρκικές μηχανότρατες.
0: Προς το παρόν πάντως, κύριε Διακομιχάλη, η Τουρκία κερδίζει μέτρα στο γήπεδο χωρίς να παίζει καν μπάλα.
1: Μα σας είπα ότι εφαρμόζει την κινέζικη θεωρία των τριών πολέμων. Ψυχολογικός πόλεμος, το βλέπετε. Δηλώσεις, ιστορίες. Μετά, διαμόρφωση της κοινή γνώμης. Τρίτο, νομική κάλυψη, αυτό που κάνει τώρα. Με τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Αυτός είναι ο υβριδικός πόλεμος. Χωρίς να πέφτει του φεκιά, κερδίζει. Και εμείς εμένουμε στην λογική του δικαίου της θάλασσας, μάλιστα. Μαζί, πάμε μαζί. Ας το εφαρμόσουμε όμως. Εδώ δεν είναι το θέμα.
0: Σωστό.
1: Ποιος θα μας κατηγορήσει ότι δεν εφαρμόζουμε το διεθνές δίκαιο όταν κάνουμε την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια ή ανακηρύξουμε ως ο Παπαδόπουλος, ο Τάσος, το 2004 με 40.000 στρατό κατοχής και δύο άρματα και αυτά παλιάς τεχνολογίας. Ανακήρυξε και οριοθέτησε ΑΟΣ με όλες τις γειτονικές χώρες. Μας παρακαλούσε τότε, το ξέρετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ίσως άμα είστε από τους ρεπόρτερ, τους στρατιωτικούς που ξέρουν τα πράγματα. Ε, λοιπόν, μια Κύπρος, ένα νησί είναι, με 40.000 στρατό κατοχής και δεν φοβήθηκε τον Ερντογάν. Δεν φοβήθηκε την Τουρκία. Και εμείς, κάζους μπέλι. Ποιο κάζους μπέλι?
0: Εμείς,
1: αφού το έχεις κάνει.
0: Εμείς καταργήσαμε και το Υπουργείο Αιγαίου.
1: Ναι, εμείς καταργήσαμε το Υπουργείο
0: Κάναμε
1: Αιγαίου.
0: Κάναμε οικονομία, ναι.
1: Λοιπόν, βλέπετε ότι πρέπει να ανασκουμποθεί και εγώ λυπούμε, κύριε Καρδονούλη, που όλο το πολιτικό σύστημα αντί να αναδεικνύει αυτή την ώρα τις ελληνικές διαφορές ως το μείζον πολιτικό θέμα που έχουμε ως ελληνισμός. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις και στην Κύπρο βέβαια και εδώ. Εδώ εμείς οι νησιώτες βιώνουμε κάτι πράγματα που εσείς στην Αθήνα δεν τα βιώνετε. Τώρα, επειδή οι Patriot θα φύγουν, θα γυρίσουν στις βάσεις τους. Θα υπάρχουν, λέει, δύο μοιράς κάτω και κάτι άλλο. Ό,τι θα υπάρξουν. Ξέρετε, δεν μπορεί να πιστεί ο απλός πολίτης αυτός που φυλά θερμοπύλες πράγματι εδώ, στα νησιά μας, ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς όταν έρχεται από το ταξίδι ο ψαράς και λέει μας ρίξαν και τουφεκές οι Τούρκοι μηχανοτραντάριδες. Μας απείλησαν με όπλα. Πού? Μέσα στο σπίτι μας.
0: Ναι. Και όταν διαμαρτύρεσαι μπορεί να σε πούνε και ακραίο.
1: Καλά, εντάξει, εγώ ανήκω στους ακραίους, δεν πειράζει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ας είμαι πασόκ ακραίο. Το θέμα να πάρει μου είναι να το δουν πραγματικά όλες οι πολιτικές δυνάμεις και οι δήμαρχοι θα έπρεπε, ακούστε, και εμείς οι δήμαρχοι, όσοι έχουμε χρηματίσει, όσοι είναι τώρα, δεν είμαστε άμυροι ευθυνών. Εγώ το 1998, μετά τα Ίμια, είχα κάνει μία κίνηση και υπήρξε ενδιαφέρον για την δημιουργία δικτύου δήμων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που ήταν μία την οποία αγκάλιασε ο τότε δήμαρχος Αθηναίων, γιατί το είχα στείλει και στην ΚΕΔΕ, ΚΕΔΚΕ τότε, ΚΕΔΚΕ λεγότανε, και απεφάσισε ομόφωνα και η ΚΕΔΚΕ, το Διοικητικό της Συμβουλίου, να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Τι θα μπορούσε να είναι το δίκτυο των Δήμων του Ανατολικού Αιγαίου? Να υπάρχει μία ενιαία στρατηγική ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα, το ένα νησί να συμπληρώνει την ανάπτυξη του άλλου, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει το κάθε νησί και να μπορεί να αρθρώσει μία ολοκληρωμένη στρατηγική απέναντι στα όσα γίνονται στην Αθήνα. Εγώ δεν λέω ότι δεν γίνει τίποτα. Γίνονται έργα αναπτυξιακά, αποσπασματικά. Δεν είναι μια ανάπτυξη ολιστική που θα ξεχωρίσει τα μεγάλα νησιά, τα κατοικημένα, και να δώσει ιδιαίτερο βάρος στις ακατοίκητες βραχονησίδες ή στα μικρά νησιά. Θυμάστε ότι όταν εγώ κρατούσα τον Αντώνη τον Βεζιρόπουλο στα Ίμια, μετά το γεγονός, 7 ολόκληρα χρόνια, δεν μου λέτε, έκανε καμία κίνηση δυναμική η Τουρκία να το βγάλει από πάνω? Τολμούσε? Όχι. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μία ουσιαστική ανάπτυξη του επίπεδου του ανάλογου που μπορεί να γίνει σε μία βραχονησίδα, έτσι ώστε να μιλούμε ότι υπάρχει ζωή ανθρώπινη πάνω και η όποια οικονομική δραστηριότητα. Θυμάστε στην Πλάτη που είναι ένα νησί μεταξύ Ψερίμου και Καλύμνου που είχα παραχωρήσει ως δήμαρχος χώρο και έκτισε ένας Καλύμνιος και παντρεύτηκε μια Ιταλίδα. Είχε γίνει τότε μεγάλο ο θόρυβος. Και έναν κίνο στην πλάτη για χρόνια πολλά. Και τώρα πέθανε ο άνθρωπος. Κάθεται εκεί το χτίσμα, ελληνικό χτίσμα μαζί με τον Άγιο Νικόλα. Δεν μπορούν να αμφισβητήσουν εύκολα τέτοιες καταστάσεις. Ναι, νατούρα καλή. Το ένα καλό, το άλλο καλύτερο ακόμα. Αλλά να πω κάτι, τα νησιά αυτά έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος διαφορετικός και να έχουν πάνω ανθρώπινη ζωή. Μία δραστηριότητα, ώστε να δικαιολογούν η Υφαλοκρηπίδρα, ώστε να δικαιολογούν ο οικονομική ζώνη γενικότερα και να μην βγαίνουν οι Τούρκοι να μας λένε ότι 150 νησίδες από αυτές είναι ακατονόμαστες και δεν σας ανήκουν και θα είναι και αυτές μέρος αυτών στη γαλάζια πατρίδα. Έλεος δηλαδή. Δεν ξέρω, δεν είμαι ακραίος. Είμαι ρεαλιστής.
0: Δεν είσαι καθόλου ακραίος, όχι.
1: Είμαι ρεαλιστής, κύριε Καρβουνόπουλε, και ξέρω καλά την περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου. Γι' αυτό με βλέπετε και βγάζω αυτή την αγωνία και λέω αυτά τα πράγματα. Μπορεί εσείς οι βαθιστόχαστοι αναλυτές ή όλοι οι καθηγητάδες που μιλούν για το δίκαιο της θάλασσας και εν πάση περιπτώσει λένε άλλα πράγματα, ίσως να έχουν άλλη άποψη και άλλη προσέγγιση. Εγώ όμως...
0: Θα τρέχουμε όλοι αυτοί που λέτε μαζί εκ των υστέρων να κυνηγάμε τις εξελίξεις.
1: Αυτό είναι βέβαιο.
0: Έχει γίνει και άλλες φορές και στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά μυαλό δεν βλέπουμε να βάζει κανένας, οπότε...
1: Οπότε πρέπει να υπάρχουν αυτές οι φωνές όπως τις έχουμε, κύριε Καρβουνόπουλε, τουλάχιστον μήπως μήπως και.
0: Μήπως
1: τι
0: και.
1: Άλλο να πει κανείς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Διακομιχάλη.
1: Να είστε καλά, κύριε Καρβουνόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

δώσ' μου για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο

δροσιά. Η καρδιά μου φίλο φίλο ματωμένη τριάν.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες, όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα, ευθύνες εσύ γιατί είσαι Καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες, για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες θέατρον254.gr.
3: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο, από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα. Έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και το νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Καλημέρα και πάλι. Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, χθες το μεσημέρι είχαμε γεννητούργια στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο ταξί το οποίο βλέπετε ακριβώς από πίσω μου. Και φυσικά ο οδηγός του ταξί, ο οποίος βρίσκεται δίπλα μου, βρέθηκε μπροστά στο θαύμα της ζωής όταν είδε μια γυναίκα, μια αλλοδαπή, την οποία κλήθηκε να μεταφέρει από το σπίτι στο μευτήριο Αλεξάνδρα προκειμένου να γεννήσει, να γεννά στο πίσω κάθισμα του οχήματός του. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Μητέρα και νεογνώ χαίρουν άκρα υγείας και όλα αυτά χάρη στο θάρρος που επέδειξε η ίδια η μητέρα, καθώς όπως τον ακούσετε να μας λέει και τον οδηγό του ταξί, ήδη έδειξε ιδιαίτερη ψυχραιμία μόλις αντιλήφθηκε ότι στην ουσία γεννά μέσα στο ταξί. Χάρη στο παιδί το οποίο βγήκε χαμογελαστό και υγιές, όπως μας είπατε κύριε Παναγιώτη, και βέβαια χάρη στο θάρρος αλλά και στην ψυχραιμία που επέδειξε και ο ίδιος ο οδηγός του ταξί όταν κατάλαβε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Είχε καταλάβει ότι η γυναίκα είναι έγκυος, ότι πηγαίνει στο μευτήριο Αλεξάνδρα για να γεννήσει. Μόλις λοιπόν αντιλήφθηκε ότι κάτι συμβαίνει στην πίσω πλευρά του οχήματός του, έδειξε ψυχραιμία, κάλεσε σε πρώτη φάση το 100 προκειμένου να το συνοδεύσουν ένα περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας και δύο μηχανές της ομάδας δίασης, οι οποίες άνοιξαν το δρόμο ώστε να φτάσει μεγάλη ταχύτητα και πιο σύντομα στο μευτήριο και με ασφάλεια η γυναίκα καθώς και τον νεογνώ, και φυσικά και χάρη στους αστυνομικούς οι οποίοι έκαναν όλη αυτή την επιχείρηση προκειμένου με ταχύτητα και με ασφάλεια να μεταφέρουν τη μητέρα και τον νεογνώ στο μευτήριο Αλεξάνδρα. Κύριε Παναγιώτη, κάτι ασυνήθιστο. Και ένας οδηγός ταξί, ο οποίος βλέπει πολλά, ακούται πολλά, σε ένα διαφορετικό ρόλο, έτσι. Να γεννά μια γυναίκα, ένα παιδάκι, στο πίσω κάθισμα του οχήματός σας, το όχημα της δουλειάς σας. Δεν ξέρω, Κώστα, αν βλέπετε και τα πλάνα που έχει καταγράψει η κάμερα πορείας που έχει το ταξί, που φαίνεται λοιπόν ακριβώς αυτά τα δραματικά λεπτά της μεταφοράς της γυναίκας,
9: ναι,
8: από το σπίτι της μέχρι το μαιευτήριο, με τους αστυνομικούς και της ομάδας Δίας, αλλά και των περιπολικών να ανοίγουν το δρόμο.
10: Ναι, καταρχήν καλημέρα σας. Ήταν μία από τις στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ήταν κάτι ομολογουμένος, τώρα που το σκέφτομαι, ήταν κάτι πάρα πολύ πρωτόγνωρο για μένα, πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα ήταν και πολύ χαρούμενο. Αυτά τα λεπτά που πραγματικά με τη βοήθεια της αστυνομίας φτάσαμε αρκετά γρήγορα στον, όχι πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο, εκείνη τη στιγμή μου φάνηκαν αιώνας, κάτι πολύ δύσκολο, αλλά με βοήθησε και η τύχη, νομίζω λίγο και η εμπειρία στην οδήγηση, και πήγαν όλα καλά και χάρηκα πάρα πολύ με όλο το γεγονός και δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου.
8: Εσείς πήρατε κούρσα τη γυναίκα από το σπίτι στα κάτω Πατήσια. Καταλάβατε ότι είχαν σπάσει τα νερά. Είχε πόνους στην αρχή, είχε κάτι.
10: Η διαδρομή εγώ την πήρα μέσα από πλατφόρμα. Δεν ήξερα τι θα συναντήσω. Όταν όμως επιβιβάστηκε, δεν ήταν θέμα. Στα δύο πρώτα λεπτά κατάλαβα ότι εδώ κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει. Δεν μιλάγανε ελληνικά, με αγγλικά προσπαθούσαμε να συνεννοηθούμε, αλλά ήταν θέμα ενός λεπτού να καταλάβω ότι υπάρχει σοβαρό θέμα, και τότε εγώ πριν καν τους πω κάτι είχα φροντίσει, επειδή το ταξίδι διαθέτει ανοιχτή ακρόαση, να πάρω τηλέφωνο την αστυνομία, να δώσω το στίγμα μου για να πλησιάσουν κοντά μου και να με βοηθήσουν. Όλα αυτά βέβαια, ξέρετε, δεν γίνονται με την απόλυτη ηρεμία, γιατί ταυτόχρονα υπήρχε η γυναίκα που πόναγε. Και πριν καλά-καλά ολοκληρώσω την συνομιλία με την αστυνομία, εκείνη τη στιγμή η γυναίκα γεννούσε μέσα στο ταξί το παιδάκι.
8: Τι ακούσατε, τι είδατε?
10: Εγώ όταν γύρισα πίσω να κοιτάξω, σοκαρίστηκα, γιατί η γυναίκα ήταν σε μια τέτοια στάση που εγώ προσωπικά είδα το κεφάλι του παιδιού να εξέχει. Και εκεί, τώρα τι να σου πω, εκεί είναι σοκ. Ούτε θυμάμαι τι σκέφτηκα, ούτε θυμάμαι τίποτα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι προσπάθησα να είμαι ψύχρεμος. Μέσα στο ταξί βέβαια η φίλη της είχε πανικοβληθεί. Ήταν και ένα μικρό παιδάκι, δεν ξέρω αν ήταν αδερφάκι, ότι ήταν και αυτό, ήταν φοβισμένο. Και λέω, ας μείνω εγώ ψύχρεμος. Τελικά τα καταφέραμε, πήγαν όλα καλά.
8: Και πότε ηρεμείτε, ακούτε το παιδί να κλαίει, το μωρό να κλαίει?
10: Ναι, αυτό ήτανε. Τότε πήρα θάρρος, όταν άκουσα το παιδί να κλαίει, τουλάχιστον μου έφυγε ένα βάρος ότι το παιδί γεννήθηκε με υγεία. Το χαμόγελό του ήταν χαμόγελο της καρδιάς μου. Δεν ήταν μόνο ήχος, ήταν τα συναισθήματα που με πλημμύρισαν, κάτι πρωτόγνωρο που δεν θα ξεχάσω ποτέ.
8: Η ίδια σας είπε κάτι, πρόλαβε να σας πει κάτι, γιατί βλέπουμε και στο βίντεο, Κώστα, ότι με το που φτάνουν στο Αλεξάνδρα τους περιμένουν δύο τραυματιοφορείς που μεταφέρουν με το φορείο τη μητέρα και τον νεογνώ που το έχει στην αγκαλιά της, και οι αστυνομικοί τρέχουν προς τα επίγοντα. Η μητέρα, πρόλαβε να σας πει κάτι?
10: Ναι, ναι, γιατί της έπιασα το χέρι και το μόνο που μου έλεγε είναι thank you, thank you, thank you. Όλη την ώρα με ευχαριστούσε, και να είναι καλά, να έχει την υγειά της.
8: Το παιδάκι πώς ήταν, το είδατε?
10: Το παιδάκι ήταν, δεν είχα ξαναδεί έτσι τόσο πρόωρο, γιατί δεν ήμουνα μέσα στον τοκετό της σύζυγου μου στα δύο παιδιά που έχω, αλλά ήταν λίγο τρομακτικά τα χρώματα που είχε, αλλά γελούσε, ήταν ήσυχο. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, δεν είναι στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη μου.
9: Μιας και είπε...
8: Κώστα, να δώσουμε συγχαρητήρια.
9: Συγχαρητήρια, δεν το συζητάμε. Μπράβο στον άνθρωπο. Εγώ έχω συγκλονιστεί, να σου πω ότι πέρα από τη συμπεριφορά του, με τα αντανακλαστικά του. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να σκεφτώ, θα είχα εκείνη τη στιγμή αυτά. Μάλλον όχι, δεν θα είχα αυτά τα αντανακλαστικά. Δηλαδή, κατευθείαν να σκεφτώ, εδώ γεννάει, πάρε αστυνομία για να μπει, να ανοίξει δρόμο, να φύγουμε, να πάμε. Ταχύτατα όλα αυτά, πώς το χειρίστηκε.
10: Νομίζω ότι είναι εκείνη τη στιγμή κάτι γίνεται αυτόματα. Ποτέ δεν είσαι προετοιμασμένος για κάτι. Νομίζω η φύση, η εμπειρία σε καλεί να δώσεις το 100% του εαυτού σου και να βγάλεις δυνάμεις που πιθανόν ποτέ δεν τις είχες χρησιμοποιήσει.
9: Εσείς πόσα χρόνια οδηγείτε ταξί?
10: Είμαι σίγουρος από το 93.
9: 93.
10: Είμαι σίγουρος ότι ναι, πολλοί συνάδελφοί μου με πολλά χρόνια θα αντιδρούσαν με τον ίδιο τρόπο. Δεν έκανα κάτι ιδιαίτερα απομακρυσμένο από τις απαιτήσεις του δικού μας επαγγέλματος.
9: Σας έχει ξανατύχει ποτέ κάτι, όχι ανάλογο, αλλά κάποιο δύσκολο περιστατικό να χειριστείτε? Ήταν η πρώτη φορά?
10: Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια, ένας από τους λόγους που καμιά φορά στεναχωριέμαι είναι ότι το ταξί είναι ένα επάγγελμα το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόσωπο. Ένα επάγγελμα το οποίο έρχεται στην καθημερινότητα με πολλούς ανθρώπους, με τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Υπάρχουν πολύ χαρούμενα, πολύ δυσάρεστα, πολύ δύσκολα. Παρόμοιο γεγονός δεν μου έχει τύχει, αλλά μου έχει τύχει να αντιμετωπίσω ανθρώπους με τεράστια οικονομικά θέματα, ανθρώπους με προβλήματα υγείας, που αυτό με βοηθάει να προσωπικά εμένα, είναι ένα μάθημα ζωής που το μεταδίδω και στις κόρες μου, να χαιρόμαστε τη στιγμή, γιατί πολλοί άνθρωποι περνάνε καθημερινά πολύ πιο δύσκολα από εμάς και αυτό πρέπει να το σεβόμαστε.
9: Ναι.
8: Κωστάκη, για να έχουμε λίγο το σκηνικό του περιστατικού, ο κ. Παναγιώτης έχει πάρει με την κούρσα την αλλοδαπή από τα κάτω Πατήσια, φτάνουν μέχρι Πατησίων και Αλεξάνδρας και εκείνη τη στιγμή, πριν καν να φτάσουν οι αστυνομικοί, η γυναίκα γεννάει. Οπότε καταλαβαίνουμε τι ψυχραιμία χρειάζεται να μην ακινητοποιήσει το όχημα. Θα μπορούσε κάλλιστα να αφήσει το όχημα, να το ακινητοποιήσει, να καλέσει το ΕΚΑΒ, να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Ο ίδιος ωστόσο, παρόλο που βλέπει τη γυναίκα να είναι με ανοιχτά τα πόδια στο πίσω κάθισμα, να γεννάει, ακούει το μωρό ότι βγαίνει, έχει την ψυχραιμία να καλέσει την αστυνομία. Έτσι. Και οι αστυνομικοί το συνοδεύουν με ασφάλεια μέχρι το μαιευτήριο.
10: Ναι, αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομία. Προσπάθησα να συνεργαστώ μαζί τους όσο καλύτερα μπορούσα, γιατί λίγο δυσκολεύτηκα δεν το έχω ξανακάνει, να προσπαθώ να ακολουθήσω ένα περιπολικό, να ανοίγουν οι δρόμοι. Είχε και κίνηση η λεωφόρο Αλεξάνδρας εκείνη τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι η συμβολή τους ήταν τεράστια και το αποτέλεσμα από μόνο του δείχνει ότι τα καταφέραμε.
9: Μπράβο. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Όταν αυτό μετά το περιγράψετε στην γυναίκα σας που έχει κάνει και δύο παιδιά, τι σας είπε?
10: Όλοι ήταν χαρούμενοι. Ήταν οι φίλοι μου, οι συνάδελφοί μου. Ξέρετε, είναι όμορφο να ακούγεται κάτι καλό για τον κλάδο μας, γιατί δυστυχώς συνήθως η κοινωνία θέλει το μαύρο. Αυτό ήταν ένα γαλάζιο, σαν τα χρώματα της πατρίδας μας. Κάτι χαρούμενο, κάτι όμορφο. Ας μένουμε σε αυτό και ας ξεχνάμε τα μεμονωμένα. Δεν έκανα τίποτα παραπάνω από αυτό που θα έκαναν όλοι οι έμπειροι συνάδελφοί μου και νομίζω ακόμα κι εσείς το ίδιο θα κάνατε. Βοηθήσαμε τη ζωή και αφήσαμε το μαύρο πίσω. Όλα πήγαν καλά, θα το θυμάμαι για πάντα. Έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, το καθήκον μου σαν άνθρωπος πάνω απ' όλα.
9: Να είστε καλά και να χαίρεστε τις κόρες σας.
10: Να είστε καλά.
9: Ευχαριστούμε πάρα
8: Κωστά.
9: Πολύ.
8: Κωστά, ναι. Κωστά, μου επιτρέπεις κλείνοντας, τα εύσημα και στους Έλληνες αστυνομικούς. Φαίνονται λοιπόν στα πλάνα τα οποία παρουσιάζει αποκλειστικά το Earth News να φτάνουν πολύ άμεσα και έγκαιρα στο σημείο που τους έχει καλέσει ο κύριος Παναγιώτης. Το περιπολικό κόβει άμεσα την κυκλοφορία, κινείται με μεγάλη ταχύτητα και ανοίγει το δρόμο για να κινηθεί και να ακολουθήσει από πίσω το ταξί. Και στα επόμενα δύο λεπτά φτάνουν και οι μηχανές της ομάδας Δίας που συνοδεύουν το όχημα με τον οδηγό, την έγκυο και τον νεογνώ από τις πλαϊνές πλευρές. Και όταν φτάνουν στο μευτήριο Αλεξάνδρα, θα δείτε τους αστυνομικούς στα αποκλειστικά μας πλάνα, οι οποίοι κατεβαίνουν από τις μηχανές και πηγαίνουν τρέχοντας στα επίγοντα προκειμένου να ειδοποιήσουν το νοσηλευτικό προσωπικό και να μεταφερθεί έγκαιρα και άμεσα και ο έγκυος και η μητέρα αλλά και το παιδί. Μπράβο. Σε θάλαμο.
9: Μπράβο και στους ανθρώπους αυτούς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε Κώστα πολύ για το ρεπορτάζ. Την καλημέρα μας σε όλους. Γεια σας. Γεια σας.
11: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
12: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
14: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
15: Εγώ πρώτος.
14: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
15: Πολλές υπογραφές.
14: Τις 30.000 θα τις έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
15: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
14: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
15: Φίλο σου.
14: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
15: Αριστοφάνης.
16: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
17: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
18: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
17: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
18: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
16: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
19: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον άβλεο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου, Ποντιακή Βραβιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης.

0: και Στέριο Ζεμπιλιάδης.
1: Βαθέα να πέσει μψιμ, βαθέα να πέσει μψιμ. Εκτσάκαστρον υψηλών, εκτσάκαστρον υψηλών.
0: Στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης και Νίκος Κοκκινίδης. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Ποντιακή Βραβιά. Σάββατο 15 Αυγούστου.
2: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
4: Τι θα γινόταν αν ο Χριστός ερχόταν σήμερα, όχι πριν από 2000 χρόνια, όχι σε μια άλλη εποχή, αλλά τώρα, στο δικό μας κόσμο, με κάμερες παντού, με social media, με αλγόριθμους που ξέρουν τι σκεφτόμαστε πριν το σκεφτούμε. Θα τον αναγνωρίζαμε ή θα τον περνούσαμε για ένα ακόμα περίεργο στο timeline μας? Ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκη έθεσε αυτό το ερώτημα πριν από σχεδόν δύο αιώνες μέσα σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά κείμενα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, τον Μεγάλο Αεροεξεταστή. Εκεί ο Χριστός επιστρέφει και συλλαμβάνεται, όχι από εχθρούς, αλλά από εκείνους που υποτίθεται ότι τον υπηρετούσαν. Γιατί όπως λέει ο Αεροεξεταστής, ο άνθρωπος δεν θέλει την ελευθερία. Θέλει ψωμί, θέλει θαύματα, θέλει κάποιον να του λέει τι να κάνει. Και κάπου εκεί γεννιέται το επικίνδυνο ερώτημα. Μήπως είχε δίκιο? Σήμερα, σε έναν κόσμο όπου η ελευθερία ανταλλάσσεται με ασφάλεια, όπου η αλήθεια χάνεται μέσα στο θόρυβο και όπου η εξουσία δεν φαίνεται αλλά σε καθοδηγεί, ζούμε άραγε σε μια νέα αεροεξέταση. Σήμερα, μαζί με τον πατέρα Νικόλα Λουδοβίκο, καθηγητή θρησκεολογίας και ερμηνευτικής της θρησκείας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωνίνων, δεν θα μιλήσουμε απλώς για ένα κείμενο, θα μιλήσουμε για εμάς. Για την ελευθερία που φοβόμαστε, για την αλήθεια που ίσως δεν θέλουμε και για το αν τελικά, αν εμφανιζόταν σήμερα ο Χριστός, θα τον ακολουθούσαμε ή θα του κάναμε report. Πατήρ Νικόλα, σας ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκληση.
5: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, ευχαριστώ, χαίρομαι που είμαστε μαζί. Και νομίζω ότι τα ερωτήματα που θέσατε είναι ήδη άκρως σημαντικά. Έχουν μια πραγματική βάση και μπορούν να τεθούν και θα έλεγα, προσπαθώντας να δώσω μια απάντηση, ότι καταρχήν δεν είναι όλες οι ιστορικές εποχές μεταξύ τους ίδιες. Δηλαδή η εποχή στην οποία ο Ντοστογεύσκη θέτει το ερώτημα αυτό και η εποχή η δική μας, έτσι, είναι δύο εποχές οι οποίες είναι μεταξύ τους για πνευματικούς λόγους διαφορετικές. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι όλες οι εποχές οι ίδιες στην ανθρωπότητα. Την εποχή του Ντοστογεύσκη αναδεικνύονται οι τρομερές δυνατότητες της νεωτερικότητας με ένα συγκλονιστικό τρόπο. Έχουν ήδη καρπίσει πρώτη καρπή του διαφωτισμού. Έχει έρθει και ένα το είδος της ηρωικής αθείας που εγώ, ακολουθώντας μια γραμμή σκέψης, ονομάζω αθεία της μέρας. Έτσι. Είναι η αθεία της μέρας, η αισιόδοξη αθεία, η πρώτη αθεία η οποία πιστεύει ότι βάζοντας στην άκρη ένα κεντρικό νόημα, έτσι, του κόσμου και του σύμπαντος, θα έχουμε στα χέρια μας την άμεση απολαβή του κόσμου. Και αμέσως θα αποκαταστώ να θυμίσω ότι έχει εκείνη την εποχή ήδη υπάρξει, περίπου εκείνη τη στιγμή, είναι το τελευταίο το Στοκεύσκη αυτό, έτσι, ο Βίκο, ο Αγγιουστ Κόντο, φιλόσοφος του λογικού θετικισμού, ο οποίος μιλάει για μια μετάβαση από την εποχή των θεών στην εποχή των ηρώων και τελικά στη θετική εποχή. Έχει υπάρξει όλος η αγγλική πλευρά του διαφωτισμού, ο Τζον Στουαρτ Μιλ κλπ. Η περίπου τότε είναι. Έχει Ευχαριστήριο Νίτσε. Λοιπόν, είναι ακόμα η εποχή που ο αθεϊσμός είναι, αν και ο Νίτσε είναι μετεχμιακή περίπτωση, ο Νίτσε είναι ένα πνεύμα το οποίο συγγενεύεται από το στεγγεύση, γιατί έτσι έχει δύο πλευρές. Έτσι δεν είναι η πλευρά μόνο του, της φωτεινότητας, ας πούμε, και της ένδοξης αυτής, στο πω έτσι, έκρηξης. Κάτι που το έχουμε στα χέρια μας ουσιαστικά κλπ. Αν και προσπάθησε να δώσει αυτή τη διάσταση στο έτσι δεν είναι χαρούμενη γνώση κλπ. Και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή τη διάσταση όμως, ο Νίτσε είναι ταυτόχρονα εκείνος ο οποίος υποπτεύεται ότι κάτι θα πάει καλά. Εδώ είναι το σημαντικό με τον Νίτσε. Και όπως είπε κάποιος πολύ σημαντικός μελετητής του Ντοστογεύσκη, είναι ένα πνεύμα το οποίο θα μπορούσε να συνεννοηθεί με τον Ντοστογεύσκη υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Έβλεπε και τη σκοτεινή πλευρά ο Νίτσε ως ένα σημείο. Αλλά βέβαια η εποχή είναι η εποχή της αθλίας της μέρας. Καταλάβατε. Δεν έχει ακόμα η εποχή της αθλίας της νύχτας. Της περίσκεπτης αθλίας. Της αθλίας η οποία αρχίζει να βαστάζει, σας είπα και ο Νίτσε το έχει αυτό. Το Νίτσε αρχίζει, εμείς να μετέχουμε και τα δύο στοιχεία. Μετά όμως δεν είναι τόσο εύκολο, ειδικά μάλιστα μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, που εμφανίζονται σκοτεινές προφητείες για το τέλος της ιστορίας. Ο Σπέγκλαρ, για παράδειγμα, τελειώνει η Δύση, τελειώνει ο κόσμος. Και τον ακολουθεί σχεδόν αμέσως ο Τόινμπι, ο μεγάλος ιστορικός, με το βιβλίο του A Study of History, όπου ουσιαστικά θεωρεί ότι δεν υπάρχει μέλλον. Οι πολιτισμοί προχωρούν, αλλά εκτελήσονται πάντα σε μικρές τραγωδίες, σε μεγάλες τραγωδίες. Και το τελικό γινόμενο, ας πούμε, είναι πάντοτε το αν θα βρεθεί το έσχατο νόημα, δηλαδή η πραγματικότητα του Θεού στο τέλος. Εκεί είναι που ένας πολιτισμός δικαιώνεται. Το πόσο πλησιάζει η δρομή, δεν απομακρύνεται. Ο Καμπί, βέβαια, και μια άλλη ομάδα στοχαστών, οι οποίοι αρχίζουν και υποπτεύονται, έτσι, και μια ομάδα άλλων φιλοσόφων, επίσης, οι οποίοι αρχίζουν και βλέπουν ότι σε πραγματική βάση και μεγάλη αναδίπλωση του καθολικού κλπ. Από το δεκαετία του 1910, ο Βίτκενστάιν, Ρασουρσεμό στη γαλλική θεολογία κλπ. Και βέβαια η επιστροφή στην πατερική θεολογία από τον Φλωρόφσκι, σε εμά και το Στάινλουάε, κορυφαίες μορφές. Τα λέω αυτά τα πράγματα για να δείξω ότι υπάρχει μια διαφορά στον τρόπο αθλία τη εποχή εκείνη και στον τρόπο αθλία τη δική μα. Και ταυτόχρονα αυτό σχηματίζει με τις μεγάλες τριάμβους, μεγάλους τριάμβους του σεισμού, έτσι, του λόγου που ανοίξει στην αθλία της μέρας ακόμα, ή του σοβιετικού μαρξισμού, έτσι, ο οποίος είναι μεταφερμένος με πληκτική ακρίβεια μέσα στο έργο του αυτού του Ντοστογεύσκη. Δεν είναι αυτό, έχετε προσέξει κι εσείς πώς ακριβώς μιλάει ο Ντοστογεύσκη. Εγώ και το κείμενο μου είστε εδώ μπροστά μου και λέει, κοιτάξτε να δείτε, λέει, δεν χρειάζονται οι άνθρωποι καθόλου τη ελευθερία μας, την ελευθερία μας, αλλά δεν κάνετε μας σκλάβους, μα χορτάστε μας. Έγκλημα δεν υπάρχει, αμαρτία δεν υπάρχει, έτσι δεν είναι. Και θα γίνουμε, οι άνθρωποι θα τεθούν μέσα στην προοπτική τσάνη της ελευθερίας τους και θα προτιμήσουν άλλες διαστάσεις αυτής της προσφοράς, όπως είναι το θαύμα, έτσι το μυστήριο, και το κύρος, η εξουσία δηλαδή. Τώρα, στην εποχή μας, το θέσατε, θα ξαναγυρίσουμε σε αυτά αναγκαστικά. Στην εποχή μας ζούμε με έναν τρόπο και τέλος αυτών των μεγάλων προσδοκιών. Αυτό θέλω να πω. Σήμερα το παν μοιάζει να διαλύεται. Οι τρομακτικές δυνατότητες έχουν τρομακτικότερες. Σήμερα μπορούμε να καταστρέψουμε την ανθρωπότητα σε ένα απόγευμα. Ή αν δεν την καταστρέψουμε, γιατί και εγώ πιστεύω ότι ο Θεός δεν θα αφήσει το έργο να καταστραφεί όποτε θέλουμε εμείς, αλλά να κάνουμε τόσο τρομακτική επέμβαση, δεν είναι στη ζωή. Σήμερα, λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου τα όνειρα αυτά, τα αφελή αυτά όνειρα της αθλίας της νύχτας, μοιάζουν να έχουν δώσει τρομερούς καρπούς ήδη. Κυρίως κατέρευσαν όλα τα μορφώματα που φτιάξαμε στο όνομα. Κατέρευσαν οι μαρξισμοί, κατέρευσαν οι σοσιαλισμοί, οι εθνικοί σοσιαλισμοί, κατέρευσαν όλα. Αυτό που έχουμε στα χέρια μας επίσης είναι μια ασταθής, και το τελευταίο πιθανό όνειρο ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία και σήμερα επιβιώνει, όχι να μια πνευματική ένωση, αλλά μια ένωση η οποία διασπαθίζεται από συμφέροντα και από εσωτερικές, να το πούμε έτσι, αντιφάσεις. Έτσι. Με τα προβλήματα που εν ολίγης. Και βεβαίως οι ανθρώπινες σχέσεις η οικονομία, το είπαμε ήδη. Καταραίει η δυτική παιδεία. Δεν ξέρω τι σημαίνει στην Αυστραλία, αλλά στην Ευρώπη αυτά που συνειδητοποιούσαν την ευρωπαϊκή ταυτότητα και την ξεχώριζαν ως τέτοια, μοιάζει να γκρεμίζονται ένα από το άλλο. Γκρεμίζεται δηλαδή η ίδια η δομή, θα λέγαμε, αυτό που πάντοτε υπήρξε, μερικές θεμελιώδεις αρχές. Δηλαδή ζήσαμε και το κάνουν αυτό συγκεκριμένοι άνθρωποι και το κάνουν στο όνομα της αθείας. Το κάνουν Ντελόζ, το κάνουν Φουκώ, το κάνουν παρέα όλη αυτή η γαλλική, το κάνουν ο τέτοιος ο Χερεβινάς, ο Ντερίτα, έτσι, και άλλοι. Και το κάνουν μέχρι σήμερα, άνθρωποι μέχρι το Μεγιασού, το χώρο της φιλοσοφίας. Έγινε όλο αυτό το μεγάλη περιπλάνηση. Έχει συμβεί η περιπλάνηση. Τότε ακόμα υπήρχαν πολλά υποσχόμενα πράγματα. Γι' αυτό και τότε ο Χριστός, πιστεύω ότι συνάντησε μεγαλύτερη αντίσταση. Θα συναντούσε μεγαλύτερη αντίσταση από τώρα. Παραδόξως, ενώ σήμερα φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πιο άσχημα, σήμερα οι τρομακτικές δυνατότητες είναι παρούσες. Διότι 70, για παράδειγμα, του 80 ακόμα που είμαστε εμείς φοιτητές, φαινόταν ότι όλα μπροστά μας είναι ένας ανοιχτός δρόμος. Έτσι. Ότι οι σχέσεις είχαν γίνει όμορφες, υπήρχε σεξουαλική επανάσταση, υπήρχε επιτρεπτικότητα, υπήρχε ένας τρόπος να λαμβάνουμε ό,τι θέλαμε, και άνοιγε όλο και περισσότερο αυτό το πράγμα. Οι δυνατότητες αυτές ανοιγόταν όλο και περισσότερο. Πέρασε το σκόπλο των μεγάλων μεταφυσικών, ας πούμε, προβλημάτων, τα οποία θεωρούσαν οι άνθρωποι, τους εμπόδιζαν να έχουν την αμεσότητα της ζωής τους και της ύπαρξής τους και της ιστορίας τους στα χέρια.
6: Οι δυνατότητες λοιπόν σήμερα στην πραγματικότητα είναι πολύ πολύ πιο ελάχιστες σε σχέση με αυτό το οποίο είχε υπάρξει στην εποχή εκείνη του Ντοστογεύσκη. Να θυμίσω ότι το βιβλίο αυτό δημοσιεύεται το 1880, σχεδόν 150 χρόνια πριν. Τότε σας είπα η αθεία ήταν ευκολότερη. Ευκολότερη. Με την έννοια ότι φαινόταν ότι πέρα από τις ιστορικές αποτυχίες του χριστιανισμού ανοίγεται ένας δρόμος. Οι ιστορικές αποτυχίες του δυτικού χριστιανισμού, καταρχήν όπως τις βλέπει με τεράστια τρομερή ευαισθησία του Ντοστογεύσκη. Έτσι δεν είναι. Βλέποντας δηλαδή ότι ο δυτικός, ο παπισμός ας πούμε, έχει ουσιαστικά παίξει με την αλήθεια και υποκατέστησε την αλήθεια, που είναι η ελευθερία, που είναι αυτή η ελεύθερη κοινωνία και αγάπης μετά το Θεού εν Χριστώ, την υποκατέστησε με μια απέραντη βαρβαρότητα που, όπως είπαμε, συνδέεται με το θαύμα, το μυστήριο και με το κύρος. Έτσι, το θαύμα το οποίο καταβάλει την ανθρώπινη σύνδεση και την υποτάσσει, το μυστήριο στο οποίο διαφυλάσσονται οι μεγάλες δομές της εξουσίας και διαφυλάσσουν τον εαυτό τους εκεί και δεν επιτρέπουν πρόσβαση, και τέλος έτσι, το κύρος, δηλαδή ουσιαστικά όλο αυτό το τεράστιο κανονικό κύρος το οποίο μπαίνει στη ζωή των ανθρώπων, αποφασίζει για την αιώνια ζωή τους. Αυτό στη θέση του Χριστού. Μάλιστα μου κάνει εντύπωση αυτό. Τα εντύπωση, δηλαδή, επειδή και είμαι και κάπως ειδικό στα θέματα τα θεολογικό-εκκλησιολογικά, ας το πούμε, ότι δηλαδή αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά το Στεγεύσκη αυτό το θεμελιώδες πρόβλημα που έχει η Ρωμαιοκαθολική εκκλησιολογία και το έχει εξ αρχής το γενομικά, σιγά σιγά από το Μεσαίωνα και μετά. Ότι δηλαδή θεωρεί ότι ο Χριστός είναι υποστατικά απόν την Εκκλησία του, η οποία είναι μια δομή η οποία δουλεύει στο όνομά του, με έναν εκπρόσωπο του, βικάριο, έτσι τον Πάπα, και αποτελεί ένα όργανο σωτηρίας, αλλά ο ίδιος ο Χριστός δεν είναι παρόν υποστατικά μέσα της. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό, πως το συλλάβει το Στογεύσκη με μια εκπληκτική έτσι θεολογική ενόραση. Και ο Χριστός είναι στο τέλος να κρίνει αυτό το οικοδόμημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και βέβαια ο τελωνικός του κέντρο είναι λάθος. Αυτό θυμίζει με απευθείας την πρώτη Βατικανή. Και μάλιστα εκείνη την εποχή είχε συμβεί, είχε τελειώσει από λίγο καιρό, λίγα χρόνια πριν, και η πρώτη Βατικανή. Έτσι δεν είναι.
4: Ο ιεροεξεταστής κατηγορεί τον Χριστό ότι έδωσε ελευθερία αντί για ψωμί. Μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει μόνο για το ψωμί του, ενώ βάλτε ψωμί όπου είναι ασφάλεια, δουλειά, επιβίωση.
6: Λέω ακριβώς ότι εδώ είναι η προφητική διάσταση του έργου του Δοστογεύσκη. Αυτό ακριβώς συνέβη μετά. Όταν διαβάζει κανείς το κείμενο αυτό, να τριχιάζει. Γιατί βλέπω ότι ο Δοστογεύσκη καταρχήν προέβλεψε όλο το δυτικό, το σοβιετικό μαρξισμό. Το περιγράφει σαν να έχει άμεση, σαν θεωρία, θα το πω, άμεση γνώση. Σαν να έχει ήδη συμβεί. Ακριβώς αυτό του λέει ο ερευνητής και ταξιδιώτης. Εμείς ξέρουμε ότι οι άνθρωποι είναι ανθρωπάκια. Φοβούνται, τρέμουν, θέλουν να απολαύσουν, φοβούνται για το θάνατο, δεν έχουν τις μεγάλες δυνατότητες, δεν έχουν την ελευθερία την οποία τους ζητάς. Ελευθερία τι σημαίνει προκειμένου? Ελευθερία σημαίνει μια αυθυπέρβαση. Ο άνθρωπος να μην τσακιστεί από τις ανάγκες του, το φόβο της φιλαυτίας του. Αλλά ότι είναι πολύ βαθύ αυτό που λέει στο γύρο. Για να είσαι ελεύθερος πρέπει να είσαι ασκητής. Αλλά όταν. Για να είναι κανείς ελεύθερος πρέπει να είναι ασκητής. Να είναι δηλαδή κάποιος ο οποίος μπορεί τις ανάγκες του να τις τοποθετήσει πέρα από το φόβο της φιλαυτίας που του λέει ότι κοίταξε. Θέλεις εκείνο, θέλεις το άλλο, θέλεις εκείνο, θέλεις, χρειάζεται ψωμί, χρειάζεται προστασία, χρειάζεται ασφάλεια, χρειάζεται. Κάποιος θα πει ότι κοίταξε, χρειάζομαι πάρα πολύ την αλήθεια. Αν το πεις αυτό το πράγμα, είσαι του Χριστού. Αν δεν το πεις όμως, είναι απαξιλογιστικότερα κείμενα πραγματικά αυτό το κείμενο. Αλλά θέλω να τελειώσω λίγο αυτό που έλεγα προηγουμένως. Και το οποίο είναι πολύ για μένα ουσιώδες, αν μου επιτρέπετε.
4: Ναι, ναι.
6: Δηλαδή, να πω ότι οι δυνατότητες εκείνες που περιέγραψε ο Δοστογεύσκη από τότε μπορούσαμε τρομοκρατικά να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα γίνουν. Ανόητο βέβαια, αλλά δεν είναι όλοι Δοστογεύσκη, αλλά Δοστογεύσκη έλεγε και το τέλος, την απόλυξη. Λοιπόν, εμείς δεν το βλέπουμε πιθανότατα, δεν το είδαμε, οπότε δεν το έβλεπε τότε. Λοιπόν, αυτά τα σήμερα έχουν κατά κάποιο τρόπο φτάσει σε ένα βαθμό ολοκλήρωσης. Και σήμερα βλέπουμε πράγματα τα οποία εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν. Έτσι, την κατάρρευση όλων αυτών και τις φοβερές συνέπειες. Πολύ μεγαλύτερο φόβο, πολύ μεγαλύτερη μοναξιά, πολύ μεγαλύτερο κλείσιμο στον εαυτό, πολύ βαθύτερη απογοήτευση. Μαζί με τα δώρα βέβαια της νέας τεχνικής, της νέας επιστήμης, τα οποία όμως, αν τυχόν ο άνθρωπος δεν είναι πνευματικά και ψυχικά υγιής, δεν μπορεί και να τα απολαύσει κατάλληλα. Να το πω ανάποδα. Η ευτυχία την οποία προσμέναμε, κάνοντας όλα αυτά τα οποία κάναμε, φαίνεται ότι είναι σήμερα πάρα πολύ λιγότερη από ό,τι είχαμε φανταστεί. Όταν είχαμε φανταστεί την ανθρωπότητα να θεοποιείται στην κυριολεξία. Έτσι. Και σήμερα ακόμα μερικοί άνθρωποι λένε κάτι τέτοια ανόητα πράγματα. Γιατί κάνουμε τέχνη την νοημοσύνη. Ποιος όμως δεν βλέπει τις φοβερές δυνατότητες προς την άλλη κατεύθυνση? Ποιος δεν βλέπει ότι η τύχη της ανθρωπότητας είναι στα χέρια ανθρώπων, οι οποίοι είναι παλαβοί πολλές φορές. Επειδή δεν σκέπτονται, κάνουν τις συνέπειες των πράξεων του, καταλάβατε. Γι' αυτό και λέω εγώ, απαντώντας το πρώτο ερώτημα πάντοτε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό που κάνατε, ότι σήμερα η τύχη του Χριστού παραδόξου θα ήταν καλύτερη, αν σκέφτεται. Όσο και αν φαίνεται στο παράξενο. Δηλαδή θα βάζει και πολύ περισσότερους να τον υπερασπιστούν, πιθανώς, λέμε τώρα, από την πειρά του ιεροξεταστή. Αφήστε που σήμερα δεν μπορεί να υπάρχει ιεροξεταστής πλέον. Κάτοχοι της αλήθειας δεν υπάρχουν σήμερα, όπως ξέρετε. Η μεταμοντέρνα συνθήκη, πώς να την πούμε, ένα από αυτά που κατέρευσε είναι η φυγή της αλήθειας. Ποιος έχει την αλήθεια σήμερα? Ποιος μπορεί σήμερα να καταδικάσει τον Χριστό, επειδή ο ίδιος έχει καταφέρει να κατέχει ολόκληρη την αξίωση της αλήθειας? Καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, ναι.
6: Την αξίωση της αλήθειας. Γιατί τότε μπορούσε η αξία της αλήθειας ακόμα να θεωρηθεί δεδομένη. Μπορεί σήμερα, για παράδειγμα, ο Πάπας να πει να αξιώσει την αλήθεια, οι δικοί του θα τον όπως το λένε, τον βάλουν οι θέσεις τους. Δεν μπορεί να το πει πια. Ένα από αυτά που κατέρευσαν στην τα μοντέρνα συνθήκη είναι ακριβώς η αξίωση της μιας αλήθειας. Της μιας αλήθειας η οποία κατά κάποιο τρόπο έχει τη δυνατότητα του κύρους. Ποιο είναι το κύρος στην πραγματικότητα, στη συνείδηση των ανθρώπων? Ποιο είναι? Είναι ουσιαστικά ζητούμενο. Δεν υπάρχει. δηλαδή αν εμφανιζόταν σήμερα ο Χριστός και αν υποτεθεί ότι εμφανιζόταν ένας μέγας ιεροεξεταστής που δεν μπορεί να υπάρξει σήμερα, τι θα του έλεγε του Χριστού? Θα του έλεγε ξανά ότι κοίταξε να δεις, αναπαύσαμε τους ανθρώπους και τώρα εσένα θα σταυρώσουμε γιατί μας αναστατώνεις? Δεν θα μπορούσε να το πει το πρώτο μέρος. Γιατί όλοι κάθονται σαν να μένει πάνω σαν να μένει ένα κάρβουνο οι άνθρωποι. Οι σκεπτόμενοι άνθρωποι, το ξαναλέω. Αυτοί που αισθάνονται, αυτοί που καταλαβαίνουν, όχι αυτοί οι οποίοι έχουν πεθάνει και νομίζουν ότι είναι ζωντανοί. Οι σκεπτόμενοι άνθρωποι σήμερα όλοι αισθάνονται ότι το σχέδιο αυτό, η δέσμευση αυτή, ο δρόμος αυτός είναι πάρα πολύ πλέον επικίνδυνος. Αν δεν το βλέπει κανείς αυτό σήμερα, είναι απλώς, δεν ξέρω, νομίζω, επικίνδυνα ή μηθανής, να το πω έτσι. Επικίνδυνα, έτσι, μισοπεθαμένη.
4: Μπορούμε να δούμε την τριάδα θαύμα, μυστήριο, κύρος, δηλαδή το αντίστοιχο του τώρα είναι η τεχνολογία, οι θεσμοί και γενικά οι εταιρείες, τα κράτη. Μπορούμε να κάνουμε μια αναλογία?
6: Μπορούμε να το κάνουμε αυτή την αναλογία και μπορούμε να υποθέσουμε κιόλας ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι οι οποίοι βρίσκουν ένα

0: πάνω σε ποιες αντοχές πια προέκοχνες όλα αυτά που λέτε. Ψυχικές και πνευματικές εννοώ αντοχές. Έβγαλα σε μια άλλη εκπομπή τηλεοπτική πριν από λίγες μέρες το αποτέλεσμα ενός μικρού quiz που έκανα στους φοιτητές μου στο Πανεπιστημίο Ανίνων, όπου ήταν 300 παιδιά κάτω, 300 τόσα, έτσι σε ένα υποχρεωτικό μάθημα, και τους ζήτησα να μου πούνε ποιοι από αυτούς θέλουν να παντρευτούν. Και σηκώσαν 15 άτομα χέρι και τους ξαναρώτησα μήπως έπεσα έξω. Δεν περίμενα τόσο πολύ. Όχι ότι θα παντρευτούν αυτοί που θέλουν, που επιθυμούν, καταλάβατε,
1: ναι,
0: να μπουν στο γάμο. Η κατάσταση ήταν απογοητευτική. Τα παιδιά αυτά δεν θέλουν να κάνουν οικογένεια. Θέλουν τα καημένα. Δεν μπορούν, δεν βλέπουν ούτε μέσα τους, ούτε στους διπλανούς τους, τα αποθέματα αυτά, τα πνευματικά και τα ψυχικά. Θα επέτρεπαν να κάτι και δέσμευση. Είναι μια δέσμευση, είναι ευχάριστη δέσμευση. Είναι δημιουργική για δέσμευση. Στα δικά μου τα χρόνια. Ήταν ευτυχία να το σκέπτεσαι. Ήδη πριν από 20-30 χρόνια, ήδη, να το πούμε, μέχρι πρόσφατα, αλλά αλλάζει τόσο γρήγορα από το σκηνικό. Δεν μπορεί κανείς πάνω να αναρωτιέται. Και η άλλη εμπειρία που έχω επίσης και το έχω πει δημόσια, πάλι τελευταία σε μια τέτοια εκπομπή, ξέρετε, ίσως ξέρετε, είναι εκπομπή στο TV Crete, ΕΖΑΕΝ, πριν από λίγες μέρες.
1: Ναι.
0: Την κύριο Σαχίνη. Όταν παιδιά πιστεύουν στον Θεό, είναι ένα παράξενο πράγμα. Βέβαια, όχι στον Θεό της Εκκλησίας ίσως. Δεν ξέρω, δεν μπορούμε να στείλουμε σε επαφή με ακόμα τον Ξενικό Θεό, γι' αυτό είναι δική μας μεγάλη ευθύνη. Αλλά δεν μπορώ να μην το πω, γιατί και για μένα είναι σκεφτό, ότι πριν από 40 χρόνια, έτσι, 40 τόσα χρόνια που ήμουν εγώ στην ηλικία του, αν ρώταγε τα παιδιά σε μια πανεπιστημιακή έδωσα, πώς πιστεύετε σε εγώ, και είναι 300 παιδιά μέσα, είναι ζήτημα αν θα σηκώνανε χέρι, έτσι, τα 20. Καταλάβατε τι λέω. Υπήρχε τότε ακόμη η δυνατότητα, υπήρχαν παιδεία. Υπήρχε πράγματα, δηλαδή υπαρξιακά, που δεν τα είχαμε καταναλώσει ακόμα. Τώρα έχουμε καταναλώσει όλες μας τις δυνατότητες, ή σχεδόν όλες. Και βλέπετε ότι τίποτα δεν φαίνεται να είναι εύκολο. Και όλοι πράγματα να είναι πολύ δύσκολα.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω ότι ο μέγας ιεροξυταστής λέει ότι στην περίπτωση της Σταύρωσης ο Χριστός αρνήθηκε να κάνει το θαύμα και έβαλε τους ανθρώπους μόνο με τη συνείδησή τους να πιστέψουν. Και ήθελα να σας ρωτήσω, μπορεί ο άνθρωπος να πιστέψει μόνο με τη συνείδησή του?
0: Μα είναι φοβερό αυτό το πράγμα, το πόσο, δηλαδή, πριν μια φορά τον Άγιο Παΐσιο, τον οποίο γνώρισα και είναι πολύ φάση για τον Άγιο Πορφυρί, με μετέστρεψαν στην Εκκλησία, διότι ήμουν άθεος εγώ. Λοιπόν, θυμάμαι να μου λέει ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, μπορώ να βγάλω ένα για μια φορά με το χάρισμά μου να πάω σε ένα στρατόπεδο. Στρατόπεδο, σε ένα στρατού, καταλάβατε, ένα κάμπους, πώς το λένε αυτό, καταλάβατε.
1: Ναι, ναι.
0: Και να μπω, λέει, μέσα. Και να τους πω τα πάντα, τα ισόψυχά τους, τι τους έχει συμβεί, να τους φωνάξω όλους με τα ονόματά τους και να τους πάρω όλους από το στρατηγό μέχρι το φρουρό της πύλης στο Άγιον Όρος για μοναχούς. Αλλά δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Καταλαβαίνετε. Δεν το θέλει ο Θεός. Ο Θεός θέλει να τον αγαπήσεις, γιατί είναι πρόσωπο. Και επειδή σε αγαπάει ο ίδιος δωρεάν, θέλει και τη δική σου αγάπη δωρεάν τρόπον την αγάπη, περίεργο πράγμα. Σε ευεργετεί, αλλά κρύβεται την αδιαστήμη. Είναι ό,τι πιο ευγενικό, ό,τι πιο τρυφερό, ό,τι πιο τίμιο, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Αδιανόητα ευγενής. Αδιανόητα ευγενής. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Και ακόμα και όταν μας ευεργετεί, μας ευγενεί συνεχώς, δεν το θέλει να το δούμε. Δεν μας θρέφει τον εαυτό προς τον εαυτό του τι. Καταλάβατε. Το βλέπω αυτό συνέχεια στο Ευαγγέλιο. Κάνε από αυτούς που θεραπεύει ο Θεός. Δεν τους δεσμεύει να τον ακολουθήσουν με το ζόρι. Έλα εδώ, κόρη του Ιαΐρου, σαν έτσι από τους νεκρούς. Από εδώ και πέρα η δικιά μου, θα με υπηρετήσει, θα με ακολουθήσει. Έλα εδώ, παράλυτε, που σε σήκωσα και σηκώσα και τις αμαρτίες σου. Σε σήκωσα. Έλα εδώ, από εδώ και πέρα σε θέλω να είσαι μαζί μου. Έλα εδώ, λεπρέ. Έτσι δεν είναι? Και μάλιστα τους λεπρούς θα παράσει το ένα που έρχεται. Τον απαλλάσσει και την ευγνωμοσύνη, γιατί ξέρω ότι είναι βαρύ πράγμα η ευγνωμοσύνη. Δεν είναι καμία τρέλα. Και δεσμευτεί, δηλαδή, χωρίς να το θέλει. Λέει, πίστευσε σου και εσύ. Όχι εγώ, πίστευσε σου. Συγκλονιστικά πράγματα, μαρτυρίες μιας ευγένειας.

0: η οποία δεν μοιάζει με τίποτα από ό,τι ξέρουμε. Δεν ξέρω αν είμαι σαφής. Όλο το Ευαγγέλιο είναι γεμάτο ή την, πώς να το πω, την άλλη την καημένη που την έπιασε, πώς το λένε, που ήθελαν να τη σκοτώσουν μυθοβολώντας, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δεν σε κατακρίνει και φεύγει. Έτσι λέει, έλα εδώ κοπέλα μου, τώρα από εδώ και πέρα μαζί θα αρχίσει, θα με υπηρετείς, θα κάνεις, θα μαγειρεύεις, θα μας φροντίζεις, θα μας κάνεις, είμαστε μια τροπαρέα εδώ. Δεν θέλω να έχει καμιά γυρακούλα από πίσω, να μας καταλάβατε τι λέω. Τίποτα από όλα αυτά. Τον άδω τυφλό. Τι να κάνω. Θαμπομένος, ουτυγμένος στον υπέρτατο θαυμασμό. Πήγαινε και διηγούσαν ως επίσης ο Θεός. Τίποτα. Μια δέσμευση. Και έτσι ακριβώς όπως μας αγαπάει με τον τρόπο αυτή της ελευθερίας, θέλω να αγαπήσουμε και εμείς έτσι ελεύθερα. Θα μπορούσε ο Θεός σε ένα λεπτό να κάνει ό,τι αγαπάτε να το πιστέψει. Πιο πολύ από όλα που σας λέω. Θα μπορούσε να μην γίνει ποτέ η ανάληψη. Το έχω πει και αυτό κάποτε δημόσιο. Έγινε η Ανάσταση. Την κρύβει την Ανάσταση. Ναι ή όχι. Πες το.
1: Ναι.
0: Την κρύβει.
1: Ναι, την κρύβει.
0: Δεν εμφανίζεται στους μαθητές αυτούς και λοιπά, τους μάρτυρές του. Και σε αφήνει να παλεύεις με αυτή την υπαρξιακή πάλη αντί να σου επιβληθεί. Θα μπορούσε να εμφανιστεί ξαφνικά μες στο ρωστό. Στον πόντιο Πιλάτο και αυτό τη ρωμαϊκή διοίκηση, να εμφανιστεί στο συνέδριο των Ιουδαίων. Με σκοτώσατε, με φωνεύσατε, πέθανα. Να και η τρύπη στον ήλιο, να και αυτό, το διαπιστώσατε όλοι. Λοιπόν, να είμαι ζωντανός τώρα. Σε δύο μέρες. Όλοι ξέρανε ότι για να είμαι ζωντανός θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον δύο χρόνια να πίνει κοτόζο μου ξαπλωμένος, αν ζούσε από αυτό το φοβερό θάνατο, για να μπορέσει να μιλήσει. Καταλάβατε. Και δεν εμφανίζεται εκεί. Δεν είναι συγκλονιστικό. Είναι συμπεριφορά Θεού αυτό. Και επιπλέον γίνεται και η ανάληψη. Σε 40 μέρες. Φανταστείτε να μην γινόταν η ανάληψη. Να εγκατασταθεί στον Ιερουσαλήμ ή δεν ξέρω πού αλλού, ή να πάει στη Ρώμη, την ίδια τη Ρώμη, και να πει: ορίστε, εγώ είμαι εδώ. Δεν πεθαίνω. Είμαι απρόσβητος, είμαι αθάνατος. Δεν μπορείτε να πλησιάσετε. Να φτιάξει και ένα ωραίο πεδίο για την κόρητα του, δεν είναι. Να μην πλησιάσει κανένα και να είναι ο πόντιο δικτάτορα. Και να μα κάνει όλου να τον μισούμε. Αλλά μα έχει κάνει, γι' αυτό σα λέω, οι άγιοι αγαπούν το Θεό και οι μάρτυρε και οι ασκητέ. Είναι συγκλονιστικό. Πώ να μην τον αγαπά, έτσι. Είναι πολύ ωραίο, πώ να το πω. Αυτά που κάνει είναι συγκλονιστικά όμορφα. Πάρα πολύ ευγενικά πράγματα. Που εμεί δεν τα κάνουμε. Που σημαίνει ότι δεν έχει να αρχίσει εγώ. Ότι είναι αφίλαυτος, ότι δεν υπολογίζει τον εαυτό του. Ένα πράγμα φοβερό. Και ότι μας αγαπάει για χάρη μας, όχι για χάρη του. Έτσι δεν είναι.
1: Το θέμα είναι ότι γενικά οι άνθρωποι ψάχνουν το υπερβατικό, ψάχνουν το θαύμα και αναρωτιέμαι εάν μπορεί κάποιος.
0: Ναι. Ψάχνουμε το υπερβατικό, επιτρέψτε μου να πω, σαν μια πλαισίωση του ναρκισισμού μας, περαιτέρω πλαισίωση. Ο άνθρωπος ψάχνει για το υπερβατικό, λοιπόν, και ψάχνει για την πνευματικότητα. Βέβαια την ψάχνει. Και υπάρχουν μορφές πνευματικότητας, σαν τον Διευθυντή, για παράδειγμα. Δεν χρειάζεται καν Θεό. Από τον Βουδισμό, για παράδειγμα, έτσι δεν είναι. Να μπορούμε και σαν θεολογικά λίγο. Ο Βουδισμός μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς Θεό. Βέβαια, οι Βουδιστές, επειδή είναι άνθρωποι και αυτοί σαν και εμάς, πάρανε μερικοί από τους δίνες Θεούς εκεί, για να έχουν παρηγοριά. Αλλά ο Βουδισμός καθ' αυτός. Δεν υπάρχει ο Θεός ή όχι, δεν το αφαιρεί σαν ερώτημα. Αφού εγώ πρέπει να εξαλειφθώ, να εξαλείψω το είναι από τον κόσμο, θα πολύ πολύ να και αυτός να μάθουν σε κατάσταση Νιρβάνα, ας πούμε. Οπότε και θα μπούμε στη Νιρβάνα ή θα βγούμε από τη Νιρβάνα, Χιναγιάννα και Μαχαγιάννα. Το μικρό όχημα, το μεγάλο όχημα. Θα μείνουμε εκεί ή θα βγούμε έξω να βοηθήσουμε, απογειωθούν κι άλλοι, να εξαφανιστούν κι άλλοι. Δηλαδή από πνευματικότητα έχουμε πήξει, αλλά ποια πνευματικότητα. Ή όπως βγαίνουν μερικοί life coaches, ας πούμε, και κάνουν life coaching. Και σου λένε, κοίταξε, κάνε και λίγο γιόγκα να ηρεμήσεις. Καταλάβατε. Πώς να ηρεμήσω αν δεν διευθετήσω τον εαυτό μου σε βάθος. Είναι το ίδιο πράγμα με ένα αντικαταθλιπτικό, ας πούμε, το αντικαταθλιπτικό. Για να μιλήσω και ως ψυχολόγος από όπου ξεκίνησα. κάποτε. Το παίρνει κανείς για να θεραπεύσει το σύμπτωμα. Αλλά στην συμπεριμανικότητα η ύπαρξή του παράγει συνεχώς νέα κατάθεση. Επομένως πρέπει να παίρνει συνεχώς τα δηλαδή καταθλιπτικά. Και όλο και περισσότερα, και όλο και περισσότερα, και όλο και περισσότερα. Λύνει το πρόβλημα αυτό το πράγμα ή όχι. Δεν το λύνει. Καταλάβατε έτσι, αυτού του είδους η πραγματικότητα η οποία έρχεται για να απαλύνει λίγο τους πόνους, σαν ένα μικρό παυσίπονο, ας πούμε, κάτσε λίγο πίσω, πάρε μια ανάσα, κλείσε τα μάτια σου, άπλωσε τα χεράκια σου και κάνε αναπνοές, ας πούμε. Τι είναι αυτό? Μετά από λίγο, επειδή ακριβώς τα μεγάλα προβλήματα είναι άλυτα, θα επιστρέψουμε μεγαλύτερη ισχύ. Καταλάβατε. Και καταλαβαίνουμε στο τέλος. Σήμερα στο δυτικό κόσμο έχουμε πολλές τέτοιες καταρρεύσεις. Καταραίουν οι άνθρωποι, πώς καταραίουν? Αρχίζουν μια τεράστια, ας πούμε, μετά παράδοση σε παντός είδους πάθος. Σιγά σιγά έρχεται αυτό. Αυτό δημιουργεί πόνο ψυχής ακόμα μεγαλύτερο, γιατί δεν επαληθεύει, δεν πραγματοποιεί τις βαθύτερες αισθήσεις της ψυχής. Που είναι η αίσθηση της ζωής, της αιώνιας ζωής, το απόλυτο, η αλήθεια, η χαρά, η ανάπαυση, η χάρης, δεν τους έχω τώρα. Δεν τα έχουμε εμείς εκφύσεις. Αν τα προσπαθούμε να τα αποκτήσουμε λοιπόν μέσα από τα πάθη, ένα λόγιο πόνος ο ψυχικός, ο Θεός καταλήγουν οι άνθρωποι να γκρεμίζουν τα παστένια, τις ψυχικές και σωματικές, έτσι, και να κυκλοφορούν αυτή τη μάσκα του καταθλιπτικού που λέμε οι ψυχολόγοι στον δρόμο. Δηλαδή φαίνεται, το βλέπεις τον άλλο και καταλαβαίνεις ότι έχει καλάσει το ψυχικό πόνο. Γι' αυτό λέω ότι ουσιαστικά σήμερα, και αυτό θα φαίνεται παράξενο που λέω, αλλά εγώ τουλάχιστον αυτό νομίζω, η πραγματικότητα του Χριστού είναι πολύ πιο κοντά μας σήμερα. Αυτού του Χριστού που περιγράφουμε έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτού του ευγενικού, του επίλεπτου Χριστού, αυτού του όντως του οποίου μας περιμένει με αγάπη και όχι με κρίση. Δεν θέλει να μας κρίνει. Μου γαρίζει να κρίνω τον κόσμο. Θέλει να σώσω τον κόσμο. Γι' αυτό και εγώ προβλέπω, δεν είμαι προφήτης, αλλά καταλάβατε. Αισθάνομαι, νομίζω, ότι μετά από δεινά μεγάλα τα οποία ήδη εκτελήσονται, και πιθανώς κάποια από αυτά που φαίνεται ότι δεν θέλουμε, αλλά ένα μέρος της ανθρωπότητας που έχει τρελαθεί και πηγαίνει. Μετά από όλα αυτά θα ακολουθήσει μια μεγάλη πνευματική επίγνωση άλλου είδου. Έτσι, την οποία βέβαια είχαμε ήδη τώρα. Θα εμποδίζαμε και τα δυνατά τυχόν υπερχόμενα. Δεν είναι. Σκεφτείτε τώρα έναν ηγέτη, μην πω ονόματα. Δεν είναι που σκέφτεται έτσι. Αμέσως οι ιστορικές του επιλογές θα αλλάξουν τελείως. Τι χρήση της τεχνολογίας, σήμερα έχουμε αφηνιάσει. Και αφηνιάσαμε ακριβώς γιατί υποκύψαμε στους πειραγμούς. Ακριβώς αυτούς, εδώ είναι το μεγαλύτερο του Στογεύσης, γιατί προφήτευσε ότι αυτό θα γίνει, ότι γίνεται ήδη. Συγγνώμη για το καταλάβατε, είναι 35 χρόνια δάσκαλος και το ρωτάω στα παιδιά. Και μου έχει μείνει σαν λεκτικό τικ, έτσι. Σε μερικούς δεν αρέσει.
1: Όχι, δεν πειράζει.
0: Αλλά δεν έχω και τίποτε.
1: Δεν πειράζει.
0: Είμαι υποχρεωμένος να το λέω γιατί έχω απέναντι μου παιδιά, φοιτητές. Από σου λέω καταλάβατε και το εννοώ, παιδιά, καταλάβατε. Είναι σαν έρθει. Αλλά μου έχει μείνει σε λεκτικό τίτλο και πολλοί μου το καταλογίζουν.
1: Η ελευθερία είναι βάρος για τον άνθρωπο τελικά.
0: Μα είναι βάρος γιατί παίρνει την ευθύνη σου πέρα από τη φιλαυτία. Η ελευθερία τότε τη φιλαυτία, ξέρετε. Η φιλαυτία είναι η απόλυτη σκλαβιά. Η απόλυτη φιλαυτία είναι η απόλυτη σκλαβιά. Φανταστείτε λίγο ένας απολύτως φίλαυτος τι κάνει. Φροντίζει μέρα νύχτα, εδώ είναι. Ναρκισιστικά, το σώμα του, τα συμφέροντά του, τα αισθήματά του, το φαΐ του, το σαρδιασκέρασί του, η σεξουαλικότητά του, ναρκισιστικά όλα αυτά. Με έναν τρόπο είναι η τέλεια αυτοαπασχόληση. Και με την αγκαλιά του χωρίζει τα πάντα. Οτιδήποτε τον βγάλει με την κατάσταση, αποτελεί αυτόν τον φόβο και τρόμο. Η ελευθερία είναι ο άνθρωπος να πει στάσου. Καλά όλα αυτά. Έτσι. Αλλά έχοντας τροφάς και σκεπάσματα, το Αποστόλου Παύλου είναι αυτό, τότε σαρκεστησόμεθα. Σκεφτείτε λίγο. Τι φοβερή ελευθερία. Και μάλιστα θυμάμαι ότι έλεγε ο Πλάτων αυτό. Έλεγε ο Πλάτων, το ουδενός δίσθε θείον εστί. Το δε ο λίγον δίσθε του θείου εγκύτατον. Τι σημαίνει αυτό? Το να χρειάζεται και να μην χρειάζεται κανείς τίποτα είναι του Θεού. Αλλά το να χρειάζεται κανείς λίγα πράγματα είναι πάρα πολύ κοντά στον Θεό. Γι' αυτό και ο Πλάτων παρεμπιπτόντως ήταν πάρα πολύ ασκητικός και ο ίδιος του. Το σημείο που έφτανε αυτό να γράψει, σκάνδαλο για τους σημερινούς φιλοσόφους, ότι αν κανείς δεν τρώει μόνο μια φορά την μέρα και δεν κοιμάται τη νύχτα στο κρεβάτι μόνος, φιλοσοφία δεν μπορεί να κάνει. Αν δεν πείτε το σήμερα, θα δείτε τι θα ακούσετε. Αυτό λέει Πλάτων, έτσι. Τον οποίο τον προσθέτω σε αυτά που λέγαμε. Δηλαδή, έτσι, αυτό είναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Ντοστογιέφσκι, σας είπα, μεγάλος, διότι προέβλεψε όλο αυτό το πράγμα που ερχόταν. Αλλά το προέβλεψε σε μια εποχή που ακόμα οι πόρτες ήταν ανοιχτές, σε μια περίοδο πιο πολύ παιδική και εφηβική από τη δική μας. Η δική μας δεν είναι παιδική πια εποχή, ούτε παιδική. Είναι εποχή μαρασμού και γέρατος. Γέρασαν αυτές οι δυνατότητες. Πάτε στους φοιτητές. Θυμάμαι τώρα, τι να σας πω τώρα. Όταν ήμουν φοιτητής εγώ στην δεκαετία του 80, τα πανεπιστήμια έσφυζαν από πολιτικές ομάδες που συνεκρούνται μεταξύ τους μέρα και νύχτα. Πολιτικές παρατάξεις. Ξέρετε τίποτα από ίδιους. Κανένα δεν πιστεύει στην πολιτική. Κανένα όμω. Κανένα. Με μερικά παιδάκια στο που είναι οργανωμένα στο κουκουέ μονάχα και αυτά είναι πυροελάχιστα. Ένα-δύο σε κάθε έτο. Και μιλάμε για έτη τεράστια. Γιατί στο αυτοκίνητο που είμαι εγώ, επειδή είναι πολύ δημοφιλέ και έχει μέλλον, έχουμε 300 παιδιά σε κάθε έτο. Και αυτό είναι συγκλονιστικό δηλαδή. Και αν πάει κανεί να ανοίξει πολιτική συζήτηση με του φοιτητέ, που παλιά ήταν ανάρπαστο το φαινόμενο. Θυμάμαι και οι λόγες συνελεύσεις με χιλιάδες φοιτητές στα αμφιθέατρα να φωνάζουν, να ορίονται, να υπερασπίζονται πράγματα, κόμματα, καταστάσεις. Πού είναι αυτά όλα. Τελείωσε. Αυτό ήταν.
1: Με λίγα λόγια, έχουμε έναν αεροξεταστή μέσα μας. Δεν χρειάζεται να έχουμε απ' έξω.
0: Πιθανώς να έχουμε αεροξεταστή μέσα μας, αλλά, πώς θα το πω, έχει πάρει πολύ γεράσει. Αν ήταν 90 χρονών στην εποχή του Στογιέφσκι, τώρα έγινε 200 ετών, δηλαδή έχει κουραστεί πάρα πολύ. Α, παρεμπιπτόντως θα πω για το εξής. Μιλώντας για τον Στογιέφσκι, έτσι, που είναι μια από τις μεγαλύτερες ανθρώπινες προσωπικότητες που πέρασαν πάνω από τη γη αυτή, έτσι, για μένα, εγώ τον κρατώ στο ύψος των μεγίστων ανθρώπων του πνεύματος από τότε που εμφανίστηκε η ανθρωπότητα. Εντάξει, των μεγίστων. Αν κάνουμε μια ομάδα με 5-6-7 μεγίστους, είναι μέσα του Στογιέφσκι. Λοιπόν. Μου κάνει εντύπωση στο τέλος αυτής της αφήγησης. Όταν του τα λέει αυτά τα φοβερά του Χριστού, ο Χριστός τον ακούει με συμπάθεια. Και στο τέλος τι κάνει, είναι συγκλονιστικό. Εκεί καταλαβαίνει κανείς ότι είχε κοινωνία Θεού με το Στογιέφσκι. Δεν γράφονται αυτά τα πράγματα. Έτσι. Σηκώνεται ο Χριστός και τον φυλάει στο στόμα. Και έγραψε να διαλύεται. Είναι αυτό που λέω, το τέλος του σηματοποιητικού μηχανισμού. Δεν υπάρχει, χρόνος να θυσιάσεις. Είναι φίλος, σ' αγαπάει πάνω από την προσφατά της. Γιατί κάνει ο δόξος της. Τρελαίνεται και παίρνει τους δρόμους. Και αφήνει τον Χριστό να φύγει. Είναι φοβερό. Αυτό είναι η ελπίδα που έχει δημιουργήσει. Ότι ο Χριστός θα νικήσει. Και την έχω και εγώ την ελπίδα. Την έχω, όχι την έχω. Δεν την έχω απλώς, αλλά με κατέχει από την άκρη της κεφαλής μέχρι τα ψώνισης των ποδιών. Είναι μια βεβαιότητα που δεν είναι ιδεολογική. Όχι, καθόλου. Είναι μια βεβαιότητα άλλης τάξης αυτή. Καταλάβατε που προέρχεται από τη δύναμη της παρουσίας του Χριστού. Την τεράστια αυτή δύναμη που δεν είναι παρουσία ενός ιδεολογικού αναμορφωτή. Εντάξει. Ούτε καν ένας προφήτης. Ούτε καν ένας προφήτης. Η συμπεριφορά του Χριστού δεν είναι συμπεριφορά κανένας προφήτης. Είναι συμπεριφορά αυτό που λέει το κείμενο που λένε οι άνθρωποι της εποχής του Ευαγγελίου. Ουδέποτε λάλησε ένα άνθρωπο σαν ούτε ο άνθρωπο. Είναι κάτι τελείως καινούργιο. Καινοφανές. Πέσε το όπως θέλετε. Αλλά είναι καινοφανές. Είναι καινούργιο. Δεν μιλάει σαν κάποιος δάσκαλος που διδάσκει, ξέρω, επειδή κάτι έχει καταλάβει, κάτι έχει ακούσει, κάτι το έχει αποκαλυφθεί γενερικό. Μιλάει σαν να λέει πηγή της αλήθειας ο ίδιος. Είναι συγκλονιστικό γιατί δείχνει την ελπίδα που έχει το Στογιέφσκι. Και βεβαίως ο Ντοστογεύσκης δικαιώθηκε. Στην αρχή δικαιώθηκε ο Λένιν, δικαιώθηκε ο Στάλιν, ο φρικτός Στάλιν, αυτό το πίστευτο εγκληματικό πλάσμα, μαζί με άλλους, το Χίτλερ κλπ. Στην αρχή δικαιώθηκε τελείως, αλλά μετά από 75 χρόνια, πάνω μου είχε προείπει και ο Άγιος Παΐσιος προσωπικά, το έχω πει δημόσια. Ποιος δικαιώνεται, άραγε. Θα δικαιωθεί τελικά.
1: Ο ιεροξεταστής λέει ότι οι άνθρωποι θα δώσουν την ελευθερία τους για να φάνε. Μήπως είχε δίκιο σε αυτό το πράγμα.
0: Να έγινε αυτό. Αυτό συνέβη, σας είπα. Όλα όσα ο Ντοστογεύσκης προφήτευσε έγιναν. Καλά, αυτό λέω ακριβώς. Και αυτό είναι μεγαλειώδες αυτό το κείμενο. Γιατί όντως συνέβη αυτό. Αλλά το γεγονός είναι ότι συνέβη. Και συνέβη με έναν τρόπο. Έτσι. Λέω σήμερα σε ένα βιβλίο μου συγκεκριμένο, μιλάω για τον Βελούδη. Ο ολοκληρωτισμός σήμερα δεν μπορεί να λάβει τη μορφή που έλαβε π.χ. στην εποχή του Χίτλερ. Καταλάβατε. Δεν μπορεί πια να υπάρξει έτσι πράγμα σήμερα. Έτσι δεν είναι. Καταλάβατε τι λέω. Δεν είναι δηλαδή, πώς να το πω, είναι μια δυνατότητα που έχει, σε μια δυνατότητα που έχει εξαντληθεί. Για να πιστεύει κανείς στα όνειρα γενικής ευτυχίας. Σήμερα, για σε κάποιον ο οποίος θα τα πραγματοποιήσει αυτά τα πράγματα οπωσδήποτε αυτός. Λοιπόν, όσοι έχουν τέτοιου είδους, ας πούμε, εντύπωση, έτσι, σήμερα είναι πολύ πιο, πώς το λένε, ανόητο από ότι θα ήταν σε μια εποχή πριν 50, 60, 70, 100 χρόνια. Τώρα έχουν καταλάβει ότι αυτού του είδους τα οράματα γενικής ευτυχίας έχουν πολύ αίμα πίσω του. Σήμερα, αν υπάρξει ένας ολοκληρωτισμός, ήταν άλλο είδος. Θα είναι εφραντικός, θα είναι βελούδινος, θα είναι κάτι που στο οποίο παραδίδεσαι γιατί σου πάρει σου κάνω πλέον τα πάθη. Και λοιπά. Και με αυτόν τον τρόπο, βέβαια, μπορείς κάποιος να σε δεσμεύσει μετά. Όταν κατέχει όλα τα πάθη σου, και σου τα δίνει με έναν τρόπο έτσι, σε τρέφει με αυτά, όπως ένα γουρουνάκι, ας πούμε, μετά από λίγο θα σε κατέχει. Ναι. Αλλά είναι άλλο πράγμα όμως αυτό. Δεν είναι τα οράματα, ξέρω εγώ, τα μεγάλα, τα πανανθρώπινα, τα ηρωικά, ξέρω εγώ. Καταλάβατε τι λέω. Αυτό το πράγμα νομίζω σήμερα πάει προς το τέλος. Και ακόμα και η απασχόληση, η ευτυχία σήμερα, ας το πούμε έτσι, η απόλαυση, να το πω έτσι, στο βαθμό που υπάρχει, είναι η ιδιωτική απόλαυση. Δεν ξέρω αν είμαι σαφής. Δεν είναι δηλαδή η απόλαυση μιας ιδανικής, να το πούμε, κοινωνίας, αλλά είναι η ατομική απόλαυση μιας ατομικής δραπέτευσης μέσα σε αυτά τα οποία... Έτσι, μόλις την ιδιωτικοποίηση των παθών, ας πούμε, που επιτρέπεται σήμερα. Εντάξει, είναι μια ναρκισιστική ή υπερναρκισιστική απόλαυση. Ή όπως λέω εγώ στο δεύτερο βιβλίο, μεταναρκισιστική. Δηλαδή, είναι ένας νέος όρος αυτός, τον αναπτύσσει στο δεύτερο βιβλίο, που γράφτηκε αγγλικά και δημοσιεύτηκε το 24 και στα ελληνικά πέρσι, μετάφραση, μεταναρκισισμό. Είναι η υπέρτατη απόλαυση και υπέρτατος αυτισμός μαζί, καταλάβατε. Δεν ξέρω αν σας λένε τίποτα από αυτά.
1: Μου λένε πολλά. Πώς βλέπετε το μέλλον, διότι υπάρχει...
0: Το μέλλον θα είναι επώδυνο.
1: Επώδυνο.
0: Το μέλλον είναι επώδυνο. Είναι γεμάτο μεγάλα ερωτήματα. Άλυτα. Δεν έχουμε λύσει τα ερωτήματα σήμερα για να πούμε ότι το μέλλον δεν είναι ευχάριστο. Σας είπα, εγώ έχω... Μεταξύ άλλων πολλών, το προνόμιο να συναντώ ανθρώπους κάθε μέρα, συνεχώς. Σας είπα, το email μου στάζει αίμα. Πώς μπορώ να το περιγράψω αυτό το πράγμα, καλύτερα δεν ξέρω. Δεν είναι δηλαδή. Να πεις ότι κοίταξε, δηλαδή έχω μια ωραία σίδηρο τροχιά μπροστά μου. Έτσι, έχω και το τρένα. Και το μόνο που μένει είναι να πάω στο λιβάδι και να χαίρομαι και να κόβω λουλούδια στη διαδρομή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Συνεχώς υπάρχουν πιθανές υπονομεύσεις, προβλήματα. Πάρτε πάλι ένα τεχνητή νοημοσύνη. Κάθε τόσο μας καλούν εδώ και εκεί να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Ένα βιβλίο μου έχει το τεχνοποιητικός και η αλήθεια που βγήκε πρόπερση. Λοιπόν, και ασχολείται με τη θέση των θρησκειών ενώπιον τις πιθανές θέσεις, ενώπιον τους φαινομένων αυτού. Έχουμε δώσει απαντήσεις. Δεν έχουμε δώσει απαντήσεις. Καταλάβατε. Δεν έχουμε δώσει τις απαντήσεις. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που θα λένε, ξέρω εγώ, κάντε ό,τι θέλετε. Οι πιο σημαντικοί ειδικοί στοχαστές, επειδή μετέχω σε τέτοια γκρουπ από τον κόσμο και ως ενεργόμενοι, μας λένε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, είναι επίφοβα. Γιατί είναι επίφοβα? Because no one sets the rules. Όπως έλεγε ένα τραγούδι πριν από χρόνια που μνημονεύονται έτσι ο καιρό συνά. Λοιπόν, καταλάβατε, δεν υπάρχει κάποιος που να θέτει τους κανόνες. Τους κανόνες που θέτουν είναι αυτοί που δίνουν τα χρήματα, οι οποίοι βέβαια ότι έχουν τους νόμους που αγοράζουν οι βάλτες. Αγοράζουν και πουλάνε οτιδήποτε τους θέλει μεγαλύτερο κέρδος. Δεν έχουν ούτε ηθικές προδιαγραφές, ούτε πνευματικές βλέψεις. Και γι' αυτό το λόγο, ό,τι λέμε εμείς θεωρητικοί και πανεπιστημιακοί, το λέμε στον εαυτό μας, το λέμε στους φοιτητές μας και πολλές φορές οι ίδιοι φοιτητές μας αφαιτούν αυτά που λέμε για το λόγο του κέρδους, έτσι. Ποιος κατευθύνει λοιπόν αυτό το πράγμα, πού το κατευθύνει? Εντάξει, το ότι υπάρχουν θετικές εφαρμογές όλων αυτών, δεν αφισβητεί κανένας. Καταλάβατε. Αλλά το θέμα είναι ότι όλα αυτά μετατρέπονται σε θανάσιμα όπλα, σε θανάσιμες στην κυριολεξία παγίδες, όταν οι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν είναι πνευματικά καλλιέργητοι και έχουν υποκύψει στους πειρασμούς που καλεί ο μεγάλος ιεροεξεταστής να υποκύψουν. Είμαι σαφής, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, είστε.
0: Καταλάβατε. Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα. Υπάρχει το θέμα του κιάδου των σχέσεων, έτσι. Κάντε, βρείτε σήμερα πού πρέπει αυτά είναι ο ναρκισισμός. Ο ναρκισισμός είναι υπαρκτό μέσα στην ψυχιά μας, δεν μπορούμε να τον διώξουμε, ούτε πρέπει να τον διώξουμε. Τελείως. Θα πέσουμε σε κατάληψη αν δεν αγαπούμε καθόλου σε αυτό, να το πω. Ποιο είναι το όριο όμως? Για δείτε. Ποιο θα θέσει το όριο? Με βάση ποια κριτήρια κοινώ παραδεδεγμένα? Ποιο έχει μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε τέτοια κριτήρια, κοινά κριτήρια, τα οποία αφορούν και εμένα και εσάς το ίδιο, για να κάνω εγώ περιορισμό του ναρκισμού και εσείς να μην κάνετε? Πώς λοιπόν χτίζουμε σχέσεις σήμερα? Ποιοι είναι οι κανόνες? Κάποτε υπήρχαν τέτοιοι κανόνες που προέρχονταν από συγκεκριμένες αυτές. Σιγά σιγά λοιπόν η ανθρωπότητα κάνει. Ναι, ξέρετε κάτι, δεν είναι ότι οι άνθρωποι ήταν οπωσδήποτε πιο όριμοι σε προηγούμενες γενιές. Εκείνο που ήταν σίγουρα ήταν πιο ταπεινοί, να ξέρετε. Γιατί είχαν λιγότερες δυνατότητες στα χέρια τους, ήταν πιο δυσκολεμένοι, πιο πονεμένοι, πιο. Δεν είχαν την επιστήμη, δεν είχαν την ιατρική, δεν είχαν. Για τον λόγο αυτό, μέσα στην ταπείνωση αυτή, ενεργούσε κάποιος η χάρη και βρίσκαν κάτι, ας πούμε. Σήμερα οι άνθρωποι βλέπουν κανείς μικρά παιδιά, μου κάνει εντύπωση αυτό. 8-10 χρονών και έχουν μια τέτοια έπαρση, που δεν βάζουν στο κεφάλι τους κανένα και δεν ακούνε κανένα. Τι να πω.
1: Σε ποιον ανήκει πραγματικά ο Χριστός? Διότι βλέπω πάρα πολλούς πλέον, ακόμα και στην Αμερική κάποιους, που να λένε ότι είναι χριστιανοί. Τελικά σε ποιον ανήκει ο Χριστός? Στους πιστούς του?
0: Ο Χριστός ανήκει σε αυτούς που του μοιάζουν. Ο Χριστός ανήκει σε αυτούς που τον μοιάζουν. Που του μοιάζουν. Υπάρχουν στο όνομα του χριστιανισμού εγκλήματα και εγκλήματα. Ένα από αυτά είναι και η Ιερά Εξέταση. Που εξετάζει ο Δοστογεύσκη. Και όλες αυτές οι μεγάλες ισχύς που έχουν θρησκευτικά λύθαν ποδάρια. Όπου υπάρχουν ακόμα αυτά. Όπου βλέπουμε να παράγεται μίσος, συμφορά, επιβολή, πώς το λένε, εξόντωση, το ένα το άλλο κλπ. Και αυτοί που αν το κάνουν στο όνομα του Χριστού δεν είναι του Χριστού ήδη. Όποιοι μοιάζουν του Χριστού, έτσι, άνθρωποι του Θεού, άγιοι άνθρωποι, κάνουν άλλα πράγματα, όπως ο Στάρετς εκεί, το σημάσαι το έργο του Δοστογεύσκη, το ίδιο έργο αυτό για το οποίο μιλάμε. Που ήταν ο Στάρετς Αμβρόσιος, ήταν πραγματικό πρόσωπο, ένας μεγάλος Στάρετς της Όπτινα, που ήταν εφάμιλος αυτού που λέμε τώρα σήμερα, ο Άγιος Παΐσιος, ο Παθίος, κλπ. Ήταν εφάμιλος αυτού νόμου, καταλάβατε. Και αυτός μετέστρεψε και τον Δοστογεύσκη, τον Δοστογεύσκη και αυτός ήταν άθεος. Πάλεψε πολύ με την αθεία και ξέρετε την ιστορία του, όταν βρέθηκε μετά την εικονική εκείνη εκτέλεση, βρέθηκε στο στρατό, στη Σιβηρία, μετά σε καταναγκαστικά έργα, σε στρατόπεδο που πέρασε μια τετραετία. Και το μόνο βιβλίο που επιτρεπόταν εκεί ήταν η Καινή Διαθήκη. Ο Δοστογεύσκη πέρασε λοιπόν αυτό το φοβερό σχολείο, διαβάζοντας επί 4 χρόνια μόνο την Καινή Διαθήκη. Και από εκεί γεννήθηκε ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος είναι ο Ντοστογεύσκη που ξέρουμε. Αλλά δεν γεννήθηκε όλο αυτό το ρόλο του τρόπου, ούτε αφελεί. Σήμερα δεν μπορούμε να είμαστε αφελεί ω χριστιανοί, ή ω θεολόγοι, ή ω ιερεί. Δεν μπορούμε να είμαστε αφελεί πια. Πρέπει να βαθύνουμε και να γίνουμε σοβαροί. Και να ψάξουμε να δούμε το βάθο των έσχατων συνεπτιών τη παρουσία του Χριστού στον κόσμο και στη ζωή μα. Υπ' αυτή την έννοια, θα αναλάβουμε ένα ευρύ διάλογο με σημερινέ καταστάσει, φιλοσοφίε, θεολογίε, ψυχολογίε, όλα αυτά πρέπει να τα φέρουμε στο επίπεδο του στοχασμού μα και να κοιτάξουμε να δώσουμε λύσει που θα βοηθήσουν να αποφορτιστεί η ανθρωπότητα. Γιατί έχει πολύ μεγάλο πόνο σήμερα, ψυχολογικό πόνο η ανθρωπότητα. Αυτό είναι το θέμα του μεγάλο για μένα. Και αυτό είναι υπαρκτό πρόβλημα, δεν είναι κάτι, δεν είναι πρόβλημα του γραφείου. Εμεί γράφουμε πολλέ φορέ βιβλία περισπούδαστα στα γραφεία μα, και εγώ έτσι κάνω. Αλλά πάντα η πραγματικότητα νιώθουμε μας ξέρω ότι μα ξεπερνάει. Πάντα υπάρχει ένα κάτι το οποίο πιο απαιτητικό δίπλα μα και κάτι πολύ πιο σοβαρό από ότι όταν το λύνουμε επί γραφείου απλώ, αλλά στο γραφείο μα το θέμα. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι θα ανατείλει ένας αυθεντικός χριστιανισμός. Πιστεύω με μεγάλη πολύ ταπεινά ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία στα καλύτερα και με τους καλύτερους εκπροσώπους της να συμβάλλει σε αυτό, ήδη συμβάλλει σε αυτό στην ανθρωπότητα. Έτσι. Και από εκεί πέρα, βέβαια, θα δοκιμαστούν πάρα πολλά άλλα πράγματα, πίστες, θεωρίες, θρησκείες. Θα δοκιμαστούν. Και αν αντέξουν, έτσι, θα πάνε παραπέρα.
1: Υπάρχει κάποια απάντηση σε όλο αυτόν τον πόνο? Δηλαδή τι τον κάνουμε αυτόν τον πόνο?
0: Ο πόνος αυτός έρεται όταν βρει τον σκοπό του, που είναι όπως το λέει ο Τόιμπι αυτό, να μιλήσω όπως λέει ο Τόιμπι, ότι ο πόνος του πολιτισμού που καταλύεται, υπάρχουν πολιτισμοί που καταλύονται, όλοι οι πολιτισμοί. Σας είπα, ο Τόιμπι βρίσκει 21 πολιτισμούς που κατελήφθησαν στο τέλος. Λοιπόν, όλος αυτός ο πόνος της κατάλυσης τελικής, πώς αποφορτίζεται, πώς δικαιώνεται, ας το πούμε. Και απαντάει ο Τόιμπι σε αυτό το θαυμαστό έργο, πιστεύω το μεγαλύτερο ιστορικό έργο του 20ου αιώνα. Ο 21ος δεν έχει δώσει ακόμα τέτοιες, ας πούμε, συνολικές θεάσεις της ιστορίας και δεν ξέρω αν θα δώσει ποτέ και δεν ξέρω αν είναι δυνατόν να δώσει. Λοιπόν, και κρίνει αυτό το θαυμαστό έργο ακριβώς με την αίσθηση, με την εντύπωση, με την παρατήρηση ακριβώς αυτή, ότι δηλαδή ουσιαστικά είναι μια βαθύτερη γνώση του Θεού που δικαιώνει όλους αυτούς τους πόνους και όλες αυτές τις απώλειες. Καταλάβατε, τις μεγάλες απώλειες. Σημαντικότητα δεν είναι, συγχαρητήρια τώρα, στους μεγάλους πολέμους που ζούμε, που διαδραματίζονται, μα τις μέρες μας. Εδώ και εκεί, Ουκρανία, ξέρω εγώ, προηγουμένως, σε προηγούμενα χρόνια, σε άλλα μέρη, στο κόλπο, εδώ και εκεί, στο Αφγανιστάν, στο αυτό κλπ. Ένας και μόνο στρατιώτης που πεθαίνει με τραγικό θάνατο στα 20 του, όπως είναι όλα αυτή η νέα παιδιά, είναι ένα εκκρεμές και αναπάντητο ερώτημα για την ανθρώπινη ιστορία και μοίρα. Δεν αρκεί να πεις ότι το θυσιάζει για τη δόξα. Ποια δόξα? Μια δόξα για την οποία δεν μετέχει. Μια δόξα για την οποία... Δηλαδή, οι δεσμοί που έχουμε με την αλήθεια και με τη ζωή και με την ιστορία είναι πολύ βαθύτεροι. Εντάξει. Αν δεν υπάρχει ένας Θεός να περιμαζέψει όλο αυτό το παράλογο και να του δώσει ένα αιώνιο πιθανό μέλλον, με ποιο άλλο τρόπο θα δικαιωθούν, δεν κατάλαβα. Μιλάμε για παραλόγους θανάτους, εκατομμύρια παράλογων θανάτων. Ανόητων θανάτων που έγιναν από ανόητους διεξήγησαν, από ανόητους ηγέτες, από ανθρώπους που δεν ήταν ικανοί ούτε να διευθετήσουν τα του οίκου τους μερικές φορές. Και γινόταν η σφαγή της ανθρωπότητας. Και σήμερα ακόμα βλέπουμε παρόμοια φαινόμενα. Δεν ξέρω. Και το θέτει και αυτό ο Ντοστογεύσκη. Αν μπορεί, λέει, το μαρτύριο ενός παιδιού να δικαιώσει την ευτυχία εκατοντάδων χιλιάδων, και απαντάει με τον τρόπο του Χριστού, όχι, δεν μπορεί. Πώς όμως τα μαρτύρια εκατομμυρίων ανθρώπων, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αν αυτό το πράγμα δεν μας συγκινεί, τι να πω. Δηλαδή ουσιαστικά, αν όλο αυτό το πράγμα δεν έχει μια απόλυξη σε αυτό που ονομάζει ο Χριστός Βασιλεία του Θεού. Πώς να το πούμε με ανθρώπινα λόγια. Μια κατάσταση δηλαδή όπου ο Θεός είναι τα πάντα εν πάση. Και όπου όλα τα όντα έχουν τη θέση την οποία πλάστηκαν, έτσι. και η ζωή είναι μπροστά και είναι απερίστατη. Πού να βγάλει κανείς νόημα. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, θυμάμαι, όταν μιλάγαμε μετά με μας πειλαγιάς, νέοι φοιτητές και μας έλεγε, όταν καταλάβει ο σκοπός, πώς το λένε, του ανθρώπου είναι η αιώνια ζωή, τότε ηρεμήτας. Τότε δεν είναι. Τότε αποφορτίζεται και από τις συμφορές, γιατί καταλαβαίνει ότι όλες έχουν σκοπό να του διδάξουν αυτό το πράγμα. Τι μόνο στους κόσμους του Θεού θα βρεθεί αυτή η τελειότητα και η χαρά. Και η λογικότητα που φαίνεται ότι ζητάει ο άνθρωπος. Αν δεν τα ζητάει αυτά, δεν θα βρει τίποτα. Αν τα ζητάει όμως και αν τα ζητάει στο βάθος του, σήμερα θα είναι πάρα πολύ πληγωμένοι και πονεμένοι. Ή τα ζητούν αυτά χωρίς να τους επιτρέπεται να το εκφράσουν, ξέρετε. Το περιβάλλον και το lifestyle σήμερα δεν επιτρέπει να εμφανιστεί αυτός ο θεοειδής, θεονοσταλγικός πόθος που έχουν μέσα τους οι άνθρωποι. Και έχω αυτή την εμπειρία εγώ, ξέρετε, επειδή είμαι κάπως έτσι γνωστό πρόσωπο, ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν έρθει κατά καιρούς που δεν περίμενα ποτέ ότι θα έρχονταν άνθρωποι της εκκλησίας, άνθρωποι του χρήματος, άνθρωποι του καλλιτεχνικού κόσμου, οι οποίοι δεν τολμούν στον χώρο τους να αρθρώσουν καν για τις κρύβες επιθυμίες, έρχονται σε μένα και μου αποκαλύπτουν όλο αυτό το θεονοσταλγικό τους πόθο. Καταλάβατε, μέσα τους βαθιά που ζει και ζητάει διέξοδο. Και το θέμα είναι ότι ζητάει τη διέξοδο αυτή χωρίς αυτό να φαίνεται, μάλλον να πρέπει να φανεί. Γιατί είναι πιθανόν το ίδιο το περιβάλλον να τους να τους βάλει περιθώριο, υποτιμήσει με αυτό το πράγμα. Εσύ, όπως ο Τρότσκι κάποτε, μου συνάντησε ένα πιλότο αεροπλάνο, μιλάμε πριν το δεκαετία του 40, ο οποίος φοράγε ένα φυλαχτό. Και λέει, γιατί δεν φοράς φυλαχτό εσύ, που ήρθε το τεχνολογικό τέρας του αεροπλάνου της εποχής του 30, ας πούμε. Ήταν παρά τα αυτά τέρας για την εποχή. Και όμως ο πιλότος φοράγε το πάρα πολύ καλά το φυλαχτό της μάνας, έτσι. Και εδώ είναι το θέμα ότι κάνει εντύπωση το lifestyle τώρα. Ενώ από τη μία πλευρά θέλει θεωρητικά να αρνείται αυτό του είδους την θεολογική inclination, τη θεολογική απόβλεψη, τη θεολογική ανάγκη που έχουν οι άνθρωποι, επιτρέπει κάθε είδος ανόητες παγανιστικές, ας πούμε, ανακουφίσεις από αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι. Τα ζώδια, ξέρω εγώ, τα στεάκια, τα αστέρια, διάφορες τέτοιες παγανίζουσες ή ιερότητες των γασών, των βουνών, ξέρω εγώ, τα πνεύματα, ξέρω εγώ, τα από εδώ και από εκεί. Εντάξει, αποφορτήσεις δηλαδή. Ή άλλα παρεμφαρή πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι στην εποχή μας θα ανατείλει μια μεγάλη θεονοσταλγική και χριστονοσταλγική φορά μέσα και πέρα από όλα αυτά. Μετά τις αναλύσεις, τις οποίες φιλοσοφικές και πολιτικές μπορούμε να κάνουμε. Να μιλήσω δηλαδή και εγώ σαν Τόλμπι. Η άλλη αλλαγή είναι ο Σπέκτερ. Η Δύση τελείωσε. Η ιστορία τελείωσε, ο Φουκουγιάμα. Πότε τελειώνει η ιστορία, ξέρετε. Όταν εξαντλείται η ανθρώπινη δυνατότητα να ελέγξει τις συνθήκες της ζωής του. Όχι απλά τα μέσα παραγωγής, που λέει ο Μάρξ, αλλά τις ίδιες τις συνθήκες με τις οποίες διεξάγονται οι καλές του προθέσεις. Έτσι. Όταν λέτε ότι έχουν γίνει τα πράγματα τόσο δυσβατά, που οι καλές προθέσεις οι ουδήποτε δεν αρκούν για να δικαιώσουν και να προετοιμάσουν μια ευτυχισμένη ζωή. Υπάρχει πολύ μηδέν μέσα στην ανθρωπότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Υπάρχει μια αναχώρηση από το είναι. Προέρχεται από τον κοινό παραλογισμό αυτό της φιλαυτίας που δεν έχει όρια. Την αρχισμού που είναι μεταρχισμός και δεν έχει όρια. Σε μια τέτοια κατάσταση, ξαναλέω, το να σκεφτούμε πραγματικά θεολογικά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ερωτική ανάγκη. Αυτό έχω να πω.
1: Πατήρ Νικολάε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα καλύτερα, εύχομαι και εύχομαι φωτισμό και σοφία. Και μην ξεχνάτε ότι ολόκληρη αρχαία φιλοσοφία, αν είχαμε τώρα στη διάθεσή μας τα κείμενα του το χρόνο, θα σε λέγει παρόμοια πράγματα. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι που είναι όλοι μαγαθιστές, όλοι, θεωρούν ότι η συγκρότηση της ανθρώπινης ζωής, να ξέρετε, και της ανθρώπινου μέλλοντος δεν μπορεί να γίνει πάνευ Θεού. Όπως το λέγει ο Πλάτων, πάντων ημίν χρημάτων, πάντων ημίν πραγμάτων, δηλαδή. Μέτρων Θεός, το ξέρετε.
1: Ναι.
0: Με τον τρόπο αυτό οργανώνει την πολιτεία του, μιλάει για την ιδεολογία κλπ. Έχουμε προγόνους οι οποίοι δεν αρνήθηκαν αυτή τη διάσταση και βρήκαν την πληρωσία του στον χριστιανισμό. Βέβαια, το απόλυτο κατοικεί πραγματικά μέσα στο ανθρώπινο και τότε είναι μια εποχή αυτό. Αλλά κοιτάμε προς τα πίσω και νομίζω ότι ξέρω τους αρχαίους και παίρνουμε κάτι δευτερεύοντες για τον ορθολογισμό. Ποιον ορθολογισμό? Τον ορθολογισμό του Δημοκρίτου που έλεγε πάντα Θεόν πλήρη. Ορθολογιστής είναι. Αλλά ταυτόχρονα ο ορθολογισμός δεν είναι κάτι που αντιβαίνει με την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Γιατί και ο Θεός λογικός είναι. Και πηγή του ορθού λόγου είναι ο Θεός ο ίδιος. Πάντα Θεόν πλήρη. Αλλά όταν κάνουν οι διαφωτιστές, συνάδελφοί μου εδώ, τέτοιου είδους μαθήματα, τα βάλουν στην άκρη αυτά. Ο Ηράκλειτος, έλεγε ο Καστοριάδης, είναι, λέει, ένας σπουδαίος ορθολογικός. Ποιος? Ο Ηράκλειτος. Ποιος? Ο θεολογικότερος των αρχαίων συγγραφέων. Να πούμε το λόγο, ο Θεός είναι εδώ, είμαστε μια τύθηκη μπροστά του, είμαστε έτσι, διέπεστε το λόγο κλπ. Κλπ. Ανακολουθείτε αυτό. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι η εποχή μας καλεί σε μια αναγώνευση πολλών ευγενών πραγμάτων τα οποία μας χρειάζονται απολύτως. Αυτά.
1: Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα, πράξτε υπεύθυνα και καλή Ανάσταση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία, και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο, από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα, και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Γεια σας!
4: Μάγια η Μέλισσα! Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια, με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις.
5: Ένα, δύο, τρία, stop.
4: Μάγια η Μέλισσα. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μη τη χάσετε.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες θέατρον254.gr.
9: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα αν πούνε κάτι.
0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαιρετίζουμε την αγαπητή συγγραφέα, την κυρία Λένα Διβάνη, που φιλοξενούμε στο News Hub για να παράξουμε το podcast το ηχητικό. Θα μιλήσουμε μαζί της για το τελευταίο της βιβλίο. Καλώς ορίστε, ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης, κυρία Διβάνη.
10: Χαρά μου, καλώς σας βρήκα. Τα φιλιά μου στην Κρήτη, στην οποία θα έρθω πολύ σύντομα.
1: Σας αναμένομαι, φαντάζομαι θα είστε στα Χανιά στην έκθεση βιβλίου τέλος Ιουνίου.
10: Βεβαίως, και μετά θα πάω στην Ιερά Πέτρα.
1: Με χαρά σας περιμένουμε. Κύριε Διβάνη, θα ξεκινήσουμε από το τελευταίο σας βιβλίο, φρεσκοτυπωμένο, φρεσκοεκδιδόμενο. Έχετε γράψει...
10: Φρέσκο κουλούρι.
1: Φρέσκο κουλούρι, σωστά. Έχετε γράψει λοιπόν ιστορικά, ταξιδιωτικά βιβλία. Τα έχουμε διαβάσει με μεγάλη χαρά.
10: Όχι μόνο, ένα λεπτό.
1: Βεβαίως.
10: Αυτά είναι κατ' εξαίρεση.
1: Βεβαίως.
10: Τα συνήθεια είναι fiction, είναι λογοτεχνία, μυθιστορήματα και
1: σωστά. Καλά κάνετε και με διορθώνετε. Το τελευταίο σας βιβλίο.

0: Έχει τίτλο «Έτσι τελειώνει ο κόσμος» και θέλω παρακαλώ να ξεκινήσουμε από εκεί, να ερμηνεύσετε γιατί το ονοματίσατε έτσι και το περιεχόμενό του.
1: Σωστά, προβληματίστηκα, πρέπει να σας πω πάρα πολύ τι τίτλο θα δώσω σε αυτό το βιβλίο. Αυτό είναι ένα μυθιστόρημα για την έκπτωση την οποία ζούμε όλοι, που είναι η ηθική, η οικονομική, πολιτιστική, από πάσης απόψεις έκπτωση. Το νιώθουμε όλοι, πιστεύω, και βγαίνει και στις δημοσκοπήσεις πόσο απογοητευμένοι είμαστε, πόσο δεν περιμένουμε τίποτα. Και γιατί? Γιατί αυτός ο κόσμος είναι πια αβίωτος. Έτσι, ο κόσμος, τα παιδιά μας δεν έχουν μέλλον παρά να γίνουν γκαρσόνια. Είναι αβίωτος. Το ξέρετε ότι φεύγουν, πάνε τώρα στις σκανδιναβικές χώρες και για γκαρσόνια, δεν κάθονται εδώ. Πάνε στην συναντήσαμε στην Ισλανδία, συναντήσαμε στη Δανία, συναντήσαμε στη Σουηδία. Παιδιά που πάνε να κάνουν σέρβις σε άλλες χώρες. Αυτό είναι ένα δράμα, έτσι. Αυτό είναι έκπτωση. Οπότε είναι ένα βιβλίο για το πώς φτάσαμε, ένα μυθιστόρημα για το πώς φτάσαμε εκεί, όπου η έκπτωση συνεχίζεται και στις προσωπικές μας σχέσεις. Οι φιλίες είναι πια φιλίες σκοπού. Κάνουμε παρέα με όποιον θα μας βοηθήσει στο στόχο που έχουμε. Και μόλις πάψει να είναι σε θέση ισχύως, το ξεχνάμε, να χαιρετάμε. Οι ερωτές μας, και αυτοί πρέπει να έχει κάνει τσεκ σε όλα τα κουτάκια ο άλλος ή η άλλη. Αυτό είναι ξεπεσμός, έτσι δεν είναι? Έτσι και... λοιπόν βρήκα τον τίτλο «Έτσι τελειώνει αυτός ο κόσμος», όχι ο κόσμος γενικά.
0: Το έχει αγκαλιάσει ήδη ο κόσμος. Ευτυχώς διαβάζουμε βιβλία. Δεν μπορούμε να λέμε πλέον ότι δεν διαβάζουν οι Έλληνες βιβλία. Δεν ξέρω, κάτι καλό έκανε η κρίση του κορονοϊού.
1: Έκανε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κρίση έκανε πολύ καλό. Στράφηκε ο κόσμος πάλι στα βιβλία και κατάλαβε τι παρηγοριά είναι, τι πλούτος είναι, πόσο μπορείς να ταξιδέψεις, να ενημερωθείς, να διασκεδάσεις. Όλα μπορείς να τα κάνεις μέσα από τα βιβλία.
0: Στις εκπτώσεις αυτές που επισημάνατε πάρα πολύ, συμφωνώ μαζί σας και πιστεύω και οι ακροατές, διόρθωση υπάρχει, αναστροφή της κατάστασης αυτής?
1: Κοιτάξτε, αυτός είναι και ο λόγος που έγραψε αυτό το βιβλίο. Δηλαδή πιστεύω ότι η κατάσταση αυτή, η νοθρότητα με την οποία δεχόμαστε αυτή την έκπτωση όλη στη ζωή μας και η έκταση αυτής της ηθικής διάβρωσης που μας πιάνει όλους, λίγο ή πολύ, είναι στο ότι δεν έχουμε σαφή εικόνα της πραγματικότητας. Τι ακριβώς γίνεται πίσω από την πλάτη μας. Επομένως έγραψε ένα βιβλίο μετά από σωρία συνεντεύξεων που έκανα με ανθρώπους που είναι σε όλα τα πόστα της εξουσίας, οι οποίοι μου μίλησαν εμπιστευτικά και μου επιβεβαίωσαν με λεπτομέρειες αυτό που υποψιάζομαι και υποψιάζονται και οι αναγνώστες και οι αναγνώστριες. Έτσι λοιπόν αυτό έχει καταγραφεί για να μην λέει κανένας πως δεν ήξερε.
0: Κύριε Διβάνη, ήσασταν καθηγήτρια ιστορίας εξωτερικής πολιτικής, αν τα λέω σωστά, αν δεν τα λέω να με διορθώσετε, στην Νομική Αθηνών.
1: Όχι, πολύ καλά.
0: Παραιτηθήκα το 12 και θυμάμαι επίσης ότι προσωπικά εγώ και πάρα πολλοί αναγνώστες, στα νέα σας διαβάζαμε με πάθος. Θα εγκαταλείψετε και ως χρονογράφος της εφημερίδες, αλλά εγκαταλείψετε και την ακαδημαϊκή σας πορεία. Γιατί?
1: Γιατί κανένα από αυτά τα περιβάλλοντα δεν αισθανόμουν ότι βοηθάω πια εκεί. Ήταν ανυπόφορα. Είναι περιβάλλοντα όπου το παιχνίδι της εξουσίας διαιωνίζεται και είναι ένα παιχνίδι που δεν μου πάει. Είμαι απέναντι σε αυτό το παιχνίδι. Και ένιωσα την ανάγκη να, πώς το λένε, να αποκαθαρθώ από αυτό το πράγμα, να δω με ψυχρό μάτι αυτό που γίνεται. Και επειδή είχα τα βιβλία μου, μπορούσαν να με θεραπεύσουν τα βιβλία μου, είχα την δυνατότητα να το κάνω. Πάρα πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.
0: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Έχετε δίκιο απόλυτο. Επιβιώνω όσοι είναι στο σύστημα, λέτε, και όσοι είναι εκτός.
1: Το σύστημα θα αλλάξει όταν εμείς θέλουμε να το, θα θελήσουμε να το αλλάξουμε και θα θελήσουμε να σταθούμε απέναντί του. Βλέπετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αλβανία. Έχει κατεβεί ο κόσμος στο δρόμο. Κατάλαβε ότι ξεπουλάνε τη χώρα, τα φιλέτα της χώρας, για μια μπουκιά ψωμί. Και είναι στο δρόμο. Και το ματέωσαν. Ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Αρκεί να καταλάβει τι γίνεται και να σηκωθεί από τον καναπέ.
0: Έχετε πει σε συνέντευξή σας ότι δυστυχώς βλέπω παιδιά με ένα και δύο διδακτορικά με ξένες γλώσσες και καταλήγουν γκαρσόνια στην Ελλάδα. και συνεχίζουν
1: στην
0: να...
1: Ισλανδία. Ή στην Ισλανδία, λέω.
0: Ή στην Ισλανδία. Και καταφέρνουν να ληστεύουν στο εξωτερικό. Παίρνουν λοιπόν των αματιών τους, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη, και βγαίνουν έξω. Φεύγουν. Να... φεύγουν.
1: Δεν φεύγουν. Βλέπουν ότι δεν υπάρχει καμία διέξοδος εδώ. Δηλαδή, όσο ήμουν στη σχολή, πονούσε η καρδιά μου. Τι να σας πω. Έβλεπα παιδιά με πολύ περισσότερα προσόντα από εμάς, ήδη από αυτή την ηλικία, να είναι απελπισμένα ή να παλεύουν άτσαλα ή να προσπαθούν από τόσο νωρίς να συμπλέξουν με τους βρωμερούς κανόνες, μήπως και επιβιώσουν. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ θλιβερά. Δεν πρέπει άλλο πια να τα ανεχόμαστε, πιστεύω.
0: Έχετε επισημάνει ότι ζούμε σε μια εποχή δυστοπική και πρέπει να αντιδράσουμε. Αυτό μας λέτε τώρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς τι ζούμε, ποιο είναι το παιχνίδι. Δηλαδή, τώρα θα σας πω ένα παράδειγμα. Διαβάζουμε δημοσκοπήσεις. Ναι, όλα ψέματα. Ψέματα επί ψεμάτων.
0: Να μου το στηρίξετε λίγο αυτό, ναι. Ναι, ναι.
1: Όποιος πληρώσει για τη δημοσκόπηση, παίρνει μια ευνοϊκή δημοσκόπηση για τον εαυτό του. Όπου το αντίστοιχο κανάλι θα την παρουσιάσει ευνοϊκά. Και ξέρετε πώς μπορεί να παρουσιαστεί ευνοϊκά οτιδήποτε. Λοιπόν, οπότε ο έρμος, ο τηλεθεατής και η τηλεθεάτρια είναι σε ένα θέατρο σκιών. Παρακολουθούν ένα θέατρο σκιών. Ποτέ δεν θα μάθουν ποιες είναι οι λεγόμενες κρυφές δημοσκοπήσεις. Αυτές που κάνουν τα ίδια τα κόμματα και η κυβέρνηση για να μάθουν πού ακριβώς βρίσκονται. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα μόνο.
0: Για τον τύπο και την ενημέρωση, το επίπεδο ενημέρωσης στην Ελλάδα.
1: Τι να πω για τον τύπο και το επίπεδο ενημέρωσης. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα γιατί είστε μέσα. Είναι, βλέπετε και τους ευρωπαϊκούς δείκτες έχουν πιάσει πάτο. Μηδέν. Δηλαδή η κυβέρνηση αρχίζει και μοιράζει λεφτά στα έντυπα τα οποία ζουν και δεν ζουν και προκειμένου να ζήσουν τα δέχονται αυτά τα χρήματα και δέχονται να βουλώσουν το στόμα τους. Χοντρικά έτσι έχει η κατάσταση. Έχω μάθει να τα λέω απλά τα πράγματα για να γίνονται κατανοητά.
0: Μα το ξέρω, τα λέτε έξω από τα δόντια και λαϊκά, εκλαϊκευμένα για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Για να καταλάβουν όλοι, ακριβώς.
0: Κύριε Διβάνη, από τη μια έχουμε τον Δήμαρχο, το έμαθα πριν από μερικές ημέρες και γι' αυτό το αναφέρω. Έχουμε τον Δήμαρχο Σερβίων Κοζάνης, που δίνει 5.000 ευρώ για κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί στην περιοχή, στον Δήμο του, και 10.000 ευρώ. Για κάθε γέννηση παιδιού στην κοινότητα Ελάτης Σερβίων Κοζάνης. Και από την άλλη έχουμε ιεράρχες με 95% αύξηση μισθών.
1: Τι να σας πω, λυπάμαι. Λένε για την υπογεννητικότητα και το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι να καταργήσουν τις εκτρώσεις. Αντί να κάνουν παιδικούς σταθμούς για όλα τα παιδιά, να λύσουν το χέρι των γονιών, να μπορέσουν να ζήσουν και να δουλέψουν, γιατί τώρα πια... Δεν μπορεί να δουλεύει ένας άνθρωπος. Δεν ζουν απλώς. Λοιπόν, άρα πρέπει να δουλεύουν και οι δύο και ούτως ή άλλως είναι ζήτημα αξιοπρέπειας για τις γυναίκες να έχουν τη δικιά τους δουλειά. Πώς θα την έχουν, πώς θα πληρώνουν την babysitter, σε ποιο παιδικό σταθμό θα την βάλουν που δεν υπάρχουν. Βλέπετε στους παιδικούς σταθμούς κάτι γιατροί και δικηγόροι οι οποίοι έχουν τρομερά μαύρα έσοδα εμφανίζονται ως άποροι και παίρνουν τις θέσεις. Έχω πάρα πολλούς στο περιβάλλον μου. Και οι πραγματικά άποροι δεν μπορούν να βρουν θέση, γιατί αυτοί είναι υπάλληλοι και δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα. Είναι εκεί ο μισθός τους. Δηλαδή συμβαίνουν τέρατα από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο. Πώς θα επιβιώσει ο άλλος και θα αποφασίσει να κάνει παιδί σε αυτή την τρελή, σε αυτόν τον τρελό κόσμο, δεν είναι μόνο η χώρα μας, είναι παντού.
0: Με λύπη κατέγραψα δήλωση ειδικευόμενου γιατρού στην Κρήτη που ξενυχτάει στα ΤΕΠ, στα επίγοντα, που παίρνει 3,60 και λέει «Σκέφτομαι, μου έρχεται να παραιτηθώ για να γίνω Μητροπολίτης».
1: Το καταλαβαίνω, έχει και χιούμορ ο Φουκαράς. Ξέρετε τι τραβάνε τα παιδιά, γιατί στα νοσοκομεία δεν έχουν τους μεσαίους γιατρούς, αυτό, τη μεσαία ηλικία, δηλαδή τους έμπειρους γιατρούς. Έχουν μείνει μόνο κάποιοι που είναι πριν από τη σύνταξη, γιατί πού να φεύγουνε. Και υπάρχουν τα παιδιά που είναι πάρα πολύ νέοι γιατροί, ειδικευόμενοι, οι οποίοι τραβάνε τον παθό τους στον τάραχο. Δεν κοιμούνται και δεν έχουν και την εμπειρία να κάνουν καλά τον κόσμο και αγχώνονται και φρικάρουν. Είναι ήρωες αυτοί που είναι αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥ και μπράβο τους. Αλλά πόσο θα μείνουν.
0: πόσο θα μείνουν. Και γι' αυτό βλέπουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρά ότι ο Υπουργός φαινέβεται γι' αυτό.
1: Καλά, ο Υπουργός επειδή έβαψε τον τοίχο, νομίζω έχει προσλάβει τίποτα.
0: Καταραίει το Εθνικό
1: Υπάρχουν γιατροί. Όχι, έχουμε ένα βαμμένο τοίχο.
0: Επιβραβεύεται, κάντε μου ένα σχόλιο για τον Δήμαρχο Σερβίων.
1: Τον κύριο
0: Χρήστο Ελευθερίου, να λέμε το όνομα.
1: Κάνει μια κίνηση καλή θελήσεως. Δείχνει ότι καταλαβαίνει. Γιατί ξέρετε, πολύ φοβάμαι ότι αυτοί που είναι στην εξουσία δεν καταλαβαίνουν καν. Δεν τους έχει τύχει αυτό. Δεν έχουν ανεβεί σε λεωφορείο να καταλάβουν πόσο παστωμένοι, ιδρωμένοι άνθρωποι περιμένουν στη στάση για να παστωθούν στη συνέχεια στο λεωφορείο που χάνουν δρομολόγια κάθε μέρα. Δεν έχουν ζήσει αυτό το πράγμα. Περνάει μπροστά η τροχιά, ανοίγει το δρόμο και περνάνε αυτοί με τις αυτοκινητάρες τους και πάνε στη Βουλή ή στα Υπουργεία. Δεν το έχουν νιώσει το πετσί τους. Πώς να το καταλάβουν.
0: Και δυστυχώς εγκαταλείπονται τα βορειοανατολικά μας σύνορα με χίλιους δυο κινδύνους εθνικούς.
1: Δεν το συζητώ, όλη η χώρα εγκαταλείπεται. Ας είμαστε ρεαλιστές. Και η Αθήνα, μην νομίζετε, γιατί ακούω κάτι το κράτος των Αθηνών, ένα μαύρο χάλι είναι. Κάθε μέρα, ας πούμε, μια και έπιασα τα λεωφορεία που είναι ζωτική σημασία για τον κόσμο. Έτσι, πώς θα πάει στη δουλειά του. Λοιπόν, κάθε μέρα χάνονται δρομολόγια. Κάθε μέρα βλέπεις κοσμάκι στις τάσεις να περιμένει. Και να περιμένει και να περιμένει.
0: Να σας ρωτήσω, θέλω έτσι ένα σχόλιο για το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Έχουμε νέα κόμματα τόσο από την κεντροδεξιά, τόσο και από την κέντρο αριστερά. Διεκδικούν την εξουσία. Να τα πιάσουμε ένα-ένα, θα μου επιτρέψετε.
1: Ναι.
0: Να ακούσουμε ένα σχόλιο για τον κύριο Τσίπρα, για τον κύριο Καρισκιανού, για τον κύριο Σαμαρά, που επιχειρεί να τραυματίσει τη Νέα Δημοκρατία ελαίω πρωθυπουργού, γιατί είναι προσωπικό το θέμα τον κύριο Μητσοτάκη. Θέλω έτσι το σχόλιο σας.
1: Από ποιον αρχίσω θέλετε?
0: Πάμε από τα κεντροδεξιά, από τον κύριο Σαμαρά και την κυρία Καρισκιανού.
1: Δεν είναι κεντροδεξιά. Αυτά είναι πολύ δεξιά. Είναι υπερδεξιά. Μην τα λέμε κεντροδεξιά. Η κυρία Καρισκιανού το πρώτο πράγμα που μας είπε είναι ότι δεν της αρέσουν οι αμβλώσεις. Αντί να προστατεύσουμε δηλαδή τα ζωντανά παιδιά, τα παιδιά που έχουν γεννηθεί, το παιδάκι της χάθηκε από ένα ασύστολο κράτος και αυτή σκέφτηκε ότι καλό είναι να απαγορευτούν οι εκτρώσεις. Δεν έχω άλλο σχόλιο, τι να πω.
0: Το κύριο Βελόπουλο θα χαρακτήριζα εγώ δεξιά της δεξιάς.
1: Όλοι αυτοί μαζί είναι πακέτο, κατά τη γνώμη μου. Τώρα εμένα ρωτάτε, εγώ σας λέω ότι αυτούς τους ανθρώπους τους θεωρώ, δεν τους θεωρώ κέντρο δεξιά με τίποτα, τους θεωρώ δεξιά-δεξιά.
0: Σας απογοήτευσε η κυρία Καρισκιανού μάλλον, έτσι?
1: Φυσικά, είχε κάνει ένα φοβερό αγώνα, δηλαδή δεν μπορώ παρά να δεχτώ και το είχα δηλώσει και στην Καθημερινή ότι πέρσι την είχα προτείνει για γυναίκα της χρονιάς όταν μας ρώτησε η Καθημερινή κάποιους ανθρώπους, γιατί έκανε αγώνα μόνη της, αξιοθαύμαστο. Και μετά πήγε και τον κατέστρεψε με τα ίδια της τα χέρια από τη φιλοδοξία της. Δεν μπορούσε να περιμένει να τελειώσει η δίκη, πάντα τέμπει τώρα.
0: Ο κύριος Σαμαράς είναι ένα βήμα πριν το ανακοινώσει.
1: Ο κύριος Σαμαράς είναι κάτι προσωπικό αυτό που συμβαίνει, δηλαδή είναι και λυπηρό.
0: Ναι.
1: Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ναι, είναι προσωπικό καθαρά.
0: Πάμε στην αισθημένουσα κέντρο αριστερά.
1: Αχ, εδώ είναι ο πόνος ο δικός μας.
0: Μεγάλη ιστορία, ναι.
1: Μεγάλη ιστορία πραγματικά. Πρώτα απ' όλα να πω ότι όλοι αυτοί, χωρίς να είμαι Πασόκ ίδια, βλέπω ότι δεν μπορεί ένας παρά ένας ψύχρωμος παρατηρητής απ' έξω να βλέπει τι αγώνας γίνεται από δεξιά και από αριστερά να εξαφανίσουν τον Πασόκ. Είναι σχεδόν αστείο αυτό το πράγμα. Σε κάθε εκπομπή, κάθε καναλιού, βγαίνει κάποιος και λέει εντάξει το Πασόκ είναι τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, μόνο το τελευταίο δεν το έπανε. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Αυτός που αναδεικνύεται τελευταίος ως ηγέτης της κεντροαριστεράς είναι ο Τσίπρας. Πού είναι η αριστερά εκεί πέρα? Είναι ένας άνθρωπος μόνος του, ο οποίος σαν πεφωτισμένος δεσπότης μας λέει ότι θα διαλέξει αυτός ποιον θέλει στο κόμμα. Δηλαδή αχρηστεύει το ίδιο το κόμμα, αυτό που έφτιαξε, το ανέδειξε στην εξουσία και μετά το διέλυσε με τις ευλογίες του. Και τώρα μας λέει ότι θα δούμε ποιον θέλω. Δεν είμαι σίγουρος. Είναι λυπηρό αυτό. Είναι λυπηρό για την αριστερά. Πονάει η ψυχή μου που τα ακούω. Λοιπόν, ποιος μας έμεινε. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Δηλαδή είναι πολύ λυπηρό το πολιτικό σκηνικό.
0: Άρα οι Έλληνες στις επερχόμενες εκλογές, τώρα όλοι λένε ότι θα γίνει τον Οκτώβριο οι εκλογές. Πέστε μου πώς θα πάνε στην κάλπη με τα 1.000 προβλήματα, με το κυριότερο να είναι η ακρίβεια που δεν τα βγάζουν πλέον πέρα, με τους υπουργούς να λένε «Μα αυτό αντιμετωπίζει και η Ευρώπη, που έχουν διπλάσιους μισθούς».
1: Ναι, αυτό αντιμετωπίζει και η Ευρώπη, πράγματι. Καμία σχέση.
0: Καμία
1: η
0: σχέση.
1: Ευρώπη έχει ρίξει πάρα πολύ το ΦΠΑ, ο οποίος διατηρείται εκεί ψηλά σε εμάς, για να μαζεύει η κυβέρνηση λεφτά και να τα δίνει μετά εν είδη ελεημοσύνη στον κόσμο. Όχι. Μην ακούμε τέτοια πράγματα. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε φως από πουθενά. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν έχει ξεπροβάλει κάποια δύναμη που να πει, που να είναι σοβαρή, να έχει σοβαρό πρόγραμμα. Έναν ηγέτη ο οποίος να προσελκύει τον κόσμο, γιατί κακά τα ψέματα. Χρειάζεται και τα πρόσωπα των ηγετών να έχουν κάτι ελκυστικό, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να τους ακούσει. Και τέτοιο πράγμα δεν έχουμε. Εγώ δεν το βλέπω.
0: Ανησυχεί. Βεβαίως, έχετε απόλυτη δίκιο. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Αλλά τον τεντικό λόγο το έχουν οι απλοί Έλληνες πολίτες.
1: Το μη χείρον άριστον.
0: Και,
1: ο καθένας πρέπει να σηκωθεί και να πάει να ψηφίσει το μη χείρον άριστον. Αυτά έχουμε τώρα. Με αυτά θα πορευτούμε.
0: Όλο ατάκες μου δίνετε για τίτλους. Και δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Όταν γράψω τον. Κυρία Διβινή, Διβάνη, με συγχωρείτε. Θέλω να μου πείτε το εξής. Ο κόσμος ανησυχεί και για τα εθνικά θέματα. Βλέπει μια επιθετική Τουρκία και βλέπει τα κόμματα να ερίζουν για το πώς να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με διαφορετικούς τρόπους και προτάσεις και μέσα. Και εδώ θα έπρεπε για το θέμα αυτό τουλάχιστον τα κοινοβουλευτικά κόμματα να έχουν μια ενιαία εθνική στάση.
1: Πολύ σωστά τα λέτε. Όμως εγώ πρέπει να σας πω ότι υποψιάζομαι και την επιθετικότητα της Τουρκίας. Δηλαδή αυτό είναι ένα παιχνίδι που παίζουν και η κυβέρνηση της Τουρκίας και η δικιά μας για εσωτερικούς λόγους. Θα έχετε προσέξει, φαντάζομαι, ότι κάθε φορά που είμαστε μακριά από τις εκλογές τα βρίσκουμε με την Τουρκία. Ήρεμα νερά. Μόλις πλησιάζουμε τις εκλογές, τα έρμα τα ήρεμα νερά, μας απειλεί η Τουρκία. Δεν το έχω αυτό πλέον αυτό. Βεβαιώνω τους ακροατές και τις ακροατριές σας ότι δεν θα γίνει πόλεμος. Mm-hmm. Ακόμα ένα εκλογικό τρίκ είναι αυτό.
0: Το βιβλίο, το τελευταίο, έχει αγκαλιαστεί από τους αναγνώστες.
1: Πάρα πολύ.
0: Είναι στα ευπόλυτα. Δεν ξέρω αν εσάς τα ευπόλυτα σας συγκινούν ή όχι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Φυσικά μας συγκινούν, ναι. Γιατί όταν γράφουμε θέλουμε να μας διαβάζουν.
0: Σωστά.
1: Ειδικά αυτό το βιβλίο. Θα στεναχωριόμουν πάρα πολύ αν δεν το διάβαζαν, γιατί σας είπα το στόχο αυτού του βιβλίου. Να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Να καταλάβει όταν διαβάζει εφημερίδες τι είναι από πίσω. Ποιος πληρώνει για τα νέα που διαβάζει. Πώς δημιουργούνται οι δημοσκοπήσεις. Πώς οι πολιτικοί καταστρώνουν το σχέδιό τους. Πώς αντιμετωπίζουν τον κόσμο. Επομένως, όχι μόνο είμαι ευχαριστημένη, είμαι πανευτυχής που αμέσως αυτό το βιβλίο έκανε θράψη.
0: Και ευχόμαστε να αρχίσετε να γράφετε πάλι σε κάποια εφημερίδα για να σας διαβάζουμε ως χρονογράφος. Κυρία Διβάνη, θα έρθετε, σας περιμένω στα Χανιά, στην Ιεράπετρα. Φαντάζομαι ότι στην Ιεράπετρα θα παρουσιάσετε το βιβλίο σας,
1: Ναι, βέβαια.
0: Και να το
1: θα έχω
0: αυτό.
1: Την ευκαιρία να συζητήσω και με τον κόσμο που ανυπομονώ.
0: Να το κάνετε και στις άλλες πόλεις της Κρήτης.
1: Βέβαια, είμαι σε book tour συνεχές.
0: Πάρα πολύ ωραία. Χαιρόμαστε που συνομιλήσαμε μαζί και σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Διβάνη.
1: Και εγώ, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Yeah.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Θέλω να βοηθήσω. Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
4: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
5: Κέντρο αντιζώνω, έλαξη, πυροφύλαξη.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
8: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές σε συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.
4: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
6: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
4: Το ξέχασα τελείως.
6: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
4: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
6: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
4: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
9: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργοί.
10: Κεφαλόπουλα εργάτε.
11: Συναγρίδα πιανίστρια.
12: Φώκε στα αθλητήρια.
13: Στρίκια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
14: Και τσούφρα συγγραφή.
15: Και έργα κάπω τσουφτερά.
16: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
17: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
18: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλαιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου, Ποντιακή Βραβιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης.

0: και Στέριο Ζεμπιλιάδης.
1: Βαθέα να πέσει μχήμ, βαθέα να πέσει μχήμ. Εκτσάκαστρον υψηλών.
0: Στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης και Νίκος Κοκκινίδης. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Ποντιακή Βραβιά. Σάββατο 15 Αυγούστου.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ανακαλύπτες το χρήμα στους ανθρώπους. Δίνοντάς του. Θα δημιουργούσανε αυτούς που είχαν το πολύ και αυτούς που έχουν το λιγότερο. Και τους μεσαίους. Αυτό ταυτόχρονα δημιουργούσε κοινωνικές ανισότητες. Τάξεις που λέγαμε. Κάθε τάξη, κάθε κοινωνία, κάθε κοινωνική τάξη ήθελε κάπου να κουμπίσει. Τις δημιουργήσανε λοιπόν το πρόβλημα και τις δώσανε τη λύση. Ιδεολογίες. Ξεκινήσανε κάποιοι πανέξυπνοι, δικοί τους, και φτιάξαν τα πρώτα κόμματα σε όλο τον πλανήτη, ανάλογα με το κράτος. Τα πάνε αλλιώς, δεν έχει σημασία πώς τα πάνε. Η ουσία είναι ότι φτιάξαν τις ιδεολογίες και τα κόμματα. Οπότε βρήκαν και κουμπώσανε κάθε ιδεολογική τάξη, κάθε κοινωνική τάξη κούμπωσε σε κάποια ιδεολογία. Αυτό ήταν άκρως απαραίτητο για να έχουν το διέρη και βασίλευε. Να μην ενωθούμε ποτέ, να μην είμαστε ποτέ όλοι οι άνθρωποι μαζί. Αλλά ταυτόχρονα να έχουν και τον έλεγχο πάνω μας, γιατί πείθοντάς μας να ακολουθήσουμε κάποια ιδεολογία την οποία θεωρούσαμε δικιά μας επειδή αφορούσε τη δικιά μας κοινωνική τάξη, μας κάνανε και οπαδούς. Γινόμενος κάποιος οπαδός, ουσιαστικά γίνεται και πολέμιος του άλλου, του αντίπαλου που θεωρεί πλέον αντίπαλο, γιατί ανήκει σε μια άλλη κοινωνική τάξη και άλλη ιδεολογία. Θα θυμάστε, φαντάζομαι, αν και είσαστε. Θα θυμάσαι ότι τι γινόταν κάποτε τη δεκαετία του 70 και του 80 με στα κόμματα, πώς έβγαινε ο κόσμος έξω και σφαζόταν στην κυριολεξία για το Πασόχ και τη Νέα Δημοκρατία, πιστεύοντας ότι κάνει το καλύτερο για αυτόν και τα παιδιά του, οι περισσότεροι τουλάχιστον, γιατί αρκετοί ήταν κομματόσκυλα και πηγαίνανε στη γραμμή του κόμματος, και από πάνω κάποιοι γελάγανε. Γελάγανε γιατί οι τα σκηνιά που κουνούσαν με τις μαριονέτες που είχαν από κάτω δουλεύαν μια χαρά.
4: Ποιος κουνάει τα σκηνιά?
3: Αυτοί που κουνάνε τα σκηνιά, εγώ τους λέω μπροστινούς. Οι μπροστινοί. Είναι αυτοί που θεωρούμε τώρα οι πολύ δυνατοί στον πλανήτη. Αυτοί που βλέπουμε ότι κατέχουν το χρήμα, τον πλούτο και τον έλεγχο πάνω μας. Αυτοί είναι οι μπροστινοί. Από πίσω κρύβονται άλλα πράγματα. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ άνθρωπος να σκλαβώσει όλη τη γη. Όσα λεφτά κι αν είχε, όσο πλούτο κι αν είχε, όσο μυαλό κι αν είχε. Η γη είχε σκλαβωθεί και το έχω πει πολλές φορές από ανώτερες οντότητες.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
6: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
5: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
6: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
5: και φαντασία!
7: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών Οθέσπης. Σας περιμένουμε.
8: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόλυτος, μόνος. Και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω», δεν θα ζητήσουν βοήθεια. Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται, και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
9: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
10: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Κόντρα στον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει τα λεγόμενα ελεύθερα ραδιόφωνα και οι λεγόμενες ελεύθερες τηλεοράσεις, έχω καλέσει σήμερα στην εκπομπή μια μεγάλη, μια ξεχωριστή, μια ιστορική φωνή του δημοτικού και λαϊκού τραγουδιού και του σύγχρονου τραγουδιού στην Ελλάδα. Είναι ο κύριος Λάκης Χαλκιάς, για τον οποίον γνωρίζουν όχι μόνο οι Ηπειρώτες, αλλά οι Έλληνες όπου γης. Καλώς ήλθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, Κωστή μου.
0: Θα μιλάμε στον ελληνικό, δηλαδή.
1: Ναι, να μιλήσουμε στον ελληνικό.
0: Εντάξει. Εγώ είχα πάρει το σοβαρό μου, λέει.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, Λάκη, ακούσαμε ένα ιστορικό τραγούδι, τη Φάμπρικα. Ένα τραγούδι.
1: Πιο ιστορικό δεν γίνεται, αλλά και πιο δραματικό. Γιατί δυστυχώς κλαίμε απάνω στη Φάμπρικα σήμερα.
0: Είναι η στίχη του Γιώργου Σκούρτη.
1: Του Γιώργου Σκούρτη,
0: Γιάννη Μαρκόπουλο. Του Μαρκόπουλος, μεγάλου βέβαια. Γιάννη Μαρκόπουλο.
1: Ακριβώς. Το έργο ήταν Οι Μετανάστες.
0: Ένα τραγούδι που γράφτηκε χθες, σήμερα ή αύριο. Ένα επίκαιρο κοντά τραγούδι, έτσι, και ένα παράλληλα διαχρονικό.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δηλαδή, Λάκη, ζούμε μια νέα μετανάστευση.
1: Πριν 40 χρόνια, ναι. Πριν 40 χρόνια γράφτηκε το τραγούδι. Πιστεύω ότι ναι. Είναι τόσο σημερινό όσο δεν γίνεται. Περισσότερο δηλαδή, γιατί καταμαρτυράει όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν στον άνθρωπο, γιατί ένα νούμερο θα είναι, δεν θα έχει όνομα πια. Και φτάσαμε στην εποχή που δεν θα έχει όνομα. Εγώ το τραγούδακα 40 χρόνια τώρα, για να καταλάβει ο κόσμος ότι θα φτάσει αυτή η εποχή που θα είμαστε νούμερο πια. Και θα λένε ότι χαθήκανε 40, 50, 100, 200, αλλά ποιοι δεν θα ξέρει κανείς.
0: Αυτό το τραγούδι ακουγόταν συνεχώς στην περίοδο της μεταπολίτευσης και μετά.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια, όπως είπες και προηγουμένως, πάντα το έλεγες στις συναυλίες σου, έτσι,
1: πάντα.
0: Στα κέντρα που
1: είναι, δουλεύες. Είναι τραγούδι που δεν μπορώ να μην το πω σε εκδήλωση που πάω.
0: Αλλά δεν το ακούμε στα ραδιόφωνα και στα κανάλια.
1: Ναι.
0: Δεν σε βλέπουμε στα ραδιόφωνα και στα κανάλια. Γιατί?
1: Είναι μια άποψη δικιά μου, γιατί βλέπω ότι ειδικά η ελεύθερη τηλεόραση, εντός εισαγωγικών, γίνεται χειρότερη από μέρα σε μέρα. Και προκειμένου να κρατήσω την αξιοπρέπειά μου, προσπαθώ να είμαι πιο απόμακρος και να τα βλέπω λίγο από μακριά. Δυστυχώς. Πιστεύω ότι είμαστε απαγορευμένοι με τη σωστή την έννοια, γιατί το να μην παίζεσαι καθόλου σήμερα, σιγά σιγά ο κόσμος σε ξεχνάει. Χωρίς να το λες όμως αυτός απαγορεύεται πια, γιατί όταν του λες απαγορεύεται του αλουνού, αυτός αρχίζει και τον κυνηγάει το απαγορεύεται βέβαια. Αλλά για να μην το πούνε, γιατί ξέρουν καλά τι συμβαίνει όταν πούνε ότι απαγορεύεται κάποιος, όπως και με τον Μίκη Θεοδωράκη κάποτε, και με όλους αυτούς που είχαν απαγορεύσει και επί δικτατορίες κτλ. Και φαίνεται ότι το έχουν καταλάβει πια και έτσι σε απομακρύνουν, δεν σε παίζουν καθόλου και σε ξεχνάει ο κόσμος, απλό.
0: Περιμέναμε ότι με την ελεύθερη ραδιοφωνία θα άνοιγαν, ας πούμε, οι ηχητικές πόρτες σε όλα τα είδη του ελληνικού τραγουδιού.
1: Πρώτα, ναι.
0: Και τελικά τα ραδιόφωνα παίζουν ένα συγκεκριμένο εμπορικό λαϊκό pop τραγούδι.
1: Ένα εμπορικό pop, όπως το είπες, showbiz δηλαδή. Και βέβαια είναι και ένα κανάλι το οποίο έχει και δισκογραφική εταιρεία που βγάζει όλο αυτό το, πώς να το πω, κατασκεύασμα, να μην το πω χειρότερα δηλαδή. Και αυτό έχει, επειδή γίνεται ανακύκλωση σε όλες τις εκπομπές των υπολείπων, τα μεσημεριανά, τα πρωινά, όλα αυτά, οι ωραίες εκπομπές μεταδίδουν για τις κυρές, για τις κυράδες του σπιτιού. Πιστεύω ότι έχουν φοβερό αποτέλεσμα μέχρι σήμερα. Διαχρονικό μεν, γιατί δεν βάζουν στόχο το αύριο, βάζουν στόχο 10 χρόνια, 20 χρόνια, ότι θα φτάσουμε εκεί. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει έλλειψη ιστορικότητας, υπάρχει έλλειψη πολιτισμού σε ένα μεγάλο μέρος του λαού μας, υπάρχει έλλειψη παραδόσεων και ηθών και θύμων του λαού μας. Τα κρατάνε μόνο η περιφέρεια, κατά κάποιο τρόπο, αυτοί που δεν είναι επηρεασμένοι ακόμη από όλη αυτή την ατμόσφαιρα, να πούμε, της κάμερας. Γιατί δεν φταίει η κάμερα, δεν φταίει η τεχνολογία. Φταίμε εμείς Και φταίνε και αυτοί που προωθούν όλα αυτά τα μέσα και όλες αυτές τις διαδικασίες για να φτάσει το επίπεδο του πνευματικού ανθρώπου, του κάθε ατόμου δηλαδή, σε χαμηλά επίπεδα. Για να δέχεται τα μηνύματα πιο εύκολα και πιο γρήγορα.

0: Εμείς εδώ έχουμε κυριακάτικη εκπομπή για τα κριτικά τραγούδια, έτσι.
1: Το ξέρω ότι και
0: το παρακολουθώ. Διότι ο πρόεδρος μας εδώ είναι ακρίτης, καταγόμενος και ορμόμενος.
1: Το χειμώνα ήμουνα με το Γαργανουράκι, το Μπάμπι, το Γαράλαμπο. Ήμασταν στο ρυθμό.
0: Δηλαδή εσείς κάνετε ένα είδος αντίστασης απέναντι στον ευτελισμό.
1: Ναι.
0: Που προωθούν τα μεγάλα συστημικά λεγόμενα μέσα ενημέρωσης.
1: Και είμαστε και αντίθετοι, ναι, είμαστε αντίθετοι.
0: Όμως, μήπως φταίει και ο κόσμος?
1: Φταίει ο κόσμος γιατί δεν ψάχνει. Δεν ψάχνει να βρει τους ανθρώπους αυτούς που πραγματικά ενδιαφέρονται να του δώσουν κάτι ανθρώπινο, που να έχει σχέση με την ψυχή του και με τον ψυχικό του κόσμο περισσότερο, ας πούμε, γιατί τις μέρες της κρίσης που περνάμε, τι θέλεις. Ο άνθρωπος τι θέλει, δηλαδή, για να φύγει από το φόβο, από την τρομοκρατία που πουλιέται, σε άκρατο σημείο δηλαδή, και σε όλα αυτά τα προβλήματα που τον απασχολούν αυτή τη στιγμή, τα καθημερινά που είναι κάθε μέρα, κάθε στιγμή περνάει, να πούμε, είναι προβλήματα φοβερά για να μπορέσει να επιβιώσει. Αυτά ζητάει, τα τραγούδια, τα ανθρώπινα. Μια ζεστή αγκαλιά.
0: Ο λαός είναι αντάξιος αυτών των τραγουδιών ή πολλοί έχουμε κουλακεύσει τον ελληνικό λαό?
1: Ναι. Κωστή μου, ξέρεις τι γίνεται.
0: Στο λαό βάλει και εμένα μέσα, έτσι.
1: Είμαστε όλοι. Είμαστε όλοι. Εγώ αυτό που πιστεύω.
0: Εκτός ευθυνών.
1: Ναι. Έτσι, έτσι. Έχουμε τις στιγμές μας κι εμείς δηλαδή. Πιστεύω ότι ποτέ, σε όλη τη διάρκεια των χρόνων μας, ποτέ οι πολλοί δεν ήταν οι καλοί. Ήταν πάντα οι λίγοι. Αυτοί που κρατήσανε και μέχρι σήμερα και αντέχουνε. Και ακόμη αντέχουνε δηλαδή. Οι λίγοι αυτοί, οι άνθρωποι που είναι οι σκεπτόμενοι, όπως τους λέω εγώ, οι ευαίσθητοι και οι ενεργοί. Οι ενεργοί πολίτες. Γιατί δυστυχώς έχουμε πήξει στην καφετέρια, έχουμε πήξει το μεγαλύτερο μέρος του λαού μας να βγαίνει στα πλατό να ξημεροβραδιάζεται των τηλεοράσεων, είναι φοβερό δηλαδή. Και να καμαρώνει να τον πάρει η κάμερα. Εμείς την αποφεύγουμε.
0: Δηλαδή, μέσα σε αυτή την κατάσταση σχετικής φτώχειας, που αφορά τη μεγάλη μερίδα των μισθωτών, των συνταξιούχων, των εργατοϋπαλλήλων, των βιοτεχνών, των εμπόρων, έτσι.
1: Όλων των εργαζομένων.
0: Υπάρχει μια υψηλά ιστάμενη οικονομικά τάξη, η οποία ευημερεί πάντα. Αλλά πάλι και ο κόσμος που υποφέρει, σαν να είναι σε μια μεριμνησία.
1: Ναι. Έχουμε φτάσει στην εποχή τη ρωμαϊκή, άρτον και δέαμα. Λοιπόν, όταν δεν ξεκολλάει ο άλλος από τον καναπέ να βγει έξω, να φωνάξει, γιατί η μάνα, το παιδί δεν θα το ταΐσει άμα δεν κλάψει το παιδί. Λοιπόν, εμείς τα έχουμε αφήσει στα χέρια των πολιτικών μας. Όλα, την τύχη μας, τα πάντα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν έχει γίνει σε καμία χώρα του κόσμου δηλαδή. Εμείς, πώς αυτή τη στιγμή δεν έχουν βγει 500.000 στον δρόμο, κάτω, στη Βουλή απ' έξω, να φωνάζουν, να στηρίξουν, ρε παιδί μου, δεν θα στηρίξουν την κυβέρνηση, αλλά να τη στηρίξουν. Γιατί με την παρουσία τους θα πούνε ότι εδώ είμαστε, προχωρήστε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Για να μιλήσουμε για τους αρχηγούς μας που ανέφερες προηγουμένως. Σε αντίθεση με το λαό του καναπέ, η ευθύνη του απλού κόσμου, ο οποίος ας πούμε ότι είναι σε μια σχετική αμεριμνησία, είναι η ίδια με τον ηγέτη, ο οποίος δοξάζεται, χειροκροτείται και βγαίνει και λέει «εγώ είμαι ο καλύτερος, ακολουθήστε με». Η ευθύνη των ηγετών ποια είναι? Τιμωρούνται οι ηγέτες στην Ελλάδα?
1: Όχι. Και δεν ξέρω τι έγινε αυτός ο περί ευθύνης. Δεν ξέρω τι έγινε. Αν θα γίνει κάτι δηλαδή για να φύγει ο ευθύνης υπουργών δηλαδή. Πιστεύω ότι όλα ξεκινάνε από το λαό. Δεν φταίει ο ηγέτης. Ο ηγέτης φταίει γιατί δουλεύει το σύστημα δίπλα του. Το σύστημα το οποίο δημιουργεί αυτό το επίπεδο του λαού να μην αντιδρά και να μην ξεσηκώνεται.
0: Υπάρχει...
1: Ο λαός φταίει πάντα.
0: Ναι, ναι. Ο λαός φταίει, λες.
1: Πάντα από εκεί ξεκινάει.
0: Οι Έλληνες ηγέτες, οι αρχοί των κομμάτων εξουσίας, έχουν φιλότιμο. Θα σας πω ένα στοιχείο το οποίο ξέρω από το ρεπορτάζ. Ότι οι πρωθυπουργοί στην Ελλάδα, οι μνημονιακοί, οι οποίοι μας έκοπαν μισθούς και συντάξεις ναι, ναι. κλπ. Και έκοψαν κοινωνικά προγράμματα. Οι ίδιοι την ώρα που έκαναν τις περικοπές έπαιρναν περίπου 100.000 ευρώ το χρόνο μαζί με τα έξοδα παραστάσεως. Ξέρεις, ο Πρωθυπουργός θα πάει έξω σε δεξιέρες 2-3 μέρες, παίρνει 175 ευρώ την ημέρα για τα έξοδα, λέει, των δημοσίων σχέσεων. Εντάξει, έτσι. Ναι. Δηλαδή, Γιώργος Παπανδρέου, Αντώνης Σαμαράς ναι, ναι. και τώρα ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο οποίος βέβαια έχει πει ότι δίνει τα μισά του λεφτά σε κοινωνικά ναι. δίκτυα και συσίτια, αλλά οι προηγούμενοι μνημονιακοί υπουργοί εισέπραταν περίπου αυτό το ποσό των 100.000 ευρώ. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο προηγούμενος, ο Κάρλος Παπούλιας, εισέπρατε μέχρι το Φλεβάρι του 2012 230.000 ευρώ το χρόνο, βάζοντας απλώς μια υπογραφή σε μνημονιακούς νόμους.
1: Ναι, είναι, κοίταξε, Κωστή, είναι υπερφόρτωση εργασίας αυτών των ανθρώπων. Κουράζονται πάρα πολύ. Οπότε πρέπει να ανταμείβονται ανάλογα.
0: Δηλαδή, κουράζονται πολύ να μας κόβουν.
1: Μπράβο, να παίρνουν το μαχαίρι και να λένε ότι κόψα από εκεί, κόψα από εκεί, κόψα από εκεί τόσο, κόψα από εκεί τόσο, αλλά μην πειράξει τα δικά μας. Τα δικά μας δικά μας και τα δικά τους δικά μας.
0: Σε ένα σου τραγούδι λες, τούτος ο λαός αφέντη μου δεν ξέρει πολλά λόγια, σωπαίνει, ακούει και όσα του λες τα δένει κομπολόγια. Και κάποιο βράδυ πέσαν χθες, υψώνει το κεφάλι και αστράφτουνε τα μάτια του και αστράφτει ο νους του πάλι.
1: Ο μεγάλος ο Ρίτσας.
0: Mm-hmm. Βλέπεις ναι. προοπτική εξέγερσης αργά ή γρήγορα.
1: Φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή οι υπερφαλάκες που γίνονται από τα κανάλια δεν αφήνουν εύκολα. Δηλαδή είναι φοβερό όπλο αυτή τη στιγμή.
0: Ας αλλάξει είναι κανάλι ο ελληνικός λαός. Ας πεις άλλο κανάλι.
1: Κώστα μου δεν το κλείνει. Δεν αλλάζει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν το κλείνει κιόλας. Δηλαδή του αρέσει να του πουλάει φόβο ο άλλος, να του πουλάει τρομοκρατία όπως του πούλησαν. Αυτές τις τελευταίες μέρες γίνεται χαμός, τους τελευταίους μήνες δηλαδή. Άλλος έλεγε θα πάρουν τα λεφτά από τις τράπεζες, άλλος έλεγε θα πάω να πάρω τα λεφτά μου, άλλος οτιδήποτε λένε να πούμε. Λοιπόν, και δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή.
0: Ποιος θέλει, η αριστερά ή η δεξιά για την κατάσταση στην Ελλάδα. Ναι. Ή το κέντρο. Δύο κόμματα κυβέρνησαν την Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια, έτσι το Πασό και η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Και είχαμε και μια αριστερά, και μια κομμουνιστική αριστερά, ναι. και δημοκρατική, φιλελεύθερη δηλαδή, η οποία απαιτούσε αυξήσεις, αυξήσεις και αυξήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί λένε μερικοί ότι υπήρχε και μια πλειοδοσία απαιτήσεων από την αριστερά και προσάπτουν και στην αριστερά την ευθύνη στο ότι εξόκυλαν τα δημόσια οικονομικά. Η
1: ναι,
0: δική
1: ναι,
0: σου
1: σωστά.
0: άποψη ποια είναι?
1: Η δικιά μου άποψη είναι ότι από τότε που ελευθερωθήκαμε εντός εισαγωγικών από τους Τούρκους δεν έχουμε ελευθερωθεί. Δεν ξελευθερωθήκαμε δηλαδή από κανέναν. Δηλαδή είμαστε πάντα υπό τη σκέπη. Τώρα πιανού της Αγγλίας, της Ρωσίας, της Αμερικής, της Γαλλίας, όλοι βάλαν το χεράκι τους για να μην ελευθερωθούμε και να βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση που υπάρχει μέχρι σήμερα. Τι ρόλο έπαιξε τώρα η δεξιά και η αριστερά? Πιστεύω ότι αυτά είναι μέσα στα δικά μας τα δρόμενα, τα μικρά εδώ, τι μπορεί να παίξει, ποιος μπορεί να παίξει, τι παιχνίδι μπορεί να παίξει εδώ στην Ελλάδα, εντός δηλαδή. Αλλά πιο έξω δεν βγαίνει. Δεν νομίζω ότι βγαίνει αυτό το πράγμα προς τα έξω. Απλώς ο λαός μας, επειδή έχει συνηθίσει πια και νομίζω ότι φοβάται κιόλας, γιατί δεν τον πληροφορούν σωστά και αφού η πληροφόρηση βγαίνει λάθος, λάθος σκέφτεται και αυτός. Για όλα τα ζητήματα δηλαδή. Και έτσι αυτό του κάνει κακό και στον ίδιο και σε όλους μας.
0: Ιδεολογικά η αριστερά διαφέρει από τη δεξιά ή μήπως όταν ναι. έρθει και η αριστερά στην εξουσία μπαίνει μέσα στα αίματα?
1: Ναι. Να σου πω, η εξουσία δεν διαφέρει. Η εξουσία είναι εξουσία πάντα. Δυστυχώς. Και πρέπει δηλαδή για να κρατήσεις την εξουσία με το δικό σου το σκεπτικό και με τη δικιά σου την φιλοσοφία, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά να ετοιμάσεις το λαό πρώτα για να μπορέσεις να κρατηθείς.
0: Το ιδεολογικό τραγούδι, το ποιητικό τραγούδι, το δημοτικό τραγούδι που υπηρέτησες εσύ, το λεγόμενο έντεχνο,
1: ναι, ναι.
0: Με τα μηνύματα, με την ευαισθησία, με τις αξίες, βοηθάει να καλυτερεύσει ο άνθρωπος, ο Έλληνας πολίτης, ή τελικά ναι. εκτονωνόμαστε για τρία λεπτά και μόνο στα τρία λεπτά γίνομαστε καλοί άνθρωποι.
1: Να σου πω, όταν πήγαινα με τους δικούς μου πιτσιρικά στα πανηγύρια, επειδή εκείνο το ρεπερτόριο ήταν το πανεπιστήμιό μου, δηλαδή αυτά τα τραγούδια που παίζανε εκείνη την εποχή, είτε ήταν ιστορικά, είτε ήταν γνωμικά, είτε ήταν ερωτικά τραγούδια, ερωτικά όχι σεξιστικά, να μιλάει για το σεξ, και όλα αυτά τα τραγούδια που αναφέρονταν, σε οτιδήποτε αναφέρονταν εκείνη την εποχή, ήταν πάρα πολύ λογικά, δηλαδή μπαίναν μέσα στην ψυχή σου. Είναι τελείως διαφορετικός ο λόγος όταν ακούς τη δημοτική μας την ποίηση. Από εκεί και μετά, επειδή έχοντας στη σκέψη μου όλο αυτό το υλικό, γι' αυτό και ακολούθησα και το δρόμο αυτόν με τα τραγούδια που έχω πει μέχρι σήμερα, που πρέπει να μου αρέσει πρώτα ο λόγος, και μετά να τραγουδήσω. Και πιστεύω ότι η έντεχνη, η λαϊκή μας μουσική και όλα αυτά τα είδη που βγήκανε μέχρι, εγώ πιστεύω ότι η εξέλιξη της ελληνικής μουσικής, δηλαδή της καλής ελληνικής μουσικής, είναι κακός όρος, αλλά είναι η έντεχνη που την έχουν γράψει ο Θεοδωράκης, ο Χατζηδάκης, ο Μαρκόπουλος, ο Λεοντής, ο Λοΐζος, όλοι αυτοί οι μεγάλοι που άφησαν, και οι μεγάλοι μας ποιητές, οι τελευταίοι. Δεν έχει γίνει καμιά εξέλιξη άλλη. Μετά πήρε άλλο δρόμο πια η μουσική, και αυτό είναι που οδηγεί και τον κόσμο σε λάθος το δρόμο.

0: τους ανθρώπους τη χαρά.
1: Δηλαδή στη δεκαετία του 90
2: δεν
1: έχουμε...
2: Δεν μπορεί να έρχεται, να... ναι, ναι. Συγγνώμη που σε διέκοψα, η Γκαγκά, πώς τη λένε, Γκαγκά,
1: Lady Gaga.
2: Η Γκαγκά, ναι, και να γεμίζει 20.000 στο γήπεδο τώρα για να πάνε να δουν την Γκαγκά.
1: Στην Ελλάδα αυτό.
2: Στην Ελλάδα, προς Θεού δηλαδή. Είναι τραγικό. Και το λέω επίτηδες, γιατί βγαίνουν από εκεί Γκαγκά. Από την Γκαγκά. Δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Δηλαδή το τραγούδι μπορούμε να πούμε αυτού του περιεχομένου είναι σαν ένα μάθημα, είναι
2: βάλσαμο,
1: ένα διδασκαλείο.
2: Βάλσαμο.
1: Και ένα παυσίλιπο.
2: Έτσι, ακριβώς. Γιατί απαλύνει τον πόνο, απαλύνει τα προβλήματα που έχεις. Παλιά εγώ τα έχω ζήσει. Εγώ έχω να ανατριχιάσω, όπως το λέγαμε, εδώ και 20 χρόνια τώρα. Δεν ακούω τραγούδι καινούριο που να με πιάσει και να συγκινηθώ.
1: Αυτό έλεγα προηγουμένως, ότι συμπίπτει η δεκαετία του εκφυλισμού με την άνοδο του χρηματιστηρίου, με την, ανάπτυξη επί εξυγχρονισμού λεγόμενου, που ουσιαστικά ήταν μια ανάπτυξη βασισμένη πάνω στη φοροδιαφυγή, στα μεγάλα έργα φούσκα.
2: Ακριβώς.
1: Που βάθυναν την πορεία προς τη χειροκοπία.
2: Ακριβώς.
1: Και εκεί αναπτύσσεται αυτό το τραγούδι και τα περιοδικά, τα lifestyle, ο κινησμός των ορισμένων αρθρογράφων και αρχηγών περιοδικών.
2: Αμέ, ναι, ναι. Και η νέα τεχνολογία δηλαδή, εντάξει, να το πάρουν το κινητό, αλλά...

0: Είδα και τόσο ακουστικά τις συμμογές της φτώχειας ή τις σκραβιές ελευθερίας.
1: Δεν μπορούμε να τις ακούσουμε. Όχι. Είναι φοβερά δύσκολο εάν δεν σοβαρευτούμε εμείς σαν άτομα δηλαδή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ο Έλληνας, να σου πω και το άλλο. Ο Έλληνας, επειδή παίζει με όλα αυτά, είναι φοβερό. Αυτό που γίνεται με τον Έλληνα είναι φοβερό δηλαδή. Είναι παιχνίδια. Η τεχνολογία η καινούρια, που είναι φοβερά επικίνδυνη, και το λέω με όλη τη σημασία της λέξης επικίνδυνη, και όμως ο Έλληνας παίζει. Παίζει φοβερά, δηλαδή, σαν οτιδήποτε. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Ας πω τον Λεωνίδα με τις πισταριές, ο οποίος έκανε κανάλι και είχε μία γκόμενα τραγουδίστρια και μόλις τελείωνε η ταινία που έβαζε, όλο το 24ωρο, δηλαδή, έβαζε την κοπέλα του, να πούμε, και έλεγε πέντε τραγούδια. Αυτό ήταν, για να την έχει κοντά του. Δεν καταλαβαίνεις. Ήταν φίλος μου, αλλά δεν τον μπορούσα.
0: Ο Λεωνίδας σήμερα. Λοιπόν, κάνουμε τώρα μία σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Τρίτη εμπορική, τουριστική, πολιτιστική έκθεση Expo Aegean 2015.
1: Το κορυφαίο εμπορικό γεγονός της χρονιάς στο Αιγαίο.
0: 3 με 6 Ιουλίου στο πάρκινγκ Μυτιλίνης.
1: Περίπτερα, εκθέτες, προϊόντα, υπηρεσίες.
0: Μεγάλες συναυλίες. Γιάννης Χαρούλης, Σταβέντο, Παντελής Θαλασσινός.
1: Σπουδαίες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
0: Βραδιές γευσιγνωσίας με αγαπημένους σεφ και επίδειξη μόδας με γνωστά top models.
1: Διοργάνωση ηχό ΑΕ.
0: Τρίτη Expo Aegean 2015. Για δράσεις αξέχαστες.
1: Δηλώστε συμμετοχή τώρα στο 22510 48111.
2: Θα είμαστε κι εμείς εκεί. Και θα φάμε και θα πιούμε. Με χιώτικες συνταγές και πολύ αγάπη από τη Χίο.
3: Grill House στην Κόμη. Ένα ξεχωριστό ψητοπολείο. Grill House στην Κόμη. Ποιότητα και γεύση τυλιγμένα σε πίτα. Grill House στην Κόμη. Χειροποίητες παραδοσιακές γεύσεις. Grill House στην Κόμη και με διανομή κατοίκων. Παραλία Κόμης. Τηλέφωνο 2271-071-321.
4: Κρεοπολείο Γενιώδη Κουτσουράδη. Νέο 15ήμερο προσφορών έως την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Μοσχάρι για κιμά μόνο 5 ευρώ και 70 λεπτά το κιλό. Ελιά μόσχου χωρίς κόκαλο με 7,30. Κοτόπουλο φρέσκο μόνο με 2,95 το κιλό. Χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο με 4,90 το κιλό. Κοψίδια χοιρινά μόνο 3 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Λουκάνικα χωριάτικα με 5,40 το κιλό. Ρολό κοτόπουλο μόνο 6,40. Κρεοπολείο Γενιώδη Κουτσουράδη. Προϊόντα ποιότητας με σεβασμό στον πελάτη. Και με προσφορές σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Γιαούρτι στραγγιστό κολλιό σε συσκευασία κιλού με 1 ευρώ και 80 λεπτά το τεμάχιο. Φέτα κολλιός με 6,35 το κιλό. Κρεοπολείο Γιαννιώδη Κουτσουράδη. Αγελάστου και Μιλονάδη πίσω από το Μύριο. Τηλέφωνα 22710-41343 και 22710-42485. Βενέτικο. Το κατεβόδιο της χιώτικης γης. Γεμάτο ιστορία. Απαράμιλη φυσική ομορφιά και γευστικές παραδόσεις. Μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι αντιθέσεων και αρμονίας. Βενέτικο. Η απόλαυση είναι η τέχνη μας. Ξεκινάμε την μέρα με υπέροχο καφέ, ροφήματα και σνακ. Γλυκιά μπουγάτσα με άχνη και κανέλα με τη μοναδική συνταγή της άχνης και κανέλας. Συνεχίζουμε με ποικιλίες ούζου, μπύρας, τυριών και ελαττικών. Μπέργκερ από χειροποίητο μπιφτέκι και δροσιστικές σαλάτες. Και όσο περνάει η ώρα, δοκιμάζουμε πρωτότυπα κοκτέιλς με θέα τη θάλασσα του κόλπου της Καλαμωτής και το γραφικό ακροτήρι ουρά. Βενέτικο. Καφέ, snacks, drinks. Παραλία Κόμης. Τηλέφωνο.

0: 22 710 70 192.
1: Ζωγραφική, αγιογραφίες, οικοδομικές εργασίες Αντώνιος Μιμίδης. Τοιχογραφίες, βυζαντινές διακοσμήσεις, απομιμήσεις μαρμάρων, απομιμήσεις ξύλων, ταβανογραφίες, ζωγραφικές σε παιδικά δωμάτια, χρυσώματα, τεχνοτροπίες, σοβάδες, χτισήματα, τοποθέτηση πλακιδίων, κεραμοσκεπές. Ζωγραφική, αγιογραφίες, οικοδομικές εργασίες Αντώνιος Μιμίδης. Τηλέφωνα 22 710 42 297, 22 710 29 401 και 69 74 34 71 62. Αντώνιος Μιμίδης.
2: Ελάτε να μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα λουτρογραμμή στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Σε μια καινούρια και μεγάλη έκθεση μπορούμε μαζί να εξοπλίσουμε το νέο σας σπίτι με πλακάκια και είδη υγιεινής, πάντα στην τελευταία λέξη της μόδας και σε πολύ καλές τιμές. Στην εταιρεία μας θα βρείτε ακόμη πλακάκια δαπέδου και κουζίνας, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας σε πολλά σχέδια, καθώς επίσης νεροχύτες γρανιτένιους και ανοξίδωτους εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής. Και φυσικά, τώρα που μπαίνει ο χειμώνας, μην ξεχνάτε τη μεγάλη μας ποικιλία σε λέβητες ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ, ηλιακούς θερμοσύφωνες και γενικά ό,τι έχει να κάνει με την ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση του σπιτιού σας. Λουτρογραμμή στην Καρδαμάδα. Τηλέφωνο 22 710 78 832.

0: Προσωπικά δεδομένα, μέρος δεύτερον, κοντά μας ο Λάκης Χαλκιάς, μια ξεχωριστή φωνή στο ελληνικό τραγούδι. Λάκη, θέλω να πάμε στα Γιάννενα, εκεί που γεννήθηκες.
1: Στην πατρίδα μου.
0: Πες μου για το πατρικό σπίτι, πες μου για τον πατέρα, για την οικογένεια.
1: Το πατρικό μου το σπίτι ήταν στα Ζευγάρια, στον Άγιο Σπυρίδωνα κοντά. Βέβαια εκεί ήταν το σπίτι αυτό που ανακοινήθηκε μετά, στον πόλεμο. Έχασε ο πατέρας μου την πρώτη οικογένεια, δηλαδή δύο παιδιά και τη γυναίκα του. Αυτός ήταν τραυματίας εκείνο τον καιρό, τραυματίας πολέμου, και είχε πάει στο νοσοκομείο για να κάνει αλλαγή του τραύματος. Και εκείνη τη στιγμή έγινε βομβαρδισμός από τους Ιταλούς και το σπίτι ήταν κάτω από ένα πολύ τεράστιο βράχο και έπεσε η βόμβα πάνω στο βράχο, έσπασε το βράχο και ο βράχος έπεσε πάνω στο σπίτι και τους σκότωσε όλους. Είναι η πιο θλιβερή ιστορία για τον πατέρα μου, γιατί το να συνέλθει από ένα τέτοιο χτύπημα, να πούμε, είναι πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Βέβαια, πιστεύω ότι είχε πολύ καλούς φίλους, που σήμερα λείπουν βέβαια, και μας λείπουν όλων μας, γιατί έχουμε χαθεί όλοι μας. Και αυτοί οι άνθρωποι τον στηρίξανε, και μετά από λίγο διάστημα γνώρισε τη μητέρα μου και ήμουν εγώ ο πρώτος που βγήκα. Βέβαια μεταλυπώρησε χωρίς να το θέλει, γιατί με το που άρχισα και περπάταγα με παίρνει κοντά του πια από ανασφάλεια. Είτε σε μαγαζί ήταν, είτε σε πανηγύρι και τα λοιπά, όσο μεγάλωνα δηλαδή, με έπαιρνε κοντά στα πανηγύρια το καλοκαίρι και καθόμουν μια κιθαρούλα πάνω στο παντάρι και εγώ δίπλα του, ας πούμε, εκεί πέρα και έπεσα, γρατζούναγα δηλαδή, έβλεπα τους άλλους εκεί και μέχρι που με έπαιρνε ο ύπνος. Γιατί τι θα έκανα άλλο. Λοιπόν, και έτσι μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα της οικογένειας μεγάλωσα, γιατί ήταν οι μπαρμπάδες μου, ήταν τα αδέρφια του πατέρα μου, δηλαδή ήταν τα ξαδέρφια μου, τα πρώτα μου ξαδέρφια που τραγουδάγανε, άλλοι παίζαν βιολιά, άλλοι κιθάρες και τα λοιπά. Και έτσι σε αυτή την οικογένεια περάσαμε όλη η γενιά η καινούρια, ας πούμε, των Χαλκιάδων. Κάποια στιγμή και μετά έφυγε ο πατέρας μου, ήρθε στην Αθήνα και μετά από λίγο καιρό είδε ότι στα Γιάννα δεν γινόταν τίποτα πια, δηλαδή για τους μουσικούς, οπότε έπρεπε να ανέβει στην Αθήνα και να πάρει και την οικογένειά του κοντά για να μπορέσει να κάνει πέντε πράγματα. Βέβαια μετά από λίγο καιρό έφυγε, πήγε στην Αμερική. Εκεί έγιναν μεγάλα πράγματα με τον πατέρα μου, γνωρίστηκε με τον Μπένι Κούτμαν, είχε συνεργασίες μαζί του κτλ. Και με πολύ μεγάλους ξένους μουσικούς, γιατί εκείνη την εποχή τα μαγαζιά στη Νέα Υόρκη, όσοι επιτοπλίστων εκεί πηγαίνανε, ήταν μίξ, ήταν μεικτά δηλαδή, και ήταν Άραβες, ήταν Τούρκοι, μεγάλη μουσική δηλαδή που παίζανε εκεί πέρα, γιατί οι μετανάστες ήταν από όλα αυτά τα κράτη εκεί πέρα. Και έτσι, επειδή είχαν χορεύτριες, είχαν πολλά πράγματα, μπερδευόταν και γνωρίστηκε με πάρα πολύ κόσμο από αυτούς. Στη συνέχεια βέβαια το 67, όταν γύρισε ο πατέρας μου πιο νωρίς βέβαια το 65, το 67 έφυγα εγώ. Πήγα στην Αμερική.
0: Και
1: ήταν
0: Καναδά.
1: Η πρώτη μου ξενιτιά. Η πρώτη μου ξενιτιά.
0: Είσαι Καναδά, έτσι.
1: Άρχισα από τον Καναδά. Άρχισα από τον Καναδά, μπήκα στη Νέα Υόρκη και από τη Νέα Υόρκη πήγα στην Καλιφόρνια.
0: Στον Καναδά σε ποια πόλη?
1: Στο Μόντρεαλ.
0: Έχω μεγαλώσει στο Μόντρεαλ, στην Σόβα. Οδό Κολόνιαλ. Κοντά στη Σεν Κάθεριν. Και θυμάμαι το κέντρο ο Έλατος.
1: Ήταν στον Έλατο έπαιζε. Από πάνω ήταν του Παπαδόπουλου, τα Αστέρια.
0: Τα Αστέρια.
1: Βέβαια, ήταν η γειτονιά, η
0: και
1: ελληνική.
0: Και πιο κάτω ήταν το σχολείο Σοκράτης και η Αγία Τριάδα.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Κάτσε 6 μήνες εκεί. Και ήταν και χειμώνας. Πολύ βαρύς χειμώνας. Πάρα πολύ βαρύς χειμώνας. Βέβαια. Πέρασα στην Αμερική και μετά, με το πρώτο έμπραγμα που έπαθε ο πατέρας μου, μετά από λίγο καιρό, γιατί μου γίνανε μεγάλες προτάσεις εκεί για να κάνω δουλειές, γιατί γνώρισα και τον Άντωνι Κουίν, έπαιξα μαζί του, στο Σακραμέντο δηλαδή, και μου κάναν πρόταση να καθίσω 4 χρόνια. Δεν μπορούσα να καθίσω περισσότερο. Δεν ξέρω, ήταν και η λογική μου ότι πρέπει να γυρίσω πίσω, γιατί έβλεπα ότι οι καλλιτέχνες εκεί πέρα δεν παίρναν τίποτα περισσότερο, οι Έλληνες καλλιτέχνες δηλαδή. Δεν γινόταν καλύτεροι. Αλλά χάναν και αυτό που είχαν σιγά σιγά εκεί. Δεν γινότανε. Και έτσι έφυγα αναγκαστικά. Δηλαδή, μόλις έπαθε και το έφραγμα ο πατέρας, μου λέω τώρα η ευκαιρία να φύγω. Και ήταν η καλύτερη στιγμή που γύρισα. Γιατί είναι οι στιγμές, ξέρεις, που σε κάνουν να βρεθείς με άλλο κόσμο και με αυτούς που ήθελες να βρεθείς, δηλαδή.
0: Με τον Καζατζίδη, ας πούμε.
1: Με τον Καζατζίδη ήταν πριν.
0: Πριν.
1: Ήτανε πριν, δούλεψα με τον Καζατζίδη, στο Κουλουριώτη. Ήμουνα φαντάρος τότε εκείνο τον καιρό.
0: Α, για πες μας γι' αυτό.
1: Βέβαια.
0: Πώς πήγες δίπλα στον μεγάλο?
1: Ήτανε καλοκαίρι. Ήτανε καλοκαίρι και εγώ το χειμώνα δούλευα στο Ντελής, λεγόταν ένα μαγαζί που ήταν στην Πειραιώς, με τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο, το Στάβα τον Καμπάνη και άλλους. Και ο Μέτρ που ήταν εκεί...
0: Ο Στάβος Καμπάνης είναι μια καζατζηδική φωνή.
1: Καζατζηδική, μπράβο. Ναι, ναι. Ο οποίος είναι φίλος μου ακόμα, τον βλέπω στο Facebook, μου κάνει κανένα μήνυμα. Μένει επάνω στην Ξάνθη, νομίζω, όχι, Σέρες από εκεί. Και ο Μέτρ που δούλευε στο μαγαζί μας, πήγε Μέτρ στο Καζατζίδη. Και δούλεψε, ήταν εκεί... μια τραγουδίστρια, δημοτική τραγουδίστρια ήταν, και έφυγε κάποια στιγμή, γιατί ήταν τα πανηγύρια που γινόταν, και μου λέει, δεν έρχεσαι να σε ακούσει ο Στέλιος ένα βράδυ? Και πήγα από εκεί, μ' άκουσα, με έβαλα να πάνω, τραγούδισα, τι τραγούδισα, δεν μου πήγε ψυχή εμένα. Να σε ακούνε τώρα αυτοί.
0: Είχε τρακ, φοβερό,
1: Τρακ, είχα υδρώσει ολόκληρο.
0: Και τι είπε ο Στέλιος?
1: Είχε γίνει μουσκημα η καρέκλα. Και με δεχτήκανε. Με δεχτήκανε, κάθισα εκεί. Βέβαια, έλειπε ο Στέλιος ως επιτοπλίστων, δεν ερχόταν συνέχεια. Και είχα το Ζαπέτα δίπλα μου και μου λέει, πες τραγούδια τις καθημερινές. Πες τραγούδια, μου λέει, το Καζατζίδη. Εν τω μεταξύ, είναι εποχή, δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, δεν υπήρχαν τίποτα. Το 64, λέω τώρα. Και τον Καζατζίδη
0: περισσότερο... Ούτε ΑΕΠ υπήρχε.
1: Ούτε ΑΕΠ, ναι. Τον Καζατζίδη φατσικά δεν τον ξέραν πολύ, ας πούμε, εκείνη την εποχή. Και βάζανε εμένα και τραγούδαγα Καζατζίδη. Λέω, σε μένα θα πάμε ξύλο κανένα βράδυ. Μη φοβάστε τίποτα, μου λέει.
0: Όταν βρισκόσαστε, πώς ήταν?
1: Με τον Καζατζίδη μετά βρεθήκαμε.
0: Ναι.
1: Γιατί γνώρισα εγώ τον κατασκευαστή που πήρα το σπίτι εκεί στα Πατήσια.
0: Και όπου μένεις ακόμη.
1: Όπου μένω ακόμη, ναι. Όπου ο κατασκευαστής...
0: Σε ποιο όροφο θύμισε μου?
1: Στον Πέμπτο. Ο κατασκευαστής ήταν κολλητός του Καζατζίδη. Και έτσι γίναμε φίλοι, κάθε μέρα βρισκόμασταν μαζί με το Στέλιο. Για δύο χρόνια περίπου αυτή η δουλειά.
0: Ήταν οικείος, άνετος απέναντί σου,
1: ερχόταν εκεί στο... Ερχόταν εκεί στο...
0: Ήταν καχύποπτος.
1: Έμενε πιο κάτω, έμενε εκεί στη Γνωσού.
0: Σαν χαρακτήρας, ας πούμε, πώς τον...
1: Καταπληκτικός ήταν. Καταπληκτικός
0: ήταν. Εργαστία ήταν.
1: Φοβερός. Ήταν σαν μικρό παιδί ήταν. Ναι. Δηλαδή όταν καταλάβαινε ότι τον αποδέχεσαι όπως είναι, γινόταν παιδί. Σου λέγει πράγματα δηλαδή που δεν μπορούσες να τα φανταστείς.
0: Στρατό που υπηρέτησες?
1: Αεροπορία.
0: Πώς
1: και ήμουνα στη ΜΠΑΠ, στο Γενικό Επιτελείο. Και ήρθα τυχαία, γιατί ήρθε ένα θέατρο εκείνη την εποχή, η Μπουλούκη δηλαδή. Και έπαιξε στον Άραξο και με είδανε, γιατί με γνώριζαν οι περισσότεροι. Πήγαινα εγώ με όλους αυτούς εκεί. Πήγαινα με στο Λίγκα, με το Μανέλη, με τον Αγκόπ, με όλους. Σαν Μπουλούκη ήταν εκείνη την εποχή, πήγαινα στους κινηματογράφους και παίζανε. Κάνανε επιθεωρήσεις εκείνο τον καιρό. Και με γνωρίσανε και να πεις κάνα τραγούδια, ανέβηκα, τραγούδισα. Εκείνη τη στιγμή είδε ο συγχωρημένος παπάς, Αχιλλέας λεγόταν, αντισμήναρχος ήταν, και με πήρε κατευθείαν στην ψυχαγωγία.
0: Τώρα, νομίζω ότι ένα κομβικό σημείο, όπως λέμε, όταν θέλουμε να μιλήσουμε πολύ έτσι, σοβαρά, είναι φαντάζομαι η μεταπολίτευση, όπου γνωρίζεσαι πια με τον μεγάλο Μαρκόπουλο.
1: Ναι, αυτό ήθελα
0: να σου πω, ναι. Και παίρνεις μια πορεία μέσα στο χώρο του λεγόμενου έντεχνου, του ποιητικού τραγουδιού, λέω εγώ.
1: Με το που γύρισα από την Αμερική, αυτό ήθελα να σου πω, γι' αυτό σου είπα ότι ήταν μεγάλη στιγμή που γύρισα, ο πατέρας μου έπαιζε με τον Σαββόπουλο, για την εποχή στο Κύταρο. Με τη Σαμίου, με τον Αϊδονίδη κτλ. Και εκεί πήγαινε ο Γιάννης, ο Μαρκόπουλος. Πήγαινε ο Γιάννης Μαργόπουλος, ήταν πολύ φαν του πατέρα μου.
0: Και γιατί είναι φαν. Μετά είχε ένα πρόγραμμα εκεί το 1975, νομίζω.
1: Μετά ήμασταν μαζί, ναι.
0: Το 1974. Ήμουν φοιτητής.
1: Μπράβο. Ναι, ναι. Που παίζαμε Θεσσαλικό κύκλο,
0: ναι.
1: και τα λοιπά. Με το Σιδηρόπουλο και το Γαργανοράκι.
0: Σιδηρόπουλο, ναι. Θυμάμαι και σένα.
1: Και πήγα κι εγώ ένα βράδυ εκεί και γνωριστήκαμε με τον Γιάννη. Και του λέω, ο πατέρας μου είναι τραγουδιστής, του λέει, τώρα γύρισε από την Αμερική και τα λοιπά, να τον ακούσω. Και δεν πέρασε ένας μήνας και με φώναξε κατευθείαν και με άκουσε και με έβαλε, τραγούδισα στο πρώτο δίσκο που ήταν ο Στράτης Θαλασσινός ανάμεσα στους αγάπανους του Σεφέρη. Και είπα το καταπληκτικό, το γυρισμό του Ξενιτεμένου, από τα ωραίτερα τραγούδια.
0: Το Ξένε.
1: Ναι. Καλέ μου φίλε, τι γυρεύεις
0: και τα λοιπά. Ναι. Τρομερό ποίημα, σε φέρεις,
1: Ναι.
0: Και μετά λοιπόν με τον
1: Από
0: Γιάννη Μαρκόπουλο...
1: Από εκεί συνεχίσαμε πια, ναι.
0: Τα μεγάλα δημιουργήματα.
1: Βέβαια. Είπαμε θητεία, ήρθαν οι μετανάστες, ο Θεσσαλικός κύκλος, ανεξάρτητα, ελεύθερη πολιορκημένη, το οροπέδιο.
0: Το Ηρώδιο το 76...
1: Το πρώτο. Το πρώτο Ηρώδιο, ναι.
0: Εγώ ήμουνα από πάνω, είχαμε μπει μαζί με άλλους φοιτητές τζάμπα. Ήσουν εσύ, ο...
1: Πολύ ωραία, ο Ξυλούρης. Ο Γαργανουράκης.
0: Ακριβέ μου, Ελπίνορ. Στον ψαρόν, τη λόμαυρη ράχη.
1: Ράχη. Τι ωραία στιγμές, τι μεγάλες στιγμές ήταν. Αυτό θέλω να σου πω, ότι με τους ελεύθερους πολιορκημένους πάλι, να φανταστείς τι γινόταν εκεί, πώς ήταν ο λαός τότε. Το έργο δεν είχε βγει ακόμη, δεν είχε κυκλοφορήσει στην αγορά. Και κάναμε την πρώτη παρουσία στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Γέμισε το γήπεδο, είχε 20.000 κόσμο για να ακούσουν ένα έργο που δεν το είχαν ξανακούσει. Δεν είχε κυκλοφορήσει, δεν είχαν τίποτα δηλαδή. Τα μάτια στράφτανε, ρε παιδί μου, ήταν άλλο πράγμα τελείως.
0: Ήταν άλλοι Έλληνες τότε.
1: Τι πράγμα, δεν μπορώ
0: πώς
1: να το
0: καταλάβω. Πώς αλλάξαμε, δηλαδή.
1: Ήταν μυαλά.
0: Πώς χαλάσαμε.
1: Έγινε μεταξέλιξη.
0: Πάντα υπάρχει κάτι που μπορεί να δημιουργήσει μια έκρηξη.
1: Μπορεί, ναι. Ο Έλληνας το έχει αυτό το σημείο. Δεν ξέρω πότε θα βγει, βέβαια.
0: Τώρα, συνεχίζεις οι δεκαετίες. Είναι
1: 80 και τα λοιπά.
0: Κάνεις δικές σου δουλειές, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Έκανα τα 2.500 χρόνια ελληνική μουσική, mm-hmm. που είναι κορυφή για μένα δηλαδή.
0: Έκανες κάτι μια... ωραία λαϊκότροπα σε στίχους του Γιάννη Αμανατίδη,
1: υπέγγες
0: του Μπουζουκιού, δεν ανταλλάσσονται με κιού, έτσι.
1: Με κιού, ναι, ήταν η κιού τότε να ονομαστεί το νόμισμα το ευρωπαϊκό. Ναι.

0: Έχεις κάνει ένα σπουδαίο έργο που είναι η ιστορία της ελληνικής αρχαίας.
1: 2.000 χρόνια ελληνικής μουσικής.
0: Ναι, μουσικής, είναι μια αναφορά, αλλά και σύγχρονης.
1: Είναι μια αναφορά από την αρχαία ελληνική μουσική, από την αρχαία εποχή δηλαδή μέχρι σήμερα.
0: Για πες μας, πώς ήταν η αρχαία μουσική, η αρχαία ελληνική μουσική. Δηλαδή, πώς θα ήταν ένα τραγούδι, μοιάζει με τα σημερινά?
1: Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Είναι τελείως διαφορετικό, αλλά είναι ο λόγος του. Είναι και η μουσική του, γιατί η ρυθμική, η αγωγή δηλαδή, είναι κοντά μας. Δεν έχει αλλάξει πολύ. Είναι σχεδόν στα ίδια, τα ίδια μέτρα. Γιατί
0: δηλαδή,
1: ο Καλαμαθιανός και ο Συρτός, ναι, είναι αρχαίοι χωρί, δεν είναι χωρί, τώρα. Βέβαια.
0: Δηλαδή ένα αρχαίο τραγούδι θα μπορεί να μοιάζει με κάπως μια βυζαντινή μελωδία.
1: Ναι, ναι, γιατί ουσιαστικά η βυζαντινή είναι εξέλιξη, ναι, είναι εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής μουσικής.
0: Έχεις μελετήσει και τα αρχαία όργανα. Καταρχήν εσύ παίζεις
1: πέντε όργανα. Κατασκεύασα. Ναι, παίζω τα έγχορδα δηλαδή.
0: Ποια δηλαδή?
1: Μπουζούκι, κιθάρα, λαούτο, τζουρά, διάφορα.
0: Μάλιστα. Μελετώντας τα όργανα που έχεις εσύ μελετήσει, είναι η βάρβιτος. Τι είναι αυτό το
1: όργανο? Η βάρβιτος είναι αρχαίο όργανο, όπως και η κιθάρα του Απόλλωνα που λέμε, η λύρα, που ήταν εθνικό μουσικό όργανο. Και η βάρβιτος ήταν όργανο που κράταγε την τονικότητα, δηλαδή ήταν όπως τον μπάσο σήμερα. Κάπως έτσι ήταν το όργανο αυτό, γιατί ήταν και μεγάλο και κούρδιζε χαμηλές νότες. Ήταν η πανδουρής.
0: Η πανδουρής είναι το αρχαίο μπουζούκι, ας πούμε,
1: βέβαια,
0: τα μπουράς.
1: Το αρχαίο μπουζούκι, ναι. Το τρίχορδο του Αριστόξενου. Ο Αριστόξενος ήταν μαθητής του Πυθαγόρα. Οπότε αυτός κατασκεύασε το πρώτο τρίχορδο. Και το τρίχορδο βέβαια έγινε ο ταμπουράς αργότερα. Και ο ταμπουράς έγινε το μπουζούκι πια.
0: Βέβαια διαβάζω ότι ο Αθήνεος παρέχει την είδηση του Πυθαγόρα ότι η πανδούρα κατασκευαζόταν από τους τρογλωδίτες της Ερυθράς Θάλασσας. Από λευκή δάφνη, ναι, που φυτρώνει κοντά εκεί στη θάλασσα.
1: Μπορεί, επηρεαζόταν όλοι οι λαοί από αυτές τις... και από τις κατασκευές των οργάνων και ακόμη και από τις μελωδίες επηρεάζονταν μεταξύ τους, γιατί ταξιδεύανε ο ένας στον άλλο. Οπότε αυτά τα μηνύματα φτάνανε.
0: Άρα εσύ είσαι και δάσκαλος, ας πούμε, μελετητής της ελληνικής μουσικής. Αλλά παραμένεις πάντα μαθητής του πατέρα σου. Να πω για τον μεγάλο πατέρα, τον Τάσο Χαλκιά, ότι είχε το φύσημα του Θεού. Αυτό είναι ένα βιβλίο, είναι η βιογραφία του.
1: Κυκλοφόρησε πέρυσι, ναι.
0: Είναι από τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη.
1: Το έχει γράψει η Άννα Στεργίου.
0: Και λέει εδώ ότι όταν παίζω κλαρίνο, παίζω με την καρδιά μου και ονειρεύομαι. Και είναι στιγμές που επηρεάζομαι από την ατμόσφαιρα και από τον κόσμο που με ακούει. Και τότε τα δάχτυλά μου κινούνται μόνα τους και εντολές δίνει η ψυχή μου και βρίσκομαι σε έναν κόσμο που δεν μπορώ να εξηγήσω. Είναι πραγματικά μια μαγική στιγμή.
1: Ναι, αυτό ήταν ο Τάσος Χαλκιάς. Και αυτό το βάρος, ξέρεις, το κουβαλάω, φίλε Κώστα. Είναι
0: πάντα κοντά σου ο πατέρας.
1: Πολύ μεγάλο βάρος.
0: Τον θυμάσαι?
1: Είναι, ναι.
0: Η μητέρα?
1: Είναι, γιατί, ξέρεις, μεγάλωσα περισσότερο με τον πατέρα μου, γιατί με έπαιρνε κοντά. Με έπαιρνε κοντά. Και όταν μεγάλωσα, βέβαια, τον έπαιρνα και εγώ μετά.
0: Πες μου για τη μητέρα.
1: Η μητέρα μου τράβηξε τα πάντα την ευχαριάρα, γιατί πάντα μόνη της ήταν. Και επειδή ήμουν εγώ το μεγαλύτερο παιδί της, ας πούμε, όλα τα παράπονα της τα έκανε σε μένα. Εγώ ήμουν, δηλαδή. Οπότε είχε και ωραίες στιγμές. Ο πατέρας μου είχε φοβερές στιγμές.
0: Πες μου ένα περιστατικό που είπε ότι
1: για την οικογένεια.
0: Έγινε μια εκδήλωση και μάζεψε όλους τους φίλους και σου λέει.
1: Αυτό τώρα ήταν το μνημόσυνο.
0: Για, ναι, πες μου γι' αυτό.
1: Έκανε μνημόσυνο στον Άγιο Σπυρίδωνα στο Εγάλαιο, ναι, που ήταν το πατρικό μου. Εκεί, ναι, ναι, μένει η αδερφή μου τώρα. Ναι. Και λέει να κάνουμε ένα μνημόσυνο και να μπορέσουμε να μνημονεύσουμε τους ανθρώπους που πέρασαν και δεν τους ξέρει κανένας. Χαθήκανε και πολύ μεγάλο και ανώνυμοι άνθρωποι βέβαια, αλλά και άνθρωποι επώνυμοι, φοβερά επώνυμοι εκείνη την εποχή. Για τους μουσικούς βέβαια εννοούσε πάντα. Και έτσι κάναμε το μνημόσυνο στον Άγιο Σπυρίδωνα Και όταν βγήκαμε έξω και πηγαίναμε προς το σπίτι περπατώντας, μου λέει, Λάκη μου λέει, σήμερα παιδί μου, λέει, έζησα την ωραιότερη μέρα μου. Μου λέω, γιατί? Μου λέει, έζησα την κηδεία μου, μου λέει. Αλλά να βλέπω, εγώ έβλεπα τους φίλους μου όμως, μου λέει. Ακουβέντα.
0: Μια συνομιλία με τη ζωή και με το θάνατο.
1: Ναι.
0: Όπως είναι τα δημοτικά τραγούδια. Πώς γίνεται στην Ήπειρο να γλεντάει ο κόσμος με τραγούδια θανάτου,
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι τραγούδια θανάτου. Είναι τραγούδια της ζωής, θα τα λέγαμε. Ναι. Γιατί το μυρολόι ξεκινάει πάντα το γλέντι με μυρολόι ο Ηπειρώτης, προσκαλώντας, με την έννοια αυτή δηλαδή το κάνει, προσκαλώντας και αυτούς που είναι μακριά, αλλά και αυτούς που έχουν χαθεί, έχουν φύγει τελείως δηλαδή. Τους προσκαλεί όλους να έρθουν στο γλέντι. Και όταν τελειώσει πάλι το γλέντι, τους ξαναπέζει πάλι μυρολόι για να ξαναφύγουν, τους ξεπροβοδίζει. Αυτή είναι η έννοια του γλεντιού του Ηπειρώτη. Βέβαια, επειδή υπάρχει πολύς πόνος, γι' αυτό είναι και πολύ πονεμένα τα τραγούδια αυτά. Και είναι και μια άλλη κουλτούρα, βέβαια, γιατί όλη αυτή η περιοχή εκεί, αυτό είναι πολύ αρχαίο. Είναι αρχαίο το άκουσμα αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βαδίζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Πες μου για τη γυναίκα σου.
1: Η Αλεξάνδρα είναι ένα στήριγμά μου. Μεγάλο. Μεγάλο γιατί αγαπάει αυτό που κάνω και φοβάμαι ότι τα αγαπάει περισσότερο από μένα.
0: Αυτό είναι σπουδαίο.
1: Ναι. Και έτσι όταν ξέρει ότι δουλεύω δεν με ενοχλεί καθόλου ποτέ. Δεν με έχει ενοχλήσει δηλαδή, αλλά δεν με έχει επηρεάσει και σε τίποτα. Με αφήνει πάντα να κάνω αυτό που εγώ
0: είναι
1: πιστεύω.
0: Είναι και εκείνη ποιοτικά ανένδοτη.
1: Είναι φοβερά, ναι.
0: Στο τραγούδι.
1: Ακριβώς. Και βέβαια μου προσφέρει τα πάντα ως προς την, στον τρόπο ζωής που κάνουμε δηλαδή.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή τη συνάντηση.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Είχαμε να τα πούμε χρόνια. Να λοιπόν η χρησιμότητα των καναλιών, ειδικά του Blue Sky.
1: Μιλάμε για τα μεγάλα και τα μικρά στέκονται σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Το μικρό είναι όμορφο, λέει.
1: Και ευτυχώς ναι που υπάρχουν.
0: Παρότι τώρα δεν υπάρχουν μικρά κανάλια.
1: Όχι,
0: όλα
1: βέβαια.
0: Είναι κανάλια πλανητικά.
1: Εμείς, ναι, είναι πλανητικά, ακριβώς. Αλλά καλύτερα να μην πάρουν αυτή την έννοια των μεγάλων. Για να υπάρχει αυτή.
0: Γιατί η υπερδύναμη είναι πάντα κατακτητική.
1: Ακριβώς, είναι κατακτητική.
0: Λάκη, ξεκινήσαμε με την Φάμπρικα, με το τραγούδι
1: ναι.
0: του Μετανάστη. Και θέλω να κλείσουμε με ένα τραγούδι, να κάνεις
1: ναι.
0: ένα τραγούδι αφιέρωση στα παιδιά που φεύγουν στην ξενιτιά.
1: Πάλι.
0: Τα παιδιά με τα tablets,
1: ακριβώς.
0: με τα ακουστικά, με τα πολλά κινητά,
1: με τα
0: παίρνουν τον δρόμο.
1: Ναι. Με τα πανεπιστήμια και με τα πτυχία
0: της μετανάστευσης με 5-6 πτυχία.
1: Ακριβώς.
0: Παρακαλώ, θα κλείσεις εσύ
1: ναι.
0: με ένα τραγούδι που θεωρείς
1: συμβολικό. Στο αφιερώνουμε με όλη μας την καρδιά και να μην μας ξεχνάνε και να τις σκέπτονται την πατρίδα.

0: ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο, το οποίο στις αξιολογήσεις πάει πολύ καλά. Βλέπω ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο είναι πολύ ψηλού επίπεδου.
1: Φέτος το Πανεπιστήμιο Υγείου ιδιαίτερα είχε εξαιρετικές επιδόσεις. Έφτασε να είναι το έκτο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και έφτασε να είναι και στο 5-10% των πανεπιστήμιων του κόσμου.
2: Το πρώτο πρωτοτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου Υγείου που ιδρύθηκε στο Χίλιο το 1985 ήταν το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεως, του οποίου έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος. Άτομα τα οποία έχουν γνώσεις και τεχνογνωσία, καινοτόμο και επιχειρηματικό πνεύμα, θέληση και υπομονή, έχουν πολύ καλύτερες προοπτικές από όλους τους άλλους. Άρα λοιπόν τα δικά μας παιδιά, τα παιδιά του τμήματός μας που έχουν όλες αυτές τις αρετές και όλα αυτά τα προσόντα, θα είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από όλους τους άλλους.
3: Στο τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων, στο μεταπτυχιακό μας, το MBA, προσπαθούμε να πείθουμε και να διδάσκουμε στους φοιτητές μας ότι τα οικονομικά είναι κοινωνική επιστήμη. Τι στόχος μας είναι πάντα να μαθαίνουμε εφαρμοσμένα οικονομικά, έτσι ώστε να επιμερούν οι άνθρωποι και όχι τα νούμερα. Η οικονομική επιστήμη είναι μια επιστήμη η οποία ακουμπάει στην καθημερινότητά μας και στόχο έχει να λύνει προβλήματα. Αυτός είναι ο καλός και μεγάλος επιστήμονας, όταν δίνει λύσεις. Ένα από τα βασικά μότο τα οποία χρησιμοποιούμε στο μεταπτυχιακό μας και στο τμήμα μας είναι το διοικώ σημαίνει αποφασίζω. Δηλαδή, προσπαθούμε να πείθουμε και να μαθαίνουμε τους φοιτητές μας. Το πιο δύσκολο κομμάτι στη διοίκηση είναι να μάθουν να παίρνουν σωστές αποφάσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτά τα νέα παιδιά που πήραν το πτυχίο του σήμερα, το MBA, από τον ομελίστα καθηγητή, Σερ Χριστόφορο Πισαρίδη, και για το μέλλον τους, τα ερεθίσματα που πήραν, έτσι ώστε η καριέρα τους να είναι δυναμική και να αντιμετωπίσουν με αισιοδοξία το μέλλον.

0: Βενέτικο, το κατεβόδιο της χιώτικης γης. Γεμάτο ιστορία, απαράμιλη φυσική ομορφιά και γευστικές παραδόσεις. Μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι αντιθέσεων και αρμονίας. Βενέτικο, η απόλαυση είναι η τέχνη μας. Ξεκινάμε την μέρα με υπέροχο καφέ, ροφήματα και σνακ. Γλυκιά μπουγάτσα με άχνη και κανέλα με τη μοναδική συνταγή της άχνης και κανέλας. Συνεχίζουμε με ποικιλίες ούζου, μπύρας, τυριών και ελαττικών. Μπέργκερ από χειροποίητο μπιφτέκι και δροσιστικές σαλάτες. Και όσο περνάει η ώρα δοκιμάζουμε πρωτότυπα κοκτέιλς. Με θέα τη θάλασσα του κόλπου της Καλαμωτής και το γραφικό ακροτήρι ουρά. Βενέτικο. Καφέ, snacks, drinks. Παραλία Κόμης. Τηλέφωνο 22710 70 192.
1: Ζωγραφική, αγιογραφίες, οικοδομικές εργασίες Αντώνιος Μιμίδης. Τοιχογραφίες, βυζαντινές διακοσμήσεις, απομιμήσεις μαρμάρων, απομιμήσεις ξύλων, ταβανογραφίες, ζωγραφικές σε παιδικά δωμάτια, χρυσώματα, τεχνοτροπίες, σοβάδες, χτισήματα, τοποθέτηση πλακιδίων, κεραμοσκεπές. Ζωγραφική, αγιογραφίες, οικοδομικές εργασίες Αντώνιος Μιμίδης. Τηλέφωνα 22710 42297, 22710 29401 και 69 7434 7162. Αντώνιος Μιμίδης.
0: Μοντέρνα γωνιά. Για κάθε στιγμή και για κάθε περίσταση με ένα κοινό χαρακτηριστικό. Την κοψότητα και την άνεση. Μοντέρνα γωνιά. Για ιδανικούς συνδυασμούς με ρούχα μοντέρνα και κλασικά για κάθε ώρα της ημέρας. Με αποκλειστικότητα στα Βέρτιτσε, Λασουά, Ρέντα. Για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, μοντέρνα γωνιά. Με γούστο και φαντασία, η μοντέρνα γωνιά φέρνει για σας ρούχα που ταιριάζουν σε κάθε ηλικία, σε κάθε στυλ και σε μεγάλα μεγέθη. Μοντέρνα γωνιά, Ευαγγελία Λαδικού, στη συμβολή των οδών Παχνού και Βλαχογιάννη. Τηλέφωνο 22710 22381. Μοντέρνα γωνιά, μεγάλες προσφορές εντός του καταστήματος.
2: Έχει μύθια, ασφάλεια, εμπιστοσύνη, εξυπηρέτηση, μετρητά. Η κάθε λέξη σημαίνει πολλά για μας. Όλες μαζί είναι ό,τι καλύτερο προσφέρουμε σε εσάς. Ένα χειροδανιστήριο Χίου. Αγορά χρυσού και ενέχειρα. Δείτε ένα καλύτερο αύριο με την υποστήριξη ενός φίλου. Αγορά χρυσού και ενέχειρα. Πολυτεχνείου 13 στοιχείο. Τηλέφωνα 22710 8896 και 6986 672 146. Ένα χειροδανιστήριο Χίου. Η επιλογή για πιο άνετη ζωή.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματα του.
7: Και η αιμοδοσία που είχες προγραμματίσει.
6: Αχ, το ξέχασα τελείως.
7: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
6: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
7: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
6: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, www.eotha.gr.
8: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά.
9: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους.
10: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα.
8: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις.
9: Τα βεγγαλικά, κροτίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
10: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
9: dreamteam.org.gr.
11: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
12: Εγώ πρώτος.
11: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
12: Πολλές υπογραφές.
11: Τις
12: 30.000 θα τις
11: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
12: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
11: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
12: Φίλος σου.
11: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
12: Αριστοφάνης.
13: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Πα στη Τζιά και αν περάσει από εκεί που είναι το τουριστικό μέρο, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδε, κατσίκε, γουρούνια, δεμένα τα πόδια του, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μα ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα αν πούνε κάτι.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
6: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλεο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου, Ποντιακή Βραβιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης.

έχεις κορμάκι τρυφερό. Θα σε φυλάω από ματιά κακή και από κακό καιρό. Από το πρώτο ξάφνιασμα της ξυπνημένης νιώτης. Δεν είσαι εσύ για μάχητες, δεν είσαι εσύ για το σταυρό. Εσύ νοικοκερόπουλο. Όχι, όχι σκλάβος, ή προδότης. Θεριά οι ανθρώποι δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής. Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες, τόσες θα σε σταυρώσουν.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
3: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
5: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: Τα στενά παπούτσια, το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή, ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
8: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

πάνω γελάς. Φεύγουν οι πίκρες, φεύγουν τα σύννεφα και κάθε μπόρα.

από κοντά μου. Αυτή την ώρα, γλυκιά μου αγάπη, αυτή την ώρα ζω ένα όνειρο που όταν φεύγεις μου το σκορπάς. Τη ζωή οι ώρες τρέχουνε κι ομορφιές χιλιάδες.

γλυκιά μ' αγάπη αυτή την ώρα που είσαι πλάι μου και ευτυχισμένα χαμογελάς.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλεο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου, Ποντιακή Βραβιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης,

0: και Στέριο Ζεμπιλιάδης.
1: Βαθέα να πέσει μχήμ, βαθέα να πέσει μχήμ. Εκτσάκαστρον ύψιλον, εκτσάκαστρον ύψιλον.
0: Στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης και Νίκος Κοκκινίδης. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Ποντιακή Βραβιά. Σάββατο 15 Αυγούστου.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Πού γυρίζεις και πού πας?
1: Στη σκοτεινή και τη μεγάλη πολιτεία.
0: Κλειστές τις πόρτες συναντάς, όπου χτυπάς

παιδί της νύχτας σαν το κρίνο το χλωμό. Είσαι γερμένος στο σπασμένο τάνθο γυάλι. Κρύβεις τα χείλη της ψυχής το στεναγμό.

το σκληρό χάθηκα μες στη νύχτα. Ο έρωτας με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φιλί, μα συντροφιά.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες theatron254.gr.
2: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
3: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο, από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς».

0: του νέου κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.

Ερτόπεν, 106,7 κάποιοι θέλησαν να μας φημώσουν και έτσι συνεχίζουμε ιντερνετικά αυτή την αυτοδιαχειριζόμενη συνύπαρξή μας εδώ και περίπου 8,5 χρόνια. Είναι η Ερτόπεν, είναι ο Παναγιώτης Ζέκιος στον ήχο, η Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο.

0: η αγάπη θα μου χαρίσεις.
1: Φίλοι ακροατές της Ερτ Όπεν, μέσα σε αυτό το νοσηρό και απάνθρωπο και δόλιο πρόσωπο, αν θέλετε, που βλέπουμε σε όλο τον πλανήτη και δει στη χώρα μας, ψάχνει να βρει κάποιος κάποια λυτρωτικά αποτυπώματα στη ζωή του, ψάχνει κάπου να κοιτάξει για να δει το φως, τις αξίες της ζωής, το ήθος, και ο καθένας έχει τις επιλογές του. Άλλος κοιτάζει τη θάλασσα, ένα λουλούδι, χαϊδεύει ένα ζωάκι, το φεγγάρι. Άλλοι οραματίζονται και αισιοδοξούν για το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι για τους οποίους αξίζει πραγματικά να ονειρευόμαστε, να κρατιόμαστε ίσως όρθιοι στις απόψεις μας, στη ζωή μας, γιατί απλά αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν. Αυτοί οι άνθρωποι μας καθόρισαν ή μας καθορίζουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δεν έχει σημασία αν υπερβάλλει κανείς ή αν λέει λίγα τελικά μπροστά σε μια ύπαρξη, αν θέλετε, την οποία σέβεται απόλυτα και εκτιμά ο καθένας. Σε μια εποχή που πέσαν οι μάσκες, νομίζω και εδώ στην Ερτ Όπεν, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε και εμείς λίγο αυστηροί. Αυστηροί με τις επιλογές μας, αυστηροί με τον εαυτό μας και κυρίως με αυτό που μοιραζόμαστε με όσους μας εμπιστεύονται σε μια ραδιοφωνική παρέα. Αυτό το ονειρεμένο ραδιόφωνο, αυτό το ραδιόφωνο που μπορεί να μας φέρει πιο κοντά με έναν άνθρωπο που προσωπικά εγώ εκτιμώ απεριόριστα. Γνωρίζω πολύ λίγο, αλλά δίκαια υποψιάστηκα εδώ και πολλά χρόνια ότι είναι μια μοναδικότητα, ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Καλωσορίζω στην Ερτ Όπεν και τον ευχαριστώ θερμά που ήρθε και στο στούντιο, τον Φίλιππο Νικολάου.
2: Σε ευχαριστώ.
1: Έναν άνθρωπο που λέμε ότι έχει ήθος, λέμε ότι έχει ποιότητα, ότι είναι ξεχωριστός, ότι έχει μια έμφυτη ευγένεια, αλλά είναι πολλά περισσότερα από αυτά που μπορούν να διανοηθούμε. Δεν ξέρω πόσα μπορεί κάποιος να αντιληφθεί κοιτώντας το στα μάτια ή ακούγοντας τη χρειά της φωνής του μέσα από τα τραγούδια του ή παρακολουθώντας όσο μπορεί κάποιος να, έτσι, να συναντήσει τον άνθρωπο αυτό στα βήματα της ζωής του, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο. Άρα είμαι σε μια δύσκολη θέση αυτή τη φορά, κύριε Φίλιππο Νικολάου, γιατί δεν ξέρω αν θα πρέπει να συζητήσουμε τα πολύ σημαντικά μεν, αλλά κατά κάποιο τρόπο υπομένα πολλές φορές, όπως αυτά που θέλουμε όλοι μας να μάθουμε για το που γεννήθηκε κάποιος, τα πρώτα του βήματα, τις πρώτες του έτσι, τις πρώτες του, τα πρώτα του αγγίγματα με τη ζωή. Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Και όπου μας βγάλει λοιπόν.
2: Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αγία Σοφιά, στον Πειραιά. Ο πατέρας μου ήταν πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία. Πολύ στενά και σφιγμένα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε ευχέρεια τότε, ούτε υπήρχε ανάπτυξη μιας διαφορετικής τάξης πλην της εργατικής στην οποία ήταν ο πατέρας μου. Έτσι θα έπρεπε τότε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο στενότητας που λέω, να κοιτάξω να φανώ άξιος και να μπορέσω να συμβάλλω στην προαγωγή, ενώ προαγωγή ζωής της οικογένειας. Ως εκ τούτου, αφότου έβγαλα το δημοτικό, αποφάσισα να πάω στο νυχτερινό γυμνάσιο 12 χρονών, 13, για να βγω στην πιάτσα να δουλέψω 13 χρονών παιδί. Έτσι ξεκίνησε η ηλικία μου και την ηλικία που απολαμβάνουν τα παιδιά στη γειτονιά, πέραν αυτής της ηλικίας των 12 ετών, δεν την απείλαυσα πια, γιατί ήμουνα εργαζόμενος.
1: Ένα εργαζόμενο παιδί για να βοηθήσει, ναι, την οικογένειά του.
2: Ένα εργαζόμενο παιδί.
1: Πολλά επαγγέλματα.
2: Όχι πολλά. Το μόνο επάγγελμα που μπορούσες να κάνεις τότε ήταν πέριξ μιας εργοστασιακής διαθεσιμότητας σε εργοστάσια που υπήρχαν εκεί από τσιγάρα μέχρι οτιδήποτε, και στο λιμάνι που ήταν μια ευρύτερη περιοχή διακίνησης των αγαθών και των εμπορευμάτων. Ως εκ τούτου έστρεψα το βλέμμα μου στο λιμάνι και ασχολήθηκα με το να δω πού μπορώ να χωθώ σε κάποια υπηρεσία που να είναι πιο οργανωμένη στο λιμάνι. Και κατέληξα να μπω μέσα σε ένα εκτελονιστικό γραφείο, μετά από ένα γραφείο ταξιδίων που ήμουνα στην αρχή της ηλικίας μου, στα 13 μέχρι και τα 17-18, και στη συνέχεια μπήκα σε ένα εκτελονιστικό γραφείο υπάλληλος, έβγαλα το γυμνάσιο
1: και την ανωτέρα βιομηχανική σχολή.
2: Ναι, μετά γιατί δεν ήθελα να παραμείνω μονάχα ως υπάλληλος, ήθελα να περιέλθω στην τάξη των πτυχιούχων αυτής της δουλειάς, όπως ήταν η βοηθή εκτελονιστών και αργότερα εκτελονιστές, όπως και μπόρεσα να πάρω την αδειά μου ακριβώς γιατί είχα αυτά τα απαραίτητα στοιχεία και προϋποθέσεις.
1: Είχατε οραματιστεί το μέλλον της ζωής σας με κάποιο τρόπο?
2: Όχι, αυτό
1: στα χρόνια εκείνα.
2: Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Άνθρωπος δεν μπορεί να οραματιστεί το μέλλον.
1: Τα παιδιά που εργάζονται δεν μπορούν να οραματιστούν.
2: Ειδικά τα παιδιά που εργάζονται. Εγώ νομίζω ότι ακόμα και οι οραματιστές του μέλλοντος, οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά, δηλαδή είναι μελλοντολόγοι, δεν νομίζω πάντα ότι πέφτουν μέσα. Είναι στο ίξις αφίξις ου.
1: Επομένως, Φίλιππε Νικολάου, πιστεύετε ότι είμαστε οι επιλογές μας, εμείς ορίζουμε τη ζωή μας?
2: Όχι βέβαια, δεν είμαστε οι επιλογές μας. Είμαστε η διακίνηση ενός οπλισμού πληροφοριών που έχουμε από τη γέννησή μας, ο οποίος διαμορφώνει το χαρακτήρα μας και μας πηγαίνει ανάλογα με το ζητούμενο, οπλίζοντάς μας κάθε φορά σε αυτό το δρόμο με τα στοιχεία που θα ήταν χρήσιμα εμείς να διαχειριστούμε για να προχωρήσουμε αυτόν τον δρόμο. Σε αυτό το προχώρημα ανοίγονται διάφορα παραθυράκια για να μπορέσουμε να δούμε πού θα πάμε.
1: Ωστόσο, έχουμε όλοι οι άνθρωποι τις ίσες ευκαιρίες, θα πω ίδιες, ίσες ευκαιρίες.
2: Έτσι λέγεται, η κοινωνιολογική τοποθέτηση είναι ότι όλοι έχουμε τις ίδιες ευκαιρίες. Οι χαρακτήρες των ανθρώπων και οι προποθέσεις της ύπαρξής τους δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. Υπάρχει διαφορά στα προσόντα, στα πλεονεκτήματα, στα μειονεκτήματα, και το βλέπουμε και στις ίδιες δουλειές μέσα. Υπάρχει ένας που προάγεται και γίνεται προϊστάμενος και ένας άλλος που μένει και γίνεται υπάλληλος.
1: Ναι. Καλά, εκεί παίζουν και διάφορα άλλα παιχνιδάκια της ζωής.
2: Ναι, αλλά αυτό είναι μια προέκταση της ίδιας της ζωής που μας περιλαμβάνει. Γι' αυτό όταν έχεις ένα τέτοιο όγκο αντιμετώπισης, πώς μπορείς να πεις με τι τσεκούρι θα ανοίξεις το δρόμο? Δεν γίνεται.
1: Εσείς πώς ανοίξατε το δρόμο που σας έφερε σε ένα σημείο, να υποθέσω, να κάνετε αυτό που ίσως να μην ονειρευόσασταν, αλλά τελικά είναι αυτό που θα θέλατε εκ των υστέρων, βλέποντας τη ζωή πίσω και ό,τι άλλο ετοιμάζετε, να κάνετε τελικά? Είστε εσείς αυτό?
2: Αν είμαι εγώ αυτό τώρα που θα ήθελα να κάνω, νομίζω ότι όχι, δεν μπορώ να με ψημυρώ για αυτή τη διαδρομή.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι μου έδωσε ακριβώς εκείνο το φως που χρειάστηκα τη στιγμή που το χρειάστηκα και που ανάδειξε το ταλέντο μου, που είχα, δηλαδή το ταλέντο το τραγουδιστικό, μου το ανάδειξε σε μια ευκαιρία που και πάλι δεν προέβλεπε η ευκαιρία αυτή ότι μπορούσα να φτάσω ψηλά, αλλά ήταν μια πόρτα.
1: Η πρώτη πόρτα που ξεκίνησε ποια ήταν, όταν πήγατε ταξίδι στη Ρόδο, διάβασα.
2: Μπράβο, ναι, πήγα ταξίδι με ένα συγκρότημα που βρήκα μέσα σε ένα καράβι που ήταν τουριστικό. Ήταν γνωστό το συγκρότημα και μάλιστα είχε αρκετά γνωστά μέλη που ήταν του μουσικού συλλόγου, να το πω έτσι, με έναν τραγουδιστή προηγούμενα που ήταν ο Μάικο Ροζάκης και άλλον ένα που ήταν ο Δάκης. Εγώ δεν είχα καμία σχέση, τους γνώριζα σαν θαυμαστής. Αλλά όταν όμως σηκώθηκα εκείνο το βράδυ στο καράβι που μας πήγαινε και τραγούδησα έτσι από σύμπτωση,
1: ναι,
2: και δεν είχαν τραγουδιστεί, ήταν το έναυσμα να κολλήσω με το συγκρότημα αυτό και να προχωρήσω.
1: Και προχωρήσατε.
2: Προχώρησα και αφότου εργαστήκαμε μαζί τουλάχιστον 1-2 χρόνια, 3, είπα ότι τώρα θα πρέπει να αποσχιστείς από το συγκρότημα και να κάνεις μια σόλο καριέρα. Ήτανε το 1969 όταν έγραψα τα φύλλα τα φθινοπορεινά.
1: Αν θέλεις να τα ακούσουμε, Παναγιώτη.

0: στίχη μουσική δική σας.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν είναι τα μόνα τραγούδια δικά σας.
1: Και δεν είναι.
0: Τα μόνα δικά σας τραγούδια.
1: Α, όχι.
0: Έχετε γράψει και για άλλους καλύτερα.
1: Και για άλλους, ναι, έχω γράψει. Αν πρέπει να αναφερθώ σε αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Είναι πολύ γνωστά κομμάτια. Έχουν καθορίσει τις ζωές μας.
1: Ναι, έχω γράψει, ας πούμε, για μια πολύ γνωστή μας και επιτυχημένη τραγουδίστρια, την Άννα Βύση, έναν δίσκο στον οποίο μετήχα με τα μισά και με μουσική και με στίχους. Το LP αυτό λεγόταν «Ναι» και εγώ είχα γράψει μέσα το «Όσο έχω φωνή» που τραγούδησε.
0: Θα σου τραγουδάω.
1: Ναι, και έκανε διακριτή την Άννα τότε, ήταν, αλλά ωστόσο προσέθεσε κάτι. Αργότερα, που όταν γνωρίστηκε εκείνη με τον Νίκο τον Καρβέλα, τον οποίο εκτιμώ απεριόριστα και τον θεωρώ πάρα πολύ εμπνευσμένο, είχε γράψει το 12 ο Νίκος ο Καρβέλας, αλλά είχε γράψει τη μουσική και όλο αυτό το θέμα το περιδινιζόταν μέσα στο μυαλό τους. Και ήρθε τότε η Άννα, είμαστε μαζί, δουλεύαμε σε ένα μαγαζί στην Λεωφόρο Συγκρού και μου λέει, μπορείς να ολοκληρώσεις αυτό το τραγούδι στιχουργικά. Και τότε ναι, το πήραμε με την πρώτη, ας πούμε. Και
0: γράψατε τους στίχους του τραγουδιού 12.
1: Ναι, ναι, ναι, του 12 έγραψα, συμπλήρωσα το στιχουργικό μέρος.
0: Συγκλονιστικό τραγούδι, συγκλονιστική στίχη.
1: Ναι, γιατί ακόμα και τώρα είναι σε πρώτη γραμμή για την Άννα. Το οποίο το τραγούδισα και εγώ σε κάποια ζωντανή μου εμφάνιση, αλλά δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο δίσκο είναι αυτό.
0: Μιλήσατε για εμπνευσμένους ανθρώπους. Έχετε συναντήσει στη ζωή σας πολλούς εμπνευσμένους ανθρώπους μέσα από το χώρο του τραγουδιού ή και όχι μόνο?
1: Δεν μπορούμε να το εντάξουμε σε έναν κανόνα που ορίζει ποιος είναι ο εμπνευσμένος. Εμπνευσμένος μπορεί να είναι ακόμη και ένας ζητιάνος στο δρόμο, ο οποίος προκειμένου να προσελκύσει τον άλλον για να του δώσει βοήθεια παίζει φυσαρμόνικα. Είναι εμπνευσμένος.
0: Είναι.
1: Ακριβώς.
0: Εσείς από πού αντλείτε έμπνευση?
1: Νομίζω ότι ήταν μέσα στις ταλαντώσεις της ύπαρξής μου το να αντλώ έμπνευση, αλλά παρατηρώντας περισσότερο τον κόσμο και ακούγοντας ιστορίες. Είχα την τύχη, οι φίλοι και οι γνωστοί και το κοινωνικό περιβάλλον να με εμπιστεύεται για κάποιον λόγο, θεωρώντας με, ας πούμε, ένα είδος όχι αναλυτού αλλά εξομολόγου, ας πούμε, και μου έλεγε τα περιστατικά και εγώ, χωρίς να τα γράφω εξ ολοκλήρου για να μην εκθέτω, έπαιρνα το νίγμα μέσα από την αφήγηση και το έκανα τραγούδι.
0: Τραγούδι, στίχους,
1: στίχους
0: ή και ποίηση?
1: Ποίηση, ναι, γράφω για μένα ποίηση. Δεν έχω εκδώσει μια ποιητική συλλογή. Κάποτε έγραψα και ένα βιβλίο που εκδόθηκε. Και εντάξει, το έγραψα γιατί υπήρχε. Αλλά τίποτε άλλο γύρω από εκδοτική διαδικασία.
0: Τι σας λυτρώνει γενικότερα μέσα σε ένα δίσωσμο περιβάλλον της ζωής, μέσα σε τοξικότητες που συναντάμε καθημερινά?
1: Όταν παρατηρώ πως μέσα στην αντίληψη αυτής της διαπίστωσης ανακαλύπτω τον εαυτό μου. Γιατί ο εαυτός μας είναι ο πρώτος που κρύβεται από αυτά που ακούμε και από αυτά που εκφέρουμε αυθόρμητα. Εάν τυχόν σταθούμε για λίγο και τον δούμε στην ακεραιότητά του, τότε είμαστε έκπληκτοι μπροστά σε ένα φαινόμενο που είναι δικό μας.
0: Ο εαυτός μας, λοιπόν, λέμε ότι είναι και ο χειρότερος εχθρός μας πολλές φορές.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί αποφεύγουμε να αντικρίσουμε την αλήθεια μας? Ίσως γιατί είμαστε δειλοί στο να πάρουμε αποφάσεις, να μην επιτρέψουμε στο σύστημα ή όπου αλλού να μας οδηγήσει. Γιατί δεν αντικρίζουμε τον εαυτό μας και αυτά που θέλουμε σε αυτή τη ζωή, βρε αδελφέ?
1: Γιατί δεν γνωρίζουμε τον λόγο της αλήθειας. Αν γνωρίζαμε τον λόγο της αλήθειας, θα μιλάγαμε μαζί της. Η ίδια η αλήθεια ετυμολογικά προέρχεται από το ρήμα αλήθο. Τι σημαίνει αλήθο? Ξεσκεπάζω. Πώς μπορούμε να ξέρουμε κάτι που βρίσκεται σκεπασμένο? Για να το προβάλλουμε, πρέπει πρώτα να το ξεσκεπάσουμε.
0: Θέλει δύναμη αυτό.
1: Βεβαίως θέλει δύναμη. Θέλει δύναμη και θέλει και αιμονή. Δηλαδή να θες να μάθεις τι ακριβώς είσαι, πού είναι τα κότσια σου, πού, ας πούμε, αντέχεις.
0: Δεν έχουμε πολλά κότσια ως άνθρωποι. Ίσως να μην μας έχουν μάθει έτσι να τα βροντάμε κάτω και να ακολουθούμε,
1: ναι,
0: αυτό που θέλουμε.
1: Η αλήθεια, είναι ότι δεν έχουμε.
0: Δεν λέμε καν όχι. Έχουμε ξεχάσει τη λέξη όχι.
1: Ναι, γιατί δεν είμαστε, δεν εμένουμε σε κάτι. Είμαστε διάσπαρτοι. Γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολλές εκδοχές με τον άνθρωπο. Και στρέφουμε την προσοχή μας σε πολλά πεδία. Ταυτόχρονα, αν δεν τα έχουμε ταυτόχρονα και είναι εν δυνάμει, βρίσκονται στη μνήμη μας. Και έρχονται αυτά να μας υπενθυμίσουν ότι εδώ αυτό σχετίζεται ενδεχομένως με κάτι άλλο ή με κάτι που είχες και να το που σου βγήκε μπροστά. Οι συμπτώσεις δεν είναι συμπτώσεις που έρχονται από μια μοίρα ακαθόριστη. Είναι συμπτώσεις που έρχονται μέσα από, από το πληροφορικό φορτίο που έχουμε εμείς οι ίδιοι για να προωθηθεί αυτό το φορτίο στην εκδήλωσή του.
0: Άρα πόση συμμετοχή έχουμε στο να γράψουμε το βιβλίο της ζωής μας εμείς?
1: Τίποτα. Μία παθητική εκδοχή έχουμε με την οποία παίρνουμε ένα μολύβι αν είμαστε σε θέση να συντάξουμε, να γράφουμε ό,τι ακριβώς βιώνουμε. Όχι τίποτα περισσότερο.
0: Χρειάζεται και μια γομολάστιχα δίπλα.
1: Νομίζω ότι όποιος παίρνει τη γομολάστιχα αρχίζει να διαπιστώνει πόσα λάθη κάνει συνεχώς.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Γυρίζουμε στα δισκάκια σας, τα πολλά. Δίσκοι χρυσή, πλατινένη, πολλή δουλειά, 45 άρια. Είπαμε το 1969 τα φύλλα φθινοπορεινά, ένα τραγούδι που γράψατε εσείς, μουσική στίχη. Ναι. Και οι συνεργασίες μετά σταθμός έρχεται Ζαμπέτας Μιτσάκης, μου είπατε.
1: Ναι, Ζαμπέτα, με τον Γιώργο Ζαμπέτα συνεργάστηκα, όχι δισκογραφικά και με τον Μιτσάκη, αν και τραγούδισα κάποια τραγούδια του σε δικές του κυκλοφορίες που είχε κάνει.
0: Ναι.
1: Αλλά ήμουνα μέσα στο επιτελείο τους, ας πούμε. Στο επιτελείο του Ζαμπέτα ήταν εγώ, ήμουν εγώ, η Μανταλένα ήταν.
0: Η Μανταλένα έφυγε νωρίς από τη ζωή.
1: Ασύλληπτη τραγουδίστρια, εξαιρετική. Ναι. Ήμουνα εγώ και η Μανταλένα. Και με τον Μιτσάκη πάλι ήμουν εγώ και κάνα δυο άλλοι τραγουδιστές. Δηλαδή διήνυσα τότε από το 69 μέχρι το 70. Ένα, δύο, κάτι εκεί, τρία-τέσσερα χρόνια με αυτούς τους μεγάλους δημιουργούς.
0: Ναι.
1: Και πήρα και γραμμή ερμηνευτική. Όταν λέω ερμηνευτική εννοώ επαφής με τον κόσμο που σε διεγείρει, σε επηρεάζει και πρέπει να του δώσεις αυτό που περιμένει.
0: Μάλιστα, ναι. Πρώτα το παίρνεις εσύ και μετά το μεταδίδεις. Ο Ζαμπέτας άκουγε τα ειδόνια και το ριάκι που κυλούσε και έτσι έμαθε. Μπουζούκι,
1: ναι,
0: είχε
1: ναι,
0: πει.
1: Ναι, ναι, ναι, το ναι. έχει πει αυτό, το έχει
0: ναι,
1: πει.
0: Ναι, ωραίος, ωραίος. Χρυσή λοιπόν πλατινιανή δίσκη, δεν ξέρω πόση σημασία έχει αυτό τώρα. Μια μοναδικότητα όμως το ηχόχρωμα και αυτό είναι που σας ξεχώρισε στο χώρο, έτσι.
1: Αυτό μετράει για όλους τους τραγουδιστές, όχι μόνο για μένα.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Είναι βασικό το γνώρισμα. Δηλαδή να ακούς έναν ήχο και να πεις α, αυτός είναι ο Νικολάου, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτός είναι ο Πάριος. Αυτός είναι ο Βοσκόπουλος.
0: Βοσκόπουλος, ναι, ναι. Οι δημιουργοί θεωρείτε ότι είναι περισσότερο αδικημένοι. Δηλαδή λέμε το όταν είναι του Φίλιππο Νικολάου.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο δημιουργός. Ναι. Κάποιες φορές και εμείς και η παραγωγή ραδιοφωνική πολύ συχνά αδικούν το δημιουργό.
1: Δεν νομίζω ότι έχει σημασία.
0: Όχι, έχει σημασία.
1: Καμία σημασία. Η μόνη σημασία είναι.
0: Οι συνθέτες, οι στιχουργοί.
1: Όχι.
0: Αυτοί που μιλάνε στην καρδιά μας.
1: Ναι, ό,τι μιλάει, αλλά αντικειμενικά σε επίπεδο απόδοσης αφορά τους δημιουργούς κατά πόσον αυτό αποτελεί και πρόσοδο για την επιβίωσή τους. Αλλιώς δεν έχει κάποιο νόημα να αναφέρονται απλώς.
0: Σωστά. Αναφέρεσαι στα πνευματικά δικαιώματα,
1: βέβαια,
0: να υποθέτω.
1: Βέβαια, ναι, ναι, αυτό, ακριβώς αυτό.
0: Τα οποία δεν σεβάστηκαν στην πορεία αυτοί που χειρίζονταν τον ήχο, το μικρόφωνο, τις εταιρείες,
1: ναι,
0: τα ραδιόφωνα, το κρατικό, το δημόσιο ραδιόφωνο.
1: Πάντα γίνονται
0: τα ιδιωτικά ραδιόφωνα.
1: Αφεμάξεις πολλές,
0: ναι.
1: Υποκλοπές πολλές. Τώρα τι να πούμε, δεν είναι.
0: Τα πνευματικά δικαιώματα.
1: Ναι, τι να χαρακτηρίσουμε, δεν
0: είναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Νοσηρό και αυτό. Άρα σε όλη αυτή τη συνοσηρότητα, γενικότητα που υπάρχει, γενικά που υπάρχει, πώς είναι η συνεπευθυνότητα η δική μας του ανθρώπου ή των πολιτών μιας χώρας ή ενός πλανήτη σε σχέση με αυτά που του επιβάλλουν? Είμαστε υπεύθυνοι κι εμείς για κάποια πράγματα που αποδεχόμαστε παθητικά?
1: είναι σχήμα δράσης ή σχήμα λόγου αυτό που λες.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν αφορά τον ίδιο το δημιουργό. Ο ίδιος ο δημιουργός είναι υπεύθυνος για, για αυτό που φτιάχνει, για το δημιούργημά του.
0: Μάλιστα.
1: Και η συναλλαγή και η ανταλλαγή της επικύρωσης ή της ικανοποίησης του δημιουργού είναι αν αυτό που γράφει του μιλάει και του δίνει το γέμισμα εκείνο το οποίο τον καθιστά επαρκή.
0: Άρα το ζητούμενο γενικά στη ζωή μας, κατά τη γνώμη σας κύριε Φίλιππε Νικολάου, είναι η επάρκεια. Είχατε πει ότι μέσα από το τραγούδι, για παράδειγμα, εσείς αναζητήσατε την αυτογνωσία, μεταξύ άλλων. Είπατε ότι αν η σύμπτωση αυτών που κάνεις με αυτό που είσαι δεν συμπέσουν, είναι ένα έολο, είσαι ένα έολο όργανο.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Γιατί έστω ότι θέλεις να γράψεις κάτι,
0: ναι,
1: και έχεις ένα μολύβι. Θέλεις να πεις, ας πούμε, ότι απόψε θα έρθω να σε δω και γράφεις 8:30 βάδισμα δεξιπόδι, να πούμε αιώλου 42. Δεν λέει τίποτα. Αυτό που γράφεις έχει σημασία με αυτό που αισθάνεσαι. Όσον αφορά το δημιουργό της γραφής, πρέπει να μπορεί να διατυπώσει πάρα πολύ σαφώς και περιεκτικά την εικόνα που έχει μέσα του.
0: Ναι.
1: Τότε αυτή η ταυτότητα, η ίδια αυτή η ταυτότητα, σε συναρπάζει, σε καθορίζει.
0: Στη συνεργασία σας, τι είναι αυτό που σας καθόρισε περισσότερο? Αναπολείτε, επιθυμείτε να έρθετε τώρα, αν θέλετε, σε επικοινωνία με κάποιους ανθρώπους, τους αναζητάτε για κάποια συνεργασία, στην πορεία?
1: Όχι. Σε ανθρώπινο επίπεδο,
0: ναι,
1: είναι διαφορετική η κατεύθυνση που παίρνει ο άνθρωπος από την καλλιτεχνική του σύσταση.
0: Είναι
1: τελείως διαφορετική, γιατί αντιμετωπίζει την πραγματικότητα της καθημερινότητας με τα ίδια στάνταρ που την αντιμετωπίζει όλος ο κόσμος.
0: Να.
1: Κατά συνέπεια, υπάρχουν ορισμένες βάσεις με τις οποίες κινείσαι απέναντι στην καθημερινότητα. Όταν όμως καλείσαι να βγάλεις, να εκπηγάσεις ένα δημιούργημα το οποίο εμπεριέχει άλλα συστατικά από τις καθημερινότητας, εκεί μοιραία έρχεσαι αντιμέτωπος με την απομόνωση.
0: Είναι επιλογή πολλές φορές. Είναι αναγκαιότητα. Γιατί ο καθένας έχει τις αξίες του, τα ιδανικά του, που δεν θέλει να τα προδώσει.
1: Νομίζω εναλλασσόμενη είναι αυτή η κατάσταση. Είναι άλλοτε που πράγματι είναι αναγκαιότητα και άλλοτε είναι κατάσταση που δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να γίνει.
0: Υπάρχουν ωστόσο πολλοί δρόμοι που θα θέλατε επίσης να έχετε ακολουθήσει ή ολοκληρωθήκατε σε γενικές γραμμές, αν υπάρξει?
1: Όχι, το έχω δει το θέαμα αυτό. Και δεν με εντυπωσιάζει το μεγαλύτερο ή το μικρότερο. Με εντυπωσιάζει μονάχα η ψυχική συμμετοχή. Ξέρετε, παλιά όταν ήμουνα στο Θεσσαλονίκη και πέρναγα από την Ομόνια, υπήρχαν δύο πολιτές στην Ομόνια. Ο ένας πουλούσε εφημερίδες και ο άλλος πουλούσε λαχεία. Ο καθένας είχε το δικό του τρόπο να δίνει το προϊόν το οποίο ήθελε να προβάλλει, και ήταν διαφορετική η φωνή του εφημεριδοπόλη από τη φωνή του λαχιοπόλη. Ο δε εφημεριδοπόλης, θυμάμαι, είχε βρει έναν τρόπο για να μπορεί να γίνεται έτσι, να εκπλήσει που τον ακούγανε, και αντί να λέει εφημερίδες έλεγε γεφημερίδο. Και αυτό το πράγμα ταλάντωνε την περιέργεια του κόσμου και πήγαινε και αγόραζε εφημερίδες. Αυτό τι έμπνευση ήταν? Τι θα μπορούσε να ήταν αυτό για έναν εφημεριδοπόλη να λέει για εφημερίδο? Τίποτα. Ή για το λαχιοπόλη που έλεγε, ας πούμε, εδώ έχω τα 4 εκατομμύρια, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είναι πώς το πλασάρεις. Ο άλλος ξέρει την πραγματικότητα, αυτός που το ακούει την ξέρει, αλλά αν τον πιάσεις μέσα στην περιέργεια ή στην ομοιοσύσταση της αισθητικής με την οποία το ακούει, μπορεί να του κινήσει τη δική του διάθεση για να πάρει.
0: Είπατε αισθητική.
1: Ακριβώς.
0: Πόσο σας πληγώνει η αισθητική πολλών πραγμάτων? Εμένα πολύ.
1: Και εμένα. Μα βλέπω πράγματα
0: πολύ,
1: τα οποία έχει γίνει. Η αισθητική έχει πάρει μια πρόθεση απάνω της η οποία λειτουργεί πλέον ως παρεσθητική και όχι ως αισθητική.
0: Ωστόσο, Φίλιππε Νικολάου, για κάποιους ανθρώπους που έχουν παράπονα από σας.
1: Παράπονα.
0: Ναι. Παράπονα. Γιατί τους λείπετε.
1: Α.
0: Γιατί σας φαντάζονται σε ένα πιάνο μπαρ, σε μια γωνιά με χαμηλό φωτισμό και όμορφα τραγούδια και με συναισθήματα που απλώνει η φωνή σας και η ύπαρξή σας.
1: Αυτό έγινε.
0: Αυτό έγινε ένα διάστημα.
1: Ναι, ναι, έγινε.
0: Και άμα θέλουμε κι άλλο,
1: δεν πάει.
0: Τι δεν πάει.
1: Μεγαλώνουμε και όσο μεγαλώνουμε αλλάζει και ο χαρακτήρας του πλαισίου και της εμφάνισης. Οπότε αυτή η κατάσταση είναι συνώνυμη μιας ακμής πραγμάτων. Γιατί τα πιάνο μπαρ δεν λειτουργούν πια.
0: Εκεί υπάρχει παρακμή.
1: Γιατί να υπάρχει παρακμή, γιατί λείπω εγώ, γιατί λείπει η Μαρινέλα, ας πούμε. Δεν νομίζω. Είναι γιατί ως εποχιακό είδος λειτουργήσε και περιέλαβε εμάς όσο μπόρεσε να κρατήσει. Ήταν μια δεκαετία που ήταν τον πιάνο μπαρ, θυμάμαι. Και μεγάλοι συνθέτες, ο Γιάννης ο Σπανός, ο Λεοντής, αυτοί δουλεύανε στην πλάκα, στα πιάνο μπαρ.
0: Ναι.
1: Στις μπουάτ που λέγανε.
0: Στις μπουάτ, ναι. Έχουν χαλάσει οι γωνιές, έχουν χαλάσει οι γειτονιές. Εγώ επιμένω ότι θα μπορούσαμε κάποιες γωνιές στη ζωή μας να τις αναγεννήσουμε. Υπάρχει αναγέννηση. Δεν λέμε να αναγεννόμαστε από τις τάχτες μας.
1: Όταν αναφερόμεθα στην αναγέννηση, την περιοδική αναγέννηση του κόσμου, πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει αναγέννηση. Όταν αναφερόμεθα στην εποχή, την τότε, ήλθε, παρήλθε. Θα μπορούσαμε να πούμε τότε ότι ένα παιδί που βγήκε αλλά δεν βρήκε ό,τι ήθελε στη ζωή του, θα μπορούσε να συρρυκνωθεί, να μπει σε μια καινούργια μήτρα και να βγει από άλλη μάνα. Γίνεται αυτό? Δεν γίνεται.
0: Τώρα, πώς βλέπετε όλη αυτή την... το χώρο της μουσικής, τον χώρο των εκπομπών, των διαγωνισμών που γίνονται στις τηλεοράσεις και όπου παίζουν με τα όνειρα, τις φιλοδοξίες ή τις ματαιοδοξίες τις ανθρώπινες, γενικότερα σε πολλούς τομείς. Πώς βλέπατε όλη αυτή την κατάσταση?
1: Θα πω την απάντηση αντλώντας από μία λέξη.
0: Ναι.
1: Η λέξη είναι... συν, περί, φορές. Το συν είναι η πρόσθεση, το περί είναι το γύρω-γύρω και οι φορές είναι οι κατευθύνσεις. Αυτό όλο που είπες περιγράφει συμπεριφορές. Ποιος είναι σε θέση να οργανώσει, να περικυκλώσει, να σταθμίσει, να κινητοποιήσει μια συμπεριφορά? Γίνεται? Δεν γίνεται. Κατά συνέπεια, επειδή είναι όλα εναλλασσόμενα στον χρόνο, έτσι και οι συμπεριφορές αυτών των εκδηλώσεων έχουν κάθε φορά ένα καινούριο σχέδιο, μια καινούρια πρόταση, μια καινούρια συμπεριφορά, μια καινούρια προβολή.
0: Πάμε μπρος πίσω μερικές φορές και θυμόμαστε για παράδειγμα αυτές τις μεγάλες σας συνεργασίες και βέβαια την συμμετοχή σας, την πρωταγωνιστική συμμετοχή σας σε μεγάλες πίστες όπως ήταν ο Διογέννης, η Νεράιδα.
1: Ναι.
0: Θυμήστε μας.
1: Η Νεράιδα ήταν το πρώτο μαγαζί, θα λέγαμε, που αναρτήθηκα εγώ σαν επικεφαλής. Είχε προηγηθεί βέβαια μεγάλη χρονικό διάστημα που διαπραγματευόμουν την πρώτη θέση, αλλά εκεί καθιερώθηκα παλιά χρόνια πριν. Θυμάμαι λοιπόν, για να πω ένα περιστατικό, ότι η Λένα η Παμέλα, που ήταν το όνομά της και ήταν ιδιοκτήτρια του μαγαζιού αυτού, κάποια στιγμή ήθελε να με διασταυρώσει με τον Γρηγόρη τον Πιθικότσι. Και έρχεται και μου λέει λοιπόν, ενώ είμαι πρωταγωνιστής, ότι ξέρεις, θα έχουμε, να έχουμε και τον Γρηγόρη τον Πιθικότσι. Λέω, τιμή μου, τι λες τώρα, Γρηγόρη Πιθικότσι, μεγάλη υπόθεση. Οπότε αρχίζουν να φτιάχνουν την ταμπέλα, μου δείχνει την ταμπέλα και βλέπω Φίλιππος Νικολάου, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Και της λέω, τι είναι αυτό? Μου λέει η ταμπέλα. Δηλαδή θα μπει Φίλιππος Νικολάου μπροστά και Γρηγόρης, μα μου λέει σε σένα ποντάρω. Καλά είσαι τρελή της, λέω. Αυτό το μεγαλούργημα που λέγεται Γρηγόρης Μπιθικότσης θα μπει μετά το Φίλιππο Νικολάου. Μην τρελαθούμε τώρα. Λοιπόν, λέει, αν μου πεις κάτι άλλο για να τον βάλω μπροστά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, γιατί έχω ποντάρω σε σένα να μπει μπροστά.
0: Εμπορευματοποίηση, ναι, των υπάρξεων. Ναι.
1: Οπότε, ας πούμε, έρχομαι σε μια συνάντηση με τον Γρηγόρη τον Μπιθικότσι και του λέει εκείνη ότι πρέπει να γίνει. Εκείνος δεν ξέρω γιατί μίλησε μαζί της, αν είχε διαφωνήσει, αλλά μαζί μου όταν μίλησε μου λέει, κοίτα, είσαι πρωταγωνιστής, του λέω, άκουσε να δεις κύριε Μπιθικότσι, αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να γίνει, εγώ δεν το δέχομαι να γίνει. Ή θα διαλύσω τη συνεργασία μου με το μαγαζί και μαζί και λοιπά, ή θα βρούμε έναν τρόπο που θα αποτιμά τη δική σας τάξη. Και μπήκε λοιπόν Φίλιππος Νικολάου μαζί με όλα τα υπόλοιπα ονόματα, θυμάμαι από κάτω ήταν Κέτι Αμπάβ, κάτι ονόματα αυτά, και δεξιά εφόλου του εύρους του πλάτους, ας πούμε, της επιγραφής, ναι, όλης, μπήκε ένας τεράστιος κύκλος και ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, που ήταν εμφανής πολύ περισσότερο από ότι ήταν το δικό μου το όνομα, μόνο που ήταν δεξιά από την ταμπέλα. Και τότε το εκτιμήσαμε και εκείνος πολύ και εγώ.
0: Προτάσετε σε όλη σας τη ζωή γενικότερα τις αξίες σας και τα ιδανικά σας έτσι, χωρίς οποιοδήποτε συμβιβασμό?
1: Όχι, δεν προτάσω. Απλώς παραμένω περισσότερο ακροατής των τεκτενωμένων και ανάλογα συμφωνώ ή διαφωνώ με ένα απλό ναι ή με ένα όχι. Δεν κάθομαι να δικαιολογώ τη θέση μου. Mm-hmm. Αν μου ζητηθεί, τότε μπορώ να τη δικαιολογήσω και να αναπτύξω το λόγο γιατί.
0: Ναι. Τι σας λείπει περισσότερο από την κοινωνία μας?
1: Από την κοινωνία μας?
0: Ναι.
1: Η απουσία μιας, πώς να το πω, μιας ταυτοσημότητας στην συνείδηση των ανθρώπων, ότι ο βηματισμός ζωής έχει παλμό στον οποίο πρέπει να υποτάσσονται όλοι, και όχι μόνο να υποτάσσονται αλλά να τον τηρούν και να τον προστατεύουν. Στην δογματική μας εκδοχή αυτό ονομάζεται Θεός. Οι άνθρωποι δεν τιμούν το Θεό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τον τιμούν τελετουργικά ενδεχομένως, εθιμοτυπικά, αλλά όχι ουσιαστικά.
0: Γιατί είπατε τη λέξη υποταγή όμως? Μα υποτασσόμαστε, λέτε.
1: Γιατί δεν είναι εργονομικό το θέμα. Άρα άμα δεν είναι εργονομικό και είναι προσφορά, είναι υποταγή. Δεν κάνω απλώς τη δουλειά μου. Μια μάνα που γεννά ένα παιδί δεν κάνει απλώς τη δουλειά της. Υποτάσσεται.
0: Αγαπάει.
1: Μα φυσικά, το μέτρο είναι η αγάπη. Σε ευχαριστώ που το έθιξες, γιατί εν τη ρήμη μου ξέφυγε αυτό.
0: Αγάπη παντού. Πούντι.
1: Κοίταξε, θέλουμε δεν θέλουμε, είναι αγάπη που μας κλωτσάει και μας πάει μπροστά.
0: Και τελικά.
1: Θα το πω αναλυτικά, ετυμολογικά δανειζόμενος, για να μπορέσω να το δικαιολογήσω. Το αγαπώ προέρχεται από τη σύνθεση των λέξεων άγαν και πάωμε. Άγαν, πάωμε. Το άγαν είναι το υπερβολικό, το μηδέν άγαν ή το παλιότερο, το με υπερβολή. Πάωμε σημαίνει κατέχω, έχω δυνατότητα. Δεν μπορείς να λάβεις παρά το μη έχοντος. Άρα τι θα έπρεπε ο μη έχον να έχει σαν πρώτο μέλημα? Τη δυνατότητα. Και βλέπεις ότι έχει παραλλαχθεί η δυνατότητα με την επικυριαρχία την οικονομική, και αυτοί που έχουν τα χρήματα εξουσιάζουν αυτούς που δεν τα έχουν. Αυτό όμως δεν είναι αγάπη. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πλανερή φαύλα επάρκεια από την οποία κρύβονται και οι ίδιοι για να μην τους δολοφονήσουν.
0: Ναι.
1: Έτσι ναι. Δεν είναι.
0: Mm-hmm. Μεγάλη κουβέντα ανοίγουμε.
1: Μεγάλη, για επόμενη
0: συζήτηση.
1: Αν πρόκειται να μιλάμε έτσι, ναι. όπως μιλάνε όλοι και νιανιαρίζουν,
0: ναι.
1: είναι καλό να λέμε κάποιες ουσιαστικές.
0: Πόσα θέματα θα μπορούσε κάποιος να αναπτύξει μαζί σας, Φίλιππε Νικολάου? Πόσα θέματα.
1: Μα αυτό πρέπει να ακούσει ο ακροατής, ότι υπάρχει μία ανοίξη που του χτυπάει μία πόρτα που ο ίδιος την έχει κλειστεί και ξέρει ότι την έχει κλειστεί.
0: Το ξέρει.
1: Το ξέρει από τις υπεκφυγές και από τις προσαρμογές που κάνει απέναντι στη συναλλαγή του. Ξέρει πότε κοροϊδεύει, ξέρει πότε συμβιβάζεται, ξέρει πότε υποτάσσεται. Όμως δεν το παραδέχεται φανερά. Το αφήνει και αυτό τι κάνει. Οργανώνει μια συμπεριφορά που του τη βγάζει με δόλιο τρόπο και του δίνει ένα προσωπείο συμπεριφοράς.
0: Mm-hmm.
1: Υποτάσσεται στο προσωπείο συμπεριφοράς και στη συνέχεια έχουμε παραλλαγή ανθρώπων.
0: Ναι, παραλλαγή ανθρώπων, προσωπείο συμπεριφοράς, πιστοποιητικά για να μπούμε μέσα να ακούμε μουσική και έχουμε και ποινικοποίηση ακόμα και της μουσικής, που είναι ό,τι πιο, τι να πω, πιο δημιουργικό. Είναι, εμένα προσωπικά καθορίζει τη ζωή μου, ίσως είμαι επηρεασμένη από αυτό, η μουσική. Χαζή ερώτηση, χαζό το σχόλιο που μου ήρθε τώρα, ότι θεωρείστε ένας τραγουδιστής, ερμηνευτής, στεγουργός, συνθέτης, αλλά του έρωτα. Έχετε πει ότι είστε τιμητής του έρωτα και όχι κλέφτης.
1: Ναι, ναι, το έχω πει. Γιατί πιστεύω ότι ο έρωτας είναι η βασική διαδικασία συναλλαγής συναισθηματικής κατά βάση, η οποία επεκτείνεται και στην οργάνωση του ανθρώπου για να μπορεί να δοκιμάζεται στην σύμπτυξη με τον άλλον, στη σύμφυση με τον άλλον, ο έρωτας. Αν κάποιος δεν ερωτευτεί ποτέ στη ζωή του, μπορείς να τον φανταστείς αν είναι άνθρωπος? Εδώ έχεις ένα ζώο, ένα σκυλάκι, ένα γατάκι, το οποίο δεν μπορεί να σε ερωτευτεί γιατί δεν έχει τα στοιχεία που καθορίζουν τον έρωτα. Αλλά η αγάπη που είναι και συνέστημα απέραντη.
0: Ανιδιότελες.
1: Ναι, βλέπεις, εγώ θυμάμαι ένα περιστατικό κάπου σε ένα παραλιακό δρόμο. Ας πούμε υπήρχε κάποιος ζητιάνος ο οποίος κοιμόταν πάνω σε χαρτιά, χαρτόνια κλπ. Και επειδή περνούσε ο κόσμος από εκεί, υπήρχε ένα σκυλάκι το οποίο είχε μπει μπροστά του και όποιος πέρναγε πιο κοντά από το βηματισμό τον γάβγιζε για να προστατεύσει το αφεντικό του να κοιμηθεί.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι αγάπη?
0: Απέραντη.
1: Ενώ ζώου με μια άλλη
0: ύπαρξη
1: προς ένα άλλο άτομο που ξέρει ότι από εκεί υπάρχει και θρέφεται.
0: Δεν σεβόμαστε όμως. Δεν σεβόμαστε τις άλλες υπάρξεις ως άνθρωποι.
1: Ναι,
0: τι είδος είμαστε τελικά? Είδος, λάθος λέξη. Τι είμαστε τελικά?
1: Κοίταξε, έχουμε ένα επιπλέον πλεονέκτημα, την νοημοσύνη, που δεν είναι τόσο ενστικτώδης όσο είναι περισσότερο τεχνοκρατική.
0: Και όχι συναισθηματική.
1: Αυτό θέλω να καταλήξω.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν συμβαίνει στα ζώα. Τα ζώα που έχουν μία αισθησιακή νοημοσύνη,
0: ναι,
1: αποδίδουν αυτό που πρέπει να αποδώσουν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Την απειραντοσύνη του μεγαλείου, του απόλυτου δοσήματος.
1: Ακριβώς.
0: Και μεταξύ τους αλλά και με τον άνθρωπο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Όταν είναι τρία σκυλιά, τέσσερα και ένα είναι πεινασμένο,
0: ναι,
1: και υπάρχει μία τροφή και έχει πέσει αυτό που είναι πεινασμένο να φάει, τα άλλα ξέρουν ότι αυτό είναι πεινασμένο. Όταν τους μουγκρίσει να μην πλησιάσουν, δεν πλησιάζει κανένα. Ενώ είναι για όλους το, ναι, φαγητό, αυτά, ναι, δεν πλησιάζουν γιατί γνωρίζουν, ναι, ότι αυτό είναι πεινασμένο.
0: Τι κρίμα που το φαγητό και το νερό σε όλο τον πλανήτη βέβαια δεν υπάρχει για όλους. Τι κρίμα που πολλά θέματα ακόμα όσο περνάνε αιώνες δεν θεραπεύονται. Τι κρίμα που υπάρχει νομιμοποιημένη παιδεραστία. Τι κρίμα που λιθοβολούμε γυναίκες οι οποίες βιάστηκαν. Τι κρίμα που δεν γινόμαστε καλύτεροι.
1: Αυτό είναι το φαινόμενο της εποχής, το οποίο εκτίθεται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, mm-hmm, και έχει πάρει διαστάσεις μάχης, να,
0: ναι,
1: το πω έτσι,
0: ναι,
1: και αγώνα, ειδικά αφού αναφέρθηκε στις γυναίκες, για όλα αυτά που γίνονται. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το περάσω μέσα στα κοινωνικά χαρακτηριστικά, mm-hmm. γιατί είναι ένα χαρακτηριστικό που εκπηγάζει από τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Και άμα δεν έχει λυθεί το πρόβλημα στη βάση, πώς θα λυθεί στο σύνολο?
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Έχουμε γίνει πιο σκληροί, πιο απρόσωποι. Προσωπείο είπατε πριν. Έχουμε γίνει πιο σκληροί ως άνθρωποι. Έχουμε χάσει λίγο το δρόμο μας, τις αξίες μας. Ίσως αυτό συνέχεια το οποίο παλεύουμε καθημερινά για την επιβίωση, ίσως η παραπληροφόρηση, η τρομοκράτηση πολλές φορές μας έχει κάνει να φύγουμε από έτσι πολύ, πολύ κέρια ζητήματα και ερωτήματα που ως άνθρωποι πριν φύγουμε από αυτή τη σύντομη ζωή θα έπρεπε να θέτουμε στο σύμπαν, στο Θεό, στον εαυτό μας. Χάνουμε δηλαδή την ουσία των πραγμάτων, Φίλιππε mm-hmm. Νικολάου. Τη χάνουμε.
1: Τη χάνουμε γιατί δεν υπάρχει μια θέσπιση μιας πορείας που αναδεικνύει αυτές τις αξίες. Mm-hmm. Όταν πάρουμε ιστορικά την πορεία του ανθρώπου, θα δούμε ότι σε κάθε εποχή στη γενικότητά τους υπήρχαν διαφορετικές αξίες. Άρα εκείνο το οποίο καθιστά έναν άνθρωπο άξιο, αν για να το φέρουμε έτσι σε ένα μάζεμα, είναι εκείνο που του δίνει τη δυνατότητα να έχει μια πληρότητα συνειδησιακή για να καταλαβαίνει ο ίδιος mm-hmm. πόσο λάθος είναι και να διορθώνεται.
0: Μάλιστα.
1: Για να διορθωθεί σε γενικό επίπεδο συμπεριφοράς, αυτό mm-hmm. δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ.
0: Mm-hmm. Ωστόσο, η μουσική, η στίχη, η σύνθεση, ναι, η μουσική στη ζωή μας.
1: Η μουσική. Mm. Η μουσική και αν υποθέσω ότι η προέλευση του όρου μουσική, μουσα, mm-hmm. μουσείο ή και κάτι άλλο ακόμη δεν ξέρω, προέρχονται από την υποχρέωση αναφοράς στην έμπνευση, δηλαδή mm-hmm. στο πνεύμα που βρίσκεται εντός και είμαστε υποχρεωμένοι να το αναδείξουμε ή να το τιμήσουμε, τότε θα πρέπει ο άνθρωπος, οι άνθρωποι να διδάσκονται στα σχολεία και σε όλα και σε όλα, όχι σε τακτικές συμπεριφοράς, αλλά σε γνώση και ανάγνωση του εσωτερικού πνεύματος που διέπει τον άνθρωπο και πρέπει να το σεβαστούμε.
0: Πόσο πολύτιμος ο λόγος σας. Ήτανε και θα ήθελα όποτε και εσείς βέβαια έχετε την διάθεση να μοιραστούμε έτσι πάλι εδώ στην τροφιά του ραδιοφώνου της ΕΡΤΟΠΕΝ με τους ακροατές τη σκέψη σας, ένα κομμάτι που προσπαθούμε και εμείς να αντλήσουμε, να κλέψουμε mm-hmm. από την δική σας φιλοσοφία, τη σκέψη, την ύπαρξή σας και σε άλλη εκπομπή.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ναι. θα το ήθελα και σύντομα αν θέλετε,
1: ναι,
0: και μέσα στον άλλο μήνα.
1: Όποτε θέλεις.
0: Δεν ξέρω αν έφυγα λίγο από τα θέματα αυτά που είχαν να κάνουν. Φαντάζομαι πολλοί ακροατές θα ήθελα να φυγήσεις από σας σε σχέση με το χώρο του τραγουδιού, των συνεργασιών σας. Μπορούμε και στην επόμενη εκπομπή.
1: Ναι, αλλά η ένεση. Πού την πας στην ένεση? Εδώ χάμω έχουμε κορονοϊό και λέει ότι πρέπει να εμβολιαστούμε.
0: Καλά, τι γένος είναι ο κορονοϊός και μετά θα σας πω αν πρέπει να εμβολιαστούμε.
1: Θέλω να πω δηλαδή ναι. ότι η ένεση είναι αυτή που κεντρίζει και αφυπνίζει, όχι τα τετριμένα.
0: Αυτή την αφύπνιση είχα προσωπική ανάγκη σήμερα.

0: πρόσφορο ή εύκολο να έχει κανείς τη δυνατότητα να πει μια άποψη που δεν τον αφορά, αφορά το σύνολο για στο οποίο αποδίδεται.
1: Mm-hmm. Ναι. Αγαπημένος Φίλιππος Νικολάου, με απεριόριστη αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση.
0: Και από μένα.
1: Στην επόμενη συνάντησή μας θα το ήθελα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ και τον Παναγιώτη Ζέκιο.
0: Και εγώ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
2: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
1: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
2: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
1: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτσα.
2: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές.
1: Τις
2: 30.000 θα τις
1: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλο σου.
1: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
4: ναι.
3: Για παράδειγμα, καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
4: ναι, ναι.
3: Μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
4: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρις, Νήσους.
3: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
4: ναι.
3: Αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
4: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
3: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
4: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
3: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
4: Ναι, ποιες πιθανότητες?
5: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
6: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
7: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.
8: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα για να φτιάξω τον κόσμο απ' την αρχή.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Ογδόντα, ούτε ένα ούτε δύο, 80 αεροπλάνα της πολεμικής αεροπορίας Μιράζ και F-16 ετοιμάζεται να δώσει ο σιωνιστής Δένδιας στο φιλαράκι του, τον επίσης σιωνιστή Ζελένσκι της Ουκρανίας. Ποιος θέλει για όλα αυτά? Εμείς, εσείς. Ποιος φταίει για την κατάντια αυτή, την κατρακύλα αυτή? Εμείς, εσείς. Αντί να δοθούν τα αεροπλάνα αυτά, προς 10 εκατομμύρια λέει το ένα τα πουλάει. Λες και είναι, τα βρήκε από τον παππού του ο Δένδιας. Έτσι. Αντί να τα δώσει στην Κυπριακή Δημοκρατία και να αποκτήσει Κύπρος Κυπριακή πολεμική αεροπορία, τα δίνει στον φίλο του και ομόδοξό του Ζελένσκι. Από σιωνιστή σε σιωνιστή. Η Ελλάδα βουλιάζει καθημερινά μέσα στα χέρια των σιωνιστών, μέσα στα χέρια της ανυποληψίας, μέσα στην εγκατάλειψη, μέσα στην περιφρόνηση. Και εσύ, Έλληνα, δεν λες να ξεκουνηθείς. Θα δούμε. 6 Σεπτεμβρίου πάμε για Εθνοσυνέλευση, πάμε για Επανάσταση. Θα δούμε. Θα έρθεις ή και πάλι θα κρυφτείς.
2: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχει για αντιπρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος έναν άνθρωπο που στο παρελθόν δήλωνε:
4: εγώ είμαι ιστορικός πρωτίστως και δευτερευόντος πολιτικός. Και δεν επιτρέπω καθόλου τον λαϊκισμό, με ενοχλεί. Ο λαός δεν είναι ανεύθυνος.
5: Εγώ δεν είμαι ιστορικός.
4: Άρα λοιπόν, ο λαός θα πρέπει να καταλάβει ότι όταν φτάνει στην κάλπη, όταν εκλέγει αυτά τα δύο κόμματα, θα του κλέβουν τα λεφτά. Εάν ο ελληνικός λαός θέλει να του κλέβουν τα λεφτά, που το αποδεικνύει η ίδια τη ψήφο του, δικαίωμά του. Θέλει να με κλέβουν. Βεβαίως θέλει. Φυσικά όλοι οι Έλληνες που ψηφίζουν Πασόκ Νουδού ξέρουν ότι αυτό το σύστημα οδηγεί στην εκλοπή του δημοσίου χρέου στο παραμύθι. Ο λαϊκός ορθόδοξος αγερμός δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πηγαίνουμε από το καλό στο καλύτερο. Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Πάρτε το, ήδη συγχωνέψτε το. Κανένας.
6: Εγώ δεν έχω αμνησία, ούτε Αλτσχάιμερ.
3: Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που ο ίδιος ο άνθρωπος που έγινε τελικά αντιπρόεδρος είναι σήμερα υπουργός και βγαίνει καθημερινά σε κανάλια. Και μόλις εδώ να βάλετε τελεία, είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη. Αλλά πιστέψτε με, δεν σταματάει εκεί. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που ο άνθρωπος που έλεγε αυτά για το κόμμα στο οποίο είναι σήμερα αντιπρόεδρος και με το οποίο έγινε υπουργός υγείας, βγαίνει μέσα στην ίδια ημέρα, όχι σε ένα κανάλι, αλλά σε άλλο το πρωί, άλλο το μεσημέρι, άλλο το βράδυ. Και δεν τελειώνει εδώ. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που ο προαναφερθέντας υπουργός υγείας βγαίνει σχεδόν κάθε μέρα, όχι σε ένα κανάλι, αλλά σε πολλά, και μιλάει όχι για θέματα υγείας, όχι για το Υπουργείο του, αλλά για να φωνάξει, να διχάσει. Νομίζατε ότι τα είχαμε δει όλα? Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη με αυτός ο υπουργός φτάνει να ανεβάζει βίντεο με πολίτες που του ασκούν κριτική, μια μέρα αφού δήλωσε στους ψηφοφόρους του να αντιδρούν με οργή, οδηγώντας σε σχόλια σαν αυτό. Η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που ο υπουργός αυτός περιμένει να τον πιστέψουνε, φωνάζοντας τα κανάλια, όταν ο ίδιος στο παρελθόν έχει δηλώσει:
7: ξέρεις την καρδιά, το ψέμα που αναγκάστηκες να πεις στην πολιτική. Και μην μου πεις ψέματα ότι δεν χρειάστηκε κάποτε να πεις ψέματα, γιατί δεν θα σε πιστέψω. Μόνο ένα.
8: Κάτσε να βρει κάτι light.
9: Κοιτάξτε να δεις. Σίγουρα έχω πει.
7: Θέλω να το ακούσω, σε παρακαλώ.
9: Αυτό ένα παράδειγμα. Τις πρώτες μέρες του μνημονίου έβγαινα πολύ πιο αισιόδοξο που πραγματικά πίστευα μέσα μου. Δηλαδή έλεγα θα καταφέρουμε, μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα, ενώ ξέραμε όλοι ήταν καταστροφή.
3: Στις 28 Φλεβάρι η υγιής Ελλάδα αποφασίζει αν θα συνεχίσει να είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη για όλους τους λάθος λόγους ή αν θα γίνει μια μοναδική χώρα στην Ευρώπη για τους σωστούς λόγους. Να είστε καλά.
2: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Στο τέλος θα μας πούνε ότι κάνανε σεξ δύο χελώνες και επειδή τρίφτηκε το καβούκι τους δημιουργήθηκε μια σπίθα. Απ' τη σπίθα πήρε φωτιά το χωράφι. Από το χωράφι πήρε φωτιά το δάσος, Από το δάσος πήρε φωτιά όλο το βουνό και μετά από 1-2 χρόνια αφού κάει και όλο το δάσος στο βουνό, κάποιοι ξεκίνησαν να κάνουν δρόμους, σιγά σιγά να τοποθετούν μηχανήματα, σιγά σιγά να τοποθετούν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα. Και οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα και γενικά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να συλλέγουν ρεύμα, να το στέλνουν στη Βουλγαρία, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούν να φτιάξουν χώρους που θα αποθηκεύει το ρεύμα. Να το στέλνουν Βουλγαρία και να το ξαναγοράζουμε εμείς από τη Βουλγαρία πανάκριβα, τριγωνική σχέση. Και να σας πουλάνε, ενώ εκμεταλλεύονται τα δικά σας βουνά, όλοι αυτοί οι ολιγάρχες, το ρεύμα πανάκριβο. Και να λέτε και ευχαριστώ. Και να με λέτε και εμένα τρελό όταν σας λέω ότι έχουν βγάλει άδειες στο χάρτη της ΡΑΕ για συγκεκριμένες τοποθεσίες και ότι δεν είναι τυχαίες όλες οι πυρκαγιές. Γιατί θέλουν το χρήμα να αρέει. Γιατί στόχος τους είναι να γεμίσουν τις τσέπες τους. Δεν τους ενδιαφέρουν οι ανθρώπινες ζωές. Δεν τους ενδιαφέρουν τα δάση και το περιβάλλον.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε. Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή τι είναι το βάουτσερ. Είπανε. Εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Να πληρώσεις κλινική, γιατρούς κτλ. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΕΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μία επέμβαση και στις κλινικές, φουλ. Γέμισαν οι κλινικές, δεν έβρισκες να χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Η σάτυρα χωράει στους στίχους των τραγουδιών, όπως είναι, ας πούμε, τώρα για παράδειγμα τον Παναγιώτη.
11: Όχι τώρα, όχι τώρα, γιατί τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα πολιτικά. Τώρα είμαστε δηλαδή σε μια χούντα που απαγορεύεται ακόμα και να πεις οτιδήποτε στο τραγούδι. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, μην παραξηγηθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Παιδιά, συγγνώμη, εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια. Είμαστε, σεβόμαστε πάρα πολύ την πολιτική κατάσταση και δεν θα πούμε τίποτα τέτοιο έτσι να ενοχληθεί ο πρώτος Άλτε.
12: Άδωνης Γεωργιάδης, 11 ακίνητα. Κωστής Χατζηδάκης, 9 ακίνητα. Νίκος Δένδιας, 22 ακίνητα. Νίκη Κεραμέως, 25 ακίνητα. Όλγα Κεφαλογιάννη, 40 ακίνητα. Δημήτρης Κερίδης, 17 ακίνητα. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, 20 ακίνητα. Βασίλης Οικονόμου, 19. Ιωάννης Βρούτσης, 13. Γιώργος Γεραπετρίτης, μόνο 9 ακίνητα. Και ο χθεσινός που κλεγόταν, που δεν του έμεναν λεφτά μου παρά μόνο 2.000 ευρώ.
13: Ναι.
12: Θυμάστε, ο Κυριαζίδης. Αυτός
13: 20.
12: Έχει 20 ακίνητα 20. Και 3 αυτοκίνητα. Λογικό είναι να μην τα βγάζει πέρα ο άνθρωπος με 20 ακίνητα. Οπότε πόσα ήταν σύνολο?
13: 2.39.
12: Τι 2.39? 239 ακίνητα έχει μόνο, έχουν μόνο τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης.
13: Όχι, εντάξει, όλα, είναι... αυτά τα συγκεκριμένα.
14: Πού μπρελόκ.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
15: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη? Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σονατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Την περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός, μας είπα. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπαν. Το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. Τρία χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτη πετάγονται στο δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
14: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηνύματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
16: Τι μου λες, ρε Γκρουέζα?
17: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος?
16: Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ?
17: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι?
16: Φυσικά είμαι.
17: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
16: Είμαι από 20 χρονών, παιδάκι, από τόσο.
17: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρουέζα?
16: Ορίστε.
17: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις? Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
16: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγία μου, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
17: Κατάλαβα, κατάλαβα, ρε Γκρουέζα.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
18: Ας αναλογιστούμε όμως πόσο εφιαλτικό είναι, ενώ στην προσωπική μας ζωή δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε σε κανέναν να αποφασίσει τι θα κάνουμε, πώς θα σκεφτούμε, τι θα γίνει απόψε, αν θα βγούμε με φίλους μας ή θα καθίσουμε στο σπίτι μας κλπ. Και στην πολιτική μας ζωή, εκεί δηλαδή που διαμορφώνεται η ζωή μας στο χώρο της χώρας μας και βεβαίως εκεί που αποφασίζονται οι τύχες καθενός και της κοινωνίας ολόκληρης, να αναθέτουμε σε έναν ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι κλέφτης, απατεώνας, τρελός, να έχει 1000 προβλήματα, μπορεί να είναι και σπουδαίος, δεν έχει σημασία, αλλά είναι ένας που αποφασίζει για μας. Πώς εκχωρούμε δηλαδή τη ζωή μας, άρα την ελευθερία μας σε κάποιον, με τόση εμπιστοσύνη και μάλιστα έχοντας νομοθετήσει σε όλα τα συντάγματα του κόσμου, ισχύει αυτό, ότι δεν μπορεί κανείς να τον εγκαλέσει για τις πολιτικές του αποφάσεις και να τον προσαγάγει στη δικαιοσύνη. Δεν είναι εφιαλτικό?
19: Λιμάνια τα πούλησαν. Τα αεροδρόμια τα πούλησαν. Τους εθνικούς δρόμους τα διόδια τα πούλησαν. Τους ιδιοδρόμους τα πούλησαν. Τους πούλησαν. Το νερό το πούλησαν. Το ρεύμα το πούλησαν. Τις τηλεπικοινωνίες το πούλησαν. Τα ΕΣΥ το διέλυσαν. Τα ακίνητα του δημοσίου τα πούλησαν. Το δημόσια έργα τα ανέθεσαν για να τα ξεπουλήσουν. Τα ασφαλιστικά ταμεία τα λαϊλάτισαν. Τα σούπερ μάρκετ τα πούλησαν. Την αγροτική παραγωγή την κατέστρεψαν. Τις βιοτεχνίες εξαφάνισαν. Τη γεωργία την ρήμαξαν. Τη βιομηχανία την έσβησαν. Τη Μακεδονία την πούλησαν. Την παιδεία την ξεπτύλησαν. Τα ίδια και τις παραδόσεις και τις αξίες τα αφάνισαν. Οι πολίτες δεν έχουν πλέον ασφάλεια, δικαιοσύνη.
20: Τη στιγμή που απαγορεύεται οποιοδήποτε Έλληνας ή Ευρωπαίος να αγοράσει έστω και κοτέτσε στην Τουρκία αν θέλει να αγοράσει γη, μια τουρκική εταιρεία κολοσσός η οποία ειδικεύεται στην κατασκευή κατοικιών χτίζει 178 κατοικίες στη Γυρακινή Χαλκιδικής. Και βγήκαν να μας πούνε κάποια παπαγαλάκια ότι πρόκειται για μεγάλη επένδυση διότι θα επενδυθούν 10 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο διαβάζω το project αυτής της τουρκικής εταιρείας και βλέπω ότι η τουρκική εταιρεία δεν έχει σκοπό ούτε να νοικιάσει αυτά τα σπίτια σε Έλληνες. Χτίζει η δικιά μας γη όταν εμείς δεν μπορούμε να χτίσουμε ένα κοτέτζι στην Τουρκία, προκειμένου να πουλήσει τα σπίτια αποκλειστικά σε αλλοδαπούς που ενδιαφέρονται για Golden Visa. Και αυτοί μπορεί να είναι είτε Τούρκοι, είτε Πακιστανοί, είτε Ινδοί από αυτούς που ήθελε να προσκαλέσει ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά αυτή η μεγάλη επένδυση, πόσο μεγάλη είναι, ρε παιδιά? Για να αποκτήσει κάποιος Golden Visa με αγορά ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στη Χαλκιδική, θα πρέπει να δαπανίσει τουλάχιστον 400.000 ευρώ για την εξαγορά αυτού του ακινήτου. Άρα οι μάγκες οι Τούρκοι επενδύουν 10 εκατομμύρια ευρώ για να πουλήσουν τα σπίτια αυτά τουλάχιστον 400.000 ευρώ το καθένα και να τσεπώσουν 70 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μιλάμε για 700 και βάλε τις 100 απόδοση και μάλιστα πολύ άμεσα. Και πώς γίνεται αυτό? Μα φυσικά με την ευλογία του Κυριάκου Μητσοτάκη, μπορεί να είναι κάποιο φαστράκερ από αυτά εδώ που μας λέει με τα μανικετό κουμπά του, ή μπορεί να είναι κάποια άλλη επένδυση που θα δημιουργήσουν καημό και στεναχώρια στην Ελλάδα και όχι φυσικά ανάπτυξη.

θα πρέπει πρώτα-πρώτα να εξαφανιστούν αυτοί. Και καταρχήν οι δύο μεγάλοι συμμορίτες της Ελλάδος που λέγεται Σαμαράς και Βενιζέλος, οι οποίοι θα έπρεπε ήδη να έχουν μπει στη φυλακή, τόσο βαθιά που να μπορούν να βγουν, μέχρι δηλαδή να ψηφίσει ο ελληνικός λαός σε δημοψήφισμα την επαναφορά της θανατικής ποινής, διότι θα είναι πολύ λίγη η τιμωρία, και ίσως είναι και ευεργέτημα οι άνθρωποι αυτοί βιολογικά να εκλείψουν, διότι αυτοί θα αφήσουν παρακλάδια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα από τους δύο ανθρώπους αυτούς. Έλεγα ότι δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη κατάρα από τον Γεώργιο, τον ΓΑΠ, τον Παπανδρέου, τον Γεωργάκη. Κι όμως αυτή τη στιγμή έχουμε δύο τέρατα, τα οποία στην ουσία μασουλάνε τα κόκαλα του ελληνικού λαού, τις σάρκες του ελληνικού λαού.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Υπάρχει μια σύμβαση που έχει υπογραφεί και έχει εγκριθεί από την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, που κοστολογεί την ανακαίνιση της φοιτητικής αστείας στα Πατήσια με κόστος αναδωμάτιο, και θέλουμε να βρούμε λίγο περισσότερα, να καταλαβήσουμε λίγο περισσότερα πράγματα, κόστος αναδωμάτιο στα 89.209 ευρώ. 89.209 ευρώ για κάθε ένα δωμάτιο στη φοιτητική αστεία της Αθήνας στην Οδό Πατησίων. Υπάρχει μια εκτιμόμενη αξία που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια, τα 24 εκατομμύρια. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχουν αυτά τα δωμάτια για να κοστίζουν 82.000 το κάθε δωμάτιο, όταν μιλάμε για ένα φοιτητικό δωμάτιο, για μια φοιτητική αιστεία.
2: Μπορεί να είναι σουίτες.
1: Δεν το γνωρίζουμε
3: και
1: αυτό.
3: Σουίτες να είναι πολλά.
2: Σουίτες μεγάλου πεντάστερου ξενοδοχείου.
4: Άνατε μια Ελλάδα να είναι στημένη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 φλαμένα να ζουλάνε τα βυζιά μια αγελάδα. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράδειλους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε το Βενιζέλο και τον Μπάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω κενά δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς κατατίσατε την παιδεία? Πώς την κατατίσατε?
5: Θέλατε να μου πείτε αν εμπιστεύεστε το κράτος και την ελληνική δικαιοσύνη?
6: Υπάρχει κράτος και ελληνική δικαιοσύνη? Ποιος το είπε αυτό? Ναι. Από ανέα καθήν ήταν ένα μπάχαλο, τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να κυβερνείται συνεχώς από ανάξιους πολιτικούς ανθρώπους. Περάστε το μήνυμα. Είναι όλοι ανάξιοι. Αυτοί που ήταν σωστοί, ο Κολοκοτρώνης, Καποδίστας, και τους βγάλαν όλους από τη μέση. Ήταν τα λαμόγια και κυβερνούν. Τίποτα. Αναξιόπιστοι όλοι. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε κράτος, τίποτα, τίποτα, τίποτα δεν υπάρχει.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνου του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανειά τους, και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
8: Ναι, γεια σας, για την γκαρσονιέρα τηλεφωνώ, που είναι στο κέντρο της πόλης. Ναι. Πόσα τετραγωνικά είναι, γιατί δεν το γράφετε? 20. Α, ωραία, ναι, μην είναι και μεγάλο και χανόμαστε. Όταν λέτε ημιυπόγειο, εννοείτε ότι είναι υπερυψο... Α, ότι μοιράζεται μαζί με μια άλλη... Ναι. Με μια άλλη γκαρσονιέρα 20 και 20, μάλιστα. Το ενίκιο... 740. Λογικό για 20 τετραγωνικά καρσονιέρα υπόγεια, ναι. Ναι, να το κάνουμε 750, να είναι στρογγυλό. Α, θέλει και μια μικρή ανακαίνιση. Ναι. Την οποία θα... Α, θα επιβαρυνθώ εγώ. Ναι, μην πω μέσα και βαριέμαι, να έχω κάτι να κάνω. 4 νίκια εγγύηση. Ναι, μήπως θέλετε όλο το χρόνο καλύτερα εγγύηση για να ξεμπερδεύετε? Α, το σκέφτεστε. Πότε να τη δω? Όχι, δεν χρειάζεται να τη δω. Τέτοια ευκαιρία την κλείνω αμέσως.
9: Αχ, άσε με τώρα, τι να λέμε τώρα. Υπήρχε, βρε παιδάκι μου, ευαισθησία, υπήρχε φαντασία, υπήρχε Ελλάδα. Πού είναι τώρα η Ελλάδα? Πού πήγε? Σας ερωτώ, πού πήγε, ή μάλλον, πού την πήγανε?

0: η Ελλάδα ηγείται από 5 νταβατζίδες. Και ουσιαστικά αυτοί κατέχουν τα πλοία, αυτοί κατέχουν τα μέσα ενημέρωσης, αυτοί κατέχουν τα κανάλια, αυτοί κατέχουν τις εφημερίδες και ουσιαστικά διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Ενοικιάζουν πόρνες όπως τις χαρακτήρισε ο διευθυντής των New York Times όταν πήρε σύνταξη. Είπε ότι εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε πόρνες οι οποίοι νοικιάζουμε τη γραφίδα μας εις τους ισχυρούς και γράφουμε ό,τι μας πούνε. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή και βλέπεις ορισμένους οι οποίοι δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι γελία υποκείμενα οι οποίοι παριστάνουν τους δημοσιογράφους, λένε κάτι το οποίο προσβάλλουν και την κοινή νοημοσύνη και όμως επιβιώνουν. Γιατί? Διότι τους πληρώνουν για να λένε αυτά που θέλουν τα αφεντικά τους.
1: Ενδιάσεκα. Ας ήσουν μπλεγμένοι με τη Siemens, στην Novartis, να έχεις φάει καμιά 20 εκατομμύρια. Ας άφηνες ανθρώπους να καούν στις πυρκαγιές, να πνιγούν στις πλημμύρες, να θώνος.
2: Αυτό ξαναπέστε.
1: Δεν μπορώ, είναι μεγάλο. Μαμά, όχι δεν είναι μαμά.
3: Έφεραν τον κορονοϊό για να δούνε τη νοημοσύνη του καθενός. Έγινε ένα πείραμα για το πόσο μπορεί ο άνθρωπος να σκύβει το κεφάλι και μέχρι που είναι διατεθειμένος να φτάσει. Λίγοι ήταν αυτοί που αντέδρασαν στη μάσκα, στα τεστ και στα lockdown και στα εμβόλια. Και από ό,τι φάνηκε από το πείραμα, αυτοί που αντέδρασαν ήταν αυτοί που ήταν και σωστοί πραγματικά, γιατί έγινε ένα πείραμα και έχουν κάνει τους ανθρώπους πειραματόζωα και τώρα αυτό θα συμβεί και με τις νέες ταυτότητες. Δηλαδή το πείραμα συνεχίζεται στην ανθρωπότητα και όσο οι άνθρωποι ενδίδουν τόσο το πείραμα θα συνεχίζεται και τόσο η ζωή θα γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτη και τόσο ο κόσμος θα αποδημεί και θα φεύγει ο ένας μετά από τον άλλον, αυτό βλέπουμε και τώρα και πολλοί έχουν μετανιώσει που έγιναν το πείραμά τους. Αν δεν μάθουμε λοιπόν το όλοι μαζί, να ξέρετε ότι θα μας ξεπαστρέψουν έναν ένα. Δεν πρέπει να μένουμε απαθείς, γιατί γίνεται ένας υβριδικός πόλεμος, αόρατος πόλεμος και όσο δεν ενδιαφερόμαστε για τα μέτρα που επιβάλλουν στο διπλανό μας που είναι αρνητής, ας πούμε εγώ, και ο άλλος ή και εσείς οι ίδιοι που βλέπετε αυτό το βίντεο που έχουμε τη δύναμη, που έχουμε όλο τον πλούτο, που είμαστε το έθνος και όλα μας ανήκουν, δεν μπορεί κανένας να μας επιβάλλει την ψηφιακή ταυτότητα αν δεν τη θέλουμε. Αλλά αν εσείς τη θέλετε η πλειοψηφία και πάτε και την πάρετε όπως και η πλειοψηφία έκανε τα εμβόλια, τότε όλα αυτά θα γυρίσουν μπούμεραγκ σε όλο το έθνος και πάμε σε μια σκλαβιά, σε ένα δυστοπικό μέλλον, σε μια δυστοπία χωρίς επιστροφή. Αν δεν μάθουμε λοιπόν το όλοι μαζί, θα μας φάνε έναν ένα.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Ρε, οι βουλευτές του Μητσοτάκη, συνολικά 94 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ξέρετε πόσα κίνητα έχουν. 94 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν 1636 ακίνητα. Για να καταλάβετε την αλητεία. 12 σπίτια ακίνητα αναβουλευτή πάει περίπου. Ο Βαρβιτσιώτης για παράδειγμα έχει 120. Έψαξε κανένας να δει πώς βρέθηκαν με τόσα σπίτια? Πώς πλούτησαν έτσι ξαφνικά χωρίς να δουλεύουνε? Έχει γίνει έρευνα πώς τα αρπάζουνε? Κι άμα έχουνε μετοχές ή συμμετέχουνε στα φαν. Τώρα θα μου πεις, δεν βγάλανε τυχαία τον νόμο που έλεγε ότι δεν πρέπει να καταθέτουν τα διαμάντια, τους πίνακες, τα αρχαία και μετρητά πάνω από 30.000 ευρώ. Το ξέρετε αυτό, έτσι? Μπάρες χρυσού, διαμάντια, πίνακες ζωγραφικής μεγάλης αξίας, αρχαία και μετρητά πάνω από 30.000 ευρώ, μπορούν όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες να μην το καταθέτουν στο πόθεν έσχες τους. Είδατε στο πόθεν έσχες του Μητσοτάκη εσείς να έχει κάνα έργο τέχνης μεγάλης αξίας? Είδατε να έχει διαμάντια? Είδατε να έχει μπάρες χρυσού ή λίρες ή κανένας άλλου πολιτικού? Είδατε κανένας από όλους αυτούς να τα έχει καταθέσει όλα αυτά? Όχι, γιατί πλέον δεν είναι υποχρεωτικό αυτοί να τα καταθέτουν αυτά. Πάμε, άμα θέλετε, μια βόλτα σπίτι του Μητσοτάκη, που δεν έχω πάει, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα είναι γεμάτα όλα τα ράφια και όλη η τύχη με έργα τέχνης. Και είμαι σίγουρος ότι η οικογένεια και οι περισσότεροι πολιτικοί διαθέτουν και αρκετό χρυσό.
6: Κανονική καμόρα, κανονική μαφία, κανονικό παρακράτος. Το παρακράτος του Μητσοτάκη με υπογραφή και σφραγίδα Κυριάκου Μητσοτάκη.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Έλληνες μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, συγχαρητήρια! Ο Έλληνας μικρομεσαίος επιχειρηματίας δεν είναι φτιαγμένος για τα εύκολα. Ζει για να παλεύει με νόμους που αλλάζουν κάθε μήνα, με πλατφόρμες που πέφτουν κάθε Παρασκευή, με εγκυκλίους που βγαίνουν μετά τις προθεσμίες. Το ελληνικό κράτος δεν τον βοηθάει, όχι γιατί δεν θέλει, αλλά γιατί θέλει να τον κάνει πρωταθλητή. Και όπως φαίνεται, τα κατάφερε. Η TMF Group, που αξιολογεί 72 χώρες παγκοσμίως με βάση τη δυσκολία του επιχειρήν, την νομοθεσία, τη φορολογία, τη γραφειοκρατία, τις δεκάδες online πλατφόρμες που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, μας κατέταξε για το 2024 στην πρώτη θέση παγκοσμίως. Το 2023 ήμασταν δεύτεροι, αλλά όπως κάθε πραγματικός πρωταθλητής, δεν σταματήσαμε μέχρι να φτάσουμε στην κορυφή. Επίσημα λοιπόν, η Ελλάδα είναι το πιο δύσκολο κράτος στον κόσμο για να έχεις επιχείρηση. Για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, η Ινδία βρίσκεται στη 33η θέση, η Βουλγαρία στην 43η θέση και η Ολλανδία, που ανοίγει μια επιχείρηση σε 3 ώρες κυριολεκτικά με μερικά κλικ, στην 74η θέση. Και αν νομίζατε ότι το κράτος θα διαφορούσε για αυτή την πρωτιά, είστε γελασμένοι. Από την περασμένη εβδομάδα στο πεδίο του Άρεως, η πολιτεία τίμησε το ηρωικό κατόρθωμα του Έλληνα μικρομεσαίου επιχειρηματία, στείνοντας ένα άγαλμα αφιερωμένο σε αυτόν. Σοβαρά, δεν είναι πλάκα. Γιατί αν το καλοσκεφτείτε, αν δεν αξίζει ένα άγαλμα ο Έλληνας μικρομεσαίος επιχειρηματίας που ματώνει για αυτό το κράτος, ποιος αξίζει, ο Καποδίστριας? Έλληνα μικρομεσαία επιχειρηματία, αν τύχει και δεις αυτό το βίντεο, πες μας στα σχόλια. Πώς νιώθεις για αυτή την πρωτιά και πώς νιώθεις για την τόσο συγκινητική αναγνώριση από το ελληνικό κράτος? Να είστε καλά.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Υπάρχει όρος μέσα στη σύμβαση, αυτός που ακούσατε, ότι υπάρχει παραίτηση ρητή από οποιαδήποτε ένσταση εθνικής κυριαρχίας και από οποιαδήποτε άλλο λόγο. Αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Ότι μπορεί ο δανειστής, εάν καθυστερήσω με έναν όρο, και τα αναλύει και αλλού αυτά ο ίδιος, γιατί όλα τα έβαλε μέσα για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, μπορεί να κατάσχει, αν θέλει, την Ακρόπολη, μπορεί να κατάσχει ένα νησί, μπορεί να κατάσχει την πολεμική αεροπορία, μπορεί να κατάσχει τα οπλικά συστήματα, μπορεί να κατάσχει μια περιοχή παραμεθόρια που την έχουμε για αμυντικό σκοπό. Δεν μπορεί η Ελλάδα να πει όχι. Δυστυχώς αυτές οι συμβάσεις είναι κατατεθειμένες στην Βουλή των Ελλήνων και δεν τις αναφέρει κανένας, ούτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε τα μεγάλα συγκροτήματα εφημερίδων, ούτε η πολιτική, ούτε κανένας από τους 300. Οι συμφωνίες αυτές είναι συμφωνίες ντροπής. Νομίζω η κυριαρχία σημαίνει για ένα κράτος όπως τη σημαίνει το ζωντανό σώμα για τον άνθρωπο. Χωρίς ζωντανό σώμα δεν υπάρχει άνθρωπος. Το ίδιο δεν υπάρχει χωρίς κυριαρχία και κράτος. Οι συμφωνίες αυτές παραβίασαν θεμελιώδεις, όλες τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και του συντάγματός μας. Είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας παραβιάζει όλες τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Όταν έχουμε οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον οποίο έχουν αλώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το μεγάλο κεφάλαιο. Ουδέποτε στην ιστορία της ανθρωπότητας μια εξουσία ανώνυμη κεφαλαίου, άγνωστη, αυτή που κρύβεται, και εμείς είμαστε ραγιάδες εδώ. Ασφαλώς η Ελλάδα δέθηκε χειροπόδιαρα. Δεν είναι πια ανεξάρτητη. Οι συμβάσεις αυτές είναι ανυπόστατες. Η Τρόικα έρχεται παράνομα εδώ και όλα είναι de facto πραξικοπηματική εξουσία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σας πω ότι οι συμφωνίες αυτές υπεγράφησαν από την ελληνική κυβέρνηση και από τα 15 κράτη της καρδιάς του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Όπως λέτε, δεν πέρασαν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν πέρασαν από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν πέρασαν από τη Βουλή και δεν ψήφισε ο κόσμος κατά παράβαση του Συντάγματος. Το Σύνταγμα έγινε κουρέλι. Το Σύνταγμα προβλέπει δύο κυρώσεις σε αυτού του είδους συμβάσεις με 180 βουλευτές. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι συμφωνίες με παρέτηση από την κυριαρχία του κράτους δεν μπορεί να ψηφιστεί ούτε από τους 300.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Ξέρετε τι ετοιμάζουν για την Ακρόπολη, την Γνωσό, τους πιο ιερούς χώρους της χώρας? Ένα τιμοκατάλογο. Η κυβέρνηση ξαναχτυπά. Μετά τα τραπεζώματα πάνω στα αρχαία, τώρα βάζει στο τραπέζι τον πιο ιερό μας πλούτο. Τα πολιτήρια των μεγαλύτερων αρχαιολογικών χώρων της χώρας. Και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Η αρχή του τέλους για το δημόσιο έλεγχο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με αυτό το έγγραφο που αναρτήθηκε στη Διάβια, ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων του Υπουργείου Πολιτισμού ζητά μελέτη για την εκτίμηση της μισθωτικής αξίας 21 πολιτηρίων. Δηλαδή, βάζουν τιμής στα πολιτήρια της Ακρόπολης, της Κνωσού, της Αρχαίας Αγοράς, των Δελφών, της Ολυμπίας, του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, της Λότζιας Ρεθύμνου και πολλών άλλων. Πιο χρυσοφόροι χώροι της Ελλάδος, οι χώροι που ανήκουν σε όλους μας, μπαίνουν στον κατάλογο προς παράδοση σε ιδιώτες. Με αντάλλαγμα, ένα μηνιαίο μίσθωμα. Μιλούν για αξιοποίηση. Στην πραγματικότητα μιλάμε για εκποίηση. Και μάλιστα από ένα οργανισμό, τον ΟΔΑΠ, που έχει αφαιθεί να καταρρεύσει από την υποστελέχωση, ακριβώς για να εμφανιστεί μετά ο σωτήρας ιδιώτης. Έτσι φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν πολιτήρια σε αρχαιολογικούς χώρους που οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται από το δημόσιο, αλλά από ιδιωτικές εταιρείες. Και τώρα συζητούν ακόμα και τη δημιουργία ανώνυμης εταιρείας πολιτισμού για να διαχειρίζεται ό,τι θεωρούν την κότα με τα χρυσά αυγά.
10: Δεν μπορούμε να επιτρέψουν να μετατραπεί η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος σε franchise. Ο πολιτισμός δεν είναι εμπορικό προϊόν, δεν είναι φιλέτο, δεν είναι ακίνητο προς μίσθωση. Άμεση λοιπόν απόσυρση του σχεδίου, πλήρης διαφάνεια, ενίσχυση του ΟΔΑΠ με προσωπικό και πόρους και βέβαια δέσμευση ότι τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων θα επιστρέψουν ολόκληρα στη δημόσια αρχαιολογική υπηρεσία. Γιατί αν αφήσουμε να χαθεί αυτό το πράγμα, δεν θα μείνει τίποτα να υπερασπιστούμε.
11: Μαυρογελούριος, Αγροτική Ακαδημία.
12: Και γεωργική σχολή θα κάνουμε, και την βιομηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής θα επιδιώξουμε.
13: Μάλιστα.
12: Και τα οδικά δίκτυα θα πυκνώσουμε. Και τέλος πάντων, ως υπουργός της έργα του αγροτικής ανασυγκροτήσεως, υπόσχομαι. Τέλος πάντων, υπόσχομαι και τον εαυτό μου ακόμα να αναλώσω στην προσπάθεια της εξυψώσεως του βιωτικού επίπεδου του μέσου αγρότου.
13: Μάλιστα.
12: Καλά το πήγα και αυτό,
13: κύριε Υπουργέ. Να, κοίταξε. Ανατρίχιασε.
14: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνου του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανειά τους και γιατί η χώρα μας μένει

0: Αυτό είναι το επιχείρημα. Θα ζούσαν οι 57 άνθρωποι αν είχαν βάλει έναν άνθρωπο με επάρκεια εκεί. Θα ζούσαν αυτοί οι 57 άνθρωποι αν είχαν τελειώσει, αν είχαν ολοκληρώσει τη σύμβαση 7-17. Η γραφειοκρατία δεν χτυπήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη. Η αξιολόγηση δεν έγινε από τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτή την αντιπολίτευση χρειάζεται ο τόπος.
1: Πριν από 14 χρόνια, σαν σήμερα, στις 27 Εβδόμου του 2012, τελέστηκε ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά εγκλήματα στην ιστορία της σύγχρονης μνημονιακής Ελλάδας. Η τράπεζα ΑΤΕ ξεπουλήθηκε τότε έναντι πινακίου φακής 95 εκατομμύρια ευρώ. Κανένας δεν ξέρει πώς προέκυψε το ποσό αυτό. Στην τράπεζα Πειραιώς, τη στιγμή που μόνο τα ταμιακά διαθέσιμά της εκείνη την περίοδο ήταν άνω των 500 εκατομμυρίων, χωρίς να μιλήσουμε για την αμύθιτη περιουσία της. Που δεν έγινε ποτέ καμία αποτίμηση. 5.500 άνθρωποι και 5.000 ακίνητα πέρασαν ξαφνικά σε μια νύχτα στην τράπεζα Πειραιώς. Απολύθηκαν μάλιστα τότε οι υπάλληλοι της πρώην ΑΤΕ, αποζημιώθηκαν και μετά με νέο μισθολόγιο πέρασαν στην Πειραιώς. Χωρίς να ερωτηθούν, χωρίς να το γνωρίζουν, παρά μόνο οι συνδικαλισταράδες τους που ήταν και αυτοί στο κόλπο τότε. Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αντιπρόεδρος τότε της κυβέρνησης Βενιζέλος Ευάγγελος. Και το κορυφαίο το κερασάκι, υπουργός οικονομικών που ολοκλήρωσε το έγκλημα, Γιάννης Στουρνάρας, ο άνθρωπος των Γερμανών στην Ελλάδα, γι' αυτό μετά και του δώσαμε μόνιμο αξίωμα και τον κάναμε μόνιμο διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Τον άνθρωπο που μας έθαψε. Αυτό κάνουμε σε αυτή τη χώρα. Πού πήγαν τότε το Ταμείο Συντάξεων των Υπαλλήλων, το Ταμείο το Επικουρικό, το Ταμείο ΕΦΑΠΑΞ, το Ταμείο Υγείας, ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός, ο καταναλωτικός συνεταιρισμός, πού πήγαν όλα αυτά που ήταν χρήματα και είναι δικά τους με τις τράπεζες, με 4 ανακεφαλαιοποιήσεις, με αναβαλλόμενο φόρο σε όλες. Από το 22 μοιράζουν τα υπερκέρδη και δίνουν μερίσματα. Τα μερίσματα είναι των υπαλλήλων της πρώην ΑΤΕ, τα μερίσματα είναι της κοινωνίας, του δημοσίου. Πρέπει να ξυπνήσουμε κάποια στιγμή. Αυτή η καταλύστευση πρέπει να σταματήσει. Να ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός μας. Και τους δίνουμε αξιώματα. Βλέπετε ο Στουρνάρα, ο Σάλλας που έγραψε βιβλίο πρόσφατα «Αν αγαπάς τον Θεό και την Παναγία». Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να είχε πάει καλύτερα. Φίλες και φίλοι, πόνεσε το κεφάλι μου που το είδα. Μόνο και μόνο από τον τίτλο, χωρίς να το έχω διαβάσει. Ο άνθρωπος που ήταν μέσα στο μηχανισμό του εμπρισμού να σου μιλάει για μέτρα πυρασφάλειας. Έλεος. Και από κάτω το σύστημα να πηγαίνει στις διαλέξεις του και να βαράει παλαμάκια. Να εξυψώνουμε τους νεκροθάφτες μας δηλαδή σε αυτή τη χώρα. Φίλες και φίλοι, πρέπει να φύγουν αυτοί άμεσα. Πρέπει να φύγουν χθες. Και πρέπει, δεν είναι ταμπού πλέον, κάποιοι να μπουν φυλακή. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν θα παραδειγματιστεί κανένας τους αλλιώς. Πρέπει να μπουν φυλακή κάποιοι. Πρώτα η Ελλάδα, στηρίξτε μας. Στηρίξτε απλούς Έλληνες πολίτες. Ελάτε μαζί μας. Όλοι μαζί. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν θα μας σώσει κανένας σωτήρας.
2: Δεν υπάρχουν μεγαλύτεροι νταβατζίδες στην ελληνική κοινωνία από τις τράπεζες. Να μην έχουν καμία ψευδέστηση οι Έλληνες πολίτες που θα απαλλαγούν από αυτές. Επίσης, δεν θα πάω καν σε ένα αναβαλλόμενο φόρο που δεν πληρώνει, σου ευχαριστεί δισεκατομμύρια και. Αλλά μην έχετε, αγαπητέ Έλληνα, αγαπητή Ελληνίδα, καμία απολύτως προσδοκία από κόμματα όπως τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που εξαρτώνται από τις τράπεζες γιατί χρωστάνε μέσα στα 500 εκατομμύρια ευρώ. 500 εκατομμύρια. Τις θέλουμε κανονικά. Όχι ληστρικά. Όχι να ρουφάνε το αίμα των ανθρώπων. Όχι να χρωστάω εγώ 15.000 για να μου παίρνει στο σπίτι και η Νέα Δημοκρατία να χρωστάει 500 εκατομμύρια για να μην την ενοχλεί η τράπεζα. Πώς θα επιβληθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε αυτήν την τράπεζα που της έχει δώσει 500 εκατομμύρια. Ή το ΠΑΣΟΚ που έχει αλλάξει 2-3 φημί. Για πάμε να τα βάλουμε λίγο κάτω, κύριε Σκαρά. Θα τρελαθώ εγώ στο τέλος της ημέρας. Ενώ ο Βουκαράς με τα 50 χιλιαρικά και έχασε το σπίτι του. Ενώ το κόμμα αυτό λειτουργεί και κάνει και την κυβέρνηση. Και χρωστάει μισό δις. Και το ΠΑΣΟΚ άλλο μισό δις. Και θα πειράξει η κυβέρνηση αυτή.
3: Θα πειράξει τα ενερθρισμένα.
2: Το χρωστάτε όμως. Το χρωστάτε όμως. Θα βάλει χέρι λοιπόν η κυβέρνηση αυτή που εξαρτάται από τις τράπεζες με 500 εκατομμύρια θα τις κάνει ντά. Από τα Πινελή και του Ταϊκούρα φτάσαμε στα ATM του Πιερακάκη.
4: Ελάτε το. Πάντα νομοθετήσαμε και ρυθμίσαμε το πρόβλημα.
5: Νίκος Γκιόνης, μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
5: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά.
6: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους.
7: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρωμα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα.
2: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις.
6: Τα βεγγαλικά, στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
8: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
6: dreamteam.org.gr.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
9: Υπάρχει μια εταιρεία, η Bright Business Solution, η οποία παλαιότερα δήλωνε ότι είναι συμβουλευτική εταιρεία, ιδρύθηκε το 2015 και μέχρι το 2019 είχε μηδενικά έσοδα. Το 2021 τα έσοδά της έφτασαν τις 30.000 ευρώ και από εκεί και πέρα άρχισε να κάνει business με το ελληνικό δημόσιο. Το 2022 ο τζίρος αυτής της εταιρείας εκτοξεύτηκε στο 1,5 εκατομμύριο. Το 2023 ο κύκλος εργασιών διπλασιάζεται και ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Το 2024 η Bright Business Solutions κάνει μια κίνηση ματ και εξαγοράζει τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της. Έναν από τους ιστορικούς γίγαντες του κλάδου των συμβούλων στην Ελλάδα. Την εταιρεία DBC Διαδικασία. Και ο τζίρος της, φίλοι μου, φτάνει τα 45 με 50 εκατομμύρια ευρώ. Πίσω από αυτή την εταιρεία, την Bright Business Solutions, είναι ο Κωνσταντίνος Σάκαρης, ο πατέρας της πρωταθλήτριας του τένις, της Μαρίας Σάκαρη, που τα έχει με το γιο του Μητσοτάκη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο συμπέθερος του Μητσοτάκη είναι πίσω από αυτή την εταιρεία. Στις αρχές του 2025, επίσης, παρήχε μια προσωπική εγγύηση στην Optima Bank, ο Σάκαρης, για το δάνειο που πήρε 25 εκατομμύρια ευρώ, και το πήρε για να εξαγοράσει έναν άλλο ανταγωνιστή, όπως σας είπα πριν, την εταιρεία DBC Διαδικασία. Σήμερα λοιπόν αυτή η εταιρεία εξαγόρασε και το 33,4% του ομίλου Real Group του Νίκου Χατζηνικολάου, Και από ό,τι καταλαβαίνετε, υπάρχει μια συνεργασία αυτής της εταιρείας με το δημόσιο. Μπήκα στη διάβγεια και έψαξα. Ξέρετε πόσες αναρτήσεις υπάρχουνε? 299 αναρτήσεις. 299 αναρτήσεις που αφορούν την εταιρεία Bright Business Solutions. Πάρα πολύ όμορφα βγάζουνε λεφτά. Και αν συγκρίνετε πόσα βγάζαν το 15 με αυτή την εταιρεία και πόσα βγάζουν το 25, θα καταλάβετε πώς οι εργολαβίες δίνονται εκεί που θέλει ο Πρωθυπουργός και πώς εκμεταλλεύονται τον Έλληνα φορολογούμενο και τα κρατικά ταμεία.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Ζούμε σε μια εποχή που τα κακά κατασκευάζονται. Οι καταστροφές, οι επιδημίες, οι σεισμοί, οι καταποντισμοί. Μην αμφιβάλλετε, υπάρχουν ελλειτικές ομάδες οι οποίες φροντίζουν από χρόνια το by the book ή the agenda του κόσμου και της πορείας των λαών και του πλήθους. Αλλά το χειρότερο που ακόμα, αν θέλετε, υποψιάζομαι, είναι η φτωχοποίηση. Η εξάρτηση με το χρήμα, το οποίο θα πάρει πλαστική μορφή. Γιατί? Γιατί η πλαστική μορφή του χρήματος είναι σαν να σε βάζουν στη φυλακή. Φανταστείτε να έχετε χρήματα και για κάποιο λόγο να σας τα μπλοκάρουν και να μην μπορείτε να πάρετε ούτε ένα ποτηράκι νερό. Σε αυτό το πλανήτη, εδώ και πολλές δεκαετίες, 13 είναι οι οικογένειες που ελέγχουν το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Κάτω από τις 13 οικογένειες είναι άλλες 300. Και πάει λέγοντας η πυραμίδα προς τα κάτω στη βάση.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Και ο Σωτήρης ο Μουστάκας και ο Στάθης ο Ψάλτης, όταν ήρθαν να παίξουν σε μένα, είχαν και οι δύο καρκίνο. Και το ήξεραν ότι θα πεθάνουν. Γι' αυτό και ο Σωτήρης είπε, δεν θέλω να πάρω χρήματα. Και ο Ψάλτης, όταν ήρθε να παίξει, είναι τρομερό δηλαδή, για να λένε αυτά που λένε. Θέλω να σας πω για το Στάθη τον Ψάλτη. Ο Ψάλτης όταν ήρθε, διότι ήταν ένας ρόλος πάρα πολύ μικρός, μια σελίδας. Του είπα, Στάθη, είναι μικρό. Λέει, και τι σημασία έχει. Αλλά θέλω να βάλεις την ψυχή σου. Και μου είπε πάρα πολύ σοβαρά, μα γι' αυτό ήρθα Γιάννη. Ήξερε ότι θα φύγει και ήθελε το τελευταίο του αποτύπωνα να τα αφήσει σε αυτή την ταινία. Γι' αυτό και όταν 2 μέρες πριν φύγει, όταν τον επισκέφτηκα στο νοσοκομείο και του δείξα αυτό που είχε κάνει, μου λέει, πώς με έκανες έτσι αψηλό Γιάννη. Και του λέω, μα είναι η ψυχή σου αψηλή. Και έφυγα και μετά μπήκε η κόρη του και της είπε, η Μαρία, θα το ακούει τώρα, να πάει να δεις αυτή την ταινία όταν θα παιχτεί, γιατί θα είσαι πολύ υπερήφανη για τον παπά σου.
2: Προδοσία. Σχάτη προδοσία. Αυτό λέγεται. Έτσι είναι. Δεν μπορείς να προδίδεις έναν ολόκληρο λαό ότι δεν θα πεις στο μνημόνιο και ξαφνικά βγαίνεις από το λιξούρι και μας ανακοινώνεις ότι μπαίνουμε στο μνημόνιο. Γιατί δεν υπήρχαν άλλες λύσεις? Δεν μπορούσες κύριε Παπανδρέου να βρεις άλλες λύσεις και μας έριξες σε αυτή την κατάντια να είμαστε ξεφτελισμένοι παντού και να βγαίνεις και να λες στο εξωτερικό ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, είναι χαραμοφάιδες, είναι εκείνο, είναι τάλο. Άρα δεν είσαι Έλληνας. Είσαι από αμερικάνικο εδίο. Δεν είσαι Έλληνας.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Συνταρακτική αποκάλυψη. Δείτε τι Κία, κοινή υπουργική απόφαση, πέρασε ο Κομανέτσι στις 11 Αυγούστου του 2025 στα Μουλοχτά μέσα στο 15 Αύγουστο για να μην το αντιληφθεί κανείς. Έδωσε την δυνατότητα σε ιδιώτες ιδιοκτήτες κλινικών υποκρυπτόμενοι πίσω από την ιδιότητα του γιατρού ως φυσικά πρόσωπα να μισθώνουν τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις των δημόσιων νοσοκομείων για να διενεργούν χειρουργία, όπου αυτές οι άδειες χορηγούνται είτε από τους διοικητές είτε από τους πρόεδρους των νοσοκομείων, όπου οι περισσότεροι από αυτούς έχουν διοριστεί από τον Κομανέτσι. Και έτσι λοιπόν ο Κομανέτσι μετέτρεψε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα ιδιωτικό του μαγαζάκι, όπου είμαι σίγουρος ότι αρπάζει πολλά εκατομμύρια ευρώ σε μίζες μέσα από αυτήν την άκρος αντισυνταγματική διαδικασία. Γι' αυτό ο Κομανέτσι κάνει σουλάτσο σε όλα τα νοσοκομεία και στείνει σο και φανφάρες με στολισμούς για να προσελκύει ιδιώτες επενδυτές. Και στη Νίκαια που πήγε του χαλάσανε τη σούπα και τη δουλίτσα. Γι' αυτό αντέδρασε τόσο έντονα. Αυτός είναι ο δήθεν υπουργός υγείας, ο μεταρρυθμιστής που σας παρουσιάζουν οι μοσχοπληρωμένοι δημοσιογραφίσκοι των εξαγορασμένων τηλεοπτικών καναλιών. Ο χειρότερος υπουργός υγείας της μεταπολίτευσης διέλυσε πλήρως το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο και δωρεάν στον κάθε Έλληνα πολίτη, διότι για τον Κομανέτσι δεν έχουν σημασία οι ζωές των Ελλήνων πολιτών, αλλά το κέρδος.
4: Οι πληροφορίες μου λένε ότι σου έχουν γίνει προτάσεις. Και μάλιστα και για θέσεις που δεν θα έβαλε. Θα έκανες και μεγάλη προσπάθεια να εκλεγείς. Εκλόγιμη θέση σε ψηφοδέλτιο επικρατείας.
5: Και επικρατείας μου ζητήθηκε φέτος από το ΣΥΡΙΖΑ και Ευρωβουλή. Ναι, πιστεύω ότι ίσως και να μπορούσα να βγω. Ίσως να. Και
4: είναι. Γιατί
5: και
4: αρνήθηκες?
5: Είναι και πολλά τα λεφτά. Έχω μια άποψη. Ότι μπορεί να είμαι πολιτικοποιημένη, αλλά δεν θέλω να είμαι κομματικοποιημένη. Εγώ θέλω να γράφω την άποψή μου και να είμαι ελεύθερη. Αν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή οπουδήποτε αλλού, Δεν μπορώ κάποια ώρα να γράψω κάτι το οποίο να χτυπάει το ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα.
4: Το έχεις κάνει.
5: Είναι και πολλά τα λεφτά.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία μέσα στην εβδομάδα, εμφανίστηκε στην ΕΡΤ, στην κρατική τηλεόραση, ένας πανεπιστημιακός καθηγητής να μας ενημερώσει και να μας υπενθυμίσει τις θηριωδίες που έκαναν οι Έλληνες στρατιώτες εναντίον των μουσουλμάνων γυναικών κατά τη Μικρασιατική καταστροφή. Επαναλαμβάνω, Έλληνας καθηγητής, ονόματι Θανάσης Διαμαντόπουλος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, που πληρώνεται από εμάς, από τους δικούς μας φόρους, βγήκε στην κρατική τηλεόραση που επίσης εμείς πληρώνουμε, να μας πει αυτά τα απίστευτα. Δεν αντέδρασε βέβαια κανείς από τους δημοσιογράφους, δεν τον διέκοψε, δεν του είπε τι είναι αυτά που λέτε, ποια είναι τα επιχειρήματά σας. Και δεν φτάνει αυτό, εξακολουθεί και είναι στη θέση του. Δεν έχουμε ακούσει κάτι ότι άλλαξε, ότι τον έχουν θέσει αργέ ή οτιδήποτε. Κύριε Διαμαντόπουλε, έχετε να μας πείτε κάτι για τις θηριωδίες των Τούρκων εναντίον των Ελλήνων γυναικών Ορθοδόξων κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής καταστροφής, ή δεν το γνωρίζετε, ή δεν φτάνει μέχρι εκεί η ιστορική σας γνώση? Κύριε Διαμαντόπουλε, έχετε να μας πείτε κάτι για τις θηριωδίες των Τούρκων εναντίον των γυναικών, των ποντίων γυναικών κατά την ποντιακή, κατά τη γενοκτονία των ποντίων, ή και αυτό το αγνοείται σαν γεγονός? Κύριε Διαμαντόπουλε, έχετε να μας πείτε κάτι για τις θηριωδίες των Γερμανών και τις βιοπραγίες εναντίον των γυναικών, από όπου πέρασε η γερμανική μπότα? Κύριε Διαμαντόπουλε, έχετε να μας πείτε κάτι για τις θηριωδίες των Τούρκων εναντίον των Κυπρίων γυναικών κατά τη διάρκεια της εισβολής του Ατήλα? Αυτά η ιστορική σας μνήμη δεν τα ανακαλεί, δεν έχετε διαβάσει? Τότε, αν δεν τα γνωρίζετε, γιατί σας έχουμε πανεπιστημιακό καθηγητή? Και δεν φταίει ο Διαμαντόπουλος και η ΕΡΤ, δεν ακούστηκε και το παραμικρό από κανένα κόμμα. Κανένα κόμμα δεν έβγαλε την παραμικρή ανακοίνωση. Πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα. Η Νέα Δημοκρατία, άφωνη, τι να πει, οι βουλευτές της δεν τολμούν να μιλήσουν εφόσον δεν έχει πέσει τέτοια γραμμή από την ηγεσία. Ο Αντώνης Σαμαράς, πού είναι ο Αντώνης Σαμαράς που κόπτεται για τα εθνικά και τα έχει κάνει σημαία του υποίδρυση και σύσταση κόμματός του? Τα αγνοεί προφανώς, γιατί και εκείνος επιλεκτική μνήμη έχει. Μην το ξεκινήσουμε τώρα, δεν θα το συμφέρει. Το Πασόκ τι? Ο Φαραντούρης που κόπτεται για τα εθνικά και όπου πάει φωτογραφίζεται, κάνει επερωτήσεις κτλ. Αυτό δεν είναι εθνικό θέμα? Μόνο ξέρει να μου πηγαίνει τα ταξίδια και να φωτογραφίζεται. Καλά, δεν συζητάμε για ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την αριστερά, γιατί είναι υποδιάλυση. Η Ζωήτσα δεν θα έμπαινε ποτέ στον κόπο να ασχοληθεί. Εξάλλου προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατήσει τα μέλη της. Το ΚΚ δεν έχει τέτοιες ευαισθησίες. Η Νίκη δεν θα υπάρχει στην επόμενη Βουλή. Κύριε Νατσιέ, όμως θα έπρεπε να ασχοληθείτε με το θέμα. Δάσκαλος είσαστε, αν μη τι άλλο. Τι μου έμεινε? Ελληνική Λύση και Κυριάκος Βελόπουλος. Ο επαγγελματίας πατριώτης και ο επαγγελματίας Κολοτούμπας. Γιατί δεν άρθρωσε λέξη γι' αυτό που κλείεται να μην το πήρε χαμπάρι ο Βελόπουλος. Όλα τα παίρνει χαμπάρι. Αλλά δεν το συμφέρει, η συγκυβέρνηση επιβάλλει την απόλυτη σιωπή του. Η Λατινοπούλου, που προχτές μας είπε ότι είναι μαχαιριά στην καρδιά της η συμφωνία των Πρεσπών ούσα Θεσσαλονικιά. Μόνο για τη συμφωνία των Πρεσπών έχει ευαισθησίες, Αφροδίτη? Για τα άλλα δεν σε ενδιαφέρει? Γιατί τα ερωτήματα είναι πολλά για το συγκεκριμένο θέμα που είπε ο κύριος. Όλες οι βιβλιοπραγίες. Και κλείνοντας, η Μαρία Καριστιανού μιλάει για δικαιοσύνη. Θέλει να πατάξει τη διαφθορά. Μονοθεματικά, για τα άλλα δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν έχει λόγο να αρθρώσει. Είναι λοιπόν όλοι τους συμφωνημένοι στο να βιάζεται η ιστορία μας και κάθονται αμέτωχοι και το παρατηρούν και συμβάλλουν κιόλας με τη σιωπή τους. Αυτά για να τα ξέρουμε όταν θα πάμε να ψηφίσουμε στις επόμενες εκλογές. Κανένας από αυτούς δεν τολμάει να μιλήσει για τον Καποδίστρια, τον οποίο πρέπει να ανακηρύξουμε εθνικό ευεργέτη. Σε αυτόν χρωστάμε το ότι είμαστε κράτος σήμερα. Αλλά αυτό δεν συμφέρει τους ιστορικούς, ούτε τους έχοντες στην εξουσία, γι' αυτό και το ξεχνάνε.
7: Δυστυχώς η ελληνική δημοκρατία εκφυλίστηκε σταδιακά σε μια φαρσοκομωδία με ευτελισμό των θεσμών, με ισχυρή διαπλοκή, με ισχυρή διαφθορά, με εξορία των Ελλήνων από τον ίδιο τους τον τόπο και με κυριαρχία δυνάμεων, προσώπων, συστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με την δημοκρατία.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
8: Και γιατί ψηφίζεις τους ανθρώπους οι οποίοι σε ταλαιπωρούν, σε κοροϊδεύουν 4 χρόνια και μετά τους ξαναψηφίζεις και σου καίνε την πατρίδα και ξανά τους δίνεις δύναμη? Γιατί ξαναδίνεις δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί?
9: Τι σε φοβίζει σήμερα, ξέρω εγώ, τα γερατιά, η ανημερία?
10: Με φοβίζει
9: η αδιαφορία του κόσμου για το ότι είναι τόσο εύκολη στο να αποπλανώνται από τον οποιοδήποτε τυχάρπαστο που παρουσιάζεται ως σωτήρας. Με φοβίζει το ότι ψάχνουν ακόμα για σωτήρες όταν θα έπρεπε να είναι απόλυτα βέβαιο ότι δεν υπάρχουν σωτήρες, αλλά υπάρχουν μόνο άνθρωποι οι οποίοι τους κλέβουν τη δύναμη και την εκμεταλλεύονται εις βάρος τους. Αυτό με φοβίζει, γιατί η κοινωνία μας πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και η παγκόσμια δικτατορία είναι πρώτον πυλών. Και αυτό που γίνεται τώρα εδώ με το μπλέξιμο των πολιτισμών, εκεί οδηγεί.
10: Άσε τώρα το παραμύθι, εσείς. Εμείς οι Έλληνες, από ποιος πούμε εμείς οι Έλληνες? Πότε το δείξαμε ότι είμαστε εμείς οι Έλληνες? Έχουμε τυράννους εδώ και μας τυρανάνε, ας πούμε, και δεν τις ανασχετούμε καθόλου. Καταπιανόμαστε με το τίποτα και αφήνουμε το κάτι να πεθάνει. Αυτοί που κυβερνάνε, Μάρκο, για να μην πω μηδενός εξαιρουμένου, οι περισσότεροι θέλουν δημόσια προσβολή, που αυτό που κατ' εμέ τους ταιριάζει για αυτά που έχουν κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1973 και μετά, το λιγότερο που τους πρέπει είναι να τους δέσουμε στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου και να περάσουν όσοι δεν έχουν ψηφίσει τις κυβερνήσεις που μέχρι τώρα έχουν κυβερνήσει και να τους θανατώσουν δια τους Ιέλλου.
11: Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε. Και γιατί μας βάλανε μέσα έτσι? Μας κάνανε να παίρνουμε δάνεια συνέχεια με υψηλά επιτόκια για να χρεωθούμε μέχρι βαθμό κακουργήματος, να μην μπορούμε ποτέ να ξεχρεώσουμε, για να μπορέσουν να πουλήσουν την πατρίδα μας. Και αυτή τη στιγμή πουλάνε την πατρίδα μας οι αγκύρτες και σου λέω ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε περιοχές που ανήκουν σε μένα, ρε. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα, ρε κέρα, το βερνικωμένο πρωθυπουργέ της χώρας, να πούμε, που την έκανες χώρα της πλάκας, και εσύ και ο προηγούμενος και ο προπροηγούμενος, να πουλήσει την περιουσία τη δική μου? Από πού το πήρε το δικαίωμα, χαβαλέ? Να κατέβω στην πολιτική, τι σημαίνει αυτό? Να γίνω ένας από αυτούς? Να γίνω όμοιος δηλαδή με αυτούς τους οποίους εγώ κατακρίνω και καταδικάζω, οι οποίοι κάνουν κακή διαχείριση? Οι περισσότεροι κληρονομούν, ναι, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην πολιτική για να οικονομήσουν. Μπαίνουν και έχουν στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 43.000 ευρώ, και όταν βγαίνουν από την πολιτική έχουν 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σήμερα θα κάνουμε θα φέρουν αποτελέσματα αύριο. Άρα σήμερα πρέπει να πράξουμε, πρέπει να κινηθούμε για να είναι καλύτερο λίγο το άλλο.
12: Ξυπνήσετε, παιδιά! Η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα, λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόφη Παπά. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
2: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Δικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες θέατρον254.gr.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλεο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου, Ποντιακή Βραβιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης.

0: και Στέριο Ζεμπιλιάδης.
1: Βαθέα να πέσει μχήμ, βαθέα να πέσει μχήμ. Εκτσάκαστρον ύψιλον, εκτσάκαστρον ύψιλον.
0: Στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης και Νίκος Κοκκινίδης. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Ποντιακή Βραβιά. Σάββατο 15 Αυγούστου.
2: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

σαν σ' αγαπάω, γιατί σε πολεμάω. Τη θάλασσα σου δείχνω και σε ρίχνω. Τα βράδια σ' ανασταίνω, μόνο για να σε σέρνω. Να βλέπω να δακρύζεις, να λυγίζεις. Δε φτάνει μόνο να αγαπάς, όσο κι αν σε

φτάνει μόνο να αγαπάς όσο κι αν σε πονάει. Σαλίτες σε χαρίζω, τα όνειρά σου σκίζω, στους φίλους σε μοιράζω, σε γιορτάζω. Τα μάτια σου γυρεύω, εκεί σε σημαδεύω, στο στόμα μου τα φέρνω και στα παίρνω.

όσο κι αν σε πονάει. Όταν το σώμα μου ακουμπάς κι έμαθα πεινάει. Δεν φτάνει μόνο να αγαπάς όσο κι αν σε πονάει.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ερτ Όπεν. Το δικό σου ραδιόφωνο συνεχίζει.
2: Ερτ Όπεν. Η δική σου φωνή ακούγεται.
1: Ερτ Όπεν. Ο δικός σου σταθμός στους 106,7 και στο διαδίκτυο.
3: Νίκη, μη φοβάσαι να μιλήσεις. Αγγελική, δεν μπορείς να σταματήσεις μόνη σου τη βία. Φραντσέσκα, δεν είσαι μόνη. Ελένη, μπορείς να αντιδράσεις, να αντισταθείς. Μίλησέ μας. Δεν είσαι η μόνη. Δεν είσαι μόνη. Συμβουλευτικά κέντρα γυναικών σε όλη την Ελλάδα. Ενημερώσου. Σίγουρα υπάρχει ένα κοντά σου. Μίλησέ μας στο 15900. Είμαστε πάντα εκεί. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Υπουργείο Εσωτερικών, ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν το φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
9: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
10: Εγώ πρώτο.
9: Καινούριο κόμμα, γελά είναι ο τίτλος.
10: Πολλές υπογραφές.
9: Τις
10: 30.000
9: θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελά, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελά.
10: Εκτός από το γελά, θα μας πεις και την περιοδία.
9: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
10: Φίλο σου.
9: Κολλητό. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
10: Αριστοφάνης.
11: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε.
0: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
12: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
6: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

Ακούς τη φωνή του και αντιλαμβάνεσαι αμέσως την ιδιαιτερότητά του. Ποιος είναι και γιατί σου τραγουδά. Γνώρισε εδώ ξεστρανές, παραγνωρίζοντας τα ριάλια, γι' αυτό και κέρδισε το χαλάλιν του. Το νέο κύμα, το λαϊκό τραγούδι με την ουσιαστική αλλά και ευρύτερη έννοια των λέξεων, είναι οι γειτονιές του. Μεγάλη στράτα του και με πολλές κορυφές. Κατηγορία δικιά του. Βιολάρικη και ξεχωριστή.

0: Πού γεννηθήκατε και μεγαλώσατε?
1: Γεννήθηκα στην Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας Κύπρου. Είναι ένα μικρό χωριό, 13-14 χιλιόμετρα περίπου, έξω από τη Λευκωσία.
0: Τι μουσική ακούγατε μέσα στο σπίτι αυτό,
1: λοιπόν,
0: όταν ήσασταν παιδί?
1: Ακούγα μία μουσική με ένα μοναδικό ραδιόφωνο στο χωριό, το οποίο είχε μία μπαταρία τεράστια και το ραδιόφωνο ήταν μικρό. Η μπαταρία ήταν αυτοκινήτου, φαίνεται, μεγάλη. Λοιπόν, εκεί θυμάμαι Βέμπο. Ακούγα, ας πούμε, μια φωνή, η μεστή φωνή της Σοφίας Βέμπο. Ακούγα Καζαντζίδη, τραγούδια τα οποία ήταν περίεργα για μένα τότε, γιατί μιλούσα για τη ξενιτιά, μιλούσα για τη φτώχεια. Εμείς τότε αγνά παιδάκια μικρά, ας πούμε, πού να καταλάβεις, ας πούμε, ήταν οι γονείς από πάνω. Λοιπόν, άκουγα Μαριάννα Χατζοπούλου, παρακαλώ. Να ζήσουν τα φτωχόπαιδα. Μαριάννα Χατζοπούλου, η οποία ακούγαμε ότι ήταν τυφλή. Άκουγα Ατίκ, διάφορα τραγούδια. Επίσης, σε αυτό το ραδιόφωνο, κάποια στιγμή, ο ίδιος σταθμός ήταν πάντα, δεν ξέρω ποιος ήταν, ακούγαμε και νησιώτικα τραγούδια. Νησιώτικα τραγούδια. Εκείνα με συγκινούσαν πολύ, ιδιαίτερα όταν φέρνανε κοντά στη Σμύρνη, όταν μας φέρνανε εκεί. Κάτι είχα μέσα μου για τη Σμύρνη. Λοιπόν, και πήγαινα στο σπίτι και έλεγα το τραγούδι που άκουγα. Ο πατέρας μου, λοιπόν, ο οποίος έπαιζε βιολί, εξού και το επίθετο.
0: Βιολάρης.
1: Ναι, ναι. Έπαιζε βιολί. Ποιος, ο Μιχάλης του Ανδρέα. Ποιο Ανδρέα του βιολάρη, που παίζει βιολί δηλαδή. Ο παππούς μου έπαιζε λαούτο. Εμείς ζήσαμε.
0: Ζυγιά, κανονική.
1: Ναι, ναι. Ζήσαμε από το βιολί του πατέρα μου και το λαούτο του παππού μου.
0: Γάμοι, γλέντια.
1: Οι γάμοι, όταν γινόντουσαν οι γάμοι, ας πούμε, οι αμοιβές δεν υπήρχαν τότε. Και υπήρχε ένα καρεκλάκι εδώ, μικρό, και ένα πιάτο για το ασήμωμα που λέμε. Για το,
0: ναι. Προλάβατε, πήγατε και τραγουδήσατε.
1: Εγώ, φεύγοντας από την Αγία Βαρβάρα για να πάει ο πατέρας μου στη Λάρνακα να διδάξει τον Μητροπολίτη Κητίου, ο οποίος ήρθε από τη Βοστόνη και ήταν ο Μακάριος, και ερχόμαστε λοιπόν στη Λάρνακα, όπου υπήρχε και το Εθνικό Δίο Λάρνακος, με διευθυντή τον Μανώλη Καλομύρη, τον οποίο κάθε χρόνο τον έβλεπα, ας πούμε, και μας εξέταζε.
0: Προσωπικότητα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, μεγάλη προσωπικότητα. Εκεί λοιπόν γράφτηκα και στο Δίο και άρχισα τις σπουδές μου τις κλασικές, μέχρι το 62, όπου έφυγα για την Αθήνα.
0: Είχατε ευτυχισμένα παιδικά χρόνια?
1: Τα παιδικά χρόνια λοιπόν ήταν τα πιο ευτυχισμένα της ζωής μου, αν και την εποχή εκείνη, ας πούμε, η στέρηση ήταν διαρκής, διότι οι γονείς αγωνιζόντουσαν για το μεροκάματο. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα.
0: Η Αθήνα όμως πώς προκύπτει?
1: Εγώ ήμουνα καλός και στις εκθέσεις, ήμουνα καλός στα ελληνικά, λάτρευα την Ελλάδα και τη λατρεύω. Ο πατέρας μου το ίδιο. Εμείς μεγαλώσαμε με Αγγλοκρατία, όπου το περίεργο είναι ότι στα δημοτικά μας, στο δημοτικό της Αγίας Βαρβάρας και της Λάρνακας, που το τελείωσα εκεί αφού πήγαμε...
0: Πήγατε οικογενειακό στη Λάρνακα.
1: Οικογενειακό,
0: δηλαδή.
1: Ναι. Λοιπόν, νομίζω το 49, έτσι, μικρός. Εγώ το 44 γεννήθηκα. Λοιπόν, 49-50. Λοιπόν, όταν πήγαμε στη Λάρνακα, λοιπόν, ήταν μια πολιτεία μεγάλη και ήταν ένα μεγάλο χωριό, δεν ήταν τίποτε, αλλά για μας ήταν ένα μεγάλο χωριό. Εκεί γράφτηκα στο Εθνικό Δίο Λάρνακα, λοιπόν, και ξεκίνησα κλασική μουσική με κάθε χρόνο. Το καλοκαίρι, πλησιάζοντας λοιπόν το καλοκαίρι, ερχόταν ο Μανώλης ο Καλομύρης, ένας σεβάσμιος μουσικός, εκεί, να μας ακούσει, να ακούσει την πρόοδο μας κλπ. Και μου είπε κάποια στιγμή, παιδάκι μου, εσύ, λέει, να πω στους γονείς σου να σε σπουδάσουν στην Αθήνα. Η πρώτη λέξη, η πρώτη πρόταση που άκουσα από τον Μανώλη Καλομύρη ήταν ότι διέβλεψε ότι κάτι θα άξιζα, για να το πει ο Μανώλης ο Καλομύρης. Πράγματι, λοιπόν, η κυρία Τζέτζα που είχε το Δίο το μετέφερε αυτό το πράγμα στον πατέρα μου, και ο οποίος είχε μέσα στο μυαλό του πάντα,
0: να πάτε μπροστά εσείς,
1: μεγαλώνοντας εγώ, να έχω και μια... Όμως στην εποχή εκείνη, το να είσαι μουσικός ή τραγουδιστής ήταν ένα περίεργο πράγμα. Έπρεπε κάτι να υπάρχει, μια βάση. Και η βάση αυτή ήταν η φιλοσοφική. Γιατί πρέπει να έχεις κάτι να μπορείς να ζήσεις.
0: Αν δεν τα καταφέρεις, ειδικά στη μουσική.
1: Η μουσική δεν είναι τα πράγματα εύκολα.
0: Και έτσι έρχεστε για τη φιλοσοφική
1: πράγματι,
0: στην Αθήνα.
1: Λοιπόν, έρχομαι το 62 με το καράβι, μια μισή μέρα. Ερχόμαστε λοιπόν
0: με
1: στον Πειραιά με τον πατέρα μου για να με τοποθετήσει κάπου, να πούμε, να νοικιάσουμε ένα διαμέρισμα. Όχι, βέβαια. Ήταν ακριβά. Το 62 και δισεύρετα. Λοιπόν, ένα σπιτάκι. Και πάμε λοιπόν στα Εξάρχεια. Από εκεί καταλήγουμε στα Εξάρχεια λοιπόν και βρίσκουμε ένα δωμάτιο, μία κρεβατοκάμαρα, όπου βάλαμε δύο κρεβάτια, γιατί το μοιραζόμαστε με ένα συμφοιτητή μου, ο οποίος μετέπειτα γράψαμε το Χαλάλιν Σου και κάποια άλλα τραγούδια, ο Ανδρέας ο Γρηγορίου. Λοιπόν, και ήταν στα Εξάρχεια, ας πούμε, Παλτετσίου 46. Λοιπόν, και βρήκαμε το σπίτι. Έφυγε ο πατέρας μου και λοιπά. Όμως εδώ θα πω ένα χαρακτηριστικό, ότι την ώρα που έρχεται το τρένο από το Πειραιά και σταματάει στο Θησίο, μόλις βλέπουμε στο δεξί μας χέρι την Ακρόπολη, βάλαμε και δύο τα κλάματα. Γιατί ήταν αυτό το πράγμα που είχαμε μέσα μας. Ιδίως ο πατέρας μου, ο οποίος μεγάλωσε με την ένωση της Κύπρου με τη μητέρα πατρίδα.
0: Και ήταν και ταραγμένα χρόνια εκείνα το 62,
1: τα χρόνια έντονα,
0: του 62, που το Κυπριακό δονούσε και την ελληνική κοινωνία.
1: Ναι. Ήταν μια περίεργη εποχή για όλους. Και για τον ελλαδικό χώρο και για τον κυπριακό.
0: Γράφεστε στη φιλοσοφική.
1: Και γράφαμε λοιπόν το 62 πρωτοετής στη φιλοσοφική. Όμως η υποτροφία που είχα πάρει μια υποτροφία, έπρεπε να περάσω το έτος για να την κρατήσω. Και έτσι λοιπόν στρωθήκαμε σε ένα διάβασμα. Πολύ, πολύ δυνατό διάβασμα, διότι είχαμε και ελλείψεις τότε, διότι τα σχολεία μας ζήσαμε την κατάσταση των Εγγλέζων. Όταν έμπαινε μια ελληνική σημαία σε ένα σχολείο, το οποίο βέβαια το χτίσαν οι Εγγλέζοι, φανταστικό σχολείο για να πούμε, για λόγους προπαγάνδας, όπου κάθε χρόνο γιορτάζαμε τα γενέθλια της Βασίλισσας και ψάλαμε τον ύμνο, ο οποίος ήταν μεταφρασμένος στα ελληνικά, αλλά η μουσική ήταν η Εγγλέζη. Επειδή ήταν γυναίκα, δεν μπορούσε να ταιριάξει ο στίχος και λέγαμε «Το βασιλέα μας, κοινό πατέρα μας, σώσον Θεέ». «Δώσ' δόξη Στέφανο, την τύχη υπέρμαχο, το βασιλέα μας, σώσον Θεέ». Με τη μουσική την αγγλική. Πηγαίνοντας στο σπίτι και αναρτούσαμε την αγγλική σημαία. Στο σπίτι είχαμε ελληνική σημαία. Οπότε ρωτούσαμε όλοι τους γονείς μας. Εγώ ρωτούσα τον πατέρα μου. Του λέω, γιατί στο σχολείο σήμερα αναρτήσαμε την αγγλική σημαία και σπίτι μας 25η, 28η εθνική έχουμε την ελληνική. Και άρχιζε λοιπόν να μου λέει για την Ελλάδα, να μου μιλάει για τον Όμηρο.
0: Άρα υπήρχε πατέρας. Πολύ Ελλάδα μέσα σας πρωτού έρθει.
1: Υπήρχε από τον πατέρα, μου. Κυρίως γιατί ο πατέρας μου ήταν ένας λάτρης της Ελλάδος, αλλά λάτρης και των χραμάτων, γιατί μαζί με τη βυζαντινή μουσική έμαθε και πράγματα για την ιστορία της Ελλάδος μας. Από εκεί που καταγόμαστε, από εκεί που είναι η ρίζα μας. Και έτσι εγώ γέμισα.
0: Όταν έρχεστε εδώ το 62, ποια είναι η μουσική κατάσταση που γνωρίζετε?
1: Εδώ λοιπόν, το πρώτο έτος λοιπόν, στη φιλοσοφική, μέσα μου η μουσική, πάω στον Ουζούνι, ήταν ένα κατάστημα δίσκων στην Ομόνια. Κύριε Ουζούνι, γεια σας, λέω, είμαι ένας φοιτητής, λέω, και αυτά, και είμαι από την Κύπρο, λέω, έχετε κανένα κυπριακό δίσκο τραγούδι? Μου λέει, έχουμε, λέει, 2-3, λέει, αλλά είναι πολύ πολύ πολύ σκερό, λέει, δεν πουλιούνται, μου λέει. Του λέω, γι' αυτό ρωτάω, λέω, μήπως υπάρχει τίποτα, γιατί ενδιαφέρομαι, του λέω, μου αρέσει. Μου είπε ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Περνάει το 62. Είναι ο Χούρκουλος, η Καρέζη, λοιπόν, μυθικά πρόσωπα για μένα. Και μπαίνοντας μέσα και αρχίζοντας η μουσική, από το πρωί μες στη βροχή και μέσα στο λιοπύρι, και δόξα τω Θεώ, και ακούγεται το τραγούδι πίσω, μετά ακούγεται το δεύτερο, στρώσε το στρώμα σου για δυο, για σένα και για μένα. Το μεταξύ τέτοια τραγούδια στην Κύπρο δεν ακούγαμε. Είπαμε πριν τι ακούγαμε, έτσι. Όμως τέτοια λόγια, τετιολόγιο στίχο.
0: Διαφορετικά πράγματα.
1: Είναι άλλο πράγμα και μια μουσική. Και, δηλαδή άλλαξε η ζωή μου. Άλλαξε η ζωή μου. Εδόθη στο ίδιο θέατρο η πρεμιέρα του Άξιον Εστί.
0: Τα καλύτερα είδατε.
1: Ναι, μιλάμε τώρα για υπερτυχερός ήμουνα. όπου πάλι ξεκινάω να οικονομώ τα χρήματα, ας πούμε, από την υποτροφία, να τα φυλάω, να μην πηγαίνω σινεμά, τέτοια πράγματα. Γιατί ήταν πολλά λεφτά για ένα φοιτητή να πάει σε μια παράσταση. Λοιπόν, και πάω λοιπόν μέσα και στις πρώτες θέσεις ήταν ο μυθικός για μας για τη φιλοσοφική, το 64. Ήταν και ο Ιάκωβος ο Καμπανέλης βέβαια, ως θεατής. Ήταν ο Οδυσσέας Ελίτης, ο οποίος πάντα συνοδευόταν από μια όμορφη κοπέλα. Και λέω μέσα μου, αν πρόκειται να κάνω κάτι στη μουσική, θέλω να κάνω σε αυτό το είδος. Και έφυγα γεμάτος από μουσική, γεμάτος από όνειρα, αλλά μέσα μου όμως είχα τι θα κάνω με την Κύπρο. Τι θα κάνω με την Κύπρο. Πάμε λοιπόν 62, 63, 64, κυοφορώντας κάποια πράγματα με τα ακούσματα αυτά, βγαίνει όμως, πρέπει να πούμε εδώ, ότι κάποια στιγμή πήγαμε θελοντές στη Χαλκίδα να υπηρετήσουμε την πατρίδα και μας είπαν να πάμε στη Χαλκίδα για να μάθουμε τη χρήση των όπλων. Στον δρόμο ακούμε ένα τραγούδι παράξενο από τα ραδιόφωνα με το στρατιωτικό αυτοκίνητο που λέει «Άπονη ζωή μας πέταξε στου δρόμου την άκρη». Τι γίνεται ρε παιδιά, το είναι, μιλάει μέσα μας.
0: Επανάσταση.
1: Μιλάει μέσα μας, ήταν άλλο πράγμα. Δηλαδή σου, τα σπλάχνα σου, κάτι έγινε μέσα σου, κάτι έγινε. Και μετά ένα άλλο σπίτι να πούμε, ξέρω εγώ, είχε φτωχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι και ένας μυθικότσης ο οποίος ήταν για μας ο ημίθεος να πούμε. Για μένα ήταν το πρότυπό μου, ήταν και αλωνών έμαθα μετά φίλων πρότυπο, φωνής και... Λοιπόν και ακούμε τα δύο τραγούδια. Ούτε μάθαμε ποιος τα έγραψε αλλά μας μιλήσανε πολύ δυνατά. Παρόλο ότι είμαστε μικροί ας πούμε, αλλά μας μιλήσαν πολύ δυνατά μέσα μας, άνετα, ατόφια, πράγματα αληθινά. Και πήγαμε στο στρατόπεδο, ποιος το έγραψε ρε, κανένας δεν ήξερε. Τελειώσαμε ας πούμε, πήγαμε στον Ατρέα, στο καράβι, πήγαμε Κύπρο, δεν ήξερε κανένας τίποτα. Όταν λοιπόν φύγαμε, ήρθαμε πίσω, μάθαμε ότι μπαίνει και ένας τρίτος μέσα στην μουσικά ερεθίσματα. Ήρθε η ώρα του Ξαρχάκου με το «Άπονη ζωή και φτωχολογιά».
0: Και τα λόγια του Λευτέρη Παπάδου.
1: Αλλά και ο Λευτέρης μπαίνει μέσα. Αυτό που έγραψε ο Λευτέρης ήταν ένα πράγμα το οποίο μας τύχησε πολύ, δακρύσαμε. Αλλά βέβαια ήταν και ο συνδυασμός.
0: Το τραγούδι εξέφραζε την κοινωνία, τα θέλω της κοινωνίας.
1: Ναι, ναι. Αλλά ήταν και αυτό το φαινόμενο μπιθικότσης, αλλά και το τέριασμα του Λευτέρη με τον Ξαρχάκου. Αυτό το πράγμα
0: Συμφωνώ.
1: Είναι σημαντικό. Αυτά τα τρία γεγονότα συνέβησαν.
0: Και εσείς πώς μπαίνετε στη δισκογραφία.
1: Και εμφανίζεται κάποια στιγμή ο Ανδρέας ο Γρηγορίου, ο οποίος είναι το τρίτο έτος είμαστε τώρα. Του λέω, ρε Ανδρέα, του λέω, αφού κατορθώσαμε και νοικιάσαμε ένα πιάνο, πήγαμε αμπελοκήπου σε ένα διαμέρισμα ημιπόγειο και μας δεχτήκαν να βάλουμε ένα πιάνο. Και αφού έχουμε, λέω, το πιάνο, δεν γράφεις ένα τραγούδι, του λέω, να έχει κάτι κυπριακό μέσα, ρε παιδί μου, του λέω, τέτοιο θράσος. Λοιπόν, να κυπριακά, ρε μου, λέει, στον ελλαδικό χώρο τώρα, πάρε κάτι ευνόητο, του λέω, να το... Και γράφει το στίχο, ας πούμε, το βάζω μπροστά μου, ας πούμε, και κάθομαι εκεί. Και σε 4-5 λεπτά βγήκε «Για την καρδιά και την αγκάλι σου, μα τον Θεόν, ούλα χαλάλιν σου». Και γι' αυτό. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν μαθαίνει η Σούλη Σαπά, ο Δημήτρης ο Νικολαίδης, ο σύζυγός της, είναι ένας Κύπριος, σαν Πελοκύπους, και έχουμε ένα μαγαζί που λεγόταν «Ο Πεπίτο» και ήταν εδώ, στην πλατεία Αμερικής. Λοιπόν, κάποια στιγμή με έναν κοινό φίλο, «Έλα ρε Μιχάλη να πούμε να σε δούμε, να παίξουμε και λίγο πιάνο, ξέρω εγώ», πάω εκεί. Και είχα το θράσος να έχω και ένα δικό μου τραγούδι. Και παίζω αυτό. Δικό σου, λέει, θέλω να το πω, λέει, σου λύσα πά. Θέλω να το πω. Και εκεί, ας πούμε, ακούγοντας το τραγούδι αυτό, έπαιξα και ένα εκεί πάνω. Ξέρω πως τα φύγεις μακριά μου κλπ. Και μία φορά τη βδομάδα ήμουνα εκεί και ως αμοιβή έπαιρνα μία μοσχαρίσια πριζόλα, μία μοσχαρίσια και μία σαλάτα. Ήταν η αμοιβή. Και ήμουνα τρεις ευτυχισμένος, διότι ας πούμε στο Μάινα που είμαστε εκεί πάνω στην Καλλιδρομίου, Τρώγαμε λίγο από γιουβέτσι, λίγο φασολάδα και καμιά φορά την εβδομάδα λίγο κρεατάκι.
0: Και πότε δισκογραφείτε το τραγούδι παράλληλα?
1: Το τραγούδι λοιπόν αυτό το 1966 ηχογραφήθηκε από τη Σούλη Σαπά, μου γνώρισε μερικούς ανθρώπους στην Κολούμπια, αλλά δεν είχαμε πίσω τι να βάλουμε. Δεν είχαμε τραγούδι. Λέω, κυρία Σούλη, τι να βάλουμε. Και δημιουργώ ένα άλλο τραγούδι με τον Ανδρέα και βάζω ένα άλλο, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, το οποίο το είπε η Σούλη. Είχα όμως και έναν άλλο συμφοιτητή, τον Χριστόδουλο Πασιαρδή, στο ίδιο έτος είμαστε, ο οποίος ήταν βοηθός του Ζώρα, ήταν πάρα πολύ καλός φιλόλογος, ο οποίος έγραφε στίχους. Δεν είναι ο Μιχάλης ο Πασιαρδής, ο μεγάλος ποιητής της Κύπρου που είναι εν ζωή, είναι ακόμη φίλος μου και έχω μελοποιήσει τραγούδια του, ας πούμε. Είναι ο αδερφός του, ο οποίος έφυγε. Λοιπόν, μου έδινε και αυτός. Αυτός λοιπόν ήταν σαν μάνεγκερ δικός μου και με πήγαινε, είχε έτσι ένα θάρρος και ερχόταν μαζί μου στη Σούλη Σαπάξ, στον Πεπίτο, στην πλατεία Αμερικής. Λοιπόν,
0: ερχόντουσαν εκεί ηθοποιοί, συνάδελφοι.
1: Ηθοποιοί λοιπόν εκεί, να πούμε, ερχόταν ένα παράστημα τεράστιο, ο Κωνσταντάρας. Γνώρισα τον κύριο Κωνσταντάρα, τι κάνετε, τη Μάρο Κοντού. Γνώρισα ένα σημαντικό πρόσωπο, τον Αντώνη Αντωνίου, ο οποίος ήταν ηθοποιός, παύλα, σκηνοθέτης. Κύπριος, γεννηθή στην Αλεξάνδρεια. Οπότε κάποια στιγμή εκεί που παίζαμε, ας πούμε, μου λέει, να σου πω κάτι, μου λέει ο Αντώνης, ο Αντωνίου, ο οποίος σκηνοθετούσε τότε Κωνσταντάρα και Κοντού. Λοιπόν, εσύ με τα γελάκια, μου λέει, κάνεις καλύτερα, μου λέει, για την πλάκα. Μου λέει, κάνεις πιο καλά στην πλάκα.
0: Ταιριάζεις.
1: Ναι, ταιριάζεις πιο καλά, μου λέει. Είσαι ντροπαλός, μου λέει, έτσι, και η πλάκα, μου λέει, θέλει αυτό το ύφος, μου λέει.
0: Ήταν η εποχή της έκρηξης του νέου κύματος.
1: Ήδη είχε ξεκινήσει ο Λάκης ο Παπάς με κάτι μουσικές σκηνές που λεγόντουσαν μουσικά καφενεία στη Μητροπόλεως. Ήταν κάποιοι σπουδασμένοι άνθρωποι, αλλά και άνθρωποι της τέχνης, εικαστικοί κλπ, οι οποίοι θέλανε ένα χώρο που να τραγουδάει κάποιος αλλά λόγια, να μην τραγουδάει μπουζούκια, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και τους είπαν εκεί να πούμε, ήταν και ο Πατσιφάς, ο οποίος διευθυντής της Λύρα, ήταν ο Καρύδης δίπλα.
0: Ο συνεργάτης του.
1: Που είχε ο συνεργάτης του.
0: Που είχαν τον Ίκαρο.
1: Που είχαν τον Ίκαρο μαζί, ήταν συνεταίροι. Και οι οποίοι ήταν φίλοι του Χατζηδάκη, αλλά και του Ελίτη, αλλά και του Ρίτσου. Μιλάμε, ήταν μια.
0: Μια παρέα φοβερή.
1: Ναι, μετά μπήκε και ο Κάτσος στην ομάδα αυτή. Μπήκε και ο Κάτσος μετά. Λοιπόν, και δημιούργησαν κάποιους χώρους, οι οποίοι ήταν έτσι. Σαν μου, και μπήκε ο Λάκης ο Παπάς, ο οποίος μου είπε ότι έπαιρνε 15 δραχμές με ροκάματο. Ο Λάκης ο Παπάς. Έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε, και τραγουδούσε. Για τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι ήταν μορφωμένοι. Και η πρώτη μπουάτ λεγόταν Τυπούκητος.
0: Η πρώτη που εμφανίζεστε εσείς?
1: Όχι. Που ήταν σαν. Ακόμα δεν μπήκε η λέξη μπουάτ.
0: Ήταν η πρώτη που χαρακτηρίζεται
1: σαν
0: ως μπουάτ.
1: Σαν καφενείο, μουσικό, φιλολογικός χώρος. Ήταν ο Τυπούκητος. Αυτός ο χώρος
0: που πήρε το γαλλικό τίτλο, ας πούμε.
1: Ναι, ο Τυπούκητος, ο οποίος κάποια στιγμή άκουσα τον Παπα Στεφάνου να λέει ότι είναι από μία δέλτο, από ένα σαν λεξικό, ας πούμε, αλλά νομικό λεξικό του Βυζαντίου, να πούμε, το οποίο έγραφε απ' έξω τι, που, κείται. Δηλαδή, μπορεί να βρεις αυτό το τι, που θα το βρεις και που κείται. Ήταν ένας ωραίος, ας πούμε, ο οποίος πήρε το τι που κείται και το έκανε ο Τυπούκητος. Μπουάτ Τυπούκητο, μπουάτ. Μουσική σκηνή, ο χώρος αυτός. Λοιπόν, κάποια στιγμή, λοιπόν, όπως τραγουδούσε ο Λάκης, να πούμε, περνούσε ένας απ' έξω, ο οποίος πάλι μου το αφηγήθηκε ο ίδιος, νηστικός, ο οποίος ήταν ξεραγγιανός τότε, να πούμε, και έγχρωμος, και κρατούσε μία κιθάρα, έτσι. Ακούει μουσική, μπαίνει μέσα, ήταν ο Κώστας ο Χατζής. Και του λέω, Λάκης, έλα ρε, πες ένα τραγούδι. Παίζει ένα τραγούδι και αυτοί που ήταν μέσα οι θαμώνες, του λέει, θέλεις να τσιμπήσεις λίγο και λοιπά. Τρώει εκεί. Μου το αφηγείται και ο Κώστας με ένα αφηγηματικό, φανταστικό τρόπο.
0: Μοναδικό τρόπο.
1: Φανταστικός. Και τρώοντας εκεί και λοιπά, λέει, με θέλετε, λέει, να σας λέω και εγώ μερικά τραγούδια. Του λέει, ναι, θα έρθεις, του λέει, ο Λάκης, γιατί ήταν φίλοι. Δηλαδή είχαν γνωριστεί, παίζαν κιθάρα. Αλλά το ωραιότερο απ' όλα ήταν.

0: στο ενδιάμεσο των διαφημιστικών προϊόντων, να μου λέει να μου δίνεις 2 δραχμές και να το βάζω μια φορά. Και κάθε εβδομάδα του έδινα 2 δραχμές και το έβαζε. Το έβαζε το τραγούδι στην ΕΝΕΛ. Και όταν το ακούγαμε, ας πούμε, οι συμμαθητές, οι φοιτητές μου και αυτά, αισθανόμαστε υπερήφανοι. Τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, ακούγεται το τραγούδι, το μαθαίνουν 2-3, η Σούλη, ας πούμε, το λέει στον Πεπίτο. Και έρχεται το 67 να με πάει ο Αντώνης ο Αντωνίου στην Πλάκα. Και γυρίζουμε λοιπόν στην Πλάκα. Βλέπουμε στο ταβάνια ο Γιάννης Πουλόπουλος. Τότε λεγόταν Ιωάννης.
1: Ιωάννης σε γράφει ταμπέλα.
0: Τουλάχιστον θυμάμαι ότι στη γειτονιά των Αγγέλων το πρόγραμμα έγραφε τραγουδά Ιωάννης Πουλόπουλος. Το έγραφε άνετα. Πρέπει να πούμε ότι σχεδόν δεν υπήρχε καμία επιγραφή. Τραγουδούσαμε άνευ επίγραφο. Ας δούμε εκεί, τραγουδάει ηχωματά. Εντάξει, τραγουδάει. Δεν είχε ταμπέλα. Λοιπόν, πήγαμε σε άλλες μπουάτες, ας πούμε, και λοιπά. Ο Μαρίνος, τραγουδούσε ο Γιώργος ο Μαρίνος. Ο Αλέξης ο Γεωργίου. Και καταλήγουμε σε μια μπουάτα όπου τραγουδούσε η Κέτη Χωματά. Βασίλης Μαυρομάτης, ηθοποιός και αυτά.
1: Ο σύζυγός της.
0: Οπότε, λέει ο Αντώνης, ήρθα λέει ένας Κύπριος, λέει ο κύριος εδώ, λέει να πει ένα τραγούδι. Λοιπόν, στο πιάνο λοιπόν ήταν ο Τάσος Καρακατσάνης.
1: Μουσίκαρος.
0: Φίλος μου, ας πούμε, ένας μουσικός φοβερός, φανταστικός. Και δίπλα του κιθάρα ο Βασίλης Τενίδης, ο οποίος ήταν ένας ενορχιστρωτής, ένας μουσικός, ένας κιθαρίστας, ο οποίος υπήρξε στην ΕΡΤ ένας τέλεχος μεγάλο. Μουσικός τέλεχος, ενορχιστρωτής και αυτά. Ο Βασίλης ο Τενίδης.
1: Ποιο τραγούδι είπατε?
0: Όταν λοιπόν μου είπανε να κάτσω στο πιάνο, είπα, ντράπηκαν από το χαλάλι σου, ας πούμε, που θα το έλεγα βέβαια κάποια στιγμή, ας πούμε, αλλά ήξερα να παίζω στο πιάνο, γιατί μου άρεσε ο Άκης Πάνο, ας πούμε, και ήταν εντό ματζόρε, και το έμαθα καλά, το ξέρω πως θα φύγεις μακριά μου.
1: Και όταν σημάνει η ώρα.
0: Όταν σημάνει η ώρα στο πιάνο, ας πούμε, το είχα διανθίσει έτσι να παίζεται. Και το είπα. Μετά είπα ένα κυπριακό, ας πούμε, του Αχιλέα Λιμπουρίδη. Και μου λέει, πες άλλο ένα, μου λέει, ηχωματά, πες άλλο ένα, μου λέει και αυτά. Και λέω, να πω και ένα δικό μου. Πες ένα δικό σου. Και λέω το χαλάρι σου, ας πούμε, αφού το μοναδικό που είχα δεν έπρεπε να το διαφημίσω.
2: Κίντο με τσίμα το τριμάτα μου, τα μελισσιά τα μάτια, μες το χακίν στραφτοκόπουν.

0: Παίζοντας το λοιπόν, τελειώσαμε, χειροκρότησε ο κόσμος εκεί. Ο κόσμος, μην νομίζετε τώρα, η μπουάτα, ας πούμε, δεν είχε πάνω από 60 άτομα. Τόσο χώραγε. Ήταν γεμάτη η μπουάτα. Όταν πήγα, μου λέει, Μαυρομάτη, θέλεις να τραγουδάς, μου λέει, εδώ, του λέω, μα είμαι στο πανεπιστήμιο. Μου λέει, κάθε Δευτέρα να έρχεσαι. Του λέω, ναι. Θα παίρνεις 100 δραχμές, μου λέει. 100 δραχμές, μιλάμε τότε, σκέφτηκα εγώ ότι θα πάω κάπου αλλού να τρώω τώρα, με 100 δραχμές. Λοιπόν, άρεσε αυτό που έκανα στην πλάκα, στο Μπαράγκα και μου δώσανε και την Πέμπτη, 2 εκατοστάρικα. Μετά από 2-3 εβδομάδες ο κόσμος, ας πούμε, μιλούσαν μεταξύ τους κλπ. Και μου δώσαν 6 μέρες.
1: Μαζί με τη Χωματά.
0: Βέβαια. Μαζί με την Κέτη. Η Κέτη ήταν για μένα ήταν ίνταλμα.
1: Είχε προκαλέσει αίσθηση τότε, μεγάλη.
0: Ναι, βέβαια. Η Κέτη ήδη είχαμε πει πριν, μάλλον είχαμε πει να ξεκινήσουμε, ότι ο Γιάννης ο Σπανός, ερχόμενος από το Παρίσι, όπου εκεί είχε γράψει τραγούδια για Γαλλίδες, μεγάλες φωνές.
1: Για τη Ζουλιέτ Γκρεκό, τη Λαφορέ, ακόμα και την Μπαρντό.
0: Και την Μπριγκίτ Μπαρντό. Και έρχεται και του λέει ο Πατσιφάς, Γιάννη, του λέει, ξέρεις τι γίνεται να κάνουμε, του λέει κάτι, του λέει εδώ, το οποίο να διαφέρει από τα μπουζούκια, από τις εταιρείες, δεν διέθετε και λεφτά. Ήτανε όταν πήγαινε στη Λύρα, ας πούμε, νόμιζες ότι πήγαινες σε έναν εκδοτικό οίκο. Ή αν ήσουν στο πανεπιστήμιο, νόμιζες

0: Όπου είμαστε, νόμιζες ότι έκανες μετεκπαίδευση στου Καρύδη και στου Πατσιφά, ας πούμε, διότι ήδη...
1: Άλλο κλίμα, άλλη ατμόσφαιρα.
0: Άλλο, εντέλεω.
1: Κάπως έτσι γεννιέται το νέο κύμα.
0: Κάπως έτσι, λοιπόν, είπε ο Πατσιφά στο Γιάννη να συναντηθούν εκεί, ας πούμε, κάποια στιγμή και του λέει νέο κύμα στο ελληνικό τραγούδι. Πώς το βλέπεις, Γιάννη? Μιλήσανε εκεί, τέλος πάντων, κλπ. Και του λέει να γράψουμε, λέει, κανένα τραγούδι, ξέρω εγώ, Γιώργο Παπαστεφάνου. Γράφει ο Γιώργος, γράφει ο Γιάννης ο Σπανός κατευθείαν μια αγάπη για το καλοκαίρι. Και ξεκινάει ένα τραγούδι, περίεργο, αφαιρετικό σε όργανα, δηλαδή δεν είχε μπουζούκι, έτσι.
1: Ωραίες κιθάρες.
0: Η Κολούμπια και οι άλλες εταιρείες, Μίνος Μάτσας και οι ως τότε, ας πούμε, και οι διάφορες πιο κάτω, είχαν πάντα, ας πούμε, ως πρωταγωνιστή το μπουζούκι, βέβαια, και καλά κάνανε. Η Λύρα ήταν εκείνη η οποία, ας πούμε, δεν διέθετε μεγάλο ποσό για πολλά όργανα, ας πούμε, αλλά ήθελε ένα άλλο είδος τραγουδιού, ένα πιο ποιητικό, ένα πιο κοντά στην ποίηση που ήταν ο Πατσιφάς με τον Καρύδη. Τότε, δε, ερχόντουσαν οι ποιητές οι μεγάλοι και είχαν κάνει αντί μουσική.
1: Διάβαζαν τα έργα τους.
0: Ηχογραφούσαν τη φωνή τους.
1: Μια φοβερή κίνηση.
0: Μια καινοτομία, μια κίνηση φοβερή.
1: Και που μας έκανε όλους πλουσιότερους.
0: Έτσι. Αυτά ήταν του Πατσιφά, όλα αυτά και του Καρύδη, βέβαια.
1: Ήταν ευρηματικός ο Πατσιφάς.
0: Ο Πατσιφάς είχε κάτι ιδέες που νομίζαμε, δηλαδή τότε μικροί εμείς νομίζαμε ότι είναι τρελές οι ιστορίες. Ενώ απεδείχθησαν στην διάρκεια ότι ήταν πολύ σοφό.
1: Όταν ήταν πετυχημένες.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτή ήταν η επαφή μου, λοιπόν, η πρώτη επαφή μου με το τραγούδι, με την Μπουάτ Παράγκα, με την Γιάννη Χωματά και τον Βασίλη Μαυρομάτη.
1: Τι σας άρεσε στη Χωματά?
0: Η Χωματά είχε μια βελούδινη φωνή και της τέριαζαν αυτά τα τραγούδια του Γιάννη. Όμως ταυτόχρονα, εδώ πρέπει να πούμε ότι άλλο είναι το νέο κύμα στο ελληνικό τραγούδι. Είναι μια ταμπέλα, είναι μια ετικέτα που δειλεί μια εταιρεία. Γι' αυτό πολλές φορές κάνουμε λάθος κάποιοι άνθρωποι να πούμε και ένα νέο κύμα. Ναι, αλλά υπό την αιγίδα, υπό την ομπρέλα του νέου κύματος στο ελληνικό τραγούδι ήταν και η Σωτηρία Μπέλου. Ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος.
1: Στη Λύρα εννοείται, ήταν τραγουδιστές της εταιρείας.
0: Ήταν μπέλα, έτσι. Το νέο κύμα στο ελληνικό τραγούδι αγκάλιασε και τον Πουλόπουλο, λαϊκό τραγουδιστή. Μετά.
1: Ο Πουλόπουλος τι είχε, κύριε Μιχαλή?
0: Ο Πουλόπουλος είχε
1: και
0: μία.
1: Ξεχώρισε και.
0: Ξεχώρισε.
1: Έκανε αυτό που έκανε.
0: Ο Γιάννης, βέβαια, ήταν μαθητής του Μίκη Θεοδωράκη, ήταν
1: στη γειτονιά που είπαμε, τον Αγγέλων.
0: Μαζί με τον Μητροπάνο, ήδη πριν τη γειτονιά των Αγγέλων, ήταν. Στη χοροδία ήταν τα παιδιά, τα νέα παιδιά που είχαν καλή φωνή στους Λαμπράκηδες, ήταν τα παιδιά του Μίκη.
1: Το στοιχείο όμως που τον έκανε ξεχωριστό.
0: Το στοιχείο που τον έκανε ξεχωριστό ήταν ότι όταν τραγούδησε ωραία και η εμφάνισή του είχε ένα κεφάλι άδωνη και η εμφάνιση με μια φανελίτσα, το θυμάμαι, τις παλιές πανέλες και τραγούδησε, είπαν πολλοί κόσμος το 1963, έχεις μια φωνή πολύ ωραία, Μίκη, μπράβο, δηλαδή άκουγε πράγματα ωραία. Όπου προσπάθησε να του δώσει πράγματα και του είπε βγάλε διαβατήριο και πάμε με τη Φαραντούρη στη Ρωσία γιατί θα κάνουμε 32 συναυλίες. Όμως η εποχή της Χούντα δεν τον άφησε να βγάλει διαβατήριο και δεν πήγε και πήγε ο Καλογιάννης.
1: Έχουμε ταξιδέψει λίγο στα χρόνια, λίγα εκεί, ναι.
0: Ταξιδέψαμε λίγο, ας πούμε. Αλλά είμαστε ήδη, ας πούμε, επειδή μιλάμε για τον Πουλόπουλο, ήδη ο Πουλόπουλος έδειξε σημεία, ας πούμε, φωνητικά, τα οποία ο Θοδωράκης τα οποία εκτίμησε. Γι' αυτό και του προσέφερε αυτή τη θέση για 32 συναυλίες. Δεν μπόρεσε να βάλει διαβατήριο και ο Διδύλης, ψάχνοντας, πρέπει να ψάξει να βρει τραγουδιστή. Δεν μπορεί, δεν του δίνουν διαβατήριο.
1: Του πρότεινε τον Καλογιάννη.
0: Και βρήκε. Ρώτησε από εδώ από εκεί και ήταν ένας παπουτσής στην Κεσαριανή. Ο οποίος τραγουδούσε, λέει, ένας παπουτσής τραγουδάει.
1: Η Αστεριάδη τι είχε διαφορετικό από τη Χωματά?
0: Πάμε στην Αστεριάδη. Η Αστεριάδη είχε μια κουκλίστικη εμφάνιση. Όπου ο Πατσιφάς τη έκοψε τα μαλλιά, τα έκανε έτσι όπως ήθελε εκείνος, κοντά κλπ. Και είχε κάτι το οποίο δεν είχε και τη Χωματά. Ήταν πιο, εκτός από την εμφάνισή της, ήταν πιο στακάτη και πιο ραφιναρισμένη και μπορούσε να πει και ένα-δυο τραγούδια ακόμα τα οποία δεν ήταν στο δικό της το ύφος, όπως Μαμαγκάκι, παραδείγματος χάρη. Είπε τραγούδια του,
1: το σκληρό
0: του
1: μου
0: Μαμαγκάκη, το σκληρό μου αγόρι. Είπε όμως και άλλα στη διάρκεια, ας μην σταθούμε σε αυτά όμως. Όμως μπορούμε να πούμε ότι έπεφτε, δηλαδή ακουμπούσε πάνω στη φωνή της Κέτης, έτσι. Δεν ήταν εντελώς ξεχωριστή, ακουμπούσε. Όχι όμως απόλυτα.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Η Κέτη Χωματά θεωρήθηκε βέβαια με την γκάμα αυτή που ερμήνευσε τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού, ότι ήταν η αίρια του Γιάννη, ήταν η Κέτη.
1: Η πρώτη επιτυχία η δικιά σας ποια είναι?
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε μένα τώρα στην Κέτη. Η Κέτη θέλει να πει το χαλάλι σου, πες το. Πάει στον Πατσιφά. Τι τραγούδι είναι αυτό, λέει ο Πατσιφά, ρε παιδί μου, κυπριακά είναι, τι είναι αυτά? Να... Θα το πω, κύριε Πατσιφά. Η Κέτη είχε θάρρος, ας πούμε, και το είπε το τραγούδι, ας πούμε, αυτό. Λοιπόν, ποιος το έγραψε, λέει το τραγούδι, ποιος το έγραψε? Ο παιδί αυτό, να πούμε, αρθείτε ένα βράδυ να τον ακούσετε, είναι καλό. Έρχεται ο Σπανός εκεί, ο Πατσιφάς δεν ήρθε. Έρχεται ο Σπανός, με ακούει, εκεί παίζω. Παίζω πιάνο και τραγουδό. Και συνοδεύει ο Τάσος με την κιθάρα και ο Βασίλης. Μετά σηκώθηκα όρθιος, δεν έπαιζα. Λοιπόν, και έρχεται ο Σπανός ένα βράδυ, ο οποίος ήταν έτοιμος να κάνει την πρώτη ανθολογία. Και εκεί, λοιπόν, ο οποίος είχε τα άσπρα καράβια έτοιμα και λέει, δεν βάζεις ρε Κέτη, αφού είναι και ο Μιχάλης εδώ, τα άσπρα καράβια. Τα βάζουμε, λοιπόν. Και έχουν επιτυχία, δια των παραστάσεων ακούστηκε το τραγούδι. Και λέει ο Σπανός, θέλω και το Μιχάλη. Λοιπόν, και μου δίνει, να πούμε, λογίους ποιητές όπως ο...
1: Το Σκύπη, καλή ώρα.
0: Βέβαια. Όπως επίσης το παιδί μου να σου καλεί, του Βυζίνου.
1: Άρα εσείς κάτε με το Σπανό και την ανθολογία δηλαδή.
0: Ναι,
1: βγαίνετε
0: παίρνω,
1: δυναμικά.
0: Λοιπόν, με την ανθολογία είχε αντιρρήσεις ο...
1: Πολλά δισκάκια βγήκανε και 45 αργία, βέβαια.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Είχε αντιρρήσει ο Πατσιφάς. Μου φέρνει συνέχεια νέους, του λέει, κοίταξε να δεις, δεν γίνεται, λέει, νέοι άνθρωποι συνέχεια, του λέει, και αυτά. Του λέει, ακούστε κύριε Πατσιφά, ξέρω εγώ να πω. Μετά έμαθα ότι ο Γιάννης ο Πουλόπουλος ήταν να τα πει αυτά τα τραγούδια, εκτός από τα άσπρα καράβια, θα έλεγε, ήρθε σε ψες, παιδί μου να σου καλεί, τρεις νέοι, τρεις φίλοι, τρία παιδιά. Αλλά ήδη είχε βγει ο δρόμος, ο οποίος άρχισε να ανεβαίνει. Οπότε είπανε και ο Πλέσας και ο Λευτέρης αλλά και ο Πατσιφάς.
1: Να μην κόψουνε τον δρόμο.
0: Πούμε, ναι, μην πούμε άλλα τραγούδια, μην του βάλουμε του Γιάννη και άλλα τραγούδια, ας πούμε. Οπότε άρχισε να αμελεί ο Γιάννης τεχνιέντος να πηγαίνει στις πρόβες. Και του λέει, κύριε Πατσιφά, δεν έρχεται στις πρόβες. Ενώ δεν ήταν αυτό.
1: Εσείς καταλαβαίνατε ότι ερμηνεύετε πολύ σημαντικά τραγούδια εκείνη την εποχή?
0: Να σου πω, Κώστα. Όταν, ας πούμε, αρχίσαμε τις σπουδές, αλλά πριν από τις σπουδές της φιλοσοφικής, είχαμε κάποιους γονείς, είχαμε αυτούς τους γονείς, τους συγκεκριμένους, οι οποίοι με τη βυζαντινή μουσική, ας πούμε, είχαν κάποια σχέση με το παρελθόν της
1: Εκκλησίας.
0: Κατάλαβα,
1: μπορούσες να εκτιμήσεις, ήξερες να εκτιμήσεις.
0: Με έμαθε να εκτιμώ πράγματα. Και με έμαθε, ας πούμε, και τα ποίηματα του Μιχαηλίδη, του Βασίλη Μιχαηλίδη, του εθνικού μας ποιητή. Και μετά, ας πούμε, σιγά σιγά με μίσε σε διάφορα πράγματα, γράφοντας λοιπόν εγώ καλές εκθέσεις, λοιπά, τις διάβαζε, με διόρθωνε, ξέρεις, όλα αυτά με έκαναν να νιώθω έτσι άνετα.
1: Εκείνη η περίοδος πάντως για εσάς είναι χρυσή. Αμέσως μετά, ναι, οι δίσκοι σας κάνουν επιτυχία, συμμετέχετε στον κινηματογράφο.
0: Στον κινηματογράφο δεν θέλω να πω ότι έκανα κάτι, γιατί
1: με
0: πιάσαν από εκεί. Ναι. Να πούμε το 69 ήδη μόλις.
1: Η παρέα, η Χωματά, ο Μαυρομάτης, ναι, σκία, ναι, στην άμμο.
0: Το σκία στην άμμο, να πούμε. Και μας βάζει και δύο λόγια του Ιάκωβου Καμπανέλη. Και τα λόγια, ρε παιδί μου, ήταν Ιάκωβο, δηλαδή το σενάριο ήταν Ιάκωβο ως Ναξιώτης.
1: Θέλω και να πω όμως ότι όλα αυτά προσέφεραν πολύ στη, ναι, δημοτικότητά σας. Γίνατε ευρύτατα γνωστός.
0: Ορισμένες περιποιημένες ταινίες ήταν, ας πούμε, για την Αμερική, την Αυστραλία, τον Καναδά που πήγα. Ήταν, ας πούμε, ο προπομπός.
1: Εκεί.
0: Ήταν ο προπομπός αυτές οι ταινίες.
1: Το 70 πήγατε εκεί στην Αμερική.
0: Ξεκίνησα λοιπόν Μοντρεάλ το 70. Και μετά 71 αρχίζω Νέα Υόρκη, Αυστραλία κλπ. Έλεγα και κάτι παράξενα τραγούδια, ας πούμε. Έβαζα και τα κυπριακά στη μέση.
1: Και το Χαλάλιν και έχετε εντωμεταξύ έχουν προκύψει και τα Ριάλια, νομίζω.
0: Λέω λοιπόν στον Γιώργο τον Κρυμιζάκη, του λέω, ρε Γιώργο, να κάνουμε, λέω, να με βοηθήσεις να ενορχιστρώσουμε δύο τραγούδια, λέω, αλλά θα τους κάνω μία διασκευή και αυτά. Μου λέει, κάνε ό,τι θέλεις, θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, και βάζω διάφορα λόγια, αφήνω τα πολύ, ας πούμε, κυπριακά και κάνω μία διασκευή εις βάρος Δεν πειράζει. Στο τέλος απεδείχθη ότι ήταν η πόρτα η ανοιχτή, όπου με το που βγαίνουν το 72 αυτά τα δύο τραγούδια, ξεκινάνε όλα τα μαγαζιά της νύχτας να φιλοξενούν τα τραγούδια αυτά. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι λέω, αλλά ρωτάει, χωρίς να καταλαβαίνει, ποιος είναι αυτός ρε παιδιά, που τραγουδάει αυτά τα τραγούδια ή τα γράφει, δεν ξέραν ότι τα διασκευή, και δεν καταλαβαίνουμε, και εκεί γνωρίσανε εμένα στην πλάκα και γνωρίσαν το χαλάλι σου, το αρκίτσε πέθανα, το μια λεμεσιανή, το έλα να σμίξουμε ενταθιό. Γιατί τα τραγούδια αυτά που έγραφα, ας πούμε, ήταν απαλά. Ενώ τα ριάλια ήταν χορευτικό. Λοιπόν, και το έβαλε η Άννα Υφίση, το έβαλαν πολλοί τραγουδιστές στα μαγαζιά, ας πούμε, και ξεκίνησε μετά να γίνεται απαραίτητο σε όλα τα τραγούδια που όπου ακούγαν το όνομα Βιολάρης, το συνέδεαν με τα ριάλια κλπ. Είναι ένα τραγούδι που μου άνοιξε την πόρτα, έτσι, άνοιξε την πόρτα διάπλατα.
1: Παράλληλα συνεργάζεστε με τον Λίνο Κόκοτο και τον Οδυσσέα Ηλίτη σε έναν πολύ ξεχωριστό δίσκο, το Θαλασσίνο Τριφύλι.
0: Ναι, ναι. Ξεκινήσαμε την ετοιμασία του το 1971. Πρέπει όμως να σου θυμίσω ότι έρχεται από το Γιάννη τον Αργύριο ο Γιώργος ο Κρυμιζάκης στην Παράγκα, αλλά έρχεται η Αρλέτα για να τραγουδήσει στην Παράγκα και φεύγει και έτσι με μένα στην αυλαία δίπλα, 100 μέτρα πιο πέρα, και έπρεπε να έχουμε ένα πιανίστα. Και έρχεται ο Γιώργος ο Κρυμιζάκης από το Γιάννη τον Αργύρι, από τις Εσπερίδες, και είναι ο πιανίστας μας εκεί, όπου γράφω πριν τον Λίνο τον Κόκοτο, το «Είναι νωρίς για δάκρυα στέλα», το οποίο ήδη είχε υποθεί πριν από τον Κώστα τον Βενετσάνο, και μας το ζητούσαν εκεί, ας πούμε, και λέει ο Πατσιφάς, λέει να το κάνουμε, λέει να το κάνουμε, λέει, και με τον Μιχάλη και αυτά, και έγραψα κάποια τραγούδια. Αμέσως μετά γνωρίζω το Λίνο τον Κόκοτο, ο οποίος έφερε κάποια τραγούδια. Α, επίσης με τον Βασίλη τον Κουμπί, ο οποίος έφερε ένα στίχο περίεργο, ας πούμε, ο Χαρίλαος απ' τα σπραχώματα, ένα ζεϊπέκικο φανταστικό, σε στίχους Κώστα Γεωργουσόπουλου, αν είναι δυνατό. Φιλόλογος εκείνος και εγώ. Τέλος πάντων, οι συγκυρίες αυτές, όπως τα καραβάκια που τα είπαμε με την Κέτη Χωματά, στίχη Κώστα Γεωργουσόπουλου. Και έρχεται και δένει μετά τον Βασίλη τον Κουμπί και τον Γιώργο τον Κρυμιζάκη, έρχεται λοιπόν ο Λίνος ο Κόκοτος, όπου μας οδηγεί κάποια στιγμή στη Λύρα, στο δεύτερο όροφο, ήταν ο Λίνος εκεί, και μου είπαν ότι σε θέλει ο κύριος Ελίτης να πας απάνω να σε ακούσει, να δούμε αν με εγκρίνει, γιατί ήδη είχε πάει η Ρένα η Κουμιώτη. Εγώ λοιπόν στέγνωσε το στόμα μου, ανεβαίνοντας τις σκάλες, λέω πώς θα τραγουδήσω τώρα. Ανεβαίνω πάνω και βλέπω τον Οδυσσέα Ηλίτη να καπνίζει ένα άφιλτρο τσιγάρο με μία πάντα ωραία κοπέλα δίπλα του. Ήταν η ίδια αυτή που είχα γνωρίσει. Και σηκώνεται επάνω, με ακουμπάει στην πλάτη και μου λέει: «Συγγνώμη κύριε Βιολάρη, δεν σας έφερα εγώ εδώ». Λέω: «Τώρα με δουλεύει κύριε Βιολάρη τώρα να πούμε. Κύριε Βιολάρη, δεν σας έφερα εδώ. Τι γίνεται?». Και όμως έτσι πάντα. Έτσι 6-8 μήνες στην Κολούμπια που πηγαίναμε για να γράφουμε τα τραγούδια.
1: Κύριε Βιολάρη.
0: Κύριε Βιολάρη, πάντα. Απορώ. Όμως το ίδιο έκανε και ο Μάνος ο Χατζηδάκης, ο οποίος ανέβαινε για τη Λύρα και κατέβαινα εγώ στην Κυριαζό του, και μου λέει: «Καλημέρα σας κύριε Βιολάρη». Τι γίνεται ρε παιδιά εδώ πέρα, ας πούμε. Τι γίνεται εδώ. Η δεύτερη φορά ήταν ότι ήθελα να πω ένα τραγούδι σε δεύτερη εκτέλεση, που η πρώτη εκτέλεση ήταν ο Μανώλης ο Μητσιάς. Ένα του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους Νίκου Γκάτσου, τα θυμηθώ. Λοιπόν, και όταν βρεθήκαμε πάλι, μου είπε πάλι στον πληθυντικό: «Το ερμηνεύσατε πάρα πολύ ωραία κύριε Βιολάρη, ο Χατζηδάκης». Εγώ όλη την ημέρα πετούσα, όλη την ημέρα πέταγα.
1: Γαλόνια ακριβά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. 6-8 μήνες όσο χρειάστηκε για να γραφτεί το μεγάλος ο δίσκος του Λίνου Κόκοτου με ποίηση Οδυσσέα Ηλίτη, ήταν οι ωραιότερες στιγμές, μέρες, στιγμές με τον Οδυσσέα Ηλίτη καπνίζοντα και 12 μουσικούς μέσα, και να έχεις δύο κανάλια και έπρεπε να βάλεις δεύτερη, ας πούμε, στο Δελφινοκόριτσο, και έπρεπε να παίζουν οι μουσικοί, ο Φάμπας, ο Καλύρης,
1: ένας κένας,
0: Λοιπόν, εκεί το τρακ ήταν μεγάλο όταν δίπλα σου ήταν ένας ελίτης, ας πούμε, και απέναντί σου, ας πούμε, ήταν κάποιοι μουσικοί οι οποίοι ήταν κορυφαίες.
1: Προσωπικότητες.
0: Προσωπικότητες τεράστιες και είχαν και άλλες δουλειές. Λοιπόν, έπρεπε να ήσουν προετοιμασμένος. Το είδε αυτό ο Οδυσσέας ελίτης και του λέει του Πατσιφά, Αλέκο, ας αφήσουμε τον κύριο Βιολάρη να τα πει όπως αυτός νομίζει. Να μας δίνει θάρρος, ρε παιδί μου, όπως αυτός νομίζει. Τι γίνεται εδώ. Εν τέλει, στη διάρκεια, όταν τους γνώρισα πιο καλά αυτούς τους ανθρώπους, διεπίστωσα ότι το κύριε Βιολάρη, ρε παιδί μου, ήταν το ήθος τους αυτό. Δηλαδή, ήταν και ο Χατζηδάκης και ο Ελίτης. Ήταν έτσι, η φυσιογνωμία τους ήταν τέτοια. Και μετά ο Γκάτσος, ας πούμε. Ήταν πληθωρική, γιατί γνωρίζαν ποιοι ήταν.
1: Η κουμιώτη τι ξεχωριστό είχε, το λέω επειδή συμμετέχει στο δίσκο.
0: Ναι, η Ρένα, εγώ τη χαρακτηρίζω ως δωρική. Τάχει δρόμα να θεμάσαι. Δηλαδή, δωρική η εκφορά του λόγου της. Είναι δωρική, δεν έχει τις τσαλκάντζες.
1: Αλλά το νέο κύμα γιατί ξεθυμένει.
0: Η μπουάτ, όπου ήταν οι χώροι στους οποίους θα μπορούσε κανείς να τραγουδήσει όχι μόνο τραγούδια που ήταν κάτω από την ομπρέλα του Πατσιφά, δηλαδή του νέου κύματος στο ελληνικό τραγούδι. Οι μπουάτ είναι εκείνες οι οποίες εξέλιπαν, έτσι, μετά τη μεταπολίτευση, με αποτέλεσμα οι χώροι στους οποίους εκφραζόταν η Κέτη, η Ρένα, ο Λάκης ο Παπάς, ο Ψαριανός, ο Ζωγράφος, η Δαλάκου, να μην ξεχάσω, η Πόπη Αστεριάδη, η Κέτη Χωματά, το είπαμε. Λοιπόν, και εγώ, εξέλιπαν οι χώροι με αποτέλεσμα πλέον να μην έχει ενδιαφέρον μια εταιρεία να γράφει τραγούδια να υποθούν πού.
1: Εσείς που τραγουδήσατε και σε πολύ μεγάλα κέντρα αργότερα και σαν πρωταγωνιστής, ναι, πού νιώθατε πιο ωραία, στις μπουάτες ή στα Δειλινά?
0: Εγώ κακό, δεν ήμουν στα Δειλινά, κακώς τραγούδησα, ας πούμε, στα μεγάλα μαγαζιά, διότι ίσως τώρα που το σκέφτομαι, ας πούμε, να ήθελα να έχω ένα μεροκάματο, να ήθελα να αγοράζοντας κάτι, ας πούμε, ένα διαμερισματάκι που αγόρασα, να το εξοφλήσω. Αλλά το λέω κακώς, διότι οι χώροι αυτοί, ας πούμε, δεν μας ταιριάζουν. Και θεωρώ ότι ο Γιώργος ο Ζωγράφος και ο Λάκης ο Παπάς που δεν πήγαν, είναι άξιοι συγχαρητηρίο.
1: Με τον Γκρεμιζάκη πώς ταιριάξατε τόσο πολύ?
0: Με τον Γιώργο ταιριάξαμε, διότι έγραφε τραγούδια τα οποία είχε στο μυαλό του ένα είδος φωνής που ταιριάζε με τη δική μου. Και με τον Γιώργο, ας πούμε, μέχρι τώρα έχουμε μια πολύ πολύ καλή σχέση.
1: Αποθυμένα δημιουργικά έχετε?
0: Θα ήθελα να είχα μια κόρη, να την πάρω τηλέφωνο, να της πω, ξέρεις, ήμουνα με τον Κώστα και θα μας μεταδοθεί, μου είπε ότι θα μεταδοθεί την τάδε μέρα, να το δεις.
1: Δεν έχετε οικογένεια, δεν έχετε κάνει οικογένεια?
0: Ναι, δεν έκανα. Αυτό ήθελα να έχω.
1: Η πληγή της Κύπρου σας τυρανάει ακόμα?
0: Πολύ, πολύ, ναι, πάρα πολύ. Βλέπω έτσι με απογοήτευση ότι φύγαμε από το πρόβλημά μας, το οποίο πρέπει να το έχουμε κάθε μέρα δίπλα μας και να λέμε, παιδιά, αγωνιζόμαστε για αυτό το θέμα. Και αυτή η αδιαφορία πολλές φορές που βλέπω από μια μερίδα ανθρώπων με ενοχλεί.
1: Μια ευχή για να κλείσουμε θέλω.
0: Ναι. Σε ό,τι αφορά την Κύπρο που θέλω πάρα πολύ, ας πούμε, να βρει μια λύση, το εύχομαι από το βάθος της καρδιάς μας. Σε ό,τι αφορά το τραγούδι, ήθελα τα νέα παιδιά να αποκτήσουν κάποια πρότυπα στο θέμα του τραγουδιού, γιατί δυστυχώς, Κώστα μου, σήμερα δεν υπάρχει στίχος, δεν υπάρχει μουσική, δεν υπάρχει πρότυπο. Στους νέους ανθρώπους, λοιπόν, εύχομαι να βρουν τα πρότυπά τους, να βρουν το δρόμο τους και να βρουν την περιουσία της Ελλάδος, που έχουμε μουσική περιουσία, που δεν την ψάξαμε, να την ψάξουν και θα την βρούνε.

τι λέει ο νόμος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Εξυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές».

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
5: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνικο και δεν προλαβαίνει.
6: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
7: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
8: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
9: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
10: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
3: Όχι άλλο καρβουνό.
11: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
12: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
13: Οδυσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
14: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
15: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
16: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Ertopen. Εμείς συνεχίζουμε.
1: Ertopen. Εσείς μας στηρίζετε.
0: Ertopen. Στους 106,7 μαζί σας.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
1: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
2: Αριστοφάνη.
3: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
0: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών. Του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργοί.
6: Κεφαλόπουλα εργάτες.
7: Συναγρήνα πιανίστρια.
8: Φώκια στα κλειδιά.
9: Στρίγια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
10: Και τσούφρα συγγραφή.
11: Και έργα κάπω τσουφτερά.
12: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπώδης.
13: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείτε ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
14: Κατά φωτά κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
0: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
15: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: AirTopen. Το δικό σου ραδιόφωνο συνεχίζει.
1: AirTopen. Η δική σου φωνή ακούγεται.
0: AirTopen. Ο δικός σου σταθμός στους 106,7 και στο διαδίκτυο.

0: και μια γατούλα μουρλιά θηλυκό. Πρασίνωματα και κοκκίνο μάλα αρχίσαν ένα παιχνιδάκι ερωτικό.
1: Η γάτα λέει για δες το κοροϊδάκι, επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κουνιά που σε κουνάγε πο πο πο πο.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Προπόληση more.com.
5: Περπατάς στον ήλιο. Ζεσταίνεσαι. Υδρώνεις. Ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Προπόληση more.com.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 9.4 και την εκπομπή Επισκέπτες 7ης μέρας κάθε Κυριακή 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τζιβελέκης, στον ήχο Γιώργος Βαρδαξής, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος και στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Αρκουμάνη. Μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Κυρίες και κύριοι, στο περίφημο θεατρικό έργο Κατά Φαντασία Ένας Ενής, ο Μολιέρος παρουσιάζει έναν άνθρωπο που ζει με τη βεβαιότητα ότι είναι διαρκώς άρρωστος. Περιτριγυρισμένος από γιατρούς, συμβούλους και κάθε λογής ειδικούς, αναζητά αδιάκοπα θεραπείες για ασθένειες που συχνά υπάρχουν περισσότερα στη φαντασία του παρά στην πραγματικότητα. Η σάτυρα του Μολιέρου δεν στρέφεται μόνο εναντίον της ιατρικής της εποχής του, αλλά κυρίως εναντίον του φόβου, της αυταπάτης και της εκμετάλλευσης που γεννιούνται όταν μια κοινωνία χάνει την επαφή με την κοινή λογική. Παρακολουθώντας τη σύγχρονη πολιτική ζωή στην Ελλάδα, είναι δύσκολο να μην θυμηθεί κανείς τον ήρωα του έργου. Εδώ και πολλά χρόνια η χώρα μοιάζει να ζει σε μια κατάσταση μόνιμης αγωνίας. Κάθε κυβέρνηση εμφανίζεται ως ο γιατρός που κατέχει τη μοναδική θεραπεία. Κάθε αντιπολίτευση παρουσιάζει τη δική της συνταγή ως το αναγκαίο φάρμακο που θα σώσει τον ασθενή. Και οι πολίτες, κουρασμένοι από διαδοχικές κρίσεις, συχνά παρακολουθούν αμήχανη μια ατέρμονη αντιπαράθεση διαγνώσεων και υποσχέσεων. Το παράδοξο είναι ότι ενώ η χώρα αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα, δημογραφικό, παραγωγική υστέρηση, ανισότητες, σεισμικές αδυναμίες, ο δημόσιος διάλογος συχνά εγκλωβίζεται σε δευτερεύουσες συγκρούσεις, σε επικοινωνιακά επεισόδια και σε ένα συνεχή θόρυβο που θυμίζει περισσότερο θεατρική παράσταση παρά σοβαρή πολιτική συζήτηση. Όμως ο Αργκάν του Μολιέρου μετρούσε τους σφιγμούς του, όπως μάλλον ο Αργκάν του Μολιέρου μετρούσε τους σφιγμούς του και ανησυχούσε για ανύπαρκτες ασθένειες, έτσι και το πολιτικό σύστημα πολλές φορές ασχολείται με τα συμπτώματα και όχι με τις αιτίες. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη ανάγνωση του έργου. Ο Κατά Φαντασία Ένας Ενής δεν είναι μόνο θύμα, είναι και συνένοχος της κατάστασής του. Έχει συνηθίσει να ζει μέσα στο φόβο του. Η ασθένεια έχει γίνει μέρος της ταυτότητάς του, κάτι ανάλογο συμβαίνει συχνά και στην πολιτική ζωή. Η διαρκής επίκληση της κρίσης, της καταστροφής ή της σωτηρίας μετατρέπεται σε κανονικότητα. Η κοινωνία μαθαίνει να ζει μέσα σε ένα μόνιμο συναγερμό και σταδιακά παραιτείται από την απέτηση για ουσιαστικές λύσεις. Ο Μολιέρος μας υπενθυμίζει ότι η θεραπεία αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος αποφασίζει να δει την πραγματικότητα όπως είναι και όχι όπως τη φοβάται, όπως του την παρουσιάζουν. Ίσως αυτό να αποτελεί και ένα χρήσιμο πολιτικό μάθημα για τη σημερινή Ελλάδα. Η χώρα δεν χρειάζεται ούτε πανικό ούτε εφησυχασμό. Χρειάζεται αυτογνωσία, να αναγνωρίσει τις πραγματικότητες της αδυναμίας, τις πραγματικές μάλλον αδυναμίες, αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες. Στο τέλος, το ερώτημα δεν είναι αν η Ελλάδα είναι ασθενής. Κάθε κοινωνία έχει τις πληγές της και τις δυσκολίες της. Το ερώτημα είναι αν θα συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε σαν τον ήρωα του Μολιέρου, αναζητώντας διαρκώς νέους σωτήρες και νέα θαυματουργά φάρμακα, ή αν θα αποφασίσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με ψυχραιμία, γνώση και ευθύνη. Γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, η μεγαλύτερη ασθένεια μιας δημοκρατίας δεν είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, αλλά η ψευδέστηση ότι κάποιος άλλος θα τα λύσει στη θέση των πολιτών της. Σημερινός μας καλεσμένος ποιος άλλος από τον καταξιωμένο ηθοποιό Βλαδίμηρο Κυριακίδη, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην κλασική κομμωδία του Μολιέρου, ο Κατά Φαντασία Ένας Ενής, σε διασκευή και σκηνοθεσία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Κύριε Κυριακίδη, καλώς μεσημέρι, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα πριν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
1: Ευχαριστώ.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 9.4. Μαζί μας σήμερα ο κύριος Βλαδίμιρος Κυριακίδης. Συζητήσουμε για την παράσταση του Κατά Φαντασία να σε νιώσει και πώς προσαρμόζεται στην ελληνική πραγματικότητα. Κύριε Κυριακίδη, καταρχήν, τι ήταν αυτό που σας γοήτευσε περισσότερο στο χαρακτήρα του Αργκάν του Κατά Φαντασία να σε νιώσει? Ας ξεκινήσουμε από το έργο.
1: Ξεκινώντας από τα σπουδαστικά μου χρόνια, δηλαδή είναι όνειρο κάθε ηθοποιού, αν μη τι άλλο, να παίξει τον Κατά Φαντασία να ασθενή ή έστω έναν Μολιέρο. Πόσο μάλλον δε αυτό που είναι το κατ' εμέ προσωπική εκτίμηση το καλύτερο του έργο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή ξέρω ότι πλέον ζω σε παθογόνα κοινωνία, ξέρω ότι μας έχει φορτίσει η κοινωνία μας και όχι μόνο εδώ αλλά παγκοσμίως με τεράστιες φοβίες, καταλαβαίνω τι αντίκτυπο μπορεί να έχει μέσα από τη διακομόδηση της φοβίας να καταδείξεις ότι ο άνθρωπος βάλεται από παντού. Αυτός ο άνθρωπος, ο Αργκάν που υποδίωμαι, έχει κατασκευάσει ένα δικό του κόσμο, έχει κλειστεί, έχει ταμπουρωθεί εκεί μέσα, νομίζει ότι είναι άρρωστος. Φροντίζουν βέβαια και οι γύρω του, ο περιγυρός του, να του το ενισχύσουν γιατί θα κερδίσουν λεφτά από αυτόν, άρα είναι οικονομικό το όφελος. Αλλά όλη η γοητεία είναι να δείξουμε ότι ένας φοβισμένος άνθρωπος συνεχίζει να πείθει τον εαυτό του αλλά και τους άλλους ότι είναι άρρωστος. Συμβαίνει και σήμερα αυτό. Mm-hmm. Και μάλιστα, και εκεί καταλήγει το συμπέρασμα, είναι ότι ο Αργκάν, ο ρόλος που υποδίωμαι, ζητά και την αυτολύπηση αλλά και τον ίκτο από τους άλλους. Mm-hmm. Και αυτό είναι το μυστικό της σύγχρονης κοινωνίας. Όλα τα θύματα πλέον πιστεύω δεν γίνονται θύτες, όλα τα θύματα φτάνουν σε υπερβολικό βαθμό να είναι θύματα και να ζητούν τον ίκτο. Είναι σαν να ζητάς ελεημοσύνη από μια κυβέρνηση να σε λυπηθεί. Και αυτό το φροντίζει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Παρότι το έργο γράφτηκε πριν από περισσότερα από 350 χρόνια, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, εξακολουθεί να συγκινεί και να προβληματίζει. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η διαχρονικότητα που έχει το έργο?
1: Καταρχάς το χιούμορ. Έχει απίστευτο, αστήρευτο χιούμορ και να είναι καλά και ο Μιχάλης Ρέπας και ο Θανάσης ο Παθανασίου που επεξεργαστήκανε, πάντα σεβόμενοι το Μολιέρο, το ίδιο το κείμενο, κάναν μια υπέροχη διασκευή και μέσα από το χιούμορ καταδεικνύουμε την πραγματικότητα. Το χιούμορ είναι που κρατάει σταθερή μέσα στο συγκεκριμένο έργο. Ξέρετε πολύ καλά ότι μέσα από το χιούμορ λέγονται οι μεγαλύτερες αλήθειες.
0: Ο Μολιέρος χρησιμοποιεί τη σάτυρα για να ασκήσει κριτική στην κοινωνία της εποχής του. Ποια στοιχεία της σημερινής κοινωνίας θα μπορούσε να σατυρίζει αν ζούσε σήμερα, πιστεύετε?
1: Καταρχάς πιστεύω δεν θα μπορούσε να σατυρίσει, γιατί η σύγχρονη πολιτική είναι αυτοσατυριζόμενη. Τους έχετε δει στα πάνελ. Δεν χρειάζεται να τους σατυρίσει, σατυρίζονται μόνοι τους. Γιατί η ξύλινη τους γλώσσα έχει βγάλει και αγκάθια, έχει βγάλει και πρόκες, έχει βγάλει πάρα πολύ. Mm-hmm. Δεν είναι καθόλου ευέλικτη η γλώσσα τους και συνήθως όταν ομιλούν η γελοιότητά τους εκφράζεται αυτομάτως. Δεν έχουν επί της ουσίας να πούν τίποτα. Και θα σας εξηγήσω γιατί δεν έχουν να πούν τίποτα, για να μην λέω και εγώ αφορισμούς και αφορίζω τους πάντες. Κάποτε η ηθική ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής. Πλέον δεν υπάρχει ηθική. Άρα λοιπόν όλα αυτά που λέγονται δεν έχουν βάση, δεν στηρίζονται στον άνθρωπο, δεν στηρίζονται στην ηθική, στηρίζονται μόνο σε μια χρηματιστηριακή οικονομική πολιτική που δεν αφορά καμιά ανθρώπινη συνείδηση. Η ανθρώπινη συνείδηση φιλτράρεται από την ηθική και αυτή είναι η μεγάλη μας δυστυχία. Και γι' αυτό λοιπόν σήμερα δεν ξέρω Μολιέρος, γιατί πολλές, θα το πάω αλλού, πολλές φορές σκεφτόμαστε να γράψουμε επιθεώρηση και μα λέμε μας προλαβαίνουν τα πάνελ, τα τηλεοπτικά. Δεν προλαβαίνεις να γράψεις ένα αστείο. Βγαίνουν κάποιοι και είναι πιο αστείοι από εμάς. Συν ότι αυτοί που είναι πιο αστείοι από εμάς, που δεν ξέρω, αλλά είναι πολύ μεγάλοι αστιάτορες, όπως λέμε εμείς, είναι οι παρουσιαστές των ειδήσεων. Λες και είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αστεία. Λένε, ξέρεις, έπεσε μπόμπα. Και γελάνε. Και λέω, και γιατί γελάς που έπεσε μπόμπα? Σε παρακαλώ, άσε με εμένα τον κωμικό να κάνω τη δουλειά μου και εσύ πες σοβαρά την είδησή σου. Ναι. Σε παρακαλώ όμως.
0: Πιστεύετε ότι η σύγχρονη κοινωνία έχει αναπτύξει νέες μορφές κατά φαντασία να σενιών, όπως ο φόβος, η ανασφάλεια ή η υπερβολική εξάρτηση από την πληροφορία?
1: Από το τρίτο σκέλος θα ξεκινήσω.
0: Από την πληροφορία.
1: Υπερβολική εξάρτηση. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ξεκινήσαμε από τη φιλοσοφία, περάσαμε στη γνώση και από τη γνώση περάσαμε στην πληροφορία. Είναι η εποχή της πληροφορίας, η εποχή της τεχνολογίας, η οποία τρέχει τόσο γρήγορα που δεν θα προλάβουμε να γράψουμε ιστορία. Αυτό δείχνει τα πάντα. Ξεκινώ από το τρίτο σκέλος, γιατί τα προηγούμενα δύο σκέλη είναι συνεπακόλουθα του τρίτου. Mm. Ναι, όπως ακριβώς τα περιέγραψε η ερώτηση.
0: Δηλαδή η πληροφορία, που έχουμε πιο πολύ πληροφορία σήμερα στην σημερινή εποχή, δημιουργεί την ασφάλεια και την υπερβολική εξάρτηση.
1: Και το φόβο.
0: Και το φόβο.
1: Και το φόβο, πολύ μεγάλο φόβο. Ξέρετε τι είναι. Αν εγώ σας ρίξω μέσα στο κεφάλι βροχή πληροφοριών, θα δημιουργήσω μια υπέροχη σαλάτα που δεν θα ξέρετε τι εκπροσωπεί το αγγούρι, τι εκπροσωπεί η ελιά, τι εκπροσωπεί η φέτα, τι εκπροσωπεί το μαρούλι. Δεν μπορείτε να βγάλετε άκρη. Είναι μια υπέροχη σαλάτα που αυτομάτως δημιουργεί ανασφάλεια στον άνθρωπο. Δεν είναι τίποτα ξεκάθαρο. Άρα το να εγώ να παρουσιάσω, όπως είπα πριν, τη βόμβα και το κολοκυθάκι το βραστό και τα στήθη της κυρίας με το σουτιέν, αλλά και την όλα μαζί, αυτομάτως δημιουργώ μια παραπληροφόρηση ή μάλλον μια υπερπληροφόρηση που δεν εξυπηρετεί κανέναν και πουθενά.
0: Ίσως κάτι αντίστοιχο είχε βγει στην εποχή του κορονοϊού, ας πούμε, που ο καθένας έλεγε το μακρύ το κοντό του. Έτσι.
1: Ναι, ναι, και μην ξεχνάμε ότι πλέον εμείς δεν ασκούμε κριτική. Έχουμε γίνει όλοι σχολιαστές. Με την εξουσία που έχουμε, με το πληκτρολόγιο μπροστά μας, νομίζουμε ότι εμείς διοικούμε. Εμείς υπηρετούμε τη δικαιοσύνη. Εμείς είμαστε σχολιαστές των πάντων. Δεν ασκούμε κριτική. Και αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Μιας και έχετε αρχίσει τις πρόβες τώρα, καιρό πεθαίνω του έργου κλπ. Και έχετε μπει καλά στο ρόλο. Ποια σημεία του έργου θεωρείτε ότι θυμίζουν σημερινή πολιτική πραγματική Ελλάδα, πραγματικότητα στην Ελλάδα? Έτσι τώρα πολύ σύντομα σας το λέω.
1: Αν κάνετε μια επίσκεψη στον οποιοδήποτε ψυχίατρο, ψυχαναλυτή σε μια κλινική νευρολογική, θα καταλάβετε αυτομάτως τι σημαίνει ο καταφαντασιακός ασθενής. Η σύγχρονη νόσος είναι αυτή που έχει να κάνει με τα νευρολογικά μας συμπτώματα και με τις ψυχολογικές παθήσεις πια. Εμείς ουσιαστικά στο έργο δεν διαπραγματευόμαστε αυτού του είδους ασθένειες. Εντάξει. Είμαστε φίλοι και πιστοί στις ασθένειες της τότε. Και μάλιστα έχουν εφεύρει ψεύτικες ασθένειες σε δύο συγγραφείς μας που είναι πάρα πολύ αστείες. Bornocchium febrens. Έτσι, γιατί τον δουλεύουν τον κακομοίρη. Αλλά δεν είναι και αυτό ένα δείγμα το τι συμβαίνει σήμερα.
0: Ναι. Συχνά ακούμε για σωτήρες και μαγικές λύσεις στην εποχή μας. Και θαυματουργές συνταγές στην πολιτική. Βλέπετε κάποια αναλογία με τους γιατρούς που περιβάλλουν τον Αργκάν?
1: Αν λειτουργήσουν με πολιτική συνείδηση, ναι. Αν λειτουργήσουν ως ερασιτέχνες, και πάλι κάνω μια αναγωγή. Mm-hmm. Ξέρετε τι συμβαίνει. Επειδή ο γιατρός που με επισκέπτεται είναι κομπογιανίτης, δυστυχώς στο πολιτικό μας περιβάλλον υπάρχουν πολλοί κομπογιανίτες. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη αμορφωσιά, καθόλου ενημέρωση και καθόλου εγκυκλοπαιδική μόρφωση. Υπάρχει εξειδίκευση όσον αφορά τη μόρφωσή μας, η οποία δεν κάνει καλό στον άνθρωπο, προσωπική εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι όλοι πρέπει να γίνουν πολυγλώτοι, δηλαδή πολύγλωσσοι ή πολυμορφωμένοι, αλλά σίγουρα μια εγκυκλοπαιδική μόρφωση τη χρειαζόμαστε και όχι μια εξειδικευμένη. Δυστυχώς η πολιτική του σήμερα, η εφηρμοσμένη πολιτική, που δεν ασχολείται με την ηθική, αλλά ασχολείται μόνο με το χρηματιστήριο, είναι εξειδικευμένη πολιτική. Και γι' αυτό, ναι, η ερώτηση ήταν πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ.
0: Σε όλα τα έργα, λίγο πολύ, βγαίνουν κάποια κοινωνικά μηνύματα.
1: Ναι.
0: Πόσο δύσκολο είναι για έναν ηθοποιό να ισορροπήσει ανάμεσα στο κωμικό στοιχείο που έχει το έργο και στα βαθύτερα κοινωνικά μηνύματα που βγάζει?
1: Κοιτάξτε, όταν επί ένα-δύο ώρα παίζουμε μια παράσταση, δεν κυνηγούμε να βγάλουμε μήνυμα.
0: Ο ηθοποιός,
1: ναι, θα βγει αφού φύγει ο θεατής και πάει σπίτι του και βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Την ώρα που παίζουμε, στοχεύουμε στη διασκέδαση του κοινού. Ό,τι έργο και αν παίξουμε. Πόσο μάλλον δεν μια κωμωδία. Εμείς στοχεύουμε να διασκεδάσουμε.
0: Ναι.
1: Να έρθει ο άνθρωπος και μια μισή ώρα να εφρανθεί η ψυχή του. Ξέρετε γιατί εμείς εκπαιδεύουμε την ψυχή. Εμείς του δίνουμε μηνύματα, αλλά όχι για να τα εκείνη τη στιγμή να καθίσει να τα σκεφτεί. Θα φύγει και θα τα σκεφτεί. Αλλά εκείνη τη στιγμή θέλουμε να διασκεδάσει με εμάς.
0: Η σάτυρα μπορεί σήμερα να λειτουργήσει ως εργαλείο κοινωνικής αφύπνισης.
1: Βέβαια, και μόνο. Αν δεν υπήρχε η σάτυρα και πραγματικά αν δεν υπήρχε και αυτή η ελληνική σάτυρα, γιατί ξέρετε, σαν φυσιογνωμία ήμασταν πάντα αρκετά σαρκαστικοί και καυστικοί, πρώτα απ' όλα με τον ίδιο μας τον εαυτό, με την ίδια μας φυσιογνωμία ως Έλληνες. Ακόμα και τα πιο δύσκολα προβλήματα στο παρελθόν τα αντιμετωπίζαμε με τη σάτυρα. Mm-hmm. Αν λοιπόν δεν είμαστε σε κατάσταση να το διαχειριστούμε αυτό και περάσουμε σε αυτή τη μοντέρνα κατάθλιψη που μας έχει προσκομίσει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι σε κατάρρευση και έτσι καταραίει και ο κοινωνικός περίγυρος και ο πληθυσμός, αν δεν μπορούσαμε λοιπόν να διαχειριστούμε αυτή την κατάθλιψη τη σερβιρισμένη από τις μοντέρνες πολιτικές και χάσουμε αυτό το θέμα της σάτυρας, θα καταστραφούμε ως πολίτες.
0: Σήμερα πόσο μπορεί το θέατρο να συμβάλλει στη δημιουργία ενός ουσιαστικού δημοσίου διαλόγου, που ζούμε σε μια εποχή με έντονες κοινωνικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις?
1: Θα το βάλω αλλιώς. Mm-hmm. Θα το παιδί τους αλλιώς.
0: Σε επιτρέπω.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία ερώτηση. Αλλά τώρα θα τη συνδέσω από αλλού. Αν χαθώ, βοήθησε με να το επαναφέρω. Θα στο πάω με ένα παράδειγμα. Κάποτε λέγαμε λιοντάρια χριστιανοί 3-0. στην αρένα μέσα. Τώρα θα το πάω. Αν τα λιοντάρια είναι η πολιτική και από εδώ είναι η τέχνη, 3-0 χάσαμε. Δυστυχώς. Διότι η τέχνη, και ιδίως το θέατρο και μια θεατρική παράσταση, στοχεύει στις ενδορύξεις. Η ενδόρυξη είναι το αντίθετο της επανάστασης. Ενδόρυξη είναι οι μικρές επαναστάσεις που έχουμε μέσα στην ψυχή μας. Αυτές φιλτράρουν τη συνείδηση, την καλαισθησία, τα πάντα, αυτά που μας διαγράφουν ως προσωπικότητες και γινόμαστε χρήσιμοι πολίτες. Αν δεν τα γυμνάσουμε αυτά, εκεί στοχεύει λοιπόν η τέχνη, να μας γυμνάσει αυτές τις ενδορύξεις, γιατί ξέρεις κάτι, αν αυτές οι ενδορύξεις φτάσουν στην επανάσταση, το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Αν αυτές οι ενδορύξεις γυμναστούν μέσα στα χρόνια, αυτομάτως γυμνάζεται ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει και δεν θα έρθει στην τελική επανάσταση. Mm-hmm. Βέβαια, από την άλλη μεριά, η επανάσταση πιστεύω θα έρθει εκ των έσω. Ξέρεις, παλαιότερα λέγαμε ότι χαρακτηρίζονται στον ελέφαντα σαν τη μάζα, ότι η μάζα κοιμάται όπως και ο ελέφαντας. Ουέ και αλίμονο όμως, αν ξυπνήσει και αλλάξει πλευρό, θα μας καταπλακώσει όλους. Θα έρθει εκ των έσω η επανάσταση. Αλλά πρέπει να είμαστε καλλιεργημένοι για να κάνουμε αυτή την επανάσταση. Γιατί δυστυχώς το τέρας της πολιτικής είναι τεράστιο.
0: Πάρα πάρουμε μια μουσική ανάσα.
1: Ναι.
0: Να πιούμε λιγάκι νερό.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: καταπαταθέν ασθενή στη διασκευή και στην οθησία του Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα, και έχουμε μαζί μας τον κύριο Βλαδίμηρο Κυριακίδη σήμερα και συζητάμε για το έργο και φυσικά το προσαρμόζω στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Κυριακίδη, ο Μολιέρος έδειχνε ότι πολλές φορές οι κοινωνίες αρρωσταίνουν όχι από τα προβλήματά τους, αλλά από τις ψευδεσίες τους. Ναι. Ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη ψευδέστηση της σημερινής Ελλάδας?
1: Ότι όλα πηγαίνουν καλά.
2: Πώς, ξεκινώντας από εδώ, δεν θα αρρωστήσω μετά, αφού έμπρακτα μου το αποδεικνύει ότι και τίποτα δεν πηγαίνει καλά. Σε ποιο, πού να πάμε καλά? Ξέρουμε τι λείπει από τη χώρα. Τα λέμε και συνέχεια, τα λέμε, τα αναφέρουμε.
0: Τα λέμε και τα ακούμε μόνοι μας.
2: Ναι, το θέμα είναι όμως ότι εμείς φτάνουμε σε συμπεράσματα, δηλαδή αυτό που λέγανε και παλαιότερα, α, το κάψαμε το δάσος, αντί

0: να μην αρχίσουμε να λέμε και εμείς τα οικονομικά μας. Δεν έχουν εμπιστοσύνη οι άνθρωποι πια. Οι άνθρωποι ψάχνουν έναν πιο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα στην πολιτική για να αποκτήσουν, να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους. Και τη χρειαζόμαστε. Γι' αυτό είναι και σύγχρονος και ο Μολιέρος. Γιατί με παράδειγμα την τότε εποχή κάνει αναγωγή στο σήμερα.
1: Ναι. Στο έργο πρωταγωνιστής, το είπαμε και προηγουμένως λιγάκι, περιβάλλεται από ανθρώπους που κερδίζουν από τους φόβους του. Βλέπετε αντίστοιχα φαινόμενα σύγχρονη πολιτική ζωή?
0: Καταρχάς, ας πάμε στην τεχνολογία, ας πάμε στους life coaches,
1: ναι,
0: που περιμένουμε από αυτούς. Τους έχουμε επιτρέψει να μας ρυθμίσουν τη ζωή, και με το δίκιο μας, όταν είμαστε ανίσχυροι και δεν ξέρουμε πώς να δείξουμε το συναίσθημά μας στον συνάνθρωπό μας, στον άνθρωπο που αγαπάμε, που δεν θα χρειαστούμε έναν άνθρωπο να μας δείξει πώς το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι καταστροφή όμως. Δηλαδή μου υποδεικνύει κάποιος άλλος τι να κάνω. Δεν ομιλώ βέβαια για παθήσεις ανθρώπων που υπάρχει συγκεκριμένη,
1: ναι,
0: πάθηση. Ναι. Μιλάω για ανθρώπους που νιώθουν ανίσχυροι να υποστηρίξουν το οτιδήποτε. Γυρνάει στο σπίτι το βράδυ ένας άνθρωπος και είναι καταρακωμένος, βουτυγμένος μες στην κατάθλιψη, ξυπνάει το πρωί και νιώθει ότι έχει μια ταφόπλακα στο στήθος. Αυτός πώς θα τα βγάλει πέρα με την οικογένειά του? Άρα το σύμπτωμα ποιο είναι? Θα ψάξω να βρω τέτοιους ανθρώπους όπως οι τότε γιατροί και ελπίζω να μην πέσω σε Κομπογιαννίτη για να με βοηθήσει να τα απεξέλθω. Γιατί αν πέσω σε Κομπογιαννίτη, πάρα πολύ ωραία το θέτει ο Μολιέρος, θα κάνουμε μια κωμωδία και τίποτα άλλο.
1: Τελικά η πολιτική συχνά καλλιεργεί φόβους αντί να προτιμήσει, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό το έχουμε διαπιστώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ο φόβος ένα από τα βασικά εργαλεία της εξουσίας τελικά?
0: Και βέβαια, ναι. Βέβαια. Δεν έχετε δει πρόσφατα ότι αρχίζουμε και μιλάμε όλοι για σκοτάδια? Πόσο συχνά? Ή παλαιότερα είχε γίνει μόδα η αλληλεγγύη, που και εκεί γελούσα πάρα πολύ. Τώρα πλέον σε κάθε φράση που λέμε, σε συνέντευξη, όταν συνομιλούμε, λέμε έχει κάτι σκοτάδια μέσα του, έχει κάτι σκοτάδια μέσα του. Ξέρετε γιατί έχουμε σκοτάδια μέσα μας? Γιατί έχουμε σκοτάδια έξω. Και είναι επικίνδυνα τα σκοτάδια έξω. Αν δεν λύσουμε τα εξωτερικά σκοτάδια, θα συνεχίσουμε να έχουμε σκοτάδια μέσα.
1: Βλέπουμε ότι ο Αργκάν αναζητά συνεχώς νέες θεραπείες. Θα μπορούσαμε να το προβάλλουμε και στην ελληνική κοινωνία σήμερα, που αναζητά διαρκώς ένα νέο σωτήρα?
0: Σωτήρες δεν αναζητούμε.
1: Εισαγωγικά.
0: Ναι, γιατί όχι, το λέω και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Γιατί πολλοί το παίζουν σωτήρες. Ναι. Πολλοί εμφανίζονται στον πολιτικό στίβο ως σωτήρες. Εγώ ξέρω, οι άλλοι δεν ξέρουν. Ο άνθρωπος δεν ζητάει σωτήρα. Ο άνθρωπος ζητάει μια θεραπεία. Ζητάει άνθρωπο να τον αγκαλιάσει και να του μάθει. Τα κοινωνικά πλαίσια, επαναλαμβάνω και επανέρχομαι, πρέπει να ξαναεμποτιστούν με την ηθική. Όσο δεν έχουμε ηθική, ο κάθε Κομπογιαννίτης μπορεί να μας ξεγελάσει και ο κάθε άνθρωπος μπορεί να μην μπορέσει να αποκολληθεί από την ασθένειά του.
1: Τελικά φταίνει ο σωτήρης εντός εισαγωγικών, ή φταίει και ο λαός που ζει? Όλοι μας έχουμε ζήσει πολλές κυβερνήσεις,
0: ναι,
1: και θα ζήσουν και οι νεότεροι αντίστοιχες κυβερνήσεις, που θα βλέπουν πάντα την αντιπολίτευση να τα λέει όλα καλά και ωραία και όμορφα, και όταν γίνεται η κυβέρνηση να μην κάνει τίποτα από αυτά.
0: Ναι, είναι αμφίδρομη η σχέση. Φταίνε οι πολιτικές, φταίει και ο λαός. Είναι αμφίδρομη. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα βέβαια, όσο μεγαλώνω, αρχίζω και τα ξεκαθαρίζουμε στο κεφάλι μου. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι είμαστε ανιστόρητοι.
1: Είναι ένα βασικό, πιστεύω και εγώ.
0: Τεράστιο πρόβλημα. Δεν παραδειγματιζόμαστε από το παρελθόν και από την ιστορία μας. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε στο κενό και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Νομίζουμε ότι αυτά που συμβαίνουν, συμβαίνουν τώρα, είναι καινούρια. Δεν είναι καινούρια. Να μην επιστρέψω πίσω στο Χίτλερ.
1: Επανάληψη.
0: Πάμε στο Χίτλερ τώρα, Τραμπ. Πάμε στο Χίτλερ. Γιατί εξολόθρευσε τους Εβραίους? Αν αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα γκάλωπ και βγούμε έξω και ρωτήσουμε γιατί ο Χίτλερ εξολόθρευσε τους Εβραίους, δεν θα ξέρει να απαντήσει κανείς. Σε ένα τόσο πολύ απλό παράδειγμα. Αν βγούμε και πούμε αντισημιτισμός, δεν ξέρει κανείς να απαντήσει τι είναι. Είμαστε ανιστόρητοι.
1: Σε αυτό που δεν παίζει ρόλο μας και το σχολείο που πηγαίνουν τα παιδιά.
0: Βέβαια, ναι. Αλλά έχει αρχίσει πλέον η πάρα πολύ εξειδικευμένη παιδαγωγική αγωγή.

0: Δεν γίνεται συγκριτική μάθηση. Δεν διαβάζουμε από 4 διαφορετικά βιβλία για το ίδιο γεγονός για να βγάλουμε το δικό μας συμπέρασμα. Δεχόμαστε τη γεγονοτολαγνία που λέει το 1821 έγινε επανάσταση. Τέλος. Δεν διαβάζουμε 4 βιβλία για να καταλάβουμε ότι από τότε μέχρι σήμερα αυτή η χώρα είναι καταχρεωμένη, ότι κάποιοι κάπου χρεωθήκαμε εμείς για να κάνουμε την επανάσταση. Γι' αυτό και δεν σηκώνουμε κεφάλι. Να το λοιπόν η ιστορία. Γιατί θα είμαστε καταχρεωμένοι. Μέτρα χρόνια. Αυτό δεν το ξέρουμε ιστορικά. Το αγνοούμε. Δηλαδή το ξέρουμε ότι έχει γίνει, αλλά το αγνοούμε ιστορικά. Δεν το ξέρει κανείς. Άρα πώς θα ξελασπώσουμε από τα δάνειά μας σαν χώρα για να προχωρήσουμε? Δεν θα ξεχωρέσουμε και δεν θα προχωρήσουμε.
1: Και έχουμε την έξα πέταλα 2-3 φορές. Μία από την Κούπη, μία μετά το Βενιζέλο, κάπου εκεί πέρα. Πιστεύετε τελικά ότι η πολιτική έχει περισσότερο παράσταση σήμερα, σας κλέβει το ρόλο δηλαδή, και λιγότερο ουσία, έτσι?
0: Είναι καλύτερη ηθοποίη από εμάς. Μερικές φορές.
1: Ήταν εποχές που στη τηλεόραση στη Βουλή έσπαγε τα μία.
0: Αλλήμον.
1: Καθόταν όλοι ξημερώματα και βλέπανε Βουλή.
0: Και βλέπανε Βουλή.
1: Είχε συμβεί και αυτό.
0: Καλύτερη ηθοποίη από εμάς είναι. Πολύ καλύτερη.
1: Εσύ άντρα στην Ελλάδα σήμερα μπορεί να ασκήσει πραγματική πολιτική κριτική ή έχει χάσει μέρος της δύναμής της?
0: Έχει χάσει μέρος της δύναμής της, γιατί ακριβώς υπάρχουν τα πάνελ τα πολιτικά. Πραγματικά. Και δεν μπορεί να επικεντρωθεί μέσα σε μια δύο-ωρη παράσταση. Αλλά όπου μπορούμε να την εφαρμόζουμε και χτυπάμε το σύστημα το ίδιο. Εμένα μου αρέσει η πολιτική σάτιρα, ή μου αρέσει και η απλή σάτιρα, ή μου αρέσει η φάρσα, ή μου αρέσει η κωμωδία, γιατί θέλεις δεν θέλεις και μέσα από το Μολιέρο καταδεικνύεις πράγματα που μπορεί να εκπροσωπούν και το σήμερα.
1: Βλέπουμε, διαβάζοντας λίγο το Μολιέρο, βλέπουμε ότι δεν διστάζει να συγκρουστεί με κατεστημένα συμφέροντα της εποχής του. Ναι. Σήμερα υπάρχουν αντίστοιχες φωνές στον πολιτισμό που τολμούν να αμφισβητήσουν την εξουσία?
0: Ναι, αν μπει στα πανεπιστήμια και ζήσεις τη νεολαία των πανεπιστημίων, ναι, υπάρχει. Αν κυκλοφορείς στα μπαρ ή μέσα στο cyber sex ή μέσα στα ίντερνετικά, όχι, είναι μια άλλη νεολαία που δεν εκπροσωπεί τίποτα. Mm-hmm. Αλλά επειδή το έχω ζήσει και εκεί είναι η μεγάλη ελπίδα, γιατί πίστεψε μια επανάσταση θα έρθει από τους νέους, όχι από εμάς. Έτσι, εγώ είμαι 64. Από τους νέους θα έρθει. Έχω μπει μέσα σε κάποια πανεπιστήμια και έχω δει εξαιρετικά μυαλά. Που αυτοί σίγουρα θα φέρουν την αλλαγή. Και τώρα παρένθεση. Αν δεν τους απορροφήσει η πολιτική.
1: Ναι, γιατί και στο παρελθόν, όταν εμείς ήμασταν νέοι, οι παλιότεροι ελπίζαν σε εμάς.
0: Έτσι είναι. Αλλά και αυτοί που ήταν οι διάτοντες αστέρες με κάτι εξαιρετικά μυαλά, πανέξυπνοι άνθρωποι, έλεγες τι ιδιοφυείς, όταν ενεπλάκησαν στην πολιτική τους χάσαμε.
1: Τελικά, να δώσουμε ένα ορισμό, μάλλον να πούμε ένα πράγμα, ένα σχόλιο. Η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα, σίγουρα αντιμετωπίζει κάποια πραγματικά προβλήματα, ή εγκλωβίζει συχνά και σε τεχνητές αντιπαραθέσεις που απομακρύνουν τη συζήτηση από τα ουσιώδη?
0: Μα τεχνιέντος γίνεται αυτό. Δηλαδή, να απομακρυνθούμε από την αλήθεια γίνεται τεχνιέντος από παντού. Βαλόμαστε από 40 μεριές. Λογικό είναι αυτό που μου προτάσεις τώρα, γιατί πραγματικά συμβαίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Οι θελημένα μας ξεστρατίζουν από την πραγματικότητα.
1: Ναι, αλλά και οι ίδιοι δεν έχουμε ευθύνη σε αυτό.
0: Βέβαια έχουμε και εμείς ευθύνη, αλλά απ' την άλλη, εγώ δεν τα βάζω πάντα τόσο με το λαό, ξέρεις γιατί? Γιατί όταν από τα 4 μου μαθαίνω μια διαστρεβλωμένη πραγματικότητα, μετά ο Κακομοίρης στα 17 και στα 18. Τι να ξυπνήσω εδώ μπροστά μου όταν έχω μάθει κάτι άλλο? Δεν γίνεται.
1: Αν βάλουμε την Ελλάδα στη θέση του κατά φαντασία ένα ασθενή, στο πρωταγωνιστή τέλος πάντων, ναι, ποια θα ήταν η πραγματική της ασθένεια σήμερα? Η οικονομία, το δημογραφικό, η έλλειψη εμπιστοσύνη στους θεσμούς ή κάτι άλλο?
0: Ηθική κατάρρευση και κατάθλιψη. Αυτό πρέπει να εξηγιάνουμε. Πρέπει να ξυπνήσουμε τους Έλληνες να ξαναβρούν τη φυσιογνωμία τους.
1: Mm-hmm. Βλέπουμε ότι οι πολίτες σήμερα νιώθουν απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα. Θεωρείτε ότι αυτή η απογοήτευση μπορεί να μετατραπεί ενδεχομένως κάποια στιγμή σε μια δημιουργική συμμετοχή ή οδηγεί περισσότερο σε αδιαφορία?
0: Μεγάλο θέμα ανοίγουμε τώρα, γιατί εδώ θα περάσουμε στο κομμάτι που λέγεται αδιαφορία και πλήξη. Mm-hmm. Η πλήξη και η αδιαφορία είναι δύο τεράστιες ασθένειες και πολύ σύγχρονες ασθένειες. Κατ' επέκταξη θα ξαναμιλήσω για καταθλίψεις και για παρενέργειες. Μάλλον προς τα εκεί τίνουμε. Αν δεν στοχεύσουμε στα σχολεία, στις μικρές ηλικίες, για να εκπαιδεύσουμε τους νέους ανθρώπους διαφορετικά και τα αποτελέσματα να είναι ορατά μετά από 20-25 χρόνια, δεν θα καταφέρουμε τίποτα, δυστυχώς.
1: Μια μικρή μουσική ανάσα και πάνω ερχόμαστε.

0: Όταν βγούμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, μαζί μας σήμερα ο κύριος Βλαδίμιρος Κυριακίδης, ο πρωταγωνιστής της κλασικής κομμωδίας του Μολιέρο, κατά Φαντασία Ασανής. Κύριε Κυριακίδη, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα ο ελληνικός πολιτισμός και το ελληνικό θέατρο?
1: Η ίδια του η ταυτότητα. Είναι αυτή η ταυτότητα που έχουμε χάσει σαν Έλληνοι, οι Έλληνες, και πρέπει να την ξαναβρούμε. Αυτή είναι η τεράστια πρόκληση. Με την παγκοσμιοποίηση, δυστυχώς δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο, έχουμε χάσει την εθνική μας ταυτότητα. Ο Έλληνας πάντα είχε καλοσύνη, σαρκασμό και αυτογνωσία για αυτό που του συμβαίνει. Ο Έλληνας δεν ζούσε με την νοσταλγία, ζούσε με το σήμερα και για το μέλλον, αλλά περισσότερο για το σήμερα. Πλέον ο Έλληνας νιώθω ότι ζει μόνο με την νοσταλγία.
0: Κάτι πιο προσωπικό. Μετά από τόσα χρόνια δημιουργικής πορείας που είστε στο θέατρο, στο κινηματογράφο, παντού, τι είναι αυτό που εξακολουθεί να συγκινεί και να συγκινητοποιεί πάνω στη σκηνή?
1: Τον ηθοποιό.
0: Εσάς, προσωπικά.
1: Ότι μέσα μου θα μείνω ένα παιδί. Αυτό είναι που γυμνάζει πιο πολύ απ' όλα το θέατρο. Η θεατρική δράση, όταν παίρνουμε ένα ρόλο, ζούμε δανεικές ζωές. Άρα εμείς γυμναζόμαστε, μπαίνουμε στα μονοπάτια άλλων ανθρώπων που δεν θα υπάρξουμε ποτέ στη ζωή μας να είμαστε τέτοια. Αυτό αυτομάτως μας γυμνάζει για να μην χάσουμε την παιδικότητά μας. Έτσι λοιπόν ο ηθοποιός εσωτερικά δεν θα γεράσει ποτέ. Είναι ένα μικρό παιδί που μαζεύεται με τους φίλους του στην παιδική χαρά να παίξουν και να χαρούνε. Έξω θα γεράσω. Μέσα δεν θα γεράσω ποτέ.
0: Τελικά κανείς δεν γεράζει μέσα, το νομίζω.
1: Αν το θέλει. Ξέρω ανθρώπους που γεννήθηκαν γέροι.
0: Άλλο αυτό. Είναι κατά φαντασία να σε ενίσχυε.
1: Όλοι είναι.
0: Φαντασία γέροντα.
1: Κλινίρι.
0: Αν ο Αργκάν μπορούσε.
1: Το σαρδάμι πάει σύννεφο, το ακούς έτσι.
0: Εδώ πάω κι εγώ. Αν ο Αργκάν μπορούσε να απευθύνει ένα μήνυμα στους Έλληνες πολίτες του 2026, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν σήμερα?
1: Σταματήστε να είστε άρρωστοι. Βρείτε το χιούμορ σας, βρείτε το γέλιο σας για να γίνετε καλά. Μην παίρνετε φάρμακα.
0: Εσείς το δικό σας μήνυμα προς τους θεακορατές που θα έρθουν να δουν τη θεατρική παράσταση, ποιο είναι?
1: Ελάτε μια μισή ώρα να διασκεδάσουμε, να φύγουμε ευτυχείς όλοι, και εμείς και εσείς.
0: Και αν ο Μολιέρος επισκεπτόταν σήμερα την Ελλάδα και έγραφε ένα νέο έργο, ποιος πιστεύετε θα ήταν ο τίτλος του?
1: Το πλοίο βυθίζεται.
0: Τιτανικός. Ξανά προς εδώ ξαναλαμβάνομαι πάντα.
1: Α, μπορεί να. Αλλά ξανά όρθιοι.
0: Βυθιζόμαστε και ούτω καθεξής. Να βρισκόμαστε
1: σε εγρήγορση. Μα δεν προλαβαίνεις να κουραστείς, να πλήξεις αυτή τη χώρα, όλο κάτι συμβαίνει.
0: Να πούμε λίγο ποιος συμμετέχουν στην παράσταση.
1: Ναι, είναι. Η Σοφία Ιβογιατζάκη, η Παρθένα Χοροζίδου, είναι ο Πάνος Σταδακόπουλος, θα μου έρθουν όλοι σιγά σιγά, είδες ο ασθενής λειτουργεί. Είναι, ποιος έχω αφήσει απ' έξω, άμα τους θυμηθώ, η Αντιγόνη Νάκα, ο Γιάννης, ας με συγχωρήσει, δεν μου έρχεται, αλλά είμαι ασθενής ήδη από το πρωί και έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Θα μου έρθουν σιγά σιγά. Σκηνοθεσία βέβαια Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Εντάξει, διασκευή δικιά τους. Και μου βέβαια του ιδίου.
0: Και λίγο πριν κλείσουμε να δούμε τώρα για τα κάτι που μου είχατε πει πάνω πιαστικά για μια σειρά καινούργια σε τηλεόραση.
1: Ναι, για τον Α, μια σειρά λέγεται Κενά Μνήμης και υποδίω με έναν 70χρονο συνταξιούχο που είναι στην αρχή της άνοιας και για ένα άλυτο θέμα που δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη στο χωριό του, πριν ξεχάσει αποφασίζει να σκοτώσει έναν τους υπευθύνους. Πριν ξεχάσει, αλλά στο ενδιάμεσο ξεχνάει. Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Δραματική βέβαια.
0: Τελικά είναι μεγάλο θέμα το η Άνοια. Κάπου θα διαβάσει ότι μέχρι το 2050 θα είναι σχεδόν ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού.
1: Ναι, ευτυχώς τώρα έχουν αρχίσει οι μοντέρνοι επιστήμονες και έχουν βρει κάτι το οποίο την καθυστερεί την Άνοια. Και αυτό είναι πολύ
0: καλό. Αυτό νομίζω να είναι σε συγκεκριμένη, προλάβει συγκεκριμένη φάση. Δηλαδή, αν ξεπεράσει το 50%, δεν θυμάμαι τώρα πώς μου το λέγανε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το κάνει, αλλιώς δεν βοηθάει.
1: Αλλιώς δεν βοηθάει. Αλλά αν μη τι άλλο, είναι ένα βήμα. Όπως και για τον καρκίνο έχουν κάνει άλματα και προχωρούν. Πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα προχωρήσουν και για την άνοια, γιατί η άνοια μαστίζει πια.
0: Και είχα διαβάσει προ καιρού κάποιο, δεν θυμάμαι τώρα γιατρό, που λέγανε ότι πρέπει να ετοιμαστεί και το ελληνικό κράτος να υποδεχτεί τους ανθρώπους, περισσότερους ανθρώπους για την Άνια. Ναι. Δηλαδή νοσοκομεία ειδικά, κλινικές
1: δοκιμές. Και πρέπει να ενημερωθούμε και εμείς ως πολίτες τι σημαίνει ακριβώς Άνια. Άνια δεν είναι αυτή η γραφική αρρώστια που λες ξαναμοραίνεται ο ασθενής. Όχι, χτυπάει στα όργανα. Είναι πολύ δύσκολη ασθένεια και μπορεί να σε διαλύσει μέσα σε λίγα χρόνια.
0: Κλείσαμε λίγο αισιόδοξα.
1: Όχι, αισιόδοξα είναι ότι ελάτε να γελάσουμε. Θα περάσουμε παρόλα αυτά που είπαμε. Εμείς θα κάνουμε την κωμωδία μας.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Μαζί μας σήμερα ήταν ο κύριος Βλαδίμιος Κυριακίδης, ο οποίος πρωταγωνιστής στην κλασική κωμωδία του Μολιέρο κατά Φαντασία ένας ασθενής. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ραντεβού την άλλη Κυριακή στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με την κυρία Κωνσταντίνα Πλαστήρα.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
3: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλο σου.
3: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
4: Αριστοφάνης.
5: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
2: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
6: Τι λέει η ελληνική νομοθεσία? Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα στήρωσης εμβολιασμού, περίθαλψης, σύντησης και σήμανσης για τα αδέσποτα 365 μέρες τον χρόνο. Μην περιμένεις λοιπόν, κάλεσε τώρα το Δήμο σου και ζήτησε να μάθεις για το πρόγραμμα που αφορά τα αδέσποτα, καθώς και ποια είναι η διαδικασία όταν ένα ζώο χρήζει άμεσης κτηνιατρικής περίθαλψης. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Τώρα ξέρεις. Φιλοζωικό Σωματείο Φροντίζω.
7: Τα φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
8: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
9: Γεια σας φίλες και φίλοι. Λοιπόν, αυτή την Κυριακή θα έχουμε κάτι ξεχωριστό. Συνήθως φαίνουμε εδώ πέρα ανθρώπους των πληρών νομισμάτων, αλλά και που κάνουν εξαιρέσεις. Εδώ είναι μια εξαίρεση, θέλω να πιστεύω, εκλεκτή. Λοιπόν, έχουμε δίπλα μας τον Κοσμά τον Μαρινάκη, ο οποίος είναι ο Μπρικονόμιξ, για όποιον βλέπει το σπάντο το κανάλι. Υποθέτω, όσοι βλέπετε εμάς, ασχολείστε με οικονομικά, υποθέτω θα τον ξέρετε κιόλας. Καλώς ήρθες, Κοσμά.
10: Γεια σου, Βασίλη.
9: Γεια σου.
10: Ευχαριστώ που με κάλεσες. Παρακαλώ. Θα σε στριμώξω σήμερα, ξέρεις.
11: Άμα τα καταφέρεις.
10: Πολύ ωραία. Ξεκίνησα ωραία. Λοιπόν, θα αρχίσουμε με εύκολα όμως.
11: Ό,τι θέλεις.
10: Γιατί κάνεις βίντεο? Γιατί δεν συρτίζεται σε παραξενιακούς, έτσι. Δεν στην είπανε ότι, ξέρεις, μήπως το εστελίζεις ή κάτι τέτοιο?
11: Κοίταξε να δεις. Το βίντεο είναι, μπορεί να το εστελίσεις με ένα βίντεο, μπορεί να το πας ένα level πιο πάνω. Εξαρτάται τι βίντεο θα κάνεις. Εγώ αυτό που κάνω, και πολλοί κόσμος έχει λίγο παρεξηγημένη έννοια για το τι είναι η Ακαδημία και το τι ακριβώς κάνει, είναι παίρνω τη δουλειά μου από το πανεπιστήμιο και την κάνω βίντεο σε ένα, με έναν τρόπο για να μπορεί να, το καταλάβει, να καταλάβει τα οικονομικά το γενικό κοινό. Οπότε στην πραγματικότητα δεν είμαι YouTuber, δεν κάνω δηλαδή κάτι ξεχωριστό στο YouTube. Παίρνω πράγματα από τη δουλειά μου, πράγματα που λέω στα αμφιθέατρα που διδάσκω και βλέπω ότι φοιτητές έχουν κάποιο ενδιαφέρον ή κάποια πράγματα που το γενικό κοινό δεν μπορεί να καταλάβει και κάνω ένα βίντεο για να μπορεί ο πέμπτος να καταλάβει τα οικονομικά και τα άλλα. Για μένα δηλαδή, τα βίντεο που κάνω στο Creakonomics έχουν και ένα, είναι και μια επίδειξη, ας πούμε, στην κοινότητά μου για το τι μπορεί να κάνω με στην τάξη. Και μου έχουν δώσει πολύ μεγάλο visibility από πλευρές ότι με βλέπει κόσμος πλέον και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου πριν δεν ξέρανε τι κάνω και ποιος είμαι στη δουλειά μου.
10: Είναι σίγουρο ότι βοηθάει τον κόσμο όλο αυτό το βίντεο. Απλά μήπως και κριτικές και από συναδέλφους σου, από κάποιους, ας πούμε, ότι το θεωρήσαμε λίγο πιο ευτελές, πιο υποδιέστερο.
11: Από δικούς μου συναδέλφους στο εξωτερικό.
10: Το κάνουν και οι δικοί σου, ας πούμε, στο δικό σου πανεπιστήμιο, άλλοι συνάδελφοι.
11: Στο δικό μου το πανεπιστήμιο, εγώ μέχρι πολύ πρόσφατα ήμουν διευθυντής του προγράμματος του εργαστηρίου που είχαμε για να κάνουμε ασύγχρονη εκπαίδευση. Δηλαδή για να κάνουμε εκπαίδευση μέσω βίντεο, μέσω live stream, μέσω τέτοια πράγματα.
10: Έχεις και κάποια οικειότητα, δηλαδή.
11: Ναι, οπότε εγώ είμαι στη βιντεογραφία από το 2015 πραγματικά. Δηλαδή με επαγγελματικές παραγωγές, με. Στο προηγούμενο πανεπιστήμιο που ήμουν στη Ρωσία, είχαμε στήσει ολοκληρωτικό στούντιο και κάναμε μαθήματα τα οποία πηγαίνανε σε μεγάλες πλατφόρμες. Όχι πια, γιατί η Ρωσία δεν θα τα θες πια, γιατί η Ρωσία έχει αποκλειστεί από αυτά. Και όταν πήγα στη Σιγκαπούρη, το πανεπιστήμιο προσέλαβε ένα τμήμα της δουλειάς μου. Ήταν να αναπτύξω ένα μάθημα το οποίο ήταν για το γενικό κοινό, κάτι που το έκανα, δηλαδή όχι μόνο για φοιτητές οικονομικών, αλλά και για τα υπόλοιπα τμήματα. Αλλά και επίσης να αναπτύξω και το να μπορέσουμε σαν πανεπιστήμιο να ανοίξουμε μια αγορά της εκπαίδευσης της ασύγχρονης. Δηλαδή,
10: άρα αυτό το πανεπιστήμιο σε βοήθησε κιόλας, όχι μόνο το έτσι δυσπιστά.
11: Στην αρχή, στα πρώτα, ίσως ο πρώτος χρόνος του Creakonomics, είχαμε εξοπλισμό του πανεπιστημίου. Δηλαδή έχω ζητήσει άδεια από το πανεπιστήμιο ότι θέλω να κάνω κάποια δικά μου βίντεο στα ελληνικά, να τα βάλω στα δικά μου τα social media κτλ. Και ευχαριστώ, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Μάλιστα και τις αίθουσες που μου είχαν δώσει δωρεάν και όλα αυτά. Το Πανεπιστήμιο βοήθησε πάρα πολύ γιατί πιστεύει στο ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί πλέον τη σήμερα ημέρα να γίνεται μόνο σε μια τάξη.
10: Πολύ ωραία. Όχι, τέτοιο, εγώ το επικροτώ. Απλά μου κάνει εντύπωση η αντιμετώπιση των άλλων.
11: Κοίταξε, εξαρτάται. Τώρα, όταν αρχίσει, έχει προβλήματα με το τι δουλειά κάνει κάποιο. Ίσως το πρόβλημα να μην είναι στη δουλειά που κάνει, ίσως το πρόβλημα να είναι ότι δεν σε αρέσουν πάρα πολύ αυτά που λέει, οπότε ξέρεις, το βγάζεις εκεί.
10: Εντάξει, αυτό έρχεται μετά.
11: Ναι.
10: Λοιπόν, ωραία. Άλλοι συνάδελφοί σου κάνουν αντίστοιχες απόπειρες?
11: Κάνουν, αλλά αυτοί που κάνουν, τουλάχιστον στο δικό μας πανεπιστήμιο, τους παίρνουμε εμείς, τους λέμε πώς να το κάνουν, τους κάνουμε όλη τη φιλμογραφία, τους κάνουμε δηλαδή μέχρι και το make-up και όλα. Το μόνο που ετοιμάζω είναι τα κείμενα, τα οποία και αυτά έχουμε copyright και τα διορθώνουν.
10: Εντάξει, ρωτάω για τον κύριο Λούγκεν. Δεν έχω δει άλλον καθηγητή πανεπιστημίου που να ασχολείται. Εδώ στην Ελλάδα, το δώσουμε που να κάνει αυτό το κάτι αντίστοιχο.
11: Στην Ελλάδα, η Ακαδημία έχει μείνει σε αυτό που ονομάζαμε Ακαδημία στα παλιότερα χρόνια. Δηλαδή, τώρα όλο το industry το δικό μας έχει αλλάξει, έχει πάει πολύ παρακάτω. Και έχουν υιοθετήσει τεχνικές και διδασκαλίας και έρευνας και εργαστηρίων και κάποια βάματα τα οποία στην Ελλάδα δεν γίνονται. Όχι ότι δεν έχουμε καλά πανεπιστήμια, απλώς δεν έχουν προχωρήσει στο να εξυγχρονιστούν σε αυτούς τους τομείς.
10: Στην Ελλάδα τώρα οικονομικά, πού βρισκόμαστε? Είναι σίγουρα οριοποιημένη κατάσταση αυτά που παφέρουμε. Εντάξει, αυτό που λες και εδώ στα αφιερωμένα μίντια. Μήπως όπως είμαστε πολύ χάλια, γιατί βλέπουμε την αγοραστική δύναμη. Είδα πρόσφατα ένα στο διάγραμμα, η αγοραστική δύναμη όχι μόνο αποκλίνει από τον ευρωπαϊκό μεσόρο, εδώ πλησιάζουμε την Τουρκία.
11: Τη Βουλγαρία. Δεν πλησιάζουν την Βουλγαρία. Η Βουλγαρία μας πλησιάζει με προοπτική να μας περάσει στις αρρώστιες και ουκλά. Τι στο καλό συμβαίνει. Συμβαίνει στο ότι είμαστε μια οικονομία που αντιμετωπίσαμε ένα τεράστιο πρόβλημα και μετά από τις κρίσεις εννοώ, και μετά από αυτό το πρόβλημα δεν έχει παρουσιαστεί ένα σχέδιο, ένας χάρτης, ο οποίος μπορεί να μας βγάλει και να μας φτάσει στα επίπεδα των χωρών οι οποίες ήταν πίσω μας και μας πέρασαν. Οπότε μένουμε συνήθως πίσω. Τώρα, αν θεωρήσουμε την ελληνική οικονομία ως ένα απόλυτο μέγεθος, την αποκόψουμε από τον υπόλοιπο πλανήτη, αυτή τη στιγμή παρατηρούμε μια ελαφρά θετική πορεία. Ελαφρά θετική πορεία. Αν όμως τη συγκρίνουμε με τον άμεσο ανταγωνισμό μας και το πώς προοδεύει ο υπόλοιπος κόσμος, θα δούμε ότι αυτοί έχουν πολύ καλύτερη βελτίωση από εμάς, με αποτέλεσμα να μας αφήνουν συνεχώς πίσω τους. Οπότε, αν αυτό που κάνει, ας πούμε, το αφήγημα της κυβέρνησης, είναι ότι προσπαθούν να αποκόψουν την Ελλάδα από τον υπόλοιπο ανταγωνισμό και να δείξουν ότι τότε ήταν λίγο χειρότερα, τώρα είναι λίγο καλύτερα. Έχουμε βελτιώσει λίγο αυτό, έχουμε βελτιώσει λίγο εκείνο, έχουμε βελτιώσει λίγο το άλλο. Αν όμως μας συγκρίνουμε με το διεθνή ανταγωνισμό, τότε όχι μόνο είμαστε πίσω, μένουμε ακόμα πιο πίσω.
10: Ο COVID, από όσο ξέρω, μας ευνόησε τελικά, γιατί είχαμε μεγάλα κονδύλια.
11: Δημοσιονομικά, ναι, σαφέστατα.
10: Αλλά πάλι δεν έχω εκμεταλλευτεί καμία ευκαιρία μου. Δηλαδή, μου θυμίζει τις επιδοτήσεις που ήταν πιο παλιά, που πήγαινα στο γάμο του Καραγκιόζη και τώρα πήγε πανάλυση μια από τα ίδια.
11: Βασίλη, για να εκμεταλλευτείς μια ευκαιρία, πρέπει να έχεις ένα σχέδιο. Πρέπει να ξέρεις τι θες να κάνεις. Εδώ δεν ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Εδώ κάνουμε διάφορα πράγματα αποκομμένα. Το ένα μπορεί να πηγαίνει προς ένα στόχο, το άλλο μπορεί να πηγαίνει προς άλλο στόχο. Τα δύο μαζί, μεταξύ τους μπορεί να κυρώνονται. Κάνουμε διάφορα πράγματα χωρίς να έχουμε ένα σχέδιο. Δηλαδή, πριν από λίγες μέρες ήταν η ΔΕΦ, δεν ρώτησε κανένας τον Πρωθυπουργό, για πέστε μας, σε παρακαλώ, ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης αυτής για τα επόμενα δύο χρόνια συν τέσσερα που θέλετε να ξαναεκλεγείτε. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι θα πάει για επόμενη τετραετία. Τι θέλουμε να πετύχουμε, ποιοι είναι οι στόχοι, ποιοι είναι τα check marks. Δηλαδή, πού πρέπει να είμαστε εκεί. Και αν το ρώταγε κάποιος αυτό, είμαι σίγουρος ότι θα βάζε κάκετο στο μάχη του. Γιατί δεν έχει απολύτως κανένα σχέδιο καταρτισμένο που να υπάρχει ένας χάρτης, το ότι θα πάμε εδώ, θα κάνουμε εκείνο, θα γίνουν αυτά τα μέτρα, μέχρι τότε πρέπει να έχει γίνει αυτό, μέχρι τότε πρέπει να έχει γίνει το άλλο. Αν πας σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα από αυτές που μας έχουν περάσει, υπάρχουν σχέδια. Λέει, ας πούμε, η Πολωνία, που τώρα στην πραγματικότητα είναι χώρα του πυρήνα πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι.
10: Κάποιοι που δεν έχουν καταλάβει τι είσαι, μέλη, την εκτιμούν ακόμα.
11: Ναι. Θεωρούμε ότι η Πολωνία είναι. Δηλαδή, εμείς στην Πολωνία αυτή τη στιγμή τη βλέπουμε με τα κιάλια. Δεν ακριβώς. Δηλαδή, για εμάς, σαν Ελλάδα, το να κοιτάς την Πολωνία, να κοιτάς τη Γερμανία, η ίδια εικόνα περίπου είναι πλέον. Έτσι, τώρα που έχει πέσει λίγο η Γερμανία και έχει ανέλθει τόσο η Πολωνία. Η Πολωνία δεν πήγε έτσι. Επειδή είχε, ξέρεις, την υπουργάρα που σου είπαν τα τηλέφωνα και έκανε τις δουλειές και έκλεινε, ξέρεις, όλα αυτά. Είχε ένα σχέδιο, ακολούθησε ένα σχέδιο.
10: Δεν είναι ακόμα πιο περίεργο εδώ πέρα που πριν από κάποια χρόνια είχαν έρθει, υποτίθεται, τα μεγάλα μυαλά, το ΝΟΤΟΥ, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κομπιούτα κλπ. Για να μαστίσουν ένα σχέδιο να ακολουθήσουν.
11: Είχαν έρθει εδώ πέρα για, καταρχήν, για να μην πέσουν τα τραπεζικά του συστήματα έξω. Γι' αυτό είχαν έρθει εδώ πέρα και ήδηκαν με τέτοια βιασύνη και με τόσο δραστικά μέτρα.
10: Σα ακούγεσαι λίγο ερετικός.
11: Όχι, μα αυτό είχε γίνει. Δηλαδή, αυτό λένε τα νούμερα. Δεν υπάρχει σήμερα. Δεν είμαι καθόλου ερετικός. Αν σήμερα πάρεις μια συγκεκριμένη βιβλιογραφία στην οικονομική επιστήμη, η οποία μελετάει τα χρέη των χωρών, η Ελλάδα είναι ίσως το 20% αυτής της βιβλιογραφίας τα τελευταία 25 χρόνια. Έτσι, έχει αρχίσει και γίνεται ένα πολύ μεγάλο μέτρο. Δηλαδή, πλέον τα βασικά εγχειρίδια οικονομικής που διδάσκονται στα πανεπιστήμια όχι μόνο σε οικονομικούς φοιτητές, αλλά και γενικά ως μάθημα κορμού τα οικονομικά, έχουν μέσα το παράδειγμα της Ελλάδας. Μέσα σε αυτό το παράδειγμα της Ελλάδας δείχνει πώς μπορεί να λειτουργήσει μια κρίση χρέους και πώς αυτή μπορεί να μεταδοθεί σε συστήματα τραπεζικά, σε συστήματα να δημιουργήσει ανεργία, να διοχετευτεί στην κοινωνία, να υπάρχει αυτό το transmission της κρίσης προς πολλούς τομείς. Δεν είναι καθόλου ερετική αυτή η άποψη. Ίσα-ίσα είναι μια mainstream άποψη ότι στην αρχή το πρώτο μέλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν ένωση είναι να μην αφήσει αυτή την τοξικότητα που υπήρχε στο οικονομικό σύστημα της Ελλάδας να μεταδοθεί στο τραπεζικό σύστημα της υπόλοιπης Ένωσης. Αυτό δεν είναι κακό, δεν είναι αιρετικό. Δηλαδή, θέλαν να σώσουν τις τραπεζές τους. Φυσικά και θέλαν. Και εμείς θα θέλαμε, αν είχαμε εκτεθεί, ας πούμε, στα ομολογμία σαν της πόρας.
10: Εντάξει, το αιρετικό το λέω. Εντάξει, όντως κάποιοι το είχαν πει καθαρά. Μα και οι ίδιοι, φεύγοντας από αυτές τις θέσεις ευθύνης που είχαν. Όπως για παράδειγμα αυτός ο Λαδός με τις Μπούγκλες Τράμπες το λέγανε, ο Ντάσεν, ναι, λοιπόν, αυτός με τον οποίο έφυγε αυτή τη θέση το είπε ξεκάθαρα. Εμείς το κάναμε λίγο για να σώσουμε τις τράπεζες.
11: Ναι, αυτός αποδείχθηκε στο τέλος ότι είχε και ψεύτικο πτυχίο. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο. Και δεν ήταν τόσο σοβαρά και να πάρουμε τον.
10: Ναι, αυτοί ήταν όμως οι προβεβλημένοι, οι υπεφωτισμένοι που θα μας βοηθούσαν να συγκλίνουμε με την Ευρώπη, γιατί είμαστε το αματωλό πρόβατο που είχε αποκλίνει.
11: Το θέμα είναι να μην φτάσει σε αυτό το σημείο.
10: Αυτό.
11: Άμα μπλέξεις με αυτά, μετά με αυτούς το έχεις να κάνεις. Πρέπει να ξέρεις σαν χώρα ότι κοίταξε να δεις, ναι, εγώ μπορώ να κάνω μια ανεύθυνη οικονομική πολιτική, αλλά να ξέρεις ότι μετά υπάρχει και το ρίσκο ότι θα μπλέξουμε με αυτούς και μετά καλά ξεμπερδεμάτω.
10: Λοιπόν, ας φύγουμε λίγο από την Ελλάδα, γιατί εδώ είμαστε λίγο πιο παγκόσμιοι. Νομίζω ότι είσαι ο κατάλληλος να μας πεις, επειδή και πατές και στα δύο πόδια, και σε Ανατολή και σε Δύση, τι γίνεται. Ανατολή και Δύση. Δύση βλέπουμε να ψηλοφθήνει, χοντροφθήνει, αλλά την Ανατολή να οι σασιατικές χώρες να ανεβαίνουν. Όντως συμβαίνει αυτό.
11: Λοιπόν, για να το δούμε αυτό σε μια λίγο πιο σωστή προοπτική, το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι δεν υπάρχει ομάδα Ανατολή και ομάδα Δύση. Η κάθε χώρα κάνει τα δικά της για να μπορέσει να σταθεί σε ένα περιβάλλον ανταγωνισμού. Η Δύση είναι μια παλιότερη οικονομία. Και ως παλιότερη οικονομία έχει αρχίσει και αντιμετωπίζει προβλήματα overcrowding. Δηλαδή έχει αρχίσει και αντιμετωπίζει προβλήματα το ότι οι συντελεστές παραγωγής εκεί έχουν ακριβήνει. Για παράδειγμα, η εργασία έχει ακριβήνει όχι για κακό λόγο, γιατί η μέση τάξη πλέον θέλει περισσότερα βήματα για να εργαστεί. Η Ανατολή, από την άλλη, είναι μια οικονομία, γενικά οι χώρες της Ανατολής είναι οικονομίες οι οποίες είναι net. Έχουν ακόμα ένα μεγάλο απόθεμα παραγωγικών συντελεστών. Έχουν πολλές ευκαιρίες να ξεκινήσουν τομείς από το μηδέν, οπότε μπορούν να τους κάνουν καλύτερα από τις υπόλοιπες χώρες. Και αυτό το εκμεταλλεύονται. Σε ένα μακροχρόνιο ορίζοντα, όλες αυτές οι χώρες θα συγκλίνουν προς ένα συγκεκριμένο επίπεδο ζωής, ας το πούμε έτσι, το οποίο δεν θα το έχουμε ξαναδεί. Ξέρεις κάτι.
10: Ούτε αυτή θα το έχουμε ξαναδεί και θα είναι και
11: όχι, δεν θα το έχουμε ξαναδεί σαν ανθρωπότητα. Γιατί? Γιατί το καπιταλιστικό σύστημα βασίζεται πάντοτε στο να υπάρχει κάποια εργατική δύναμη η οποία είναι υποτιμημένη. Δηλαδή, για να μπορέσεις εσύ να έχεις να μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ και να πάρεις κάτι φθηνό, μια φθηνή σκούπα, ας πούμε, που έχει φτιάχτη στην Κίνα, αυτή είναι φτηνή γιατί ο Κινέζος εργάτης που δέχτηκε να την κατασκευάσει παίρνει $1 την ώρα. Εντάξει, όχι πια. Τώρα μπορεί να παίρνει $7-8 την ώρα, αλλά ο δικός σου εργάτης θα έπαιρνε 25. Οπότε αυτή η διαφορά σου δημιουργεί σε ένα πλούτο, ο οποίος είναι στην ουσία μια κινητήριος δυνάμωση για τον καπιταλισμό. Όταν αυτό θα εκλείψει, τότε θα μπορεί να τροφοδοτηθεί μόνο με τις ανισότητες που θα έχουμε εντός των χωρών. Οπότε θα πάμε σε καταστάσεις οικονομικές, τις οποίες δεν θα τις έχουμε ξαναβιώσει πριν.
10: Σε ποιον χρωστάνε τα κράτη? Σου λέει χρωστάει ο ένας, χρωστάει ο άλλος, χρωστάει ο άλλος.
4: Έλα, αφού έκανε το καλό.
10: Ένα βίντεο προχτές. Πες το λίγο, γιατί είναι μεγάλη αυτή την απορία που τη λένε συνέχεια.
11: Λοιπόν, πού χρωστάνε τα κράτη? Τα χρέη των κρατών είναι πρώτα απ' όλα. Τα κράτη δεν χρωστάνε σε άλλα κράτη. Έτσι, αυτό είναι ένας μύθος. Δηλαδή, η γενική κυβέρνηση ενός κράτους πολύ σπάνια και για κάποιες πολύ, πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις θα αγοράσει ομόλογα άλλου κράτους. Όλο το χρέος των κρατών είναι συνιστοσύ σε ομόλογα ή, αν είναι λίγο πιο βραχύγραμμιο, σε γραμματεία. Ποιος κατέχει το, ποιος έχει δανείσει, αυτός που αγοράζει τα γραμμάτια. Ποιος αγοράζει τα χρεόγραφα. Τα αγοράζει συντελεστών κατά μία, τα αγοράζουν τράπεζες, τα αγοράζουν επενδυτικά funds, τα αγοράζει απλός κόσμος, τα αγοράζουν κάποιοι για να μπορέσουν να κάνουν ένα αντισταπίσουν ρίσκα κτλ. Όλοι αυτοί οι πολίτες και οι οργανισμοί που αγοράζουν ομόλογα κρατάνε το χρέος των κρατών. Λέμε τώρα ότι η Κίνα έχει μεγάλο μέρος του χρέους της Αμερικής. Γιατί κάποιες κινέζικες τράπεζες έχουν αγοράσει ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου για να μπορέσουν να έχουν μια μεγαλύτερη ασφάλεια σε κάποια συγκεκριμένα ρεύστα διάθεσμα που έχουν. Οπότε, στην πραγματικότητα, τα κράτη δανείζονται από το γενικό κοινό. Δεν δανείζονται το ένα από το άλλο.
10: Ακριβώς. Ωραία. Ποιο είναι το ιδανικό χαρτοφυλάκιο για σένα, δηλαδή ποιο είναι το καλύτερο asset?
11: Το καλύτερο asset εξαρτάται όχι μόνο από το ποιος είσαι, εξαρτάται και από το τι θέλεις να κάνεις. Δηλαδή, αν θέλεις να πεις σε ένα χαμηλού ρίσκου χαρτοφυλάκιο, το οποίο δεν θέλεις να ασχολείσαι καθημερινά και να κάνεις, ας πούμε, διαφορές κινήσεις διορθωτικές, να παρακολουθείς τις αγορές, να έχεις το νου σου όλη την ώρα και θέλεις να τη βάλεις κάτι και να το αφήσεις, τα ETFs νομίζω ότι είναι μια αρκετά καλή λύση γι' αυτό. Δηλαδή, θα πάρεις κάποιες αποδόσεις, οι οποίες μακροχρόνια θα είναι, με βάση την εμπειρία που έχουμε δει, αρκετά σταθερές.
10: ETF δηλαδή κλάδων εννοεί.
11: Ναι. Ακόμα και τα ETFs, δηλαδή κάποιος ο οποίος θέλει ένα απλό ETF στον S&P 500, όπως έχω βάλει εγώ το συνταξιοδοτικό μου, ξέρω ότι σε 30 χρόνια που θα χρειαστώ αυτά τα χρήματα, θα έχουν κάνει μια λογική πορεία ότι θα έχουν περάσει και μέσα από κρίσεις και μέσα από δύσκολες καταστάσεις και μέσα από φούσκες και μέσα από ανθίσεις της οικονομίας και μέσα από καλές και κακές συνθήκες. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια αναπτυξιακή πορεία. Αν κάποιος πιστεύει πολύ στο real estate, αντί να πάει να πάρει μια συγκεκριμένη μετοχή μιας εταιρείας η οποία είναι στο real estate, ας πάρει ένα ETF του real estate για να μπορέσει να κρατήσει το ρίσκο του λίγο πιο χαμηλά. Οπότε κάποιος που θέλει ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο θα μπορεί να το κάνει αυτό. Κάποιος που θέλει ένα βραχυχρόνιο χαρτοφυλάκιο ή θέλει να παίξει, δηλαδή θέλει να πει την αγορά και θέλει να πάρει τα ρίσκα που θέλει να κάνει. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή assets, τα οποία είναι και στα κρύπτο. Υπάρχουν καλές περιπτώσεις. Και στα, ακόμα και τα meme coins μπορεί να βγάλει κάποιο λεφτά αυτή τη στιγμή. Αν θέλει να καβαλήσει αυτό το τρένο και να παίξει και λίγο τζογαδόρικα, όπως το λέμε εμείς στην εντατική λογική. Απλώς, εγώ αυτό που θέλω να ο κόσμος να καταλαβαίνει είναι το εξής. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Όταν πηγαίνουν καλά οι αγορές, όλοι κερδίζουν. Έτσι, οι κουτσίοι στραβοί κερδίζουν. Όταν πηγαίνει, ας πούμε, κάποιος θέλει να επενδύσει, ας πούμε, σε ένα συγκεκριμένο asset, αν αυτό το asset πηγαίνει πάνω, όλοι καλοί είμαστε. Δηλαδή, όλοι αγοράζουμε και κάποια στιγμή πάει πάνω και το πουλάμε και έχουμε κερδίσει. Αυτό δεν μας κάνει επενδυτές. Αυτό που σε κάνει επενδυτή και μπορείς να καταλάβεις τις αγορές και ξέρεις τι κάνεις, είναι όταν κάνεις μια κίνηση να μπορείς να καταλαβαίνεις και με τι ρίσκο, και ρίσκο συνεπάγεται αυτή. Δηλαδή, μπορείς να έχεις κερδίσει, ας πούμε, οποιοδήποτε, να έχει βγάλει μέσα σε ένα μήνα, ας πούμε, 1000 ευρώ και να μην έχει καταλάβει το σε τι ρίσκο έχει μπει αυτό.
10: Πιστασιακά, όντως μπορεί να κερδίσει ο καθένας. Μπορεί να κερδίσει στο λαχείο, μπορεί να κερδίσει στη βελέτα. Σε βάθος χρόνου όμως φαίνεται.
11: Ναι,
10: αν είσαι όντως καλός.
11: Έχω μια συμβουλή που μπορώ να δώσω στον κόσμο. Είναι η εξής και θα βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο σε αυτό. Είναι ότι αν θες να κάνεις επενδύσεις, οτιδήποτε, εκτός αν θες να πεις πολύ μακροχρόνια, έτσι όπως κάνω εγώ. Εγώ δεν παίζω με επενδύσεις. Εγώ προτιμώ το χρόνο μου να τον βάλω στη δουλειά μου. Το consulting αυτή τη στιγμή στη Σιγκαπούρη πληρώνει 450 ευρώ την ώρα. Έτσι καθαρά. Οπότε δεν με συμφέρει να κάθομαι να δω πού θα βάλω τα 10 χιλιάρικα που έχω spare για να κερδίσω, ας πούμε, 300 δολάρια. Δεν μου κάνει κάτι ενδιαφέρον. Προτιμώ το χρόνο μου να τον βάλω εκεί που είναι πιο κερδοφόρος για μένα. Μια συμβουλή που έχω όμως στους ανθρώπους που θέλουν να πούνε ότι εγώ θέλω να κάνω trading, θέλω να ασχοληθώ με κρύπτο, θέλω να ασχοληθώ με μετοχές, θέλω να ασχοληθώ με ομόλογα, με commodities, με οτιδήποτε. Πάρε ένα καρνέ, έτσι, ένα μπλοκάκι και κάτσε και γράφε τα καθαρά σου αποτελέσματα. Σήμερα κέρδισα τόσο. Σήμερα κέρδισα τόσο. Αύριο έχασα εκείνο. Μετά έχασα εκείνα. Και κάνε ένα άθροισμα να δεις. Και στο τέλος δες. Αν τα είχα πετάξει πάνω στον S&P 500. Πώς θα συμπληρωνόταν αυτό, δηλαδή αν βγάλεις 5% και ο S&P σου δώσει 7%, άστα ρε φίλε στον S&P και πήγαινε για ψάρεμα. Έτσι.
10: Όχι, έχεις χάσει. Όχι μπορεί να έχεις χάσει το 2%, αλλά έχεις πάρει πολύ μεγαλύτερο ρίσκο για να βγάλεις
11: λιγότερο. Ακριβώς. Οπότε, έχει ένα awareness για το ρίσκο που παίρνεις. Γιατί σαν άνθρωποι, και αυτό το βλέπουμε πολλές φορές, πας να μείνεις ένα πελάτη, εντάξει, και αυτό είναι να βάλει 10 εκατομμύρια στην ώρα. Ωραία, και σου λες. Έχω αυτό το πορτφόλιο, σου προτείνω αυτό το πορτφόλιο και αυτό το πορτφόλιο έχει να σου δώσει, ας πούμε, κατά 90% θα σου δώσει 15%, αλλά κατά 10% θα χάσεις άλλο 5%. Έτσι. Σου λέει αυτός, κοιτάει, ας πούμε, ότι αυτό το 15% το θετικό που μου δίνεις δεν μου αρέσει. Μπορούμε να κάνουμε κάτι, να το αυξήσουμε. Ναι, μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά θα αυξήσουμε και το downside. και του λες, θα κάνουμε, μπορεί να κάνουμε αυτό που έχει πολύ περισσότερο ρίσκο, αλλά αυτό θα σου δώσει 30%. Ναι, να κάνουμε αυτό. Ναι, αλλά αυτό έχει μια μεγαλύτερη πιθανότητα να χάσεις περισσότερα χρήματα. Ναι, αλλά άμα κερδίσω, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτός γίνεται fixate, καρφώνεται πάνω στο θετικό μόνο και αγνοεί το αρνητικό. Αν όμως του κάτσει το αρνητικό, θα κάθε πάει και θα πει, εσύ δεν είσαι καλός εμπειλός. Οπότε πρέπει να ξέρουν, πρέπει να κάνουμε τους πελάτες να καταλαβαίνουν πόσα ρίσκα είναι αυτά που παίρνουν. Και αν δούμε ότι έχουν ο κόσμος, πολλοί κόσμος δηλαδή που έχει αυτό το, αυτή τη μεροληψία προς τα θετικά αποτελέσματα, να αγνοεί τα αρνητικά, στην πραγματικότητα πρέπει εκεί να κάνεις κάτι για να τον ξυπνήσεις τον όλο, για να το πεις, κοίταξε να δεις, υπάρχει και αυτή η πιθανότητα.
10: Όντως συμβαίνει και αυτό, βέβαια έχει... Είναι ανθρώπινο, ας το πούμε και έτσι. Γιατί όταν ξεκινάς να βάζεις κάποια χρήματα, ξεκινάς αισιόδοξα, δεν ξεκινάς αισιόδοξα. Οπότε, όντως το βλέμμα σου πάει προς το θετικό.
11: Εγώ, επειδή είμαι επαγγελματίας, δεν ξεκινάω ούτε αισιόδοξα ούτε απεσιόδοξα. Ξεκινάω με πιθανότητες. Δηλαδή.
10: Όχι, αυτό είναι το σωστό, το επιστημονικό. Αλλά τώρα, ας πω, είναι δικαιολογημένο από την πλευρά του πελικιά. Και εγώ έχω συζητήσει με πάρα πολλούς πελίκες και έχω καταλάβει αυτό. Γιατί, και είναι λογικό. Όποιος ξεκινάει βάζοντας τα χρήματα του κάπου, ξεκινάει με αισιοδοξία. Δηλαδή, αν ήταν απεσιόδοξο, θα τα βάζει καθόλου.
11: Πολλές φορές η υπερφάνιση αισιοδοξία, αν θα πάνε τα πράγματα στραβά, αυτόν τον πελάτη θα τον κάνει το χειρότερο εχθρό σου. Οπότε πρέπει να τον προετοιμάσεις από την αρχή και πολλές φορές, αν δεις ότι δεν χαμπαριάζει από το αρνητικό αποτέλεσμα καθόλου, δηλαδή δεν το κοιτάει καν, ξέρεις ότι έτσι και του κάτσει θα έχεις μπελάδες, οπότε καλύτερα να πάρεις κάποιον άλλο.
10: Το 60-40 που ήταν η κλασική μεθοδολογία, μετοχές, ομόλογα κτλ. Πώς φέρεται, ισχύει ακόμα?
11: Έχουν αλλάξει πολλοί εποχές για τα ομόλογα. Έχει χάσει πάρα πολλοί κόσμος χρήματα από ομόλογα. Έχω χάσει και εγώ χρήματα από ομόλογα και το έχω χάσει με έναν εντελώς ηλίθιο τρόπο. Γιατί είχα ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα πριν ανοίξουν οι πλατφόρμες, πριν υπάρχουν πλατφόρμες. Γιατί τώρα με τις πλατφόρμες πραγματικά δεν υπάρχει κανένας λόγος να πας στα παραδοσιακά εργαλεία. Δηλαδή πρέπει να είσαι οικονομικά boomer για να το κάνεις αυτό. Είχα και έβαζα και κάθε χρόνο σε αυτό και υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος το διαχειριζόταν, του οποίου του είχα εμπιστοσύνη. Λοιπόν, αυτή η εταιρεία, πολύ μεγάλη εταιρεία, πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία εδώ στην Ελλάδα, με πολύ καλή φήμη κτλ. Τι έκανε? Έπαιρνε τα χρήματα που έβαζα πριν, κρυσίνη τα παλιά και τα πέταγε σε ομόλογα. Τα πέταγε όλα σε ομόλογα. Έτσι. Εγώ έβγαινα στον κόσμο και έλεγα: παιδιά, θα έρθει πληθωρισμός κάποια στιγμή, θα ανέβουν τα επιτόκια για να αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό. Οπότε οι τιμές των ομολόγων θα πέσουν. Έτσι. Εγώ το έλεγα στον κόσμο να προστατευτεί ο κόσμος και μένα τα μικρά μου χρήματα ήταν σε ομόλογα και δεν το ξέρα. Δηλαδή πίστευα ότι αυτοί κάποια στιγμή θα το δουν το ρίσκο και θα το πάρουν. Εδώ μεταξύ, η ενημέρωση που έχεις από τις μεγάλες εταιρείες είναι μηδενική, δηλαδή σου στέλνει ένα χαρτί και σου έχει κάτι αριθμούς, ας πούμε, τον αριθμό των πακέτων που σου έχουν αγοράσει κτλ. Δεν λέει ούτε το valuation, ούτε πόσο κάνουν, ούτε πόσο έχει πέσει, πόσο και ανέβει κτλ. Απλώς σου λένε αυτά τα χαρτιά έχεις. Έτσι. Και κάποια στιγμή, με το ζόρι, ζήτησα από τον ασφαλιστή αυτόν να μου κάνει μια συγκεντρωτική και είδα ότι έχω χάσει 30.000 από το εξωτερικό μου. Και τα πήρα τα χρήματά μου αμέσως. Και μάλιστα είχαν πάρει και όλα τα fees, όλα τα χρήματά του αυτοί, τα είχαν πάρει από την αρχή με το που τα βάζει μέσα, κρατάνε τα δικά του και τα δικά σου τα πετάνε σε ομόλογα. Εγώ γι' αυτό. Αυτό ήταν και ένας λόγος που ξεκίνησα να δουλεύω με τη Freedom. Γιατί είπα ότι τουλάχιστον σε αυτό το πράγμα πάβεις να αντιμετωπίσεις αυτό το κίνδυνο.
10: Έχεις πιο ενεργητικό ρόλο, έστω και με το παθητικού τύπου ETF που.
11: Αν το δεσφορίζει πάνω σου. Με ανοίγεις το τηλέφωνο σου και ξέρεις ανά πάσα στιγμή πόσα χρήματα έχεις. Μου πριν δεν το ήξερες αυτό. Έτσι, δηλαδή, εγώ έβαλα τα χρήματά μου πριν την κρίση του Ιράν. Έτσι. Με την κρίση του Ιράν έπεσαν οι αγορές. Είδα πόσο έπεσαν. Είδα ότι δεν είχε χαλάσει ο κόσμος. Είδα ότι ήμουν 7% κάτω. Τώρα όμως πλέον άνοιξα το τηλεφωνό μου και είπα ότι είμαι και 7.000 πάντα. Ξέρω πού βρίσκομαι. Δεν πάω να κάνω κίνηση όλη την ώρα. Αλλά τουλάχιστον έχω μια ιδέα για το που είμαι, που σημαίνει ότι υπάρχει διαφάνεια. Δεν πήγε κάποιος να μου πετάξει τα πέματά μου κάπου και να τον πληρώνω κιόλας και απλώς αυτός να τα φύγει και να χάνονται.
10: Η κουπά πριν για το 60-40, γιατί είναι η καφιερωμένη τακτική που όλοι και βλέπουμε το τελευταίο διάστημα οι τράπεζες, οι πανεπιστημιακοί οργανισμοί κτλ. Αρχίζουν και το σπάνε αυτό και σου λέει
9: δεν θα έχεις μόνο ομόλογα και μετοχές, αλλά θα έχεις και λίγο χρυσό πια, θα έχεις και λίγο bitcoin πια.
11: Ναι, είναι πολύ πιθανόν. Νομίζω ότι περισσότερο δεν γίνεται για λόγους αποδόσεων, δεν γίνεται για λόγους αντισταθμίσεως ρίσκου αυτό. Δηλαδή έχουμε δει ότι τα τελευταία χρόνια η διαχείριση των μεγάλων portfolio έχει αρχίσει και γίνεται πάρα πολύ τεχνική και πλέον είναι data driven και όχι theory driven. Δηλαδή το τι γίνεται στις αγορές περισσότερο επηρεάζει το πώς θα συμπεριφερθεί σαν
9: έναν. Είναι και το λογικό αυτό. Δηλαδή οι συνθήκες από τη στιγμή που αλλάζουν πρέπει και εσύ να εξελίσσεις. Αν να μείνεις στα παλιά, θα σε ξεπεράσουν. Νομίζω παντού σημαίνει αυτό, όχι μόνο εδώ πέρα. Απλά εδώ. Θα μείνει πίσω σε επιβίωση, γίνεται πολύ πιο γρήγορα.
11: Ναι, γιατί μένει πίσω και ευφορία και φαίνεται αυτό.
9: Λοιπόν, είδα ένα βίντεο που είχε κάνει το μέλλον του χρήματος και λέω: α, ωραία. Ο Μαρινάκης είδε το φως, θα μας πει για το bitcoin. Αλλά δεν μας είπε τελικά για το bitcoin, μας είπε για τις τράπεζες. Για το μέλλον των τραπεζών,
11: ναι,
9: μάλιστα.
11: Ότι η έννοια της τράπεζας δεν αλλάζει, έχει πλέον αλλάξει. Είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που θεώρησαμε ότι ήταν πριν.
9: Το ανησυχητικό βέβαια είναι το εξής, ότι από το βίντεο έτσι για να έρθουμε λίγο για κάποιο βίντεο το έχει δει, ότι ο άνθρωπος αυτός που είχε τη Freedom μας είπε ότι από ό,τι δείχνουν τα πράγματα πάμε σε μια ολιγοπωλιακή κατάσταση από κάποιες που θα είναι υπέρ τράπεζες. Ναι. Αυτό δεν είναι ανησυχητικό.
11: Πώς, μα το ζούμε ήδη αυτό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ας πούμε υπάρχει ένα καθαρό μονοπόλιο της Google στο ίντερνετ.
9: Όχι, δεν λέω, αυτό είναι πολύ λογικό να πάμε προς τα εκεί πέρα. Όπως έγινε με την Google, όπως έγινε με τη Facebook, θα γίνει και εκεί πέρα που είναι στο ψηφιακό κόσμο. Αλλά δεν είναι ανησυχητικό.
11: Είναι ανησυχητικό. Έχει δυσκολίες μεγάλες. Θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα.
9: Ανησυχητικό για τον κόσμο, όχι ως εταιρείες.
11: Φυσικά για τον κόσμο. Απλώς θα πρέπει εκεί να υπάρχει η πολιτεία η οποία να μπορέσει να το ελέγξει, να το χαλιναγωγήσει, να το κρατήσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο.
9: Ναι, αλλά από τι είπα αυτό και πολύ σωστά το είπε. Έχω και το παράδειγμα με τη Google τέτοια, που δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα να τα κρατεί. Αυτό που μπορεί να κάνει όμως να σου εμποδίσει είναι ένα πράγμα, ο ανταγωνισμός.
11: Ο ανταγωνισμός, πρώτα απ' όλα στις τράπεζες, ο ανταγωνισμός είναι λίγο διαφορετικός. Υπάρχει ένα είδος αγορών στα οικονομικά που λέγονται contestable markets. Αυτές οι αγορές είναι τέτοιες όπου ο καλύτερος σχηματίζει μονοπόλιο. Όχι απλώς ολιγοπόλιο, σχηματίζει σχεδόν μονοπόλιο. Αλλά κρατάει το μονοπόλιο επειδή είναι ο καλύτερος. Και επειδή είναι σε ένα λογικό κόστος για τους καταναλωτές. Είναι λίγο η τιμή μεγαλύτερη από την ανταγωνιστική, αλλά αυτό αντισταθμίζεται με το γεγονός ότι αυτή είναι η καλύτερη πλατφόρμα, ας το πούμε έτσι. Η αγορά αυτή όμως είναι contestable, ότι από τη στιγμή που εσύ θα αρχίσεις να συμπεριφέρεσαι σαν μονοπόλιο εκεί πέρα και θα αρχίσεις να γράφεις στους καταναλωτές, να ανεβάζεις πιο πολύ τις τιμές κτλ. Υπάρχουν άλλοι που θα το κάνουν contest αυτό. Δηλαδή υπάρχουν συστήματα τα οποία είναι ήδη δημιουργημένα, είναι μικρά, παραμένουν έτσι οι fringe εταιρείες, οι οποίες θα σου πάρουν τη θέση αν το κάνεις αυτό. Ένα κλασικό παράδειγμα τέτοιο είναι το Walmart στην Αμερική. Contestable market. Το Walmart είναι ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ που τα έχει όλα. Έχει και σούπερ μάρκετ, ήδη σούπερ μάρκετ, μπορεί να αγοράσει μέχρι και λάστιχα αυτοκίνητο εκεί πέρα. Δηλαδή πλαστικά, ήδη για το σπίτι, για κατασκήνωση. Είναι τεράστια καταστήματα.
9: Ναι, να πούμε ο μεγαλύτερος εργοδότης στις ΗΠΑ.
11: Σωστά.
9: Νομίζω μετά το στρατό ή δεν είναι το στρατό.
11: Σωστά. Είναι μια τερατώδης εταιρεία, έτσι. Όμως το Walmart έχει και τις φθηνότερες τιμές. Γιατί αν το Walmart αρχίσει να χρεώνει αρκετά παραπάνω, τότε έχει κάποιους ανταγωνιστές.

0: που λέει ο λόγος. Οπότε αυτός, αυτού του είδους ανταγωνισμός, ακόμα και όταν θα είσαι μονοπωλίο, μπορεί να σε κρατήσει. Να κρατήσει την αγορά σε λογικά επίπεδα, να την κάνει δηλαδή contestable market εκεί πέρα. Μετά, είπε στην αρχή και είχαμε μια δυσκολία επικοινωνίας εκεί, ότι δεν είναι ανησυχητικό, δεν είναι ανησυχητικό. Εσύ σκέφτεσαι σε μια κατάσταση η οποία είναι ανησυχητική. Εγώ σκέφτομαι αυτή την κατάσταση που είναι τώρα, η οποία είναι πιο ανησυχητική από αυτό που προέβλεψε ο Τούμπλοφ. Δηλαδή, η κατάσταση που είναι τώρα, που η τράπεζα δεν σου παρέχει τίποτα και σου λέει, ωραία, για να πατήσω εγώ αυτό το κουμπί και να πάνε από το σκληρό μου δίσκο τα νούμερα να πάνε από το λογαριασμό το δικό σου στο δικό μου, έτσι, εγώ θέλω να μου δώσεις 3,5 ευρώ γι' αυτό. Γιατί δεν σου λέγε μέχρι πρότεινα. Αυτό δεν είναι σχροκέτια. Αυτό είναι ανήθικο εντελώς. Είναι δηλαδή, θα έπρεπε να είναι παράνομο, θα έπρεπε να είναι εκτός των ορίων του νόμου.
1: Αυτό γίνεται στην Ελλάδα ή γενικώς.
0: Στη Σιγκαπούρη όλες οι συναλλαγές εντός της χώρας δεν χρεώνονται και όσες χρεώνονται, χρεώνονται συνήθως επειδή χρεώνει η άλλη τράπεζα από την άλλη μεριά. Να σου πω όμως ένα παράδειγμα. Το οποίο είναι τρελό, δεν μπορεί να φανταστεί. Αν θέλω να πληρώσω κάτι στην Ελλάδα, εγώ έχω λογαριασμό σε μια μεγάλη τράπεζα εδώ πέρα για να έχω κάποια χρήματα να κινούμε, την κάρτα και τα λοιπά όταν έρχομαι. Θέλω να πληρώσω κάτι, να αγοράσω κάτι, παιδί μου, από στο σπίτι μου να το πάρει μάνα. Με συμφέρει να μεταφέρω χρήματα από το λογαριασμό της Σιγκαπούρης στην Ελλάδα, από τότε να τα μεταφέρω από την ελληνική μου τράπεζα στην Ελλάδα. Δηλαδή, πληρώνω, άμα κάποιος μου κάνει μια εξυπηρέτηση κάτι και πρέπει να πληρώσουμε κάτι, να πληρώσω κάτι, με συμφέρει να τον πληρώσω από το λογαριασμό στη Σιγκαπούρη, γιατί δεν πληρώνω την προμήθεια. Είναι απίστευτο, είναι πέρα κάθε λογικής. Είναι καθαρότητα βατσιλίκη, καθαρό. Δηλαδή, συγγνώμη για την έννοια του όρου, αλλά αυτό είτε.
1: Νομίζω ότι είναι λίγο βαθύτερο αυτό. Καλά, και εδώ πέρα εντάξει, απλά το έχουμε εξεφυλίσει εντελώς. Εντάξει, είναι λίγο ιό.
0: Βαθύτερο σου τι.
1: Βαθύτερο το έχει. Δηλαδή, ποια είναι η πιο απλή τραπεζική συναλλαγή. Να στέλνει ένα έμπασμα. Ναι, δεν υπάρχει απλή. Δηλαδή, οτιδήποτε άλλο έχει να μην πεντοσχολεί παραπάνω. Να δώσω ένα δάνειο, πρέπει να το σκεφτεί. Δεν τρέφω να μελετήσει κάποια πράγματα. Να στείλει όμω χρήματα είναι το πιο απλό.
0: Κοστίζει περισσότερο σε πόρου να στείλει ένα μήνυμα στο WhatsApp παρά να στείλει 1 εκατομμύριο ευρώ από ένα λογαριασμό της Εθνικής σε ένα λογαριασμό της Πειραιός.
1: Από τη Σιγκαπούρη για να έρθει εδώ πέρα, δηλαδή ένα έβασμα 1.000 ευρώ, πόσο κοστίζει περίπου.
0: Από τη τράπεζα της Σιγκαπούρη, η τράπεζα της Σιγκαπούρη δεν σε χρεώνει καθόλου, γιατί αυτά είναι σε κόμενα χρήματα. Μόνο αν είναι σε κάποιο λογαριασμό.
1: Ουσιαστικά η Σιγκαπούρη προς την Ελλάδα εννοώ.
0: Προς την Ελλάδα σε χρεώνει μόνο το εισερχόμενο κόστος που έχει η ελληνική τράπεζα.
1: Και πώς μπορούμε να κάνει.
0: Τα περισσότερα έρχονται αυτοστιγμή.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Αυτοστιγμή. Και όχι με το να επιλέξεις το αυτό που λέει το express και τα λοιπά. Δεν υπάρχει επιλογή με την απλή μέθοδο. Αλλά μπορώ να στείλω, ας πούμε, επειδή έχω και ένα λογαριασμό ή κανείς ένα λογαριασμό για κάποιες δουλειές σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί όλα τα χρήματα που στέλνω είναι μηδέν κόστος.
1: Εδώ χρησιμοποιούν blockchain ή είναι με το παραδοσιακό τον τρόπο που έχουν τέλος πάντων.
0: Έχουν συστήματα ασφάλεια. Το blockchain είναι για να είναι αποκεντρωμένο. Εννοείς οι τράπεζες στα διατραπεζικά.
1: Ναι, ας πω εκεί πέρα.
0: Όχι, έχουν κάποια άλλα πρωτόκολλα ασφαλείας.
1: Γιατί το λέω το εξής, ότι αυτό το πιο απλό στον χώρο του blockchain έχει μπηθεί πάρα πολύ εύκολα. Μέσα στο στέλνοντας στενικό είναι. Το πιο απλό. Σωστά, δεν χρειάζεται το λογαριασμό να έχει ίσω τίποτα.
0: Χρειάζεται όμως να το μετατρέξει.
1: Χρειάζεται από τον τάδε. Άρα πλέον, αν έχει φτάσει στην χώρα σου, μπορεί να είναι και στο νόμισμα που θέλει. Σε τόσο φορά είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Και οι άνθρωποι του blockchain, το κρύο κτλ., λύσανε αυτό το πράγμα σε ελάχιστα χρόνια. Κάτι που κάνανε αιώνες τέλος πάντων να το κάνουν στις τράπεζες. Και αυτό ήταν λόγω της νέας τεχνολογίας.
0: Έχουμε λογικά. Το blockchain είναι μια τεχνολογία που σου επιτρέπει να έχει αυτό το επίπεδο ασφάλειας χωρίς να υπάρχει κάποιο authority που να το ελέγχει. Στο τραπεζικό σύστημα είναι τελείως διαφορετική λογική. Ότι εγώ είμαι τράπεζα, είμαι εξ ορισμού έτοιμος. Όταν μου λες ότι θα σου μεταφέρω αυτά τα χρήματα, θα σου τα μεταφέρω και τελείως ιστορία. Το οποίο ως επιτοπλίστων γίνεται. Οπότε δεν υπήρχε η αμαγή αυτή για αετός του τραπεζικού συστήματος. Αν όμως θέλεις να κάνεις και να πεις ότι, α σου πω ένα παράδειγμα τώρα, όλα τα κομμωτήρια θέλουμε να ενταθούμε, ας πούμε, και να μεταφέρουμε πόρους το ένα στον άλλο. Εκεί επειδή δεν έχεις ένα γενικό κομμωτήριο του κράτους, όπως έχει στη Κεντρική Τράπεζα,

0: θέλεις ένα τρόπο να μπορείς να το ελέγξεις αποκεντρωμένα. Εκεί κολλάει το blockchain. Εκεί δεν υπάρχει κανένα υποκατάστατο του blockchain.
1: Είναι η δύναμή του εκεί πέρα. Ναι,
0: σωστά.
1: Δηλαδή έχει δύο οπτικές. Ας πούμε, προηγουμένως που είπαμε για το εφοπλίσει αυτό το θέμα του ολιγοπολίου των τραπεζών, ένας ανταγωνισμός που μπορεί να τους μπει σπίνα και είναι υπέρ μας, ενώ των πολιτικών από κάτω, είναι τα DeFi, τα αποκεντρωμένα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα, τα οποία τα έχουν υποτιμήσει, θεωρώ, αλλά αν λάβουμε υπόψη μας αυτό που ο άνθρωπος, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, της Freedom,
0: ο του Κλόφ,
1: είναι το εξής, ότι ένα πολύ βασικό είναι η τεχνολογία.
0: Σωστά.
1: Όποιος έχει καλύτερη τεχνολογία θα την κρατήσει, σωστά. Στα DeFi υπάρχει το εξής πλεονέκτημα. Επειδή δουλεύουν αποκεντρωμένα, είναι ελεύθερα λογισμικά κατά βάση και δουλεύουν με τη λογική του Lego, πάνε πολύ πιο γρήγορα.
0: Πάνε πολύ πιο γρήγορα. Απλώς.
1: Και δεν ανήκουν σε κανέναν. Εδώ είναι την παγία του.
0: Ναι. Πάντως, μια τράπεζα είναι ένας πολύ πιο σύνθετος οργανισμός για την οικονομία από ότι είναι ένα αποκεντρωμένο σύστημα μεταφοράς κεφαλαίων. Γιατί μια τράπεζα κάνει πολύ. Ξέρεις ποιος είναι ο κύριος ρόλος μιας τράπεζας στο σημερινό σύστημα? Δηλαδή, το νούμερο ένα πράγμα το οποίο επιτελεί η τράπεζα που δεν μπορεί να την αντικαταστήσει κανένας. Και ποιο είναι? Αν κλείσουν όλες τις τράπεζες του κόσμου, τι θα χάσει η οικονομία? Το ότι δεν θα μεταφέρει χρήματα με ευκολία. Μπορούμε να το κάνουμε και από το Western Union. Να μεταφέρουμε χρήματα στην άλλη μεριά του πλανήτη. Με το blockchain, με οτιδήποτε. Η τράπεζα είναι ένας εκτιμητής ρίσκου για την οικονομία. Δηλαδή, όταν η τράπεζα παίρνει τις καταθέσεις και προσπαθεί να εξασφαλίσει κεφάλαια από την κεντρική τράπεζα για να μπορέσει να δανείσει, αυτό που κάνει και ο λόγος που έχουμε τις τράπεζες είναι για να έρθει η τράπεζα στη διβίζω επιχείρηση και να πει: Έλα, δω τι κάνεις εσύ, φέρε μου τα χακιά σου, φέρε μου από του σκοτού, φέρε μου αυτό, φέρε μου εκείνο. Αν μια τράπεζα σου δώσει δάνειο, εσένα, ας πούμε, μια εταιρεία 5 εκατομμυρίων, σου δώσει δάνειο 10 εκατομμυρίων και το κάνει αυτό έτοιμα, σημαίνει τι? Ότι κάποιοι έχουν κάτσει πάνω από το πρόβλημά σου και έχουν δει ότι αυτή η εταιρεία θα πάει σπέρα. Οπότε στην ουσία η τράπεζα έχει εκτιμήσει ένα χαμηλό ρίσκο για σένα. Εσύ αυτό το πράγμα μπορεί όχι μόνο να πάρει του πόρου για να το χρησιμοποιήσει, αλλά μπορεί να το διαφημίσει και εκτό. Όταν πουλάμε εταιρείε, πολλέ φορέ προσλαμβάνουν, ας πούμε, τη δική μου τσοκολατική εταιρεία για να τους βοηθήσουμε σε ένα merger, σε ένα acquisition. Έτσι που να μπορέσουμε να τους δώσουμε τη σωστή τιμή και τα λοιπά. Να μην τους ρίξουν, ρε παιδί μου, έτσι. Τους ρωτάμε, έχετε δάνεια? Και πολλοί μας λένε όχι. Ή το θεωρούν ότι είναι καλό ότι δεν έχουν δάνεια. Ναι, αλλά αν εσύ έχεις δάνεια, σημαίνει ότι κάποια τράπεζα έχει κάτσει πάνω από το πρόβλημά σου, το έχει δει και το έχει εκτιμήσει θετικά. Και οπότε αυτό μπορώ να το πουλήσω στον αγοραστή. Δηλαδή, μην νομίζω ότι είναι θετικό ότι δεν έχεις χρέος.
1: Όλες αυτές τα ιδεατή τράπεζα, μελλοντική κτλ. Θα τα κάνει αυτά τα πράγματα αυτόματα από την τουλάχιστον του λόγου.
0: Ναι, η εκτίμηση ρίσκου τώρα είναι σε πολύ καλό σημείο για να γίνεται αυτόματα.
1: Και στα DeFi γίνονται πάλι αυτόματα.
0: Δεν γίνεται εκτίμηση ρίσκου. Γίνεται market clearance. Εκεί είναι τελείως διαφορετικό.
1: Το μόνο που λείπει ακόμα είναι τα data. Δηλαδή σου δίνουν ένα.
0: Για να σου δώσει δάνειο.
1: Βέβαια, δεν σου δίνουν δάνειο.
0: Τότε είναι τράπεζα. Αν κάποιο
1: εκτιμήσει. Τα DeFi, εδώ λίγο να το διευθυνίσουμε. Τα DeFi, οι αποκεντρωμένοι φαδόντε που λέμε, οι αυτέ και οντότητε, που είναι μια εφαρμογή ή το φαντάζε, δεν είναι απλά να μεταφέρουν χρήματα.
0: Όχι.
1: Είναι και έχουν ολόκληρα συστήματα για δανεισμό και για δεύτερο. Απλά γίνεται αυτόματα.
0: Αυτό είναι τράπεζα.
1: Δεν επεμβαίνει ανθρώπου χέρι.
0: Αυτό όμω είναι τράπεζα. Αυτό ονομάζεται, στα οικονομικά ονομάζεται τράπεζα.
1: Τράπεζα. Αυτό είναι το. Θεωρώ το καλό, τόσο πάνω η ελπίδα του κόσμου, λίγο εντάξει, μα θέλει λίγο ιδεολογικά ή ρομαντικά κτλ., ότι θα έχουν όλοι αυτοί οι κολοσσοί, θα έχουν τον ανταγωνισμό από κάποιες οντότητες που θα είναι. Δεν θα ανήκουν σε κάποιον ή κάποιους ελάχιστους, αλλά θα ανήκουν σε όλους.
0: Θες να σου πω κάτι που είναι και λίγο θέμα προοπτικής. Δηλαδή για να καταλάβει και ο κόσμος το ότι κάποια πράγματα ίσως να μην είναι. Ίσως να καλέμε και να πιστεύουμε ότι έχουμε δίκιο, γιατί ταιριάζουν πολύ στις δικές μας ανάγκες. Εγώ συναντώ πολύ κόσμο στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι άνθρωποι που αγαπούν το bitcoin. Έτσι, είναι οπαδοί του bitcoin. Δηλαδή το θέλουν, πιστεύουν ότι θα αλλάξει τα πράγματα κτλ. Και το πιστεύουν αυτό. Και καλά κάνουν και το πιστεύουν. Στη Σιγκαπούρη έχω και πολλούς φοιτητές που τους αρέσει το bitcoin και επενδύουν στο bitcoin και αγοράζουν bitcoin και τα λοιπά, και κρυπτο και διάφορα άλλα. Όταν έρθει ο Έλληνας, πάντοτε αυτό που προσπαθεί που έχει στο μυαλό του πάνω-πάνω είναι το ότι το bitcoin είναι αντίον του συστήματος. Όταν έρχεται ο Σιγκαπούριος φοιτητής, μου λέει το bitcoin είναι καλό asset. Είναι ένα asset το οποίο έχει μεν κάποιους κινδύνους, αλλά αν μπορείς να το καταλάβεις και να ξέρεις ότι θα πάει καλά και τα λοιπά και να μπορείς να δεις και πώς δουλεύει, δηλαδή το διαχειρίζεται σαν να είναι ένα εκπαιδευτικό στοιχείο. Γιατί αυτός το θεωρεί έτσι και ο Έλληνας το θεωρεί αλλιώς? Γιατί αυτός έχει να κάνει με ένα τραπεζικό σύστημα που δουλεύει και δεν έχει κανένα πρόβλημα με το τραπεζικό σύστημα και δεν θέλει να το καταστρέψει. Ενώ ο Έλληνας έχει να κάνει με ένα επενδυτικό σύστημα, με ένα τραπεζικό σύστημα, το οποίο τον βιάζει καθημερινά. Δηλαδή, όταν έχει μια μικρή επιχείρηση και η τράπεζα σου κρατάει ένα ευρουλάκι σιγά-σιγά, αυτό στο τέλος είναι ένα μεροκάματο για σένα και το χάνεις. Οπότε είναι λογικό να έχεις αυτή την αντίληψη για την τράπεζα. Όταν όμως είσαι σε ένα κράτος, το οποίο το τραπεζικό σύστημα δουλεύει σωστά, δεν έχεις αυτή την ανάγκη. Δεν θέλεις, ας πούμε, να αντικαταστήσεις κάτι το bitcoin. Μια χαρά δουλεύει και το Σιγκαπούριο δολάριο, λες. Μια χαρά δουλεύει και το αμερικανικό δολάριο για διεθνείς συναλλαγές. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Οπότε, γι' αυτό το λόγο, δηλαδή, ακόμα και στην Αμερική, ακόμα και άνθρωποι που το έχουν αποδεχτεί, το αποδέχονται περισσότερο ως επενδυτικό στοιχείο, με ιδιαίτερο volatility, με ιδιαίτερα στοιχεία ρίσκου κτλ., το οποίο μπορεί να ταιριάζει σε πολύ συγκεκριμένα πορτφόλιο και να μην ταιριάζει σε κάποια άλλα. Σαν νόμισμα όμως, νομίζω ότι έχει αρχίσει ήδη πλέον να μην θεωρείται τόσο πολύ ότι θα είναι το μέλλον, και έχουμε αρχίσει λίγο να το βλέπουμε, γιατί με τεχνολογία τώρα, όταν γίνεται κάτι, γίνεται γρήγορα. Έχουμε πάψει να, δηλαδή, από πλευράς νομισματικής, το bitcoin αυτή τη στιγμή αποδεικνύεται ότι δεν έχει καταφέρει να διεισδύσει, ας πούμε, να κάνει disrupt τη συγκεκριμένη αγορά. Έχει καταφέρει να κάνει disrupt την αγορά των επενδύσεων. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος είναι στην αγορά χρυσού, αυτό στην πραγματικότητα δημιουργεί το bitcoin είναι ένας καλός ανταμόνιστης για την αγορά χρυσού.
1: Το bitcoin είναι καλύτερο από το χρυσό. Σε πάρα πολλά, σε κάποια πράγματα καλύτερα, σε κάποια πράγματα. Σε τι είναι χειρότερο? Αν λέγανε χωρίς τη φίβλια.
0: Δεν μπορεί να το κάνει κόσμο, ας πούμε, να το δώσει στη γυναίκα σου, δεν λένε.
1: Ναι, αλλά τι να το κόσμημα. Εσύ, αν σου δώσει τη γυναίκα, είσαι σίγουρο ότι μπορεί να το κάνει. Να δούμε, υπάρχουν κοσμήματα τα οποία το πώς να το χρησιμοποιεί χρυσό για να το δώσει σε ένα κύριο μια αξία. Υπάρχουν όμως οι αισθητικούς λόγους που με άλλα υλικά μπορεί να το κάνει πολύ καλύτερο αισθητικά. Δηλαδή δεν είμαι τόσο.
0: Ξέρεις, λένε ότι τα συνθετικά διαμάντια είναι καλύτερα από τα πραγματικά. Κάποιοι έχουν κάνει το λάθος και το έχουν χρησιμοποιήσει για πορτά σε γάμο και βιτιά. Και όταν αποκαλύφθηκε η αλήθεια, ήταν σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Εντάξει, καλά. Εγώ δεν το συνιστώ. Καλά, ούτε εγώ το συζητώ αυτό. Θα πρέπει να το ξέρεις. Αλλά μπορεί, αν ο λόγος το χρησιμοποιείς να είναι αισθητικός καθαρά, σίγουρα μπορεί να βρεις καλύτερα υλικά. Αν θέλεις όμως να το συνδυάσεις με επενδυτικό, τέλος πάντων, αυτή τη διαφύλαξη αξίας, τότε ναι, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και το χρυσό. Αλλά το bitcoin, μια που το λέμε, μεταφέρεται πάρα πολύ εύκολα. Καμία σχέση με το χρυσό, ασφαλίζεται πάρα πολύ εύκολα, είναι πολύ πιο διαιρετό.
0: Σε μια κατάσταση, ας πούμε, γενικής κρίσης στην οικονομία, δηλαδή σε μια Armageddon state, το χρυσό θα ήταν πιο κρίσιμο? Ότι
1: να το πιθανό. Όχι, θα ήταν το αντίθετο. Γιατί, καλά, τώρα, άμα, ας πούμε, δεν υπάρχει ίντερνετ, μου λέγει χρησμό, τότε δεν έχει έννοια. Αυτό που θα έχει τη μεγαλύτερη αξία θα είναι ούτε ο ξόστο, ούτε το μικρό, θα είναι να έχει πιο πολλέ φέρε στην καραμπίνα και ξέρω εγώ μπιτόνια βενζίνη στην αποθήκη. Θα πάμε στην κοινωνία Mad Max. Αλλά αν εξαιρέσουμε αυτό και πάμε σε μια πραγματικά κρίση σημαντική, το bitcoin θα είναι πιο χρήσιμο γιατί μεταφέρεται εύκολα. Εγώ, άμα θέλω να φύγω από την Ελλάδα και να πάω, ξέρω εγώ, στη Σιγκαπούρη να μείνω και έχω χρυσό. Δεν πάω το κατέ, έχω δύο ώρα του κρούσου, δεν βάλω μια στην μια τσέπη και μια στην άλλη και να φύγω.
0: Θεωρητικά μπορείς. Απλώς πρέπει να το δηλώσεις.
1: Αν το δηλώσεις, κάτι και την εντέπιση. Θα είσαι με το ξέρω πέρα. Είσαι σε πολύ μεγάλη κατάσταση. Το βλέπουμε στην πράξη, δηλαδή. Είσαι σε πολύ μεγάλη κατάσταση. Είναι προτιμότερο να έχεις bitcoin παρά χρυσό. Γιατί με το bitcoin, αν σταματήσεις στον δρόμο, δεν το βρίσκουνε. Ενώ το χρυσό, αν είσαι τίκα, ξέρω εγώ, οι τσέπες σου γεμάτες δολάρια. Συμβλέπουμε, θα παίρνουμε, γεια σας.
0: Στη Σιγκαπούρη πάντως μπορεί να βάλεις δύο ράφτους σου πάνω στο τραπέζι, εκεί που κάθεσαι να πεις καφέ, να φύγεις, να πας μέσα στο τουαλέτα, να γυρίσεις και θα μου πεις όχι, έχω σώσει.
1: Αυτό το είχα ακούσει για τον Ντουπάι αυτό, αλλά τέλος πάντων δεν είναι όπως ο Μένωνας.
0: Είναι ο κανόνας εκεί, είναι ο κανόνας.
1: Ο κανόνας παγκόσμια, το αυτό το, δεν είναι ο κανόνας παγκόσμια. Ή έχει αλλάξει τόσο πολύ ο κόσμος γιατί δεν το έχω πάρει καμπάχι.
0: Το λέω και εγώ, αυτό είπα. Ότι υπάρχουν κάποιες συνθήκες που ο Χριστός είναι καλύτερος από το. Δεν είπα σε όλες τις συνθήκες.
1: Σε περίπτωση κρίσης όμως, ακόμα και ο Κουριανός.
0: Σιγκαπούριο.
1: Σιγκαπούριο, λοιπόν.
2: Αν πεινάει το παιδί του και βλέπει δίπλα το χρυσό, δεν θα είναι οι δυσυχτήκες όπως είναι σήμερα.
1: Θα θέλει να το πάρει. Τέλο πάντων, κάποιοι θα μπουν στον πειρασμό. Ενώ άμα δεν το ξέρει, αν δεν έχει bitcoin, δεν υπάρχει. Αν το παραμείνουμε εκεί πέρα, να πάμε λίγο στο. Γιατί διαφωνώ στο εξής. Όχι, το bitcoin έχει μια ιδεολογία. Και αυτό είναι. Όχι, δεν του μισθού από πίσω, δεν έχει παντού την ιδεολογία αυτή.
0: Όχι, δεν είναι. Και έχει σε χώρες που έχουν προβληματικά τραπεζικά συστήματα.
1: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο εκεί πέρα. Γιατί και στην Αμερική δεν έχουν πρόβλημα τραπεζικού και όμω εκεί πέρα υπάρχουν. Από εκεί πέρα. Εκεί πέρα που το παίζει ο αγωγικό όμω.
0: Ναι, αυτό το κίνημα δεν είναι στο επίπεδο που είναι στην Ελλάδα. Είναι περισσότερο συνωμοσιολογιακό. Δηλαδή είναι περισσότερο ότι άμα την έχει στήσει η ιδιωτική τράπεζα και το bitcoin θα είναι μια λύση αυτό. Που, αυτό δεν ισχύει.
1: Και αυτό δεν είναι συνωμοσία. Όταν η κεντρική τράπεζα ή κυβέρνηση πάντων δεν επιδιώκει επίτηδες να υπάρχει αυτός ο πληθωρισμός του 2%.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν τι γίνεται. Έχουμε το εξής. Εσκεμμένα οι κυβερνήσεις, οι κεντρικές τράπεζες, Κορέα, θέλουν να υποτιμάται η αγοραστική αξία του νομίσματος. Αυτό ακούγεται σαράσιαλο.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή τι γίνεται, είσαι σαν να είσαι CEO, ξέρω, φτιάχνεις πιο ποτήρια. Σε μια εταιρεία που φτιάχνει ποτήρια και λες ότι βγάζω 100 ποτήρια άθικτα. Του χρόνου θα βγάζω 98 άθικτα και τα δύο σφασμένα. Του παραχρόνου θα βγάζω.
0: Δεν είναι καλό παράδειγμα αυτό και να σου πω διαλύει. Εσύ στην υπόθεσή σου ότι έχοντας χρήμα ο πληθωρισμός αφαιρεί αξία από σένα, σημαίνει ότι χρησιμοποιείς το χρήμα ως αποθήκευση αξίας, το οποίο είναι λάθος. Ακόμα και αν ο μισθωρισμός ήταν 0% και εσύ είχες τα 100 ευρώ και του χρόνου ήταν 100 ευρώ, οι αγορές ανεφαίνε. Η ανάπτυξη της χώρας τρέχει. Το ότι δεν τα έχεις στις αγορές, αν οι αγορές σου δώσουν 10%, έχεις χάσει 10% στην ουσία. Οπότε αυτό προϋποθέτει ότι εσύ έχεις κάνει ήδη εξ αρχής μια λανθασμένη κίνηση να κρατάς όλο σου τον πλούτο σε χρήμα. Αν λοιπόν θες να τον βάλεις σε bitcoin, τότε τι κάνεις, το κρατάς ένα άλλο είδος ρευστότητας. Γιατί να το έχεις σε bitcoin και να μην το έχει στο χρηματιστήριο, γιατί το bitcoin ανεβαίνει.
1: Δεν το μπλέκω με το bitcoin. Λέω μια δομική, έτσι, περίεργη κατάσταση. Ναι, η εξής. Που οδηγεί τελικά και σε μεγάλη αλυσότητα. Τι θέλω να πω. Μα, αυτό το βλέπουμε το εξής. Υπάρχει ένα διάγραμμα. Αυτό εμένα πραγματικά μου, αυτό που ρίμε να την έχει στο μυαλό.
0: Ναι.
2: Ξέρω ποιο διάγραμμα θα πει. Από το. Τώρα κάτσε να το πω. Λοιπόν, βλέπουμε από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά οι μισθοί και η παραγωγικότητα πηγαίνουν χεράκι-χεράκι. Με το που έσπασε ο κανόνας του χρυσού το 1971, από τόσο άρχισε να φαίνεται η επιπτώση από το 1972-1973 κτλ., άνοιξε. Είναι σαν το στόμα του κροκόντιλου. Οι μισθοί παραμένανε σχεδόν σε οριζόντια ερεθέσταση, ενώ η παραγωγικότητα ξανεβαίνει. Τι επίπτωση είχε αυτό. Αυτό ήταν μια μεγάλη μορφή, ένα μεγάλο λόγο που δημιουργήθηκε και η ανισότητα και όσο πάμε.
0: Δεν είναι ο λόγος που δημιουργήθηκε η ανισότητα. Είναι η ανισότητα αυτό.
1: Είναι και αναποτελεσματικό οικονομικά. Δηλαδή, τι γίνεται. Όταν φτάσουμε σε ένα σημείο ότι κάποιος είναι πολύ πλούσιος και παίρνει δυσανάλογα πάρα πολλά χρήματα παραπάνω από τον άλλο, το μέσο, ας πούμε, από τα λοιπά. Αυτό είναι κακό για την οικονομία. Δηλαδή, πόσα παραπάνω κουρέματα να κάνει ο δισεκατομμυριούχος σε σχέση, ας πούμε, με έναν εργάτη. Όσο παραπάνω κρέας να φάει. Δεν υπάρχει ένα όριο. Αυτό είναι αντικονομικό από ένα σημείο και μετά.
0: Κοίταξε, ο καπιταλισμός από μόνος του παράγει και την αιτία που θα τον σκοτώσει. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει, ποτέ δεν υπάρχει ένα τέλειο καπιταλιστικό σύστημα από πλευράς αυτό που λέμε perfect capitalism. Γιατί άμα θα καθαρίσει, δηλαδή αυτό που βγαίνει και λένε libertarian, ας πούμε, ότι όσο λιγότερο κράτος και τα λοιπά, για μια περίοδο μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Δηλαδή να δώσει κίνητρα στην οικονομία και να λέει ή δουλεύεις ή αλλιώς κόψεις το λαιμό σου. Αυτό είναι το καλύτερο κίνητρο που μπορεί να έχεις. Έτσι, για να από πλευράς απόδοσης. Οπότε η οικονομία θα αρχίσει να αποβίδει αν αρχίσει να το κάνεις αυτό. Θα φτάσει όμως σε κάποιο σημείο που επειδή το μεγάλο ψάρι θα τρώει το μικρό, κάποια στιγμή θα έχεις πολύ, πολύ, πολύ μεγάλα ψάρια και πολύ μικρά. Οπότε έχει πάψει πλέον να είναι καπιταλισμός ή γίνεται πλουτοκρατία. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις κάποιον, γιατί υπήρχε ο αντιμονοπωλιακός νόμος. Ο αντιμονοπωλιακός νόμος έγινε το 1895. Έτσι, άρχισε ο κόσμος να μιλάει για αντιμονοπωλιακό νόμο. Γιατί? γιατί είχαν αφήσει πλέον οι Ροκφέλλερ και οι πλούσιοι της εποχής να απειλούν την ίδια τη δημοκρατία, να απειλούν τους πολιτικούς. Και είπαν οι πολιτικοί ότι είχε εσείς ή εμείς. Οπότε με αυτό το μονοπωλιακό νόμο κατάφεραν να βάλουν ένα stop στο πόσο μπορεί ο καπιταλισμός να βγαίνει εκτός ελέγχου. Με λίγα λόγια, για να μπορέσει να λειτουργήσει ο καπιταλισμός, χρειάζεται να έχει μέσα και λίγο σοσιαλισμό. Δεν γίνεται αλλιώς. Ο λόγος για την ανισότητα, τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια, δεν ήταν ο πληθωρισμός ούτε ο υπερπληθωρισμός. Ακόμα και αν πάρουμε για παράδειγμα την Ελλάδα.
1: Κάτσε, συγγνώμη, θα το ολοκληρώσω, γιατί θέλω να πω το εξής. Εδώ έχουμε κάποιον που έχει όλα τα. Όλο το πλούτο του σε μετρητά. Εσένα προσαρτικό στοιχείο το υποτιμά τη συνέχεια. Ο άλλο που έχει ένα εκατομμύριο, δεν μπορεί να έχει ένα εκατομμύριο, λε το έχει.
0: Α, σε μετρητά. Δηλαδή, αν εγώ παίρνω το μισθό μου και δεν μου φτάνει και θέλω να το πάω να πάρω γάλα, να πάω να πάρω οτιδήποτε, τότε στην πραγματικότητα ο πληθωρισμό τρώει απλώ το μισθό μου, δεν τρώει τι καταθέσει μου.
1: Okay.
0: Δεν έχει προλάβει να γίνει χρήμα, δηλαδή, αυτό και να με κάνει. Σε δικό πίνα μου, πατάει τα ισχύα του.
1: Έχει ένα. Στο πιο ρόλο χαρακτηριστικά, γιατί το σφαγεί άλλη κατηγορία, γιατί υπάρχει σφανιότητα. Εδώ πέρα δεν υπάρχει σφανιότητα στο χρήμα.
0: Είναι ελεγχόμενη η σφανιότητα. Είναι ελεγχόμενη η ελεγχόμενη που να υποτιμάται από την κεντρική τράπεζα.
1: Α, μπράβο. Είναι ελεγχόμενο δηλαδή από μια κλειστή ομάδα.
0: Η οποία θέλει να επιτύχει ένα τάρκετ πληθωρισμού. Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένες και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η ποσότητα χρήματος, ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο θα επιτρέψουν τη ρευστότητα στην οικονομία, ελέγχεται αποκλειστικά και μόνο από μαθηματικές συναπτήσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει ανθρώπινο χέρι το οποίο να επηρεάσει αυτό. Δεν υπάρχει πολύ
1: λογικό. Εδώ θα.
0: Υπάρχει ένα τάρκετ.
1: Δεν λέγαμε δηλαδή, μια αίσθηση. Αποκλείεται να υπάρχει μια εξίσωση την οποία.
0: Ναι, λέγεται Taylor.
1: Δημοσιοποιούν και τροποδοτούν ακριβώς.
0: Όχι, δεν τη δημοσιοποιούν. Πρώτα απ' όλα γίνεται να τη δημοσιοποιούν, γιατί δεν υπάρχει άλλο εκτότης χρήματος για να ανταγωνιστεί.
1: Ναι, την ξέρουμε την εξίσωση.
0: Ξέρουμε τη μαθηματική τη μορφή. Λέγεται εξίσω Taylor, μπορεί να το τσάντσει ο κόμμα.
1: Ωραία. Αν όμω ισχύει αυτό που πάμε και την ακολουθούν έτσι.
0: Μα ισχύει.
1: Τώρα τότε δεν θα είχε νόημα το όταν βγαίνει ο Πάουελ ή η Λαγκάρντ ή οποιοδήποτε και να πει ότι ξέρει, θα μειώσω τα επιτόκια ή θα τα.
0: Το επιτόκιο είναι μια μεταβλητή που μπαίνει σε αυτή τη συνάρτηση.
1: Α, μπράβο. Άρα λοιπόν ουσιαστικά. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει ο μαθηματικό τύπο, άρα ουσιαστικά επεμβαίνει άνθρωπο. Δεν γίνεται να μην επεμβεί άνθρωπο.
0: Ναι,
1: αυτό ο τύπο. Από τη στιγμή που επεμβαίνει άνθρωπο. Δεν ξέρουμε αυτοί οι άνθρωποι, αυτή τη μικρή κλίκα που στο κάτω δεν είναι και κλειμμένοι, αν έχουν κάποια συμφέροντα.
0: Όχι, και Βασίλη, δεν ισχύει αυτό.
1: Αν είναι.
0: Δεν ισχύει αυτό. Να σου πω γιατί δεν ισχύει. Δηλαδή, αυτό είναι ένα θέμα που στην οικονομική επιστήμη έχει ηγηθεί πλέον. Δηλαδή, ξέρουμε πώς λειτουργούν 100% οι κεντρικές τράπεζες. Η μόνη διακριτή απόφαση που πρέπει να πάρει μια κεντρική τράπεζα σε σχέση όσον αφορά το χρήμα, έτσι, σε σχέση μαζί με την κυβέρνηση, είναι το ποιος είναι ο επιθυμητός πληθωρισμός, ποιο είναι το target του πληθωρισμού. Αν πούμε ότι το target του πληθωρισμού είναι 1% ή 2%, εγώ σαν τραπεζίτης θα πρέπει να παρακολουθώ το πώς πάει η αγορά, έτσι ώστε να αλλάζω το επιτόκιο για να μπορώ να επιτύχω αυτό. Όταν λοιπόν ο Πάουελ θα βγει και θα πει το επιτόκιο θα πάει εκεί. Πάει εκεί γιατί θέλει, έχει μια στόχευση πληθωρισμού και σου λέει: εγώ θα το κατεβάσω το επιτόκιο για να μπορέσω να χτυπήσω αυτό το πληθωρισμό που πρέπει να χτυπήσω. Αν κάποια στιγμή δει ότι χρειάζεται πολύ, να αυξηθούν πολύ τα επιτόκια, να χαμηλώσουν πολύ τα επιτόκια και δεν είναι επιτεύξιμος ο στόχος αυτός, θα γίνει μια συζήτηση στην τράπεζα και θα ακούνε ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε 2, θα πάμε να πετύχουμε 3,5. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στο σύστημα. Και θα φτάσουμε στο 2 το επόμενο εξάμηνο ή οτιδήποτε. Οπότε, για να καταλάβει και ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή η ανισότητα που έχουμε είναι κυρίως προέρχεται από την πλευρά της τεχνολογίας. Ότι η τεχνολογία έχει δημιουργήσει τεράστιες υπεραξίες στην οικονομία, τερακώδεις υπεραξίες, τις οποίες έχει πάρει πολύ λίγες ο κόσμος. Είναι πραγματικό το πρόβλημα της οικονομίας, όχι νομισματικό. Δηλαδή, αυτή η κατάσταση που είναι η παγκόσμια οικονομία σήμερα, δεν είναι ότι επειδή έχουμε το Α νόμισμα ή το Β, μπορεί να φταίει 1% αυτό, αλλά το 99% έχει να κάνει με το ότι μπορούμε αυτή τη στιγμή το μικρό το μαγαζάκι, το δικό σου, το περίπτερο της γειτονίας, όλα αυτά τα έχει αντικαταστήσει το Amazon στις άλλες χώρες. Δηλαδή, στη Σιγκαπούρη που βρίσκομαι εγώ, φλέκουμε καθημερινά λικέτα στις μικρές επιχειρήσεις, επειδή δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τα online μαγαζιά. Γιατί τώρα τα online μαγαζιά υπάρχουν τόσο καιρό. Γιατί αυτοί οι καημένοι, οι boomers που πήγαιναν εκεί, δεν θέλαν να πάρουν να το δοκιμάσουν εδώ, πλέον δεν υπάρχει. Δηλαδή, παίρνει ο άλλο. 10 παντελόνια για να αποδοκιμάσει το σπίτι, να κρατήσει το ένα και τα υπόλοιπα να τα επιστρέψει. Ο κακομοίρης ο υπάλληλος όμως που τα πάει και τα φέρνει, αυτός παίρνει ψίχουλα. Δηλαδή πρέπει να δεις ότι ακόμα και στη Σιγκαπούρη, που ζω εγώ, που είναι μια χώρα υψηλής οδήματος, Έρχεται το καημένο ο μετανάστη. Και επειδή η Σιγκαπούρη είναι και μια χώρα που δεν έχει την κουλτούρα του φιλοδορήματο καθόλου. Δεν την φιλοδορεί με κανένα. Είναι όλα μέσα στην τιμή. Έρχεται ο καημένο ο μετανάστη να μου φέρει, ας πούμε, το κουτί που έχω παραγγείλει εγώ από το marketplace και είναι πάρα πολύ φθηνό. Δηλαδή, έχω πάρει κάτι το οποίο κάνει 15 δολάρια και απαιτεί ώρες δουλειά να είναι και αυτή, να έρθει στην πόρτα μου κτλ. Και του παίρνω από τα ψηλά που έχω εκεί πέρα δίπλα στο. Και του δίνω ένα ευρώ και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, δείχνει ευγνωμοσύνη για το ένα το ψωροδολάριο τώρα. Δηλαδή, μου λέμε ότι έχει φτάσει η κατάσταση να κλείνουν τα μαγαζιά, να χάνουν κόσμο στις δουλειές του, να παρακαλάει να παίρνει τέτοιες μικροδουλειές, έτσι, τέτοια geek jobs, για να μπορέσει να επιβιώσει. Και αυτό είναι που θεωρούμε πρόοδο στην οικονομία. Δεν έχει διοχετευτεί αυτό στην κοινωνία. Δεν είναι θέμα καπιταλισμού, ούτε αριστερισμού. Είναι θέμα βασικής δικαιοσύνης.
1: Όταν επιμένω ότι είναι σε μεγάλο βαθμό νομισματικό, εντάξει, θα κάνω τι χρειάζεται να τα σπάσουμε. Γιατί για το εξής λόγο, γιατί αυτός που έχει το 1 εκατομμύριο, έχει σαν τον πλούτο του είναι 1 εκατομμύριο, δεν μπορεί να τον έχει μετά. Θα τον έχει, ας πούμε, θα έχει τις 100.000 για να ζήσει, να κάνει την τοτσεμπίδα του κτλ. Τις 900.000 θα τις έχει σε κλεισό, σε ETF, σε κίνητα, πράγματα, περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν διαβρώνεται η αγοραστική τους δύναμη. Δηλαδή το ότι ανέβει, και αυτό είπες πολύ πετυχημένα, το ETF, το Standard Poor's, είναι ένα πολύ καλό μακροχρόνια ένα asset, το οποίο επειδή ακολουθεί στο κάτω-κάτω το παγκόσμιο ΑΕΠ, είναι για αυτές οι
2: πολύ καλά πράξεις,
1: λοιπόν, ανεβαίνει, στην κυματίσω στο ανθρώπινη πρόοδο. Η ανθρώπινος πρόοδος ανεβαίνει, άρα λοιπόν λογικό είναι να ανέβει εκεί πέρα. Άρα λοιπόν τι γίνεται, κάποιος αυτός που έχει το 100.000 πάλι, τις 900.000 έχει στο ETF, το Standard Poor's, ή χρυσό ή οτιδήποτε, δεν έχει το 90% του πλούτου του, έχει κάτι που δεν υποτιμάται. Ενώ άλλο έχει το 100% του πλούτου του σε κάτι που υποτιμάται και υποτιμάται και μασέ και με.
0: Μα και πάλι προϋποθέτω ότι θα τα έχει σε καταθέσεις και δεν τα έχει σε καταθέσεις. Δηλαδή, αν εγώ παίρνω 10.000 το χρόνο, σημαίνει τι σημαίνει αυτό, ότι παίρνω 850 ευρώ το μήνα. Θα τα ξοδεύω για να φάω. Αν έχω 10.000 αποταμιεύσεις, κακό τα έχω στην τράπεζα. Γίνεται αυτό που λες, κακό τα έχω στην τράπεζα. Πήγαινε, βάλτε τα, δεν ξέρω, στη Freedom, στη Revolut, όπου θέλεις. Για να μπορούν να παίρνουν αξία όπως με τον όρο. Δηλαδή, τώρα σου δίνεται το δικαίωμα να μπορείς, αν έχεις κάποιες αποταμιεύσεις, να τις βάλεις στις αγορές και να τρέχουν με τη δύναμη των αγορών. Και όχι με αυτά που το μηδενικό που σου μπαίνει η τράπεζα. Δηλαδή, αυτό όμως που σου λέει, που παρουσιάζεις εσύ, δεν λέω ότι δεν γίνεται. Γίνεται ότι και να μην προλαβαίνεις καν να μπει ο μισθός στην τράπεζα, πάλι στον τρώει ο πληθωρισμός. Αλλά δεν στον τρώει νομισματικά, στον τρώει πραγματικά. Σου τρώει το μισθό. Δεν σου τρώει το νόμισμα, σου τρώει το μισθό σου πριν γίνει νόμισμα.
1: Ουσιαστικά στο τρώει, γιατί γίνεται. Αν είσαι στα 750 και 850 είσαι στο 12 μήνο, για πάμε εδώ τον χρόνο, πάλι θα παίρνει 850, αλλά θα παίρνει.
0: Ουσιαστικά. Οπότε σου έμπα. Αυτό λέω. Σου τρώει, άρα δεν σου τρώει το ευρώ, σου τρώει το μισθό. Σου τρώει την αγοραστική δύναμη, δεν σου τρώει το νόμισμα.
1: Δεν καταλαβαίνω πολύ τη διαφορά. Γιατί σε αυτό του τύπου τον άνθρωπο ουσιαστικά ταυτίζονται αυτά τα δύο. Γιατί δεν προλαβαίνει να τα κάνει κάποιο asset.
0: Ναι, μα σε αυτή την περίπτωση. Αν είχες τον κόσμο να πληρώνεται, ας πούμε, σε χρυσό, σε εκείνη την περίπτωση, θα είχες πάλι υποτίμηση του χρυσού.
1: Τα τελευταία 20 χρόνια,
0: ναι,
1: όταν πιάσαν το ευρώ στα χέρια μας, δηλαδή περίπου, ο χρυσός δεν έχει αλλάξει τίποτα στη σύγκρισή του, ούτε στη χημική του διάσταση, ούτε στον πάρος, ούτε τίποτα. Είναι ίδιος. Επί χιλιάδες χρόνια είναι ίδιος. Ο χρυσός το 2002 είχε 300 ευρώ η ουλιά.
0: Ναι, ο χρυσός δεν είναι αγαθό, είναι άσετο όμως. Είναι επενδυτικό στοιχείο.
1: Σήμερα έχει πάρα από 3.000 ευρώ. Σωστά, το δολάριο είναι πολύ πάνω. Λοιπόν, τι άλλαξε από τότε, ο χρυσός δεν άλλαξε.
0: Όχι, άλλαξε η ζήτηση για το χρυσό. Σε δραματικό βαθμό.
1: Η ζήτηση άλλαξε ή η ποσότητα του χρήματος που έχει εκτυπωθεί. Γιατί πάλι, αυτό σίγουρα το ξέρω από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μέχρι πέρσι τουλάχιστον, ήταν 7-πλάσια η ποσότητα.
0: Ναι, αυτό το διαγράφω, η θεώρηση ότι θα πει. Λοιπόν, κοίταξε. Αυτό είναι το χρήμα το οποίο έχει εκτυπωθεί, το οποίο έχει...
1: Άρα μπορεί να έχουμε κάτι το οποίο ήθελε το ίδιο ακριβώς, αλλά η ονομαστική το ξέρει πάρα πολύ πιο ακριβή.
0: Ο χρυσός είναι ένα asset, το οποίο η ζήτησή του δεν έχει να κάνει μόνο με την αξία του ως αγαθό, έχει να κάνει και με η διαφορά του asset. Δηλαδή είναι ότι ο λόγος που το αγοράζει δεν είναι ότι δεν σου χρησιμεύει, το αγοράζει γιατί πιστεύεις, έχεις μια συγκεκριμένη πεποίθηση ότι η αξία του θα πάει πάνω, και θεωρείς ότι θα το διαπρατήσεις μέχρι η αξία του να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο και μετά θα το δώσεις. Και μετά μπορεί να το πάρει κάποιος άλλος που να πιστεύει ότι αυτή η τιμή είναι χαμηλή και ότι θα φτάσει σε μια μεγαλύτερη τιμή και θα το πουλήσει τότε. Οπότε εκεί μπορεί να έχεις διαφορές στο πώς συμπεριφέρεται η τιμή από κάτι. Κανείς δεν θα το κάνει αυτό όταν θα πάει να αγοράσει, ας πούμε, ένα τηλέφωνο. Δεν θα το πάρει γιατί θα πει, α, εγώ το παίρνω γιατί θεωρώ ότι θα το πουλήσω ακριβότερα μετά. Το ένα είναι αγαθό, το άλλο είναι asset.
2: Asset, ας μπαίνουμε στα asset, μια που έχουμε μια αστική για τα τέτοια. Asset, ατακίνητα, ας πούμε τα ακίνητα είναι σε αυτό που είχε η τιμή που είχε να
0: έρθει. Έχει μια γραμμή εδώ για τα ζώτερους, δεν είναι asset. Άμα το πάρει στο
2: σπίτι. Ούτε οτιδήποτε δεν έχει το σημασία. Σημασία έχει το εξή όμω. Δηλαδή, έτσι πω το για την κουβέντα εννοώ σημασία. Ότι πριν από 20 χρόνια κάποιο ακίνητο που έχει τώρα ξέρω 200 χιλιάρικα είχε 20.
0: Να.
2: Προφανώς δεν έχει αλλάξει η αξία του ακινήτου, δεν έχουν αυξηθεί τα τετραγωνικά του σπιτιού.
0: Όχι, δεν έχουν αυξηθεί λίγο η τεχνολογία των ακινήτων, αυτό είναι αλήθεια.
2: Λοιπόν, ναι, αλλά δεν δικαιολογεί τόσο πολύ. Αυτό που το δικαιολογεί είναι η ποσότητα του χρήματος. Αστικά έχει απαξιωθεί, σιλιά-σιλιά διαβρούνεται η αγοραστική αξία του χρήματος.
0: Περίμενε λίγο. Μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι αλήθεια που λες και θα σου το αποδείξω ότι δεν είναι αλήθεια. Πολλές φορές η αξία ενός αγαθού μπορεί να ανεβαίνει ανάλογα με την ανάπτυξη της οικονομίας. Πες ότι δεν έχεις χρήμα καθόλου και στην Ελλάδα είσαι με χρυσό. Και αρχίζει η οικονομία σου σε μια πόλη που είσαι να παράγει υπεραξία. Δηλαδή βγαίνουν κέρδη. Αυτό σημαίνει ότι θα εισρύει περισσότερος χρυσός εκεί επειδή βγάζει τα κέρδη. Οι άνθρωποι που θα θέλουν να έρθουν στην περιοχή σου γιατί βλέπουν αυτά τα κέρδη και θέλουν να πάρουν μερίδιο από αυτά να δουλέψουν στις αγορές σου και να πάρουν μερίδιο, θα αρχίσουν να διατίθεται να πληρώσουν περισσότερο πραγματικό πλούτο, όχι ονομαστικό, πραγματικό για να αγοράσουν αυτά τα σπίτια. Γιατί? Ποιος είναι ο κύριος ρόλος σε ένα σπίτι, ο κύριος λόγος που ανεβάζει την τιμή του? Η τοποθεσία του, το που βρίσκεται. Για το ίδιο ακίνητο θα πληρώσεις άλλο αν βρίσκεται στο Κολωνάκι και άλλο αν βρίσκεται, ας πούμε, στις Αφίδνες. Είναι τελείως διαφορετική η αξία του ακίνητου. Αυτό λοιπόν τι κάνει? Με το που ανεβαίνει η υπόλοιπη οικονομία, επειδή το σπίτι είναι ένα συγκεκριμένο asset το οποίο θέλεις κάπου να μείνεις, θέλεις, ας πούμε, να είσαι κοντά, θέλεις, είναι κάποια πράγματα τα οποία αρχίζουν αυτά γίνονται πιο πολύτιμα. Οπότε ανεβάζουν την τιμή του σπιτιού, γιατί έχει ανέβει ολόκληρη την αγορά. Και δεν υπάρχει κρίμα σε αυτήν την οικονομία.
2: Όχι, έχει δίκιο πολύ σε αυτό που λες. Όμως, εδώ μιλάμε η αξία των ακινήτων. Αυξάνεται παγκόσμια, αυξάνεται σε ένα μέρος μόνο.
0: Δεν είναι αλήθεια αυτό. Εμένα στο χωριό μου μπορεί να αγοράσει ένα σπίτι αυτή τη στιγμή με 3.000 ευρώ. Σπίτι, πέτρινο, παλιό. Απλώς δεν υπάρχει το καφενείο πλέον εκεί. Δηλαδή εκεί οι τιμές έχουν πάει κάτω. Γιατί αυτός που το έχει αυτό το σπίτι, τα παιδιά του δεν παίρνουν εκεί, σε μέλλον στην Αθήνα.
2: Εννοείται ότι κάποια θα κερδίζουν παραπάνω, κάποια θα ράβουν κτλ. Αλλά ο μέσος όρος τους δεν μπορεί να μην κάνει πολύ.
0: Έχουν
2: ακριβώς ανέβει ο Standard Poor's πολύ. Στην περίοδο της πανδημίας, για παράδειγμα, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Στην περίοδο της πανδημίας, οι περισσότερες επιχειρήσεις είχαν ψηφιαστεί. Τέλος πάντων, υπολειτουργούσαν. Σίγουρα δεν είχαν πολύ μεγάλη κερδοφορία. Από τις 500 τουλάχιστον εταιρείες, οι ελάχιστες είχαν πολύ άντε να έχει Google παραπάνω, επειδή τέλος πάντων κάποιοι βλέπανε YouTube παραπάνω κτλ. Όμως η άνοδος των μετοχών ήταν εκπληκτική.
0: Σωστά. Γιατί η αξία των εταιριών.
2: Αξία των εταιριών ήταν ή επειδή διαχύθηκε πάρα πολύ φήμα στην Ελλάδα.
0: Όχι, ανέβηκε η αξία των εταιριών.
2: Πώς θα αντεπιστεύει η αξία των εταιριών όταν έχεις λιγότερες πωλήσεις και μικρότερα κέρδη?
0: Περίμενε. Δεν έχεις λιγότερες πωλήσεις και μικρότερα κέρδη. Και δηλαδή, προχτές που η μετοχή της Nvidia πήδηξε, ας πούμε, πήδηξε επειδή αλλάξανε τα.
2: Η περίοδο της πανδημίας.
0: Όχι, προχτές, δηλαδή, που ανακοίνωσε τα κέρδη.
2: Όχι, εγώ λέω, αυτό ήταν. Εγώ σε την περίοδο της πανδημίας ήταν πολύ χαρακτηριστική. Δηλαδή, είχαμε επιχειρήσεις οι οποίες κάναν ουσιαστικά αξία γιατί είχαν λιγότερες πωλήσεις. Μηδανίζαν τα κέρδη τους, είχαν και ζημίες, τα λοιπά. Και σε όλα αυτά η μετοχή τους το ξεβότανε. Το μόνο που ήταν, το μόνο που άλλαξε ήταν το εξής. Η ποσότητα ήταν τότε που οι κεντρικές τράπεζες του λέμε, όχι εγώ.
0: Βασίλη, εγώ είναι αλβουδία. Πριν ποσότητα χρήματος τότε, ήταν το γεγονός ότι αυτή την αγοραστική αξία του χρήματος δεν είχες πουθενά αλλού να τη δώσεις. Δεν μπορούσες να πας διακοπές, δεν μπορούσες να βγεις έξω να κάνεις κλάμπερ, να ανοίγεις μπουκάλια, να κάνεις οτιδήποτε. Και λέγες, ωραία, βάλτε στο χρηματιστήριο. Δηλαδή, ήταν αγοραστική αξία που μπήκε πάνω στις μετοχές αυτές.
2: Αυτό όντως ίσχυε και γι' αυτό έδωσε και μια άφηση και στα κρύπτο. Γιατί ο Τζόσον. Ήταν μια αντιέξοδο, α πούμε, πάρα πολύ φθηνό με το κινητό. Το σπόρμα πα καλή, ήταν πολύ φθηνό. Δεν χρόνο να το πάρει. Αλλά κυρίω τα μεγάλα φαρμακευτικά δεν το λειτουργούν έτσι. Γιατί αυτοί είναι που έχουν 4 εξοδοτικά τα μοίρα. Ήταν. Πλημμύρισε.
0: Ο περίεργο σύστημα. Περίμενε λίγο. Όταν η Vanguard και η BlackRock λειτουργούν από τα μεγαλύτερα ETFs και εσύ πα και τα αγοράζει αυτά τα ETFs, αυτοί βάζουν τα χρήματα σε αυτέ τι εταιρείε. Δηλαδή η BlackRock δεν βάζει δικά τη χρήματα. Βάζει τα χρήματα που έχει από του πελάτε. Και αν οι πελάτες ευνακίσουν και βάζουν, ας πούμε, που έχουν χρήμα
2: από αυτό που λες τώρα εδώ και σε αυτά τα λίγα που πέρανε, οι μικρίδες, όντως πέρανε πιο τζογαϊδόρα.
0: Δεν πέρανε μόνο οι μικροί, ήταν και μεγάλοι. Δηλαδή, άμα εσύ βγάζεις, ας πούμε, είχες λιγότερες πιθανότητες να πεις, αν εγώ βγάζω ένα μισθό. Έτσι, και τώρα δεν έχω δουλειά, δεν έχω που να πάω, δεν έχω που να βγω, ας πούμε, να πιω ένα καφέ. Τι θα κάνω, θα μπω στο Amazon και θα πάω να πάρω ένα σκατολοίδι να κάτσω να παίξω. Αυτό έκανα. Αυτοί που σπρώξαν με τα πολλά χρήματα ήταν αυτοί που βγάζανε, ξέρεις, ένα εκατομμύριο το χρόνο, που αυτό είναι σύνηθες στις άλλες χώρες. Στην Ελλάδα θεωρείται, τι λες τώρα. Έχω στην παπορία, έχω σίγουρα στην πόλη, στο κτίριο που μένω, στο κτίριο που μένω, πρέπει να είναι τουλάχιστον βάσει των στοιχείων. Από τα 100 διαμερίσματα, τα 4 θα πρέπει οπωσδήποτε να γνώσουν από ένα εκατομμύριο και πάνω το χρόνο. Έτσι. Αυτοί λοιπόν, αυτά τα λεφτά που πήραν, τους λέει, δεν μπορούμε να πάμε στις Μαλδίβες, δεν μπορούμε να πάμε να πάρουμε το εστιατόριο και να πάμε tour, ας πούμε, σε όλο το νοτιοανατολικό
2: πέλαγο. Συμφωνώ.
0: Πάμε στην Ελλάδα, στον Παναθηναϊκό.
2: Πάλι με τα στοιχεία αυτά, το σχέδιο το θυμάμαι. Η ποσότητα του δολαρίων 1η-1η του 2020 μέχρι το τέλος του χρόνου είχε ανέπει 28%. Από μια τεράστια ποσότητα χρήματος που σίγουρα δεν πήγε.
0: Πάντως ο πληθωρισμός ήταν αυτά, ξέρω εγώ, πατάτες ή
2: ο πληθωρισμός δεν είχε. Δεν είχε ανέβει για ποιο λόγο? Γιατί δεν πήγε το χρήμα στις αγορές. Γιατί υπήρχε και η χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα. Αυτό φόβησε μετά. Σου λέει το εξή, από σου αυξήσει και η ποσότητα.
0: Πρώτα απ' όλα με εκπλήσει αυτό που λες, γιατί είναι 100% σωστό. Δηλαδή αυτό θα μπορούσε να το έχει πει ένας καθηγητής πανεπιστημίου, αυτό που είπες. Δηλαδή στην ποσοτική θεωρία του χρήματος ορίζει ότι δεν είναι μόνο η ποσότητα που έχει να κάνει κάτι, είναι και η ταχύτητα με την οποία αλλάζει χέρια το χρήμα. Πάρα πολύ καλή.
2: Okay, αυτό το διευκρινίσουμε λιγάκι. Όταν δείξει ένα 20 ευρώ και πα, α πούμε, και εγώ στο βενζινά, και να πάρει τη βενζίνη, το δίνει στο βενζινά, το δίνει στο μανάβιο, μαρτάβιο, το δίνει στο βιοπότε, λοιπά. Άμα κάνει 5 βόλτες,
0: έχει εξυπηρετήσει την αλλαγή σε 100 ευρώ.
2: Το 20 δόλαρο είναι 100. Αν το ίδιο 20 δόλαρο το έχει εσύ στην τράπεζα και μείνει, η συνεισφορά του είναι.
0: Αν το έχει στην τράπεζα, τότε με βάση τα οικονομικά δεδομένα αυτά που διαβάζει, δηλαδή, δεν θεωρείται πλέον χρήμα.
2: Η συνεισφορά του πάντως το 20 ευρώ.
0: Ναι, πάντως πάντα να θεωρείται και ρευστότητα στην οικονομία.
2: Οτιδήποτε. Τόσο χρήση επισύμβηση πολλά του όμως στην οικονομία είναι. Τόσο πάντα είναι και δυνική κυκλοφορία και τα γίνει. Αυτό ήταν και σου λέει το εξής. Μα αυτό ήταν το πρόβλημα του πληθωρισμού. Που βλέπανε ότι θα θυμηθεί τώρα ζωή μετά πόντω ήρθε. Γιατί σου λέει το εξής. Η ποσότητα των χρήματων είχε ανέβει. Δεν έχει φάνει τότε, γιατί δεν είχε ανέβει τη μέσα τότε, γιατί υπήρχε χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα. Μετά όμως που θα επανερχόταν η χαμηλή, η υψηλή κυκλοφορία, η κανονική τέλος πάντων, θα έκανε το 20 ευρώ τη συντισμένη του βόλτα σε 5 δεδομένα, τότε θα φανόταν η ποσότητα χρήματος που θα έχει εκτυπωθεί και πράξει κάτι που φάνηκε.
0: Ναι, πάντως μία την τρίτη τράπεζα έχει μεγάλη ευκολία στο να μαζέψει αυτό το χρήμα μετά, μέσω των επιτοκίων. Απλώς εγώ δεν διαφωνώ σε όλα αυτά που λες. Η διαφωνία μας δεν είναι ότι εσύ λες ότι συμβαίνει το Χ και εγώ λέω ότι συμβαίνει το Ψ. Και οι δύο λένε ότι συμβαίνει το Χ. Αυτό το οποίο υπάρχει διαφωνία μας είναι το εξής, ότι εσύ πιστεύεις ότι αυτό είναι το κύριο θέμα και εγώ σου λέω ότι έτσι είναι τα πράγματα, αλλά αυτό δεν είναι το κύριο πρόβλημα της οικονομίας. Η οικονομία αυτή τη στιγμή, είτε θες στην Ελλάδα, είτε θες η διεθνής οικονομία, ο πληθωρισμός δεν είναι το μεγάλο πρόβλημά της αυτή τη στιγμή. Ο πληθωρισμός θα μπορούσε να είναι ένα πρόβλημα αν συνέχισε και δεν μπορούσε να τον ελέγξει η Κεντρική Τράπεζα, φαίνεται ότι τον έχει ελέγξει. Έχουμε αρχίσει και βλέπουμε αυτές τις αναταραχές που βλέπω τώρα λόγω των τασμών και της πολιτικής που ακολουθεί ο Τραμπ. Αλλά γενικά ο πληθωρισμός δεν είναι το νούμερο ένα πρόβλημα καμίας οικονομίας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μπορεί να το θεωρεί κάποιος μια απειλή για το μέλλον, να πει ότι εγώ δεν θέλω με καμία δύναμη να κρατάω κεφάλαια στις τράπεζες, δεν θέλω να αφήνω τα χρήματά μου να απαξιώνονται κτλ. Μπορεί να πει ότι εγώ θα πάω να πάρω ένα αλφα, βίτα, χρυσό, bitcoin, οτιδήποτε άλλο, να πάω να πάρω ακόμα και ένα πάρκινγκ να αγοράσω από νοικιά σου πλέον λόγο. Οποιαδήποτε επένδυση τέτοια, είτε στις αγορές είτε οπουδήποτε, για να ξεφύγει το πληθωρισμό. Και εγώ αυτό το επικροτώ. Είναι καλό, αλλά ο πληθωρισμός σου τρώει 2%. Το γεγονός, 2, 3, 5%. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο μισθός σου, ο πραγματικός, θα φτάσει να υπολείπεται της Βουλγαρίας, δεν είναι λόγω του πληθωρισμού.
2: Αλλά δεν το έχω από το 2%. Γιατί στην τελευταία δεκαετία. Το Ιαπωνέζικο γεν έχει χάσει 29% της αγοραστικής δύναμης. Το Κινέζικο έχει χάσει 61%. Το δολάριο έχει χάσει. Όχι, δεν είναι τα τελευταία στοιχεία.
0: Το νόμισμα, όχι ο κόσμος.
2: Το νόμισμα. Ναι, ναι, έχει χάσει το 46%. Δηλαδή.
0: Ο Ιάπωνας έχει κερδίσει αγοραστική δύναμη. Το νόμισμα έχει χάσει, αλλά ο Ιάπωνας έχει κερδίσει αγοραστική δύναμη.
2: Αν έχει τα ίδια. Αν παίρνει τον ίδιο μισθό, σίγουρα δεν έχει.
0: Κατά μέσο όρο έχει κερδίσει.
1: Η μόνη περίπτωση να έχει, να έχει ανέβει η αγωνιστική του δύναμη είναι να έχει, αν ποτέ σβόγω Αμερικάνο, α πούμε, που είναι στο μισό 100%, το κάνουμε ωραία μαθηματικά έτσι εύκολο, πρέπει να έχει διπλασιαστεί ο μισθό του. Γιατί αν δεν έχει διπλασιαστεί ο μισθό του, αγοράζει λιγότερα πράγματα.
0: Ναι, έχει σχεδόν διπλασιαστεί ο μισθό.
1: Δηλαδή στην Αμερική, α πούμε.
2: Στην Αμερική έχει διπλασιαστεί ο μισθό την τελευταία δεκαετία.
0: Την τελευταία δεκαετία, εγώ τουλάχιστον, επειδή έχω προτάσει από, από πανεπιστήμια. Βέβαια δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος πριν από 10 χρόνια και μετά από 10 χρόνια.
2: Αλλά να βάλουμε το ξόδο. Όχι.
0: Δεν υπάρχει βασικός. Στην Αμερική δεν υπάρχει βασικός. Δηλαδή στην Αμερική υπάρχει ένα όριο το οποίο λέμε ότι, ότι είναι ο κατώτατος μισθός. Αλλά δεν θεωρούμε ότι το όριο αυτό δίνει κατεύθυνση στην οικονομία του τι θα κάνει η πόλη την ιστορία. Το υπάρχει εκεί για να σε προστατεύσει. Μην πάει κάποιο να σε εκμεταλλευτεί και πέσει παρακάτω από αυτό. Είναι ένα πάτωμα.
2: Ο αμέσως όρος δηλαδή. Των Αμερικάνων έχει δει να διπλασιάζει το μισθό.
0: Όχι, βλέπουμε ότι η πραγματική αγοραστική δύναμη του μέσου Αμερικανού έχει μια ελαφρά αύξηση δικητάς τα τελευταία χρόνια.
2: Άρα λοιπόν ονομαστικός ο μισθός έχει υπερδιπλασιαστεί για να συμβαίνει αυτό.
0: Ίσως κάποια αγαθά έχουν μειωθεί οι τιμές τους.
2: Σίγουρα κάποια αυτά δεν είναι λόγω ότι αυτό συμβαίνει. Αλλά
0: δεν είναι προφανώς το χρήμα στην ουσία. Ο τρόπος που χρησιμοποιείς το χρήμα είναι ο ίδιος τρόπος που χρησιμοποιούμε το μέτρο για να μετρήσουμε το ύψος μας ή μια απόσταση. Αν αλλάζει το μέτρο, δεν σημαίνει ότι δεν αλλάζουν και οι αποστάσεις μεταξύ τους. Δηλαδή, μπορεί εγώ να πάω λίγο παρακάτω και να χρησιμοποιήσει εσύ ένα διαφορετικό μέτρο.
2: Κάτσε, ακριβώς το περίπου. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν έχει υποτιμηθεί το νόμισμα 50%.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Μπορεί να αυξηθεί οι τιμές.
2: Γιατί για να έχει κατά μέσο όρο, δηλαδή για να έχει παραπάνω αγοραστική δύναμη, θα πρέπει να έχει υπερδιπλασιαστεί ο μισθό.
0: Όχι.
2: Αν δεν υπερδιπλασιαστεί, θα ανοίγει.
0: Απαραίτητο. Όχι απαραίτητο. Ο μισθό, ο πραγματικό μισθό, δεν συγκρίνεται με την αξία του νομίσματο. Συγκρίνεται με τι τιμέ σε νόμισμα.
2: Ωραία.
0: Έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν τρία πράγματα που αλλάζουν σε αυτό το πρόβλημα. Η αξία του νομίσματο, η αξία των τιμών και η αξία του μισθού. Μα οπότε το πώς θα ισορροπήσουν για αυτά.
2: Τι μισθό νομίσματο, πα στο τιμάρθμο την καινούργια αυθόρμητα. Τεραφέτα.
0: Ναι, αλλά απλώς το θέμα είναι ότι ο τιμάρθμο με το τι κάνουν οι τιμές οι οποίες απασχολούν δεν έχει πολύ μεγάλη σχέση. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο απαξιώνεται το χρήμα πολλές φορές μπορεί να έχει να κάνει και με τα επιτόκια, με τη βραχυχρόνια χρήση του χρήματος, με τον ορίζοντα που χρησιμοποιεί το χρήμα δηλαδή.
2: Το μπερδεύει, δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό. Αν όντως και με την τεχνητή γνωμοσύνη και τα λοιπά που βοηθήσει, πάμε σε. Τη δίνουν πολλά πράγματα.
0: Ναι.
2: Κουρέα. Τότε πάμε σε καταστάσεις αποπληθωρισμού. Τον οποίο αποπληθωρισμό οι κεντρικές τράπεζες το θέλουν κακό. Γιατί το θέλουν κακό?
0: Γιατί η αξία του χρήματος αυξάνεται σε σχέση με την αξία των αγαθών.
2: Δηλαδή, αν το χρήμα είναι. Οι εργατόρες που ξοδεύουν, δηλαδή. Όχι, δουλεύω 10 εργατόρες, παίρνω 10 νομισματικές μονάδες.
0: Όχι, δεν ισχύει, δεν ισχύει τόσο πολύ αυτό. Αυτό ισχύει αν θα γίνεται αυτοστιγμή η μετατροπή εργασίας σε αγοραστική δύναμη. Όταν έχεις χρήμα, έχεις απόθεμα χρήματος, δηλαδή εσύ που πηγαίνεις και παίρνεις το μισθό σου και λες, θα πάω να πιω ένα καφέ. Αυτός ο καφές, ας πούμε τώρα χοντρικά, του κοστίζει 5 ευρώ. Αν ξέρεις ότι σε ένα μήνα αυτός ο καφές κοστίζει 4 ευρώ, αυτό σου δημιουργεί το συμφέρον να κρατήσεις τα ευρώ σου, γιατί βλέπεις ότι θα αγοράσεις περισσότερα πράγματα στο μέλλον. Οπότε, στην ουσία, αυτό θα δημιουργήσει μια τάση στην οικονομία να μην ξοδεύεται χρήμα. Το μεγάλο πλεονέκτημα του χρήματος είναι αυτό που πολλοί άνθρωποι θεωρούν μειονέκτημα. Είναι ότι είναι adjustable in quantity, δηλαδή μπορεί να ρυθμίσεις την ποσότητα του ανάλογα με τις ανάγκες της οικονομίας. Όταν δεις ότι η οικονομία αρχίζει και υπερθερμαίνεται να τις τραβήξεις, να τις τραβήξεις χρήμα, έτσι ώστε να υπάρξει μια έλλειψη ρευστότητας ή ότι θα την καθαρίσει, δηλαδή όταν υπάρχει πολύ χρήμα, τα κάνουμε όλα. Έτσι. Όταν αρχίζει και λείπει το χρήμα, αρχίζουμε να παίρνουμε αποφάσεις οι οποίες, ξέρεις, λίγο φτιάχνεται τα πράγματα. Δηλαδή, καθεκατεμπαίνει στο πάγκο του όταν δεν υπάρχει χρήμα. Σε αποθαρρύνει με λίγα λόγια να ασχοληθεί με κάτι που δεν μπορεί να βγάλει τα χρήματα.
2: Δημιουργική καταστροφή που.
0: Μπράβο, ακριβώς. Οπότε, σε αυτήν την περίπτωση, όταν έχει έχεις αποπληθωρισμό, δημιουργείται μια τάση πτώση στη ζήτηση και συγκράτηση των κρυμάτων, γιατί τα χρήματα είναι, αρχίζει ο κόσμος να το βλέπει όχι ως συναλλακτικό στοιχείο, αλλά αρχίζει να το βλέπει ως αποθήκευση της αξίας εκεί. Αρχίζει να το βλέπει ως επενδυτικό στοιχείο το χρήμα. Γι' αυτό το λόγο δεν το θέλουμε. Οπότε το πλεονέκτημα το μεγάλο του χρήματος είναι ότι μπορείς, όταν υπάρχουν εποχές που χρειάζεται πολύ χρήμα, να βγάζεις πολύ χρήμα, όταν υπάρχουν εποχές που δεν χρειάζεται πολύ χρήμα, να τραβάς χρήμα. Τώρα το 2% είναι μια απόφαση που έχουν πάρει τα κράτη.
2: Ωραία. Άρα λοιπόν πάμε στο εξής. Ότι αν τυντένονται τα πράγματα, γιατί πάβουν έναν ασφαλεία, όταν μα βοηθάει η τεχνολογία, δεν είναι σίγουρο ότι αυτό θα είναι ευχάριστο πρόβλημα. Δεν το κρίνω. Άλλο θέλω να έφτασω. Λοιπόν, ότι τα κοτόπουλα που πάμε πριν, όντω μπορεί να είναι ευχάριστο από την άποψη πια. Ότι δεν είναι ευχάριστο είναι το κοτόπουλα πάντω. Μπορεί και να είναι, γιατί θα τα αφήσονται ελεύθερα να βοσκάνε. Λοιπόν, αν μπορεί να φτιάξει άπειρα κοτόπουλα, σημαίνει πω η τιμή του θα είναι πολύ ευτελή, αλλά λοιπόν να τρώνε όλοι και να χορταίνουν και να ζούμε σε μια κοινωνία καλύτερη, τόσο πάντων, γιατί πάμε να είναι σπάλια το κοντόπιλο.
0: Σε αυτή την περίπτωση θα τραβηχτεί χρήμα από την αγορά. Δεν θα υπάρχει χρήμα.
2: Άρα λοιπόν τι γίνεται τώρα. Αν έχουμε αποπληθωρισμό και δεν γίνεται στο κοντόπιλο, γίνεται στα ποτήρια, τόσο οπουδήποτε. Αν έχουμε αποπληθωρισμό και επειδή δεν το θέλουν και από του λόγου που είπε, τόσο πάντων, θα τραβήξει, δεν θα θέλουν πάντα. Θα το πληθωρίσουν. Θα ρίξουν χρήμα.
0: Μέσα και ρίξουν χρήμα, θα πέσουν ακόμα παραπάνω οι τιμές. Θα τραβήξουν χρήμα. Αν
2: βάλουν χρήμα, τότε χάνοντας αγοραστική δύναμη το νόμισμα, θα αρχίσουν να ανεβαίνουν οι τιμές. Δηλαδή θα φύγει παλιότερα το χρήμα.
0: Δεν ισχύει αυτό. Πρόσεξε να ισχύει. Να σχολιάσει εσύ. Γιατί ο περισσότερος κόσμος θεωρεί ότι υπάρχει μια ποσότητα χρήματος εκεί πέρα έξω. Έτσι, και υπάρχει μια ποσότητα αγαθών. Και όταν αρχίζουν τα δύο αυτά να μην συμφωνούν, τότε θα υπάρχει πληθωρισμός από πληθωρισμός. Στην πραγματικότητα δεν γίνεται έτσι. Η ποσότητα χρήματος η οποία κυκλοφορεί στην αγορά, με τα επιτόκια πολύ γρήγορα μπορεί να απορροφηθεί. Δηλαδή, αν εγώ αρχίσω και ανεβάζω τα επιτόκια, τι θα πας να κάνεις εσύ, θα πας να αγοράσεις assets, γιατί δεν είναι μεγαλύτερα επιτόκια. Οπότε θα τραβήξω εγώ χρήμα και θα σου δώσω χαρτί, οπότε δεν ανταλλάσσονται. Η ποσότητα χρήματος στην οικονομία πέφτει. Όταν εγώ θέλω να σπρώξω κλίμα στην οικονομία, γιατί βλέπω ότι η οικονομία πάσχει από έλλειψη ρευστότητας, τότε τι θα κάνω, θα ρίξω τα επιτόκια. Γιατί όταν έχει χαμηλά επιτόκια, θα πουλήσει τα asset σου, οπότε θα μου δώσει ένα asset που δεν ανταλλάσσονται και θα σου δώσω χρήμα που ανταλλάσσεται. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, η δουλειά τη κεντρική τράπεζα είναι να ισορροπεί την ποσότητα χρήματος σε ένα λογικό βαθμό με την ποσότητα αγαθών. Αν αρχίσουμε να βλέπουμε μια περίοδο αποπληθωρισμού, τότε οι κεντρικές τράπεζες θα αρχίσουν να απορροφούν χρήμα από την οικονομία, να μπαίνει στα υπόγεια το χρήμα, έτσι ώστε το χρήμα που θα μείνει να κρατήσει τις τιμές σε ένα λογικό επίπεδο.
2: Άρα λοιπόν, λες το εξής, γιατί εγώ το θυμώ να πει, ας άφησω με το κοντόπουλο, ας πούμε κάνει 10 θέτρες, αρχική, το κοντόπουλο κάνει 10 ευρώ. Λόγω της τεχνολογίας τα λοιπά θα πάει στο 1. Γιατί το σπόρο θα έχουν βγει.
0: Θα πάει στο 1, αυτό.
2: Εκεί θα κάνει η κεντρική τράπεζα.
0: Πρόσα.
2: Δεν θα ξέρει εκεί να πάει στο 10.
0: Δεν θα το αφαιρέσει, δεν θα αφήσει όταν λες ότι ένα κοτόπουλο έχει 10 ευρώ, τι σημαίνει αυτό. Απλά, 10 ευρώ κυνηγάνε ένα κοτόπουλο. Έτσι. Αν τραβήξεις τα 9 ευρώ έξω, τότε σημαίνει ότι 1 ευρώ θα κυνηγάει αυτό το κοτόπουλο. Δηλαδή, τιμή του κοτόπουλου.
2: Άρα μπορεί να πέσει. Το κοτόπουλο θα κάνει 1 ευρώ.
0: Ναι. Αν αρχίσει λοιπόν να υπάρχουν.
2: Από πληθωρισμό αυτό που είπε ότι δεν φαίνουν.
0: Ναι, αν αρχίσουν να υπάρχουν περισσότερα κοτόπουλα, η τιμή του κοτόπουλου θα αρχίσει να πέφτει, να αποπληθωρίζεται. Αν η τιμή του κοτόπουλου αρχίζει να πέφτει, ναι, να υπάρχει αποπληθωρισμό στην αγορά, τότε σημαίνει τι, ότι το ίδιο χρήμα κυνηγάει περισσότερα αγαθά. Οπότε τι πρέπει να κάνει, να πάρει περισσότερο χρήμα στην εικόνα.
2: Α, μπράβο, ακριβώς αυτό. Ωραία, τώρα συγχωρούμε. Θα πρέπει η κεντρική τράπεζα να αρχίσει να τυπώνει, ας πούμε έτσι απλά, για να μην πέσει, για να μην βλέπει ο καταναλωτής ότι η τιμή του κοτόπουλου πέφτει. Γιατί αν βλέπει ότι η τιμή του κοτόπουλου πέφτει, είναι αυτό που παίζει με το καφέ, όντως μένει στην άκρη. Κρατάει τα χρήματά του και δεν το ξοδεύει, που είναι κακό για την οικονομία.
0: Υπάρχει και άλλο ένα επακόλουθο εκεί. Ότι αν η κεντρική τράπεζα ελέγξει την κατάσταση της ρευστότητας σωστά, δεν θα φτάσουμε στο σημείο να πάρουμε πολύ πολύ περισσότερα κοτόπουλα όσα χρειαζόμαστε.
2: Τότε πάμε σε σοβιετικού τύπου οίκου.
0: Όχι, δεν πάμε σε σοβιετικού τύπου, πάμε σε καπιταλιστικού τύπου. Γιατί, τι σου λέει ο.
2: Δεν είναι και τόσο καπιταλιστικό.
0: Να σου πω για αυτό. Να σου πω. Ειδικά αυτό γίνεται καθημερινά. Όταν αρχίζεις εσύ και επενδύεις είσαι ένας επενδυτής, έτσι. Τι κάνει ο επενδυτής, στρέφει τα κεφάλαια εκεί που τα χρειάζεται η οικονομία. Όταν κάτι αρχίζει και υπεπαράγεται και περιμένεις ότι θα υπάρχει πτώση της τιμής, τότε δεν θα μπορείς να διαθέσεις πόρους. Για ακόμα και αν προσπαθήσεις να διαθέσεις πόρους, η τράπεζα θα σου πει, που είπαμε τι κάνει η τράπεζα πριν, ελέγχει το ρίσκο. Είναι ένας ελεγκτής ρίσκου στην οικονομία. Σου λέει τι θες να κάνεις, να επενδύσεις σε κοτόπουλα. Αν επενδύσεις σε κοτόπουλα, εγώ δεν θα σου δώσω δάνειο, γιατί οι τιμές των κοτόπουλων θα πέσουν πάρα πολύ.
1: Αυτό το μοντέλο τώρα που λες, λουκοθέτει πως είναι τόσο μεγάλα τσακάλια στην τράπεζα που βλέπουν πολύ καλύτερα από το κοκκιματία.
0: Μα αυτό το πράγμα υποτίθεται ότι είναι η δουλειά της τράπεζας. Μόνο η τράπεζα μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Ναι, αλλά έχουμε δει στην πράξη ότι δεν ισχύει. Θεωρητικά
0: στο εξωτερικό ισχύει. Στο εξωτερικό ισχύει. Γι' αυτό σου είπα και πριν ότι η δουλειά της τράπεζας, δηλαδή γιατί είχαμε παλιά